Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και όπως

0: Για πες.
1: Να σου πω ότι όπως το αναμέναμε, έτσι δεν είναι κάποια μεγάλη έκπληξη. Έχουν ξεκινήσει οι επίσημες ανακοινώσεις από την Παναχαϊκή όσον αφορά το ρόστερ, και όχι μόνο βέβαια. Η αρχή έγινε με ένα έξυπνο βιντεάκι, θα έλεγα, το οποίο μας προειδέασε για το τι θα ακολουθήσει. Υπάρχει ένα βιντεάκι με το Βασίλη Σούλη στα γραφεία της Παναχαϊκής, ωραία σκηνοθετημένο, μπορούσα να πω. Και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του. Το γνωρίζαμε βέβαια, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι το τρίτο πέρασμά του από την Παναχαϊκή. Θυμίζω την πρώτη φορά 2016-17, τη δεύτερη φορά 2020-2021. Έχει παίξει πολλές ομάδες βέβαια ο Βασίλης. Παζιάννα, Νικηβόλου, Πύργο Πέρση, Πλατανιά,
0: Θίελα Βάρδας, ξεκίνησε.
1: Θίελα, δόξα Νέας Μανουλάδας. Ναι, από τη Θίελα ξεκίνησε. Οπότε είναι ένα παιδί που, εντάξει, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Δεν έχει ακούσει και λίγα στο παρελθόν, για να τα λέμε όλα. Σε εποχές λίγο περίεργες βέβαια και πιο δύσκολες, αλλά έχει ακούσει.
0: Τερματοφύλακας.
1: Έχει ακούσει και ο ίδιος πάρα πολλά. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε μερικές ειδησούλες ακόμα, είναι ότι αυτό που έγινε με τον Βασίλη Σούλη το περιμένουμε στο επί 10 τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει την Παναχαϊκή. Είναι ο Μουστακόπουλος, είναι ο Ιωαννίδης, είναι ο Μεγιάδο, είναι ο Πατάπης, είναι ο Κωνστανάσιος από τα Χανιά, είναι ανοιχτό το θέμα του Βασιλόγιαννη. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν συμφωνήσει. Είναι κάποιοι πιτσιρικάδες, ο Φιρινίδης και ο Βολάκης από τα Τρίκαλα. Είναι πάρα πολλοί παίχτες. Επί της ουσίας το 70% το ρόστερ περίπου, 75% έχει συμπληρωθεί. Μένουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Παναχαϊκής. Να πούμε επίσης ότι έγινε γνωστό πως η προετοιμασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όπως και για τις περισσότερες βέβαια ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και όπως επίσης έγιναν γνωστά και τα πρώτα φιλικά της ομάδας, δύσκολα φιλικά όλα, εννοώ με δύσκολες ομάδες, πολύ δυνατά φιλικά, 22 Αυγούστου, όλα Σάββατο, 22 Αυγούστου εντός έδρας με τον Πύργο, ο Πύργος ο οποίος πήρε την άνοδο στη Super League 2, 29 Αυγούστου εκτός έδρας με την Καλλιθέα, 5 Σεπτεμβρίου εντός έδρας με το Εγάλεο και 19 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με τον Εθνικό Πειραιός. Λογικά στις 27 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, οπότε γι' αυτό δεν έχει προγραμματίσει άλλο φιλικό η Παναχαϊκή σε εκείνη την ημερομηνία. Και εντάξει, φαίνεται και από τις ομάδες ότι ο προπονητής της Παναχαϊκής, Βασίλης Αντωνόπουλος, έχει επιλέξει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Θέλει να τεστάρει την ομάδα του με υπολογίσιμες ομάδες και μεγαλύτερης κατηγορίας, κάποιες από αυτές, για να ξέρει και πού βρίσκεται, έτσι. Άλλωστε με τις μεταγραφές που κάνει η Παναχαϊκή και που θα κάνει μάλλον, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για όλους, δείχνει ότι θέλει να κυνηγήσει με τη μία να ανέβει στην Super League 2. Γι' αυτό και βάζει στο ρόστερ της πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία και από Super League 1 και από Super League 2. Υπάρχει επίσης μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος και το pelop.gr του Τούρκου επιχειρηματία του Eastern Yun, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος που έχει αναλάβει το management της Παναχαϊκής. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει σε ελληνικό μέσο. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος
0: σε σένα, δηλαδή,
1: θα τη διαβάσει. Σε ελληνικό μέσο. Εντάξει, εγώ την πήρα σε ελληνικό μέσο.

0: Πελόπ.gr και Πελοπόννησος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνει ο όποιος τη διαβάσει ότι δεν είναι ο κλασικός ποδοσφαιρικός παράγοντας, έτσι. Είναι ένας τύπος τεχνοκράτης, ειδικεύεται σε αυτά τα project που έχουν να κάνουν και με το οικονομικό κομμάτι και με τη βιωσιμότητα και με την ανάπτυξη και με την επένδυση. Άλλωστε το έκανε πολύ πετυχημένα στην Fortuna Sittard όταν ανέλαβε την ομάδα το 2026 και για κάποιους μήνες συνυπήρξε και με τον Ανδρέα Σάμπαρη στη Fortuna.
1: Έλα.
0: Θα πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι δεν ήθελε ο ίδιος να απαντήσει σε ερώτηση για τον Ανδρέα Σάμαρη. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, να σχολιάσει κάτι για, τον, για τη συνεργασία τους εκείνη την, την περίοδο. Απλώς είπε ότι, ότι το όνομά του τότε έφερε αξία στην, στην ομάδα μας, αυτό μόνο, και ότι είχε, ήταν χαρούμενος που είχε την ευκαιρία έτσι να, να συνεργαστεί μαζί του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Έτσι, όχι πολλά πράγματα δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά την ουσία, γιατί ωραία είναι τα οικονομικά project, αλλά οι φιλάθλοι δεν νομίζω ότι αρκούνται σε όλα αυτά. Είπε ότι στόχος του, τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων που συνεργάζεται, είναι να ξυπνήσουν αυτόν τον κοιμόμενο γίγαντα που λέγεται Παναχαϊκή. Είπε ότι δεν σκοπεύει να επενδύσει σε διάφορα άλλα project πέρα του ποδοσφαίρου στην περιοχή μας.
1: Το ξέκοψε για τον μπάσκετ, ναι.
0: Ναι, γενικά, όχι με τον μπάσκετ. Και γενικά στην περιοχή μας. Γιατί κάτι ακούω για λιμάνια, για τρένα, για τέτοια πράγματα, για real estate και τέτοια πράγματα, το ξέκοψε. Είπε επίσης ότι έχει αντιληφθεί το μέγεθος του συλλόγου, ότι γνωρίζει πολύ καλά την αγάπη που έχουν οι φίλοι της Παναχαϊκής στην ομάδα τους και ότι με χρόνο, με αφοσίωση και σκληρή δουλειά θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Είπε επίσης ότι πρέπει να είναι ενωμένοι όλοι μαζί, όλη μια οικογένεια, γιατί θα έρθουν δύσκολες στιγμές όπως έρχονται πάντα στο ποδόσφαιρο και εκεί θα πρέπει να φανούν δυνατοί. Είπε ότι είναι εξασφαλισμένο το budget ολόκληρης της χρονιάς και μπορώ να το προσυπογράψω γιατί μαθαίνω ότι τα ποσά που δίνονται στους ποδοσφαιριστές στα μεγάλα ονόματα, έτσι, είναι μεγάλα για την κατηγορία. Είναι μεγάλα. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να προσελκύσεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή αν δεν του δώσεις χρήματα. Είναι πάντως, το υπογραμμίζω, ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα και χωρίς πολλές διαπραγματεύσεις.
1: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
0: Αν είναι μεγάλα, έπαιρνε... γιατί είναι μεγάλα.
1: Άφησα... κάτσε λίγο να σε ρωτήσω
0: με
1: κάτι.
0: Ποιο αν κάποιος... Με ποιο ποσό πιστεύεις εσύ ότι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στη Super League 2 και στη Super League 1 λίγο θα ερχόταν στην Τρίτη Εθνική σε μια καλή ηλικία?
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε μια καλή ηλικία σχεδόν με 70% υπεραξία. Δηλαδή ένας που θα έπαιρνε 10.000... Να πάρει 17, 15, κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λέω, εντάξει.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Κάπως έτσι και αυτό να ξέρεις δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο μόνο. Ισχύει παντού. Ναι. Δηλαδή και στο βόλεϊ ισχύει και στο μπάσκετ ισχύει και στο πόλο ισχύει. Παρεπιπτόντως στο μπάσκετ γίνεται ένας χαμός. Νομίζω ότι διανύουμε το πιο μεγάλο και δυνατό μεταγραφικό καλοκαίρι ever τα τελευταία χρόνια.
0: Κάτσε τα πούμε μετά, γιατί πολύ ζούμε και εκεί. Αλλά ναι, δίκιο έχεις αυτό. Τα ποσά είναι μεγάλα. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι, θυμίζω ότι...
1: Δηλαδή, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις, τόσο υπεραξία μεγαλώνει. Δηλαδή, αν ένας από τη Super League κατέβει Super League 2, θα θέλει ένα 30%. Αν από τη Super League κατέβει στην Τρίτη Εθνική, το ποσό αυτό γίνεται ένα 50%.
0: Ναι,
1: και
0: ούτω
1: καθεξής. Είναι οι συνθήκες της αγοράς που διαμορφώνουν τα μπάτζετ των ομάδων, έτσι.
0: Ναι, άλλωστε το ίδιο έκανε
1: πέρυσι. Ας πούμε τώρα για να μην ξεφύγεις από τον μπάσκετ, δηλαδή μέχρι πέρυσι, δεν σου λέω μακριά, πέρυσι, τέτοια εποχή, ο Τολιόπουλος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό τριετές συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο σύνολο. Και τώρα ο ΠΑΟΚ προσφέρει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, σχεδόν 1,5 το χρόνο, έτσι, και δίνει και 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο. Δηλαδή, περίπου ένα 700. Ξέρεις ποιος πρωτοκλασσάτος παίκτης του Ολυμπιακού παίρνει τόσα χρήματα? Αξιώνει περισσότερα τώρα, ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Τολιόπουλος παίρνει συμβόλαιο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ.
0: Είχες, δεν είχες, με ξαναπήγες στον μπάσκετ.
1: Ρε παιδί μου, όχι, θέλω να σου πω. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση.
0: Δεν μπορούν να κατέβουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές διαφορετικά. Άλλωστε το ίδιο εντάξει. Έκανε σε επίπεδο τρίτης εθνικής και ο Πύργος και η Ζάκηνα. Πέρσι και ο Άρης Πετρούπολης και ο Εθνικός και πολλές άλλες ομάδες. Γι' αυτό
1: και
0: το πάντα
1: έτσι γίνεται.
0: Εκτινάχθηκε ναι, και σε αυτές τις ομάδες. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή του. Τι σημαίνει για τον ίδιο το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί είναι ένας τύπος. Σου είπα, δεν είναι ο κλασικός παράγοντας, είναι ένας τύπος που διαβάζει πολλά βιβλία, είναι ένας τύπος που ασχολείται πολύ με την ηγεσία, με τα οικονομικά, με την αυτοβελτίωση,
1: με. Έλα, γι' αυτό ταιριάξα. Του δώσεις κανένα το βιβλίο σου?
0: Όχι, θα το μόλις έρθει στην Πάτρα, το έχουμε κανονίσει. Άλλωστε δεν μπορεί να το μεταφράσει κιόλας, είναι δύσκολο. Εκτός και αν το δώσω σε PDF και το βάλει κατευθείαν στο ChatGPT.
1: Δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι, το ξέρω. Και λέει λοιπόν στην ερώτηση αυτή για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι επιχειρήσεις οι επενδύσεις, τα χρήματα αυτά που με κινητοποιούν. Όλα αυτά είναι παροδικά στη ζωή. Δεν είναι αυτά που θα θυμόμαστε στις τελευταίες στιγμές στη ζωή μας, ούτε αυτά για τα οποία θα μας θυμούνται οι άλλοι. Αυτό που πραγματικά με παρακινεί είναι να αποδεικνύει ότι οι άλλοι κάνουν λάθος και να δημιουργώ πολύτιμες αναμνήσεις. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Είναι ένα άθλημα και ένα πάθος που μου εμφύσισε ο αείμνηστος πατέρας μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στα σκαλιά της Εξέδρας και αντίκρισα μπροστά μου για το μαγικό καταπράσινο γήπεδο μαζί με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χορταριού. Άκου πώς περιγράφει ο τύπος την εμπειρία του, έτσι, την πρώτη φορά. Λες και γράφει βιβλίο εκείνη την ώρα. Ακριβώς το ίδιο συνέστημα νιώθω ακόμη και σήμερα, κάθε φορά που μπαίνω σε ένα γήπεδο λίγο πριν τη Σέντρα. Τα παλιά χρόνια, και αυτό μπορούμε νομίζω να το προσυπογράψουμε όλοι, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων ούτε προπόληση, πήγαινα έξω από το γήπεδο πολλές φορές πριν από τον αγώνα, μερικές φορές πάρα πολλές ώρες πριν, μόνο και μόνο με την ελπίδα θα καταφέρω να μπω. Ένα συγγραφέας που εκτιμώ ιδιαίτερα ορίζει την ευτυχία ως το να ξεχνάς το πέρασμα του χρόνου. Αν το σκεφτεί κανείς, κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας είναι μια μαγική στιγμή. Χιλιάδες μυαλά κινούνται στον ίδιο ρυθμό, χιλιάδες καρδιές χτυπούν μαζί. Τώρα αυτά έχει πει ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας, που υποτίθεται έτσι. Νιώθεις απογοήτευση, θυμό, θαυμασμό όλα την ίδια στιγμή, με τον ίδιο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο χρόνος σταματά. Εκείνη τη στιγμή η ανθρώπινη φύση αποκτά μια ορατή μορφή. Και αν αυτό δεν είναι ευτυχία, τότε τι είναι, λέει ο κύριος Γιούν. Στη συνέντευξή του, δεν είμαι σίγουρος ότι περιμέναν ακριβώς αυτά να ακούσει η φύλα της Παναχαϊκής, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε πράγματα και για το γήπεδο, το οποίο σαφώς είναι μέσα στις προτεραιότητες. Είπε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το αγωνιστικό και το πώς θα επιστρέψει η Παναχαϊκή σε επαγγελματική κατηγορία. Αν και Παναγιώτη, ξέρεις, στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μην με ρωτήσω τώρα ποιο είναι το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακούγονται, ξέρεις, διάφορα πράγματα. Λένε ότι δεν είναι σειρά ακόμα της Παναχαϊκής. Βάζουν άλλες ομάδες από πάνω της. Ακούγονται, ξέρεις, τέτοια πράγματα στην ποδοσφαιρική πιάτσα. Ναι, στην ποδοσφαιρική πιάτσα ακούγονται τέτοια πράγματα. Εμείς προφανώς δεν τα συμμεριζόμαστε, γιατί δεν είμαστε κακοπροαίρετοι και προκατηλημένοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Αλλά η ποδοσφαιρική πιάτσα.
1: Και ποιος έχει σειρά.
0: Ποιος έχει σειρά, άλλες ομάδες, ναι. άλλες.
1: Α, δεν τις ξέρεις.
0: Άλλες.
1: Α, πολλές,
0: Πολλές θα έχουν σειρά, Παναγιώτη, αφού ανεβαίνουν οι 4 στους 10 πρωταθλητές.
1: Α, μάλιστα.
0: Πολλές.
1: Άρα ισχύει, λες εδώ, μάλλον κάποιοι λένε ότι ισχύει αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας.
0: Κοίτα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει, σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Τώρα, να μην συζητήσουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Νομίζω ότι και η Παναχαϊκή πάντως γι' αυτό δυναμώνει πάρα πολύ αγωνιστικά. Για. Εντάξει, δεν θα έλεγα
1: να παρακάμψει τη σειρά. Λες.
0: Ναι, για να παρακάμψει τη σειρά. Για να δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα που να μην μπορέσει να τη σταματάει τίποτα. Βέβαια, εντάξει, θα δούμε τώρα αν τη σταματάει ή δεν σταματάει τίποτα. Πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και οι επίσημες υποχρεώσεις, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός γενικότερα στις ομάδες. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Και μέσα στο γήπεδο, εκεί νομίζω ότι θα κρυθούν όλοι, και ο κύριος Γκιούρ και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος και προπονητής ο Σπύρος Αντωνόπουλος και οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές. Πάντως, σε πήρα μονότερμα, τέλος πάντων. Να ολοκληρώσω και αυτό. Πάντως, οι συμφωνίες με τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές μαθαίνω ότι είναι για 2 χρόνια. Με την προοπτική βέβαια να αγωνιστούν και στο πρωτάθλημα της Super League 2 εφόσον η ομάδα ανέβει. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Από τη συμφωνία μέχρι να υλοποιηθεί η συμφωνία, εντάξει, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε καταστάσεις σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 275 51. Πολλά μηνύματα για μπάσκετ έχω.
0: Έχεις πολλά μηνύματα για μπάσκετ, ναι. Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή για
1: όχι
0: τα
1: εγώ,
0: αναλύσεις,
1: όχι, εγώ, αυτοί που τα, όχι εγώ, αυτοί που τα στέλνουν.
0: Αυτοί πρέπει να κάνουν υπομονή. Ναι, αυτοί πρέπει να κάνουν υπομονή. Ναι, να πούμε ότι εντάξει, μας έχει λείψει λίγο το ότι δεν έχουμε αγώνες Μουντιάλ. Είχαμε καλομάθει, είναι αλήθεια. Τρίτη και Τετάρτη, 2 ημιτελική. Αύριο Τρίτη στις 10 Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη στις 10 επίσης Αργεντινή-Αγγλία. Αυτό το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, θέλω πάρα πολύ να το δω. Όχι το άλλο δεν θέλω, αλλά αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω. Γιατί είναι δύο ομάδες, ρε παιδί μου, που τους πηγαίνουν τα πάντα δεξιά. Τα πάντα δεξιά, δηλαδή
1: η
0: ακόμα
1: Αγγλία
0: και το σύρμα.
1: Και Αργεντινίλες, ε?
0: Ναι, ναι, ακόμα και το σύρμα με το drone είναι μαζί τους. Ακόμα και ο αισθητήρας της μπάλας είναι μαζί τους. Οπότε θέλω να δω.
1: Εντάξει,
0: όμως, το παιχνίδι.
1: Η FIFA διέψευσε κάτι τέτοιο.
0: Διέψευσε αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας όμως. Η FIFA δεν διέψευσε. Η FIFA είπε ότι δεν χτύπησε ο αισθητήρας, ότι αυτή τη στιγμή που ο αισθητήρας δεν έδωσε σήμα, σημαίνει ότι η μπάλα δεν βρήκε πουθενά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να ξεγελαστείς κιόλας με αυτό που βλέπεις εύκολα. Έτσι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους μεταξύ τους. Ξέρεις ποια βλέπω ομάδα, Παναγιώτη, να φτάνει τελικό και να έχει πιθανότητα να το σηκώσει?
1: Για πες.
0: Η Αγγλία. Το ξέρω ότι σε εκπλήσω.
1: Όχι, δεν με εκπλήσεις, γιατί ξέρεις. Αυτό τώρα, έτσι όπως έχει προχωρήσει το τουρνουά, μοιάζει με το Final Four της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, οι τέσσερις ομάδες έχουν το 25%.
0: Ναι,
1: καμία
0: ναι.
1: δεν έχει, ούτε λιγάκι παραπάνω. Απλώς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Γαλλία έχει κάνει αυτό που πολλοί πίστευαν ότι θα κάνει. Η Αργεντινή ως παγκόσμια πρωταθλήτρια επίσης έχει κάνει το minimum, δηλαδή να φτάσει μέχρι τους τέσσερις. Η Αγγλία θα έλεγα ότι δεν βρήκε κάτι extreme στο δρόμο της. Μάλλον το extreme από πλευράς ονόματος της το πέταξε εκτός η Νορβηγία που απέκλεισε τους Βραζιλιάνους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω λοιπόν. Και η Ισπανία και οι Ισπανοί, ισχύει μάλλον και για τους Ισπανούς, ισχύει και για τους Γάλλους. Δηλαδή πριν από το τουρνουά, αν λέγαμε, πες ρε παιδί μου, 7-8 ομάδες θα φτάσουν μέχρι τις 4. Καλύτερες, νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις
0: θα ήταν
1: μέσα.
0: Μέσα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια, ας πούμε, που να πεις ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε μεγάλη έκπληξη εάν οι Νορβηγοί πετούσαν έξω ένα ακόμη φαβορή, τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι,
1: τα καταφέραν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η έκπληξη αφού δηλαδή, μέσα στις 6-7 ομάδες θα βάζαμε και τη Βραζιλία, αλλά τέσσερις χωράνε στις τέσσερις καλύτερες.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε περισσότερο μπάσκετ.
2: Sky 89,4.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Οι δύο θα έχουν καλύτερα δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι γίνεται με τον μπάσκετ, Παναγιώτη? Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί όλο το πρόβλημα.
1: Νομίζω ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Και ο Άρης ή ο Άρης δεν έχει μπει ακόμα?
1: Όχι, πώς δεν έχει μπει, γιατί ερίζουν για την υπογραφή του Λιόπουλου και οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο μπαμ, απέκτησε έναν βασικότατο παίκτη του Παναθηναϊκού, ίσως τον καλύτερο του παίκτη στην περσινή σεζόν, τον Τσέντι Οσμάν. Και λέω, ρε παιδί μου, πολλές φορές και εμείς που είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε επαγγελματικά έτσι, από τον αθλητισμό, δεν κάνουμε κάτι άλλο, πώς πέφτουμε εντός αγωγικών θύματα κάποιας φανέλας. Δηλαδή έβλεπα κάποια βιντεάκια με τον Τσέντι Οσμάν που τραγουδούσε το χόρτο μαγικό του Παναθηναϊκού,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ή το Πανάθα και τα λοιπά, να πάμε να πάρουμε το 8ο. Και...
0: ναι.
1: Αλλά στο Παναθηναϊκό είχε φέτος συμβόλαιο 1,7 και ο Μιστακίδης του δίνει 9 για 3 χρόνια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Οσμάν είναι στα 30, σε super duper ηλικία, έτσι, δηλαδή δεν είναι στα 36-37, αλλά όπως μου είχε πει κάποτε και ένας ποδοσφαιρικός μικρός δικός μου ήρωας, έπαιξε στην Παναχαϊκή, μετά έπαιξε σε πολύ μεγάλη ομάδα και στην εθνική ομάδα, τα 30 αργύρια σταυρώσαν τον Χριστό. Έτσι. Στην έχω πει την ιστορία.
0: Και θα παίξει το EuroCup.
1: Και θα παίξει το EuroCup. Ναι, νομίζω ότι το χρώμα του δολαρίου, γιατί, ή του ευρώ, ας πούμε, δεν ξέρω σε τι υπογράφουν.
0: Σε τι υπογράφουν,
1: ναι. Είναι το ίδιο.
0: Τι, εννοείται ότι είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω ανάποδα όμως, κάποιος που απαρνήθηκε τα πολλά χρήματα, μιλάω για τον Αλφα Ντιαλό, ο οποίος πριν από κάμουνα 8 χρόνια είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό και τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός, δεν του έκανε.
0: Ναι.
1: Τότε πήγε στο... από το Λαύριο μάλλον ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό, δεν ευδοκίμησε αυτή η μετακίνηση. Μάλλον ο Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει και με απόφαση εκ των υστέρων έλυσε το συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, ο Αλφα Ντιαλό θα πάει στο NBA, παρότι πρόσεξε τώρα, είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Ντουμπάι για 10 εκατομμύρια. Και του πρόσφεραν ναι. Και του πρόσφερε το Denver, η Nuggets δηλαδή, συμβόλαιο εγγυημένο για 1,4 το χρόνο. Για ένα χρόνο, δηλαδή σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
0: Ναι.
1: Και αυτός είχε buy out, μάλλον είχε NBA out μέχρι τις 15 Ιουλίου και έκανε χρήση αυτού του όρου για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να παίξει το NBA. Και ναι. Πετάει εντός εισαγωγικών 8,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι στη θέση του θα έκαναν το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει άλλα κριτήρια με το πώς
1: ήταν ο παίκτης που ήταν ο καλύτερος αμυντικός πέρυσι στην Ευρωλίγκα, έτσι. Και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σου έλεγα πάντως για τον Τολιόπουλο πώς οι συνθήκες αγοράς διαμορφώνουν το κασένος παίκτη. Που πέρυσι τέτοια εποχή ήταν ελεύθερος, μπορεί κάποιοι να έλεγαν ότι περίμενε για τον Ολυμπιακό, τελικά υπέγραψε τον Παναθηναϊκό τριετές σχεδόν για 1,5 εκατομμύριο και φέτος ο Παναθηναϊκός θα τον πουλήσει εκεί περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και ο Τολιόπουλος θα υπογράψει τη νέα του ομάδα από 1,5 μέχρι 1,7 εκατομμύρια το χρόνο μιλάω, δηλαδή θα πάρει ένα συμβόλαιο επίπεδου Ντόρσεϊ αλλά τη περσινή σεζόν. Γιατί ο κανονικός Ντόρσεϊ θα πρέπει να πάρει τα διπλά από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά διαμορφώνονται όταν μπαίνουν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, Βαγγέλη. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί οι παίκτες, οι επαγγελματίες αθλητές έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή δεν περιμένουν να πάρουν σύνταξη όπως εμείς στα 62, στα 65, στα 67. Η αθλητική σύνταξη max δίδεται ακόμη και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Ρονάλντο δεν είναι ούτε ο Μέση είναι το μέτρο. Εκεί γύρω στα 35-36 τελειώνει η καριέρα και κοιτάζεις μετά τι έχει γίνει πίσω.
0: Τώρα που το είπες αυτό, Παναγιώτη, έβλεπα ένα βίντεο. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου το κανάλι του Λάζαρου Παπαδόπουλου στο YouTube. Του παλιού διεθνή βασκευολίστα. Εν πάση περιπτώσει, είχε ένα διαφορετικό βίντεο. Μάλλον ένα διαφορετικό καλεσμένο αυτή τη φορά. Είχε το γνωστό οικονομολόγο Παύλα YouTuber Κοσμά Μαρινάκη. Του έλεγε ο Παπαδόπουλος στο Μαρινάκη ότι έχει δει πάρα πολλούς συμπαίκτες του και άλλους που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα από τον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. να τα έχουν χάσει μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Μόνο και μόνο επειδή...
1: Δεν ξέρω αν χρόνο ρεκόρ, αλλά αρκετοί έχουν χάσει τα χρήματά τους.
0: Κοίτα, όταν λέμε χρόνο ρεκόρ δεν λέμε από μία μέρα στην άλλη, ναι, αλλά ναι, ναι. Μπορεί να είναι σε μια πενταετία, σε μια τριετία, ναι. Σε μια...
1: Και, ναι, έλεγε και όταν μιλάμε για συμβόλαια τεράστια που έχουν αυτοί.
0: Τεράστια έτσι. Συμβόλαια. Και έλεγε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ότι αυτά τα παιδιά, γενικότερα μάλλον οι αθλητές, πάσχουν από οικονομική παιδεία. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα οικονομικά τους και με αποτέλεσμα να επιλέγουν και λάθος ανθρώπους δίπλα τους όσον αφορά τις επενδύσεις και άλλα πράγματα. Και εντάξει, δεν ήθελε να πει ονομαστικά. Είπε mm-hmm. και για Έλληνες και για ξένους που έχει γνωρίσει ο ίδιος.
1: Ναι, και στο NBA υπάρχουν άνθρωποι που, ναι. Το NBA δηλαδή, ναι, που ναι. προσπαθούν να προστατεύσουν τους, ναι. τους παίχτες.
0: Μιλούσα με έναν διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ενεργεία, έτσι, είναι ενεργεία. Mm-hmm. Και μου έλεγε ότι, επειδή εντάξει είναι ένα παιδί που η οικογένειά του είναι από κοντά γενικά, όσον αφορά τα οικονομικά και άλλα, mm-hmm. ότι ξεκίνησε από νωρίς να... επενδύει σε κάποια πράγματα όπως είναι τα ακίνητα, έχει, ξέρεις, τώρα κατασκευάζει ένα ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί, είχε μια ανασφάλεια, ρε παιδί μου, για το μέλλον, δηλαδή το θα του φέρει. Υπολογίζει να παίξει μέχρι τα 35, 36, 34 ποδόσφαιρο, οπότε είχε μια ανασφάλεια. Και όταν το ρώτησα, μα καλά, με αυτά τα χρήματα δεν έχεις εξασφαλίσει τη ζωή σου, μου λέει όχι. Δεν την έχω εξασφαλίσει τη ζωή μου. Όχι. Βέβαια, εγώ αν έπαιρνα τα ίδια χρήματα για 10 χρόνια θα ήμουν εξασφαλισμένος. Οπότε γενικά μας απασχολεί το μπάσκετ αυτή την περίοδο. Γενικότερα μας απασχολεί ναι. το μπάσκετ, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα δεν έχουμε κάτι καινούργιο από τον Απόλλωνα, ενώ...
1: Ναι, εννοείς ναι. ότι έχει να κάνει με τα εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Τα εκτός.
1: Εντάξει, τα εντός είναι ο καλημέρες που τον ανακοίνωσε. Έτσι βλέπουμε, στο έλεγα, ότι
0: αυτή
1: η ιστορία...
0: φιλοσοφία αυτή,
1: αφού ναι. το πας, ναι, ότι... Αφού το πας, ρε παιδί μου, εκτός, να πούμε ότι δεν είναι μια ιστορία που θα τελειώσει σήμερα, αύριο. Ναι. Έτσι, θα πάρει αρκετό χρόνο. Mm. Δεν νομίζω ότι έχει να προσδοκά σε κάτι ο Απόλλων τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έτσι, άμεσα. Αν μιλάμε για την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ,
0: mm.
1: Τώρα πέφτει λιγάκι η σκόνη με αυτή την ιστορία με τον Προμηθέα, με τον κύριο Λιόλιο.
0: Πέφτει μέχρι να βγει η απόφαση ναι, από τον Ρουσάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Αρχικά.
1: Παίχτηκε μέχρι να βγει η απόφαση των Ισάκη, γιατί και εκεί θα έχουμε συνέχεια. Δεν πρόκειται δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία από τη μια μέρα στην άλλη. Άλλωστε και η πλευρά του κυρίου Λιόλιου επί της ουσίας έχει γνωστοποιήσει ότι θα προσφύγει δικαστικά.
0: Και ο Προμηθέας.
1: Ναι, και ο Προμηθέας. Και μάλιστα και οι δύο τονίζουν ότι στόχος είναι ο κύριος Λιόλιος και όχι τόσο ο Προμηθέας.
0: Ναι.
1: Όχι και όχι τόσο ο Προμηθέας και όχι ο Προμηθέας. Mm.
0: Ο Προμηθέας παράπλευρη απώλεια είναι τώρα, για να τα λέμε μεταξύ μας, έτσι. Αλλά μπήκε στο παιχνίδι αυτό γιατί βρέθηκε ένας τρόπος για να μπορέσουν να τον χτυπήσουν εκ των έσω, εν πάση περιπτώσει. Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπάρχει, η υπόθεση διαβιβάζεται στον ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ θα πάρει απόφαση, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αυτή, θα πάρει την ίδια και ο ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ θα πάρει την απόφαση που σύμφωνα με τον κανονισμό του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα τι θα αποφασίζει το ΕΣΑΚΕ και πάνω σε ποια γραμμή θα κινηθεί. Οπότε είναι καλό να περιμένουμε και αυτή τη διαδικασία. Αυτό περιμένουν και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές για να κινήσουν στη συνέχεια μια διαφορετική διαδικασία ώστε να φτάσουν στην δικαίωση όπως υποστηρίζουν, αλλά ναι, είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς δεν αφορά μόνο τον Μάργουση που έχει κάνει την καταγγελία και ας λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος τα δικά του, αφορά πάρα πολλούς. Αν έχεις παρατηρήσει, σε κανένα story του κύριου Γιαννακόπουλου δεν υπάρχει το παραμικρό γι' αυτό, το παραμικρό Δηλαδή ούτε να έχει το φρύ μπροστά το γάτο και να του λέει κάτι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό δεν υπάρχει.
1: Ένας φίλος της εκπομπής μας προκαλεί να πούμε λέει για τα όσα είπε ο Φουρνιέ και το απάντησε ο Γιαννακόπουλος. Λέει, τι να πούμε εμείς.
0: Αυτά που απάντησε ο Γιαννακόπουλος δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
1: Αυτό που μπορώ να πω όμως, μην το ξεχάσω γιατί το έχω σημειώσει, είναι για μια σπουδαία μεταγραφή που έκανε ο Πανιόνιος και πήρε, και θα επιστρέψουμε στο θέμα Φουρνιέ Παύλα Γιαννακόπουλου, που απέκτησε τον Ανδρέα Μπάρλο από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, είναι ο γιος του Νίκου Μπάρλο.
0: Ο γιος του Νίκου, ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι στα 16 του χρόνια, για 5 χρόνια τον πήρε. Τον Ανδρέα Μπάρλο, έχει ύψος 1,98, είναι βασικός στέλεχος της Εθνικής Ομάδας Παιδών. Κάποιοι λένε ότι είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Ελλάδα. Αυτά. Να πούμε, έχει άδικο Φουρνιέ, λες?
0: Όχι μωρέ, έχει άδικο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ τι είπε? Βέβαια, ναι. Ότι είναι, κάνει τοξική την ατμόσφαιρα. Τι είπε, κάνει τοξικό? Κάτι τέτοιο που φουργεί τώρα, εντάξει. Θα του λέει ο Γιαννακόπουλος, εσύ έκανες εκείνο εκεί όταν παίζαμε μαζί. Εντάξει τώρα. Να πούμε εμείς αυτή τη διαδικασία. Απλά εγώ το ξεκίνησα ότι δεν υπάρχει το παραμικρό story, το παραμικρό σχολιασμό του Γιαννακόπουλου για την περίπτωση Αμαρουσίου, Λιόλιου, Προμηθέα. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο και αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Έτσι. Ότι επιλέγει να μην σχολιάσει το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Δεν φαντάζομαι βέβαια πόσα story θα γεμίσει το προφίλ του στο Instagram αν ομιγέννητο, ναι, υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση εκεί. Δεν φαντάζομαι τι έχει να γίνει. και όχι τίποτα άλλο, ο καημένος ο Φρύ θα την πληρώσει πάλι,
1: λες?
0: Σίγουρα. Είναι πολύ ωραία πάντως, Παναγιώτη, αν θες να δεις κάποια βιντεάκια στα story του Γιαννακόπουλου όταν έχει το Φρύ μπροστά. Γιατί πλέον όλοι ξέρουμε το σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η αρρύθμισή του στο Σούνιο, πώς είναι ακριβώς. Και επειδή τα περισσότερα stories είναι με φόντο τη θάλασσα και το Φρύ να κάθεται μπροστά εκεί στο πεζούλι και το τραπεζάκι, και όλο πάει ο Γιαννακόπουλος εκεί κοντά στο Φρύ και του λέει: Ξέρεις Φρύ, μου είπαν αυτό. Ξέρεις Φρύ, μου είπαν τ' άλλο. Και αρχίζει ένας μονόλογος.
1: Α, δεν το απαντάει ο Φρύ?
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν απαντάει.
1: Κάποια στιγμή θα βγει και αυτός έξω από τα...
0: Άμα είχε μιλιά ο Φρύ,
1: θα μίλαγε.
0: Θα μίλαγε. Αυτή τη βδομάδα πάντως περιμένουμε και την συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής, έτσι. Είναι η καθοριστική εβδομάδα, δεν την περιμένουμε βέβαια μόνο εμείς, την περιμένουν κυρίως οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, και είναι και λογικό, γιατί κρίνει πολλά και αυτό, όπως και να το κάνουμε. Θα δούμε που θα τοποθετηθεί η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος, γιατί αυτή η τριάδα πάει μαζί, οι ομάδες της Αχαΐας. Οι ίδιες επιθυμούν, φαντάζομαι, να είναι στον όμιλο με τις ομάδες της Πελοποννήσου και να μην ξεμητήσουν από εδώ. Αλλά θα δούμε τι θα πει και η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΟ, που, όπως μας είπε και ο κύριος Κωνσταντίνος Λάπας την προηγούμενη Παρασκευή, βρίσκεται σε ένα ξεσκαρτάρισμα, γιατί ναι, μεν υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν δηλώσει και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός και προσπαθούν από την Επιτροπή να ξεκαθαρίσουν κάπως το τοπίο, ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αδικίες.
1: Συγκλάνε οι φίλοι εδώ, μας στέλνουν: Πίτερ, παιδιά, κάτι για τους Έλληνες που δημιουργούν υπεραξία και να γίνουν 10 ξένοι ή 30 ξένοι.
0: Λοιπόν,
1: θα σου απαντήσω κάπως διαφορετικά. Ξέρεις πόσους ξένους έχουν οι ομάδες στην Ισπανία?
0: Πόσους ξένους έχουν οι ομάδες στην Ισπανία?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: 10.
0: 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 2 Αμερικανούς και 8 κοινοτικούς. Ή να διαθέτουν διαβατήριο ευρωπαϊκής χώρας ή χώρας με απικία. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Μοντέρο στην Ισπανία ενέπιπτε μάλλον σε αυτή την κατηγορία, επειδή είναι δομινικανός. Άρα δεν εμποδίζουν οι ξένοι τους ντόπιους κάθε φορά. Ίσα ίσα που τους κάνουν καλύτερους, έτσι. Ή αν επιμείνουμε να είναι 6 ξένοι ή 5 ή 4 να μειωθούν, θα ανέβουν αυτόματα χωρίς να κάνουν οτιδήποτε άλλο, θα ανέβει αυτόματα η αξία των ντόπιων παικτών. Δηλαδή αν προκειμένου στην Ελλάδα των Ελλήνων, στην Ισπανία των Ισπανών, στην Ιταλία των Ιταλών και ούτω καθεξής.
0: Νομίζω είναι πολυεπίπεδο το θέμα αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, και νομίζω ότι οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν ξανά από την αρχή. Δεν είναι θέμα μόνο οι ξένοι. Γιατί όπως είπες και εσύ, οι ξένοι στην Ισπανία είναι 10, ούτε 8, ούτε 9, ούτε 7.
1: Μια δεκάδα κανονικά.
0: Μια δεκάδα κανονική. Οπότε άλλα είναι τα θέματα που θα πρέπει να δουν από την αρχή. Γιατί είδες τώρα, αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό με τους Έλληνες παίχτες που δεν υπάρχουν, υψηλό επίπεδο εννοώ, με τα προβλήματα που δημιουργούνται και στην εθνική ομάδα αλλά και στους συλλόγους. Οπότε αυτά σιγά σιγά.
1: Και κάπου διάβαζα πριν μπούμε στο στούντιο ότι λέει το πρόβλημα που φαίνεται να δημιουργείται, μάλλον που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί στο ενδεχόμενο αποχώρησης του WOCAP που διαθέτει ελληνικό διαβατήριο, ότι μπορεί να δοθεί λύση από τον Μιλουτίνοφ που είναι 8 χρόνια στην Ελλάδα. Άρα μπορεί να πάρει διαβατήριο. Μα αυτό είναι το θέμα μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι open τα διαβατήρια. Τι σημαίνει, ας πούμε, ο Βεζέγκοφ. Εντάξει, είναι και Κύπριος και Έλληνας και Βούλγαρος και όλα μαζί. Ο Γόκαπ έγινε Έλληνας. Ο Φαλ θα γίνει τώρα Έλληνας. Μα αυτό είναι λύση, δηλαδή να πάμε σε τις εποχές του Κούσμα, του Βούξεβιτς που ελληνοποιούνται, του Σοκ που. Του Γιάριτς εδώ που είχε ελληνοποιήσει ο Απόλλων, του Νεμάνια Τσούκ
0: και του
1: Τόμιτς,
0: το Τάρλατς,
1: μπράβο, δηλαδή και ότι αυτό είναι μια λύση και να είναι, δεν είναι στρουθοκαμιλισμός.
0: Εντάξει, τώρα μας γυρίζει 30 χρόνια πίσω τώρα,
1: παιδί, καλύτερα άφησε open το τέτοιο, πες ότι δουλεύτε Έλληνες, δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν λέω να γίνει, άμα λέμε ότι να πάρει ο Μιλουτίνο διαβατήριο, να πάρει ο Φαλ, να πάρει ξέρω εγώ τα Eric Jones, ποιος να σου πω τώρα, να πάρει ποιος είναι πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Ναν που, όχι ο Ναν δεν είναι γιατί έγινε Σαουδάραβας,
0: δεν είναι πολλά.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να είναι πολλά, αλλά πήρε πολλά από το, από τους Άραβες για να παίξει την εθνική του ομάδα. Παρεπιπτόντως, ένας νατουραλιζέ μετά από 8 χρόνια ήταν σύμβολο της ΕΦΕΣ, ο Λάρκιν άλλαξε φανέλα και πήγε στην αιώνια αντίπαλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πλήρωσε ο ίδιος για να μείνει ελεύθερος προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή μιλάμε.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν, η Φενέρ και η ΕΦΕΣ σε επίπεδο μπάσκετ είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι σαν να πληρώσει ένα παίκτη του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού αντίστοιχα για να πάει να, κάνει τη, να περάσει το. Την, να πάει στους απέναντι, πώς να το πω.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ πίστευα τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, παρακολουθώ ότι ο Λάρκιν είναι μεγάλο σε ηλικία. Και δεν έχει κλείσει τα 34, είναι 33 και κάτι.
1: Ναι. Είναι σαν το WOCA περίπου.
0: Ναι, είναι σαν το WOCA περίπου.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2571.
0: Λοιπόν, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που φέρεται να ενδιαφέρει την Παναχαϊκή είναι τερματοφύλακας Πρόκειται για το 18χρονο Αργύρι Κρικίδη, ένα παιδί που προέρχεται από τον Καμπανιακό. Έχει παίξει εκεί και στις τοπικές κατηγορίες και στο πρωτάθλημα K19 της Super League 2, αλλά ήταν μέλος του roster και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Θεωρούν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι είναι ένα ταλαντούχο παιδί το οποίο έχει προοπτικές ή potential, Παναγιώτη, όπως λένε στα χωριά μας.
1: Potential, ναι.
0: Potential στα χωριά μας. Και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες είναι και αυτός στην μεταγραφική λίστα. Είναι γεννημένος το 2008, που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνίζεται και ως μικρός στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, γιατί είναι και αυτό έτσι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Από τη στιγμή που πρέπει να παίζουν δύο τέτοιοι ποδοσφαιριστές στην 11, καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα, ειδικά που πηγαίνει και για, που κάνει πρωταθλητισμό, θα πρέπει να είναι δύο παιδιά που θα είναι τουλάχιστον ποιοτικά και με προοπτικές. Έχει Παναχαϊκή τέτοιους ποδοσφαιριστές, ψάχνει και άλλους και στη θέση του τερματοφύλακα. Θυμίζω πέρσι ο Σούλης δεν έπαιζε στον πύργο για να παίξει ένας μικρός. Μικρός εννοώ σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θέσει η ΕΠΟ στο κομμάτι αυτό. Οπότε όλα.
1: Οπότε είπες έχει γεννηθεί ο
0: 2008, φίλε.
1: Α, 2008. Εδώ θα σου πω εγώ έναν άλλον, ναι, που έχει γεννηθεί το 2007.
0: Για πες.
1: Και πηγαίνει στην Ντόρτμουντ. Είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που όλα δείχνουν ότι αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του είναι να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. 35 εκατομμύρια πλάς θα κοστίσει η μεταγέννησή του από την Γκένκ. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο προηγούμενος παίκτης που έχει πάει στη Ντόρτμουντ, θυμάσαι ή όχι?
0: Έλληνας εννοείς?
1: Ναι.
0: Παπασταθόπουλος.
1: Ναι, Παπασταθόπουλος. Και έχει παίξει πολύ και ήταν και αρχηγός, σχεδόν 200 συμμετοχές. Έχει αφήσει το στίγμα του, έτσι.
0: Αυτές οι ομάδες πάντως τύπου Ντόρτμουντ νομίζω προσφέρονται.
1: Ναι.
0: Για τους Έλληνες. Ειδικά για τον Καρέτσα, που είναι όσα πάνε και όσα έρθουν οι Ντόρτμουντ. Που παίζει ένα ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Κοίτα, το έρθουν, παραέρχονται εκεί όμως.
0: Παραέρχονται.
1: Δηλαδή, σταματάνε.
0: Παραέρχονται. Αλλά θέλω να πω, δεν του βάζει κανένα φρένο. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δεν έχει.
1: Ναι. Όχι, λέω, παραέρχονται όμως.
0: Παραέρχονται. Δηλαδή, ναι.
1: Από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά.
0: Ναι.
1: Και από τη μέση και πίσω είναι ρηχά.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς που είμαστε ουδέτεροι, μάλλον εντάξει. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκαρέτσα, γιατί θα μας ουδέτερ, θα είμαστε με την Ντόρτμουντ. Αλλά τέλος πάντων είναι από τις ομάδες που σου αρέσει, αν είσαι ουδέτερος, να τις παρακολουθείς να παίζουν.
0: Ναι, 100%. Θα μαζέψω.
1: Μαζέψε.
0: Λοιπόν, τα μαζεύω σιγά-σιγά. Τα μαζεύω σιγά-σιγά.
1: Μου λέει ένας ότι μετά ο Παπασταθόπουλος λέει, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά έγινε προδότης, γιατί μετά την Ντόρτμουντ πήγε στο. Μετά, όχι μετά την Ντόρτμουντ, πήγε στην Άρσεναλ και μετά στον Ολυμπιακό. Αλλά αφήνει φίλος του ΣΑΕΚ. Αυτό που μα στέλνει το μήνυμα. Προδότης είναι για το χρήμα, ναι.
0: Προδότης ήταν ο Ιούδας τώρα, ποιος Παπασταθόπουλος, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά και ο Ιούδας έπρεπε να υπάρχει για να γίνει έτσι ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα μάζεψα με τη μία τα μπογαλάκια μου. Ανανεωρούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος μαζί σας.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, να περάσετε δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Skype 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Διαδέξαμε ενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, στα χωρικά ύδατα του Ουμάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας. Το Αμπού Ντάμπι επισήμανε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενα όπλα επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών και άλλων ναυτικών υποδομών. Όπως ανακοίνωσε, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξενημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτηση του χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμενείται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώ και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασία για όλου του δημόσιου υπαλλήλου από τι 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο τη άρση τη μονιμότητα που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: επιφυνία.
1: Είπαμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε λιγάκι πιο γλυκά σήμερα. Γιορτάζουν εκεί οι Γάλλοι. Αχ, οι Γάλλοι, Γάλλοι. Χρόνια πολλά σε όλη τη Γαλλία. Χρόνια πολλά.
0: Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras.
1: Είναι η Ζάς και είναι το πολύ τραγουδισμένο La Vie en Rose.
0: Il me dit des mots d'amour.
1: Και είναι η 14η Ιουλίου, μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Γάλλους, ημέρα της άλωσης της Βαστίλης. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης που σηματοδότησε επί της ουσίας το τέλος της μοναρχίας στη χώρα. Εξέλιξη η οποία μετά από αρκετές δεκαετίες επηρέασε και το σύνολο της Ευρώπης. Για να δούμε, θα γιορτάσουν και το βράδυ Γάλλοι, θα γιορτάζουν την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Παίζουν με τους Ισπανούς, μην ξεχνιόμαστε, στις 10. Θέλουν να κάνουν διπλή γιορτή τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας εκεί στη Γαλλία σήμερα. Για να τους δω. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ερχόμαστε σήμερα κοντά σας.

Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία Σταματίου, με τον κύριο Ψάλτη. Ναι, είστε εσείς του πρωινού εδώ ρεπερτορίου, εμείς όχι. Δημήτρης Γιαννίρης και αυτός του πρωινού ρεπερτορίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 2-10-48-00-170-4 για τις καλημέρες σας πρωτίστως. Μετά βεβαίως ακολουθούν και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις σας αυτό το πρωινό. Τρίτης είναι η 14η μέρα του Ιουλίου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κρικυλή στο Facebook, Πι Κρικυλή σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirk@gmail.com. skyradio.gr, από εκεί ακούτε 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν πατήσετε και εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, και τα λέμε διαδικτυακώς, είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Να δούμε λιγάκι την ταυτότητα της ημέρας, βεβαίως να την δούμε. Είπαμε ότι είναι η 14η μέρα του Ιουλίου, γιορτάζει η Γαλλία, γιορτάζουν οι Γάλλοι και περιμένουμε να δούμε και την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στο Παρίσι, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα το βράδυ, χαμός χαμούλης. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, γιορτάζει ο Ακύλας, παιδιά. Φέρ το Ακύλα, φέρ το γλυκό αφού γιορτάζεις. Χρόνια πολλά επίσης στον Νικόδημο και την Νικοδήμη. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία. Ανατολή του ήλιου, καθίστε να σας πω. 6 και 12 πρώτα λεπτά, μάλιστα. Αυτή την ώρα δηλαδή τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει η δύση στις 8 και 49 πρώτα λεπτά. Καιρός, νομίζω καλός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, η οποία δεν μας έχει επισκεφτεί, μας έχει αφήσει στην ησυχία μας το καλοκαίρι φέτος, τουλάχιστον προς ώρες, με τους μετεωρολόγους να βλέπω πως κάνουν έτσι, βουτάνε στα βαθιά και επιχειρούν να κάνουν μία εκτίμηση για το τι καιρό θα έχουμε τον προσεχή Αύγουστο, με όση ακρίβεια μπορείς να κάνεις από τις 14 Ιουλίου πρόγνωση και πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και γενικότερα σε επίπεδο καιρού τον Αύγουστο. Ο κύριος Φραγκουλίδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη, στο σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφουν και υπάρχει στο meteo.gr, αναμένεται λοιπόν ο ερχόμενος Αύγουστος να είναι στη Νότια Ανατολική Ευρώπη, εννοείται και στη χώρα μας, θερμότερος του κανονικού. Πιο πολύ ζέστη το φετινό Αύγουστο σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό καθίστε να το δούμε, ας μην βιαζόμαστε. Είναι σενάρια τα οποία έχουν επεξεργαστεί εκεί οι επιστήμονες και έχουν καταλήξει

σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να έρθουν και τα υπόλοιπα δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα τους και να καταλήξουν σε μια οριστική πρόγνωση. Ο Ιούλιος καλά μας έχει πάει πάντως προς το παρόν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από ένα κύμα ακραία ζέστης. Δεν έχει βέβαια σχέση και δεν μπορείς να κάνεις και σύγκριση με αυτό που βίωσαν πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι έχει πολύ ζέστη σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με στοιχεία τα οποία βλέπουν από χθες το φως της δημοσιότητας για τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με το καύσωνα του Ιουνίου, και να είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει και οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες καταστάσεις ακραίας ζέστης, να αλλάξουν λιγάκι το βηματισμό τους, να λάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να θωρακίσουν τις κοινωνίες τους απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται πως θα έρχεται, αν όχι κάθε καλοκαίρι, πολύ πιο συχνά από ό,τι αναμέναμε όλοι, και θα πλήττει και τέτοιες περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτό το καύσωνα.

Δες τώρα για παράδειγμα. Βαρκελόνη 26 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Κορσική 23 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Βελιγράδι, εδώ κοντά στα μέρη τα δικά μας. 16 βαθμούς Κελσίου, 17 στη Βιέννη, 14 στη Βουδαπέστη, 15 στο Βουκουρέστι. Ναι, μια χαρά. Αλφάδια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστή. 25 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι νομίζω σε μεγέθη τα οποία μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε. Σε αυτήν εδώ την χώρα έχουμε την εμπειρία. Έχουμε μακρά εμπειρία από καύσονες.

Και βλέπω προειδοποίηση και από την υπηρεσία, όπου η υπηρεσία βάλτε δίπλα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχουμε τεσσάρικες σήμερα το νου σας σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπάθο, μάλιστα. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας, και τριάρει σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη τιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Στάση εργασία σήμερα στο δημόσιο, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς τη Βουλή. Αυτά για να έχετε εικόνα και τι θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία και θα πρέπει να περάσετε από εκεί, αλλά και σε σχέση με το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτά.

0: Τι καλό ή τι κακό, συνήθως κακό. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας φέρνει επικαιρότητα να δούμε τώρα. Για να δούμε λιγάκι τα θέματά μας και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και με ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κόψει για εσάς, παιδιά. Ξεκινώντας από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα ακούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Έχουμε εκεί ακόμη μια πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν μία ακόμη επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν. Έχουμε ένα νεκρό από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, με την Ουάσιγκτον από την πλευρά της να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ένα μπραντ εφέρ εκεί, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα άκρη δεν μπορείς να βγάλεις για το που πάνε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή βομβαρδισμοί των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είπε πως θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ημέρες δηλαδή. Και ενώ τα είπε όλα αυτά, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο υπάρχει ακόμη στο τραπέζι το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν, είπε ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ πιθανό, είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα, ναι. Άκρη δεν βγάζεις, δεν βγάζεις, και δεν ξέρω και αν θα βγάλεις άκρη και μετά από αυτό το διάγγελμα το οποίο θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τον Αμερικανικό λαό την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ. 4 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ώρα Ελλάδος, δική μας ώρα. Άγνωστο το τι θα ανακοινώσει ο Θεός και η ψυχή του. Τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Και με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social πως επαναφέρει τον Ιρανικό αποκλεισμό. Αποκλεί τους Ιρανούς και πάλι, ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμόσει πριν από κάμποσες εβδομάδες και είχε κρατήσει και καιρό. Η αλήθεια είναι αυτός ο αποκλεισμός των Ιρανών σε μια προσπάθεια να τους πιέσει οικονομικά και εμπορικά ακόμη περισσότερο και να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στους Ιρανούς. Βεβαίως μια τακτική η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Βγάζει και πάλι αυτό το όπλο και το αφήνει στο τραπέζι ο κύριος Τραμπ, να δούμε αν θα αποδώσει αυτή τη φορά. Εδώ όμως υπάρχει και ένα νέο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ακούτε όλες αυτές τις ημέρες για τον ρόλο των οποίων θέλουν να διαδραματίσουν την επομένη του πολέμου οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Εκεί θέλουν να έχουν ένα σημαντικό έσοδο από την διέλευση των πλοίων, των δεξαμενόπλοιων Ιρανοί. Έρχεται χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως άλλος φύλακας του στενού του Ορμούς και λέει πως επιβάλλουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος 20% σε όλα τα φορτία τα οποία θα περνούν μέσω του στενού του Ορμούς. Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτό το ποσό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Υπήρξε αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Αμπάς Σαραχτσί, από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Τον ηρωνεύτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Σαραχτσί, είπε έχει δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται, όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να λαμβάνει και το κάτι της, να αποζημιώνεται. Εμείς όμως, είπε ο κύριο Σαραχτσί, δεν θα ζητήσουμε 20%, το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Αυτά είπε ο κύριο Σαραχτσί για το στενό του Ορμούς, που έχει γίνει το μήλον της έρηδος εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα κάνει όταν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες? Κουμάντο. Για να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επικρατήσει και αν θα βρεθεί μια άλλη λύση κάπως, θα, και μέσω της διαμεσολάβησης που γίνεται εκεί από άλλες χώρες, τις χώρες του κόλπου, θα υπάρξει μια λύση ώστε να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Κάτι που δεν φαίνεται προς ώρας έτσι. Κάτι που δεν φαίνεται. Βεβαίως εδώ μένει να δούμε και τι επιπτώσεις, περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε όλοι από αυτή την ένταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Σας έλεγα χθες για την τιμή του πετρελαίου Brent ότι ήταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σπάσει ήδη το φράγμα των 82 δολαρίων ήδη, στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ακόμη ο Θεός. Τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι τόσο μακριά, παιδιά, όσο μπορεί να νομίζουμε. Και αυτό βεβαίως, όσοι θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, τα μπάνια σας το φετινό καλοκαίρι, θα είναι ενδεχομένως και καταστροφικό, αλλά και γενικότερα, διότι όλα αυτά, οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα επηρεάζουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει το 8% είναι μόνο των τελευταίων ημέρων, ξαναλέω. Και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι άλλο έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε την υπόθεση της Βαρφίν να μας απασχολεί για μία ακόμη ημέρα. Ναι, βεβαίως. Σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές και είναι οι βασικοί ύποπτοι για τον εμπρισμό της Βαρφίν τον Μάιο του 2010 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών στο Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τους Βρετανούς διότι υπήρχε ένταλμα σε βάρος της. Και τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να αποφασιστεί από τις Βρετανικές αρχές η έκδοσή της στην Ελλάδα και μετά να βρεθεί και αυτή με τη σειρά της ενώπιον του Έλληνα ανακριτή, η 46χρονη, η οποία αρνείται τις κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω, ακούγοντας και το δικηγόρο της. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και πώς θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος αυτών των τριών ατόμων, τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών τις τελευταίες ημέρες. Χθες στην τηλεόραση του Sky σας παρουσιάσαμε πλούσιο ρεπορτάζ αναφορικά με τα νέα ευρήματα του ελληνικού FBI και της αντιτρομοκρατικής, πώς δηλαδή είχαμε αυτό το breakthrough, αν θέλετε, στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε αυτό το υποκατάστημα της τράπεζας. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων? Μιλάμε για φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν την ημέρα των επεισοδίων, οι δεύτερες και έγινε η σύγκριση. Μετά η αντιπαραβολή αφορούσαν διακοπές των συγκεκριμένων ατόμων το 2009, κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Δεν ξέρω τώρα, σε σχέση με τα κινητά αντικείμενα, είναι κάτι που μας το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, νομίζω, το Σαββατοκύριακο αυτό, τα οποία έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές, είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι δηλαδή εδώ δεν έχει γίνει επί της ουσίας αναγνώριση των προσώπων. Διότι αυτό, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, από αυτά που έχω καταλάβει εγώ και έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που είχαν συλλέξει οι αρχές από εκείνη την ημέρα που είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας το 2010, σε εκείνα τα δύσκολα αντιμνημονιακά χρόνια τα οποία ζούσαμε όλοι. Και έχει γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω πολύ συγκεκριμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως μια τσάντα που είχε ένα από αυτά τα τρία άτομα με ένα συγκεκριμένο λογότυπο πάνω αυτή η τσάντα. Άρα δεν ξέρω αν μέσω αυτού του στοιχείου έγινε και η ταυτοποίηση του όποιου προσώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουν οι αρχές, παιδιά. Εμείς ας μην βιαζόμαστε, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να δούμε ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πώς θα το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να πέσει αυλαία όπως πρέπει με την τιμωρία των ενόχων. Εκεί στη Λαμία τι έγινε, ρε παιδιά? Διαβάζουμε από χθες για πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας. Βεβαίως. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι της πρώτης γραμμής, είναι όμως θέμα καθημερινότητας. Και με να πάντα αυτά τα θέματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή. 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τον Νεοδή να σαρώνει τώρα τα καταστήματα για να δει τι έγινε, πώς και είχαμε αυτά τα 30 κρούσματα, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για ένα μολυσμένο κοτόπουλο το οποίο διακινήθηκε στην αγορά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και εμείς που είμαστε γονείς και προσπαθούμε αυτά τα οποία μας λένε οι διατροφολόγοι περί υγιεινής διατροφής να το περάσουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά παιδιά, και θα πρέπει πάντα να έχεις μια σπίδα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να τραφείς υγιεινά, να έχεις καλά τρόφιμα στο σπίτι σου και να είναι και σε οικονομική τιμή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και πολύ απαιτητική που ζούμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτά τα κρούσματα, να ξέρετε. Δηλαδή, σε άλλο κατάστημα είχε πάει να φάει ο ένας, άλλο εστιατόριο, άλλος. Όμως βρέθηκαν όλοι να έχουν κρούσματα από σαλμονέλα. Την απίση ερευνάται από την υπηρεσία, από τον ΕΟΔΗ, το θέμα αυτό, και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Ποια ήταν η αιτία που είχαμε αυτά τα κρούσματα. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποια μολυσμένη τροφή, ένα μολυσμένο κοτόπουλο που είχε διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί ενδεχομένως και με τους ελέγχους να υπάρχει ένα θέμα. Τι κυκλοφορεί και πώς, όταν εντοπίζουμε κάτι το οποίο κυκλοφορεί και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, πρέπει γρήγορα με ταχύτητα αυτό να αποσύρεται από την αγορά. Και τα πολιτικά θα τα δούμε, παιδιά. Νομίζω πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τριτοκοσμικό και βαθιά τοξικό. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Έλειψε χθες η κυρία Πασχαλίδη, μας κάνει την τιμή σήμερα και μπράβο της. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, καλημέρα Μεράνια μου. Τίτλοι ειδήσεων από την κυρία Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχο 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί της διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικώς με Nick Cave και Red Right Hand. Εννοείται πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την πολύ ωραία σειρά Peaky Blinders. Σειρά από την οποία είχε κάνει ένα πέρασμα ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, για τον οποίο μάθαμε χθες πως έφυγε από τον μάτι του το κόσμο έτσι ξαφνικά. Σε ηλικία 78 ετών. Πολύ ωραίος ηθοποιός ο Σαμ Νίλ, αφήνει πίσω του μια πλούσια καριέρα, απλώθηκε σε πάνω από 5 δεκαετίες. Οι περισσότεροι θα τον θυμάστε ως τον παλαιοντολόγο Alan Grant στο Jurassic Park. Εγώ ως παιδί των 90's θυμάμαι ακόμη πως με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου στεκόμασταν υπομονετικά στην ουρά του Οντεών εκεί στο Μαρούσι για να δούμε το Jurassic Park του Steven Spielberg το 1993, παιδιά. Γινόταν ο κακός χαμός τότε και μετά υπήρξε μια πόρωση με τους δεινόσαυρους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου υπήρχε έκθεση ή event με δεινόσαυρους πηγαίναμε όλοι να το δούμε, σέρναμε τους γονείς μας. Οι νεότεροι θα θυμάστε τον Σαμ Νίλ από τον ρόλο του στο Peaky Blinders ως ο επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ και σε άλλες σειρές και ταινίες έχει παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους τους οποίους αξίζει να μνημονεύσει κανείς, όπως η παρουσία του στην πολύ ωραία ταινία Μαθήματα Πιάνου, εξαιρετική ταινία αυτή, της Jane Campion, είχε κερδίσει και Oscar.

Για πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Γεια σου Μαρία μου από την πρώτη Σερών. Πέτρο, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλά θα κάνουν να τους πιάσουν τους ενόχους. Το θέμα είναι πόσο θα μείνουν οι ένοχοι της Βαρφήν μέσα, πόσο θα τιμωρηθούν. Όχι απλά να ακούσουμε ότι θα τους συλλάβουν. Όχι παραδειγματικά όπως πρέπει. Όσο δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, τόσο θα υπάρχουν παράνομοι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια θες να πεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να σε καλά για το σχολείο σου. Ναι, έτσι είναι, χρειάζεται να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Δεν ξέρω αυτό αν θα συμβεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλά από τα αδικήματα με τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι και με τις κατηγορίες με τις οποίες θα βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι έχουν παραγραφεί. Γεια σου Χρήστο μου από το Λιόλουστο, όπως μου γράφεις προς το παρόν Βουκουρέστι. Ή Λιόλουστο να παραμένει το φετινό καλοκαίρι, σε παρακαλώ πολύ. Αν και όταν έχει καύσωνα, μια βροχή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, εδώ και τρεις εβδομάδες τουλάχιστον κάποιες φορές που πηγαίνω τη γυναίκα μου στη δουλειά το πρωί στο Παλαιοφάλιρο, στην οδό Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό. Κάποιο μπέκ ποτιστικό εκεί στα παρτέρια έχει χαλάσει και έχει δημιουργηθεί ένα πίδακα πάνω από 3 μέτρα. Είχα μέρες να πάω και το είδα ακόμα υπάρχει. Καθημερινά περνάω από εκεί από ρηματοφόρο του Δήμου. Δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Εγώ όταν το πρώτο είδα πήρα τηλέφωνο 3 με 4 φορές. Δεν μου το σήκωσε κανείς. Αν από το χέρι σας περνάει να κάνετε κάτι, θα ήταν ευχής έργων γιατί τρέχει το νερό τζάμπα και βέρεσε. Μάλιστα. Αν ακούει η υπηρεσία εκεί, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου, οδός Μωραϊτίνη πίσω από το Τάικβοντο έχει χαλάσει ένα μπέκ. Και τρέχει, το νερό τρέχει. Να το φτιάξουμε παιδιά. Καλά λέει ο άνθρωπος εδώ. Ανδρέα μου, την καλημέρα μου. Κρίμα να σπαταλάμε τόσο νερό. Επιστρέφω στα θέματα της οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις που αφήνει πίσω του ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η ανάφλεξη που έχουμε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες. Τι σας έλεγα, 8%, γράψτε λάθος, 9% η άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε ό,τι έχει να κάνει με το Brent. Είμαστε στα πάνω από 83 δολάρια το βαρέλι ήδη, ναι, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα χρηματιστήρια με το Nasdaq να κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά. Ναι, ναι, στη Wall Street τα μαντάτα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό βεβαίως έχει μια τέτοια αποτύπωση και στις αγορές. Τι να πεις.

0: Μιας και βλέπω πως τα περισσότερα μηνύματα που μου έχετε στείλει έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση τη Μαρφή, να ακούσουμε μερικά ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι είπε χθες στον Sky για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, αναφέρθηκε η κυρία Δημοκλείδου. Ακούμε και τον κύριο Κονταχτσή. Ο κύριος Κονταχτσής είναι δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της Μαρφή. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
2: Τους είδαν οι υπάλληλοι, ήταν μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι. Εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν μιλάμε μόνο για τρεις. Απλώς για τους τρεις φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Στοιχεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η δικαστική αρχή, ο ανακριτής, έτσι ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Χρυσογοίδης, χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτε, να ακούσουμε τι είπε. Φιδωλός ήταν στις δηλώσεις του και καλά κάνει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οφείλει και αυτός να αφήσει χώρο και χρόνο και στις ανακριτικές αρχές και στην αστυνομία, την αντιτρομοκρατική, να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Δηλώσεις έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο για αυτή την ιστορία και γενικότερα, αν θέλετε, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο λέγαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πως και με τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας συμπολίτησάς μας, της κυρίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή και η ιστορία αυτή με την τρομοκρατία, απονεμένη ιστορία, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα εξής.
4: Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Και ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, η τεστοστερόνη χτύπησε κόκκινο, παιδιά, όπως θα καταλάβετε.
5: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, θα τα ακούμε αυτά, δυστυχώς, ναι, και θα είναι αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Τι να πεις, τέλος πάντων. Για τα νεότερα θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky 100,3, από την τηλεόραση του Sky και το sky.gr και για την απολογία των δύο συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από το πεδίο των ερευνών. Αν και ξαναλέω, ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις αρχές και ας είμαστε και επιφυλακτικοί στα όσα ακούμε. Το είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, στον Sky 100,3. Διότι πολλά ακούγονται, διάφορα σενάρια συνωμοσίας αναπτύσσονται από διαφόρους, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχαμε αυτή την εξέλιξη. Καλά, ακούστε εδώ τώρα για να είμαστε δίκαιοι, σωστοί, ακριβείς και να μην συμπεριφερόμαστε λες και ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα χθες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προφανώς θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση. Το law and order, το οποίο ήταν ένα δόγμα με το οποίο εξελέγει πριν από 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κάτι το οποίο θα θελήσει να πει ότι να, εγώ το είπα και το έκανα. Και έστω και με αυτή την καθυστέρηση, οι ένοχοι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους, οι ένοχοι για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι έρευνες είναι τελείως στον αέρα ή ότι δεν προέκυψαν όντως νέα στοιχεία από αυτή την έρευνα που έκανε η αντιτρομοκρατική, το ελληνικό FBI, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από πλευράς ελληνικής αστυνομίας συνέβαλε, ώστε να έχουμε, ξαναλέω, αυτό το breakthrough σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε να συλληφθούν αυτά τα άτομα και να βρεθούν αντιμέτωπα με αυτές τις πολύ σοβαρές, τις βαρύτατες κατηγορίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι μαϊμού η όλη αυτή η ιστορία, ότι από το πουθενά πήγαν και ανέσυραν μια υπόθεση και με ψεύτικα στοιχεία άρχισαν να κατηγορούν κόσμο και κοσμάκι. Είναι πολύ πιθανό να έχει βάση όλη αυτή η ιστορία και με μεθοδικότητα επιτέλους να κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διότι στην πορεία του χρόνου προφανώς έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Θα έπρεπε από το 2010, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουν συνδέσει τα κομμάτια του παζλ οι αρχές και να έχουν βρει τους κατηγορούμενους, διότι εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στη Σταδίο έγιναν όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις 3, 4, 5, 10 άτομα, ότι σου είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις στα ίχνη των δραστών. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίο, αλίμονο αν κάποιον ο οποίος πάει και πυρπολεί ένα υποκατάστημα τράπεζας το 2010, όχι πριν από 40 χρόνια, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον ταυτοποιήσεις, να τον πιάσεις από το αυτί και να το φέρεις πρώτον ευθυνών του. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της Μαρφίν, που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει προκύψει και σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
21: Ναι.
20: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
22: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
25: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Μαρία από το Χαλάνδρι, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην πλατεία Νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στη Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

0: είναι χώρια πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα, έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα τη ημέρα τη Βαστήλης, στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, τα της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ας ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε όλο αυτό μέχρι το Μάρτιο. Πραγματικά δεν ξέρω, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το τριτοκοσμικό κλίμα. Θα μου πείτε, από την άλλη, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μπορεί και να έχουμε αντοχές. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε χθες από την Δυτική Αττική, όπου και βρέθηκε. Ναι, διότι είχαμε την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμβαγκά. Είναι αυτός ο τριπλός κόμβος μέσα από τον οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μια κάποια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία τα μεγάλα βάρη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς, από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ακούσουμε.
2: Η χώρα μας, μετά από 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
0: Για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, παιδιά, φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις καταστόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ότι εξαιτία της λίμωξης στη Σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου, όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσή πλοία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο

0: τράπεζα. Πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο, επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσιονοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
2: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
1: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας.
4: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας ψεύεται χωρίς συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κυρίου Τσίπρα σε επίπεδο επιτυχιών και εξωτερικής πολιτικής μόνο μια γραβάτα, τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν

0: Προηγούμενη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, διακαής πόθος του τεχνικού Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο έκανε και λόγο, για το οποίο έκανε και λόγο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά αυξημένη κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τα Τρένα. Εν συνεχεία, η Κόνωνος που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιο και η Ομυρίδου Σκυλίτς μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όλος αυτός ο άξονας είναι βεβαρημένος. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Ήλια και απαράλλαχτη η εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, ευτυχώς από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενοχλεί και καθυστερεί τους οδηγούς. Και η σχιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού είναι κατάτη όπως εχθές έτσι και σήμερα. Κατάτη βελτιωμένη. 5 λεπτές καθυστερήσεις παρουσιάζει στο ανωδικό της ρεύμα και 10 λεπτές στο καθοδικό.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρει, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Βόρειο άνεμοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότιο ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
6: Sky 100,3.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 2148-0170 έως και 4. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Από αύριο εδώ στο πόστο του απολυλογά σας ο Γιώργης Ψάλτης. Πριν πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο και στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας και γενικότερα την παιδεία και το ρόλο του διευθυντή, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είπε, θέλω να συζητήσουμε και ποιο θέμα θέλω να ανοίξουμε αυτό το πρωινό. Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα, ακούσαμε Μητσοτάκη, ακούσαμε Τσίπρα, να ακούσουμε και Ανδρουλάκη η κυρία Σταματίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγηλε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους χτες σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Να, εδώ που λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον κόσμο, στην περίπτωση αυτή και εσάς τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, δεν ξέρω πώς το κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ενώ έχουμε συμφωνήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογεί τα μέτρα και τις παροχές που εξαγγέλουν όλα τα κόμματα και τελικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ να λέει για τη 13η σύνταξη τα δικά του, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα δικά τους νούμερα βγαίνουν και ανακοινώνουν. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η απόκληση κοντά του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 λέει το ΠΑΣΟΚ, 2,5 κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μιλάμε για μαγεία. Στο μεταξύ έχεις και την κυβέρνηση που βγαίνει και καταγγέλει την παροχολογία την ίδια ώρα που διαβάζω στα ρεπορτάζ έγκριτων οικονομικών συντακτών ότι σκοπεύει να μετατρέψει το έκτακτο επίδομα που έδωσε σε εσάς φίλοι μου συνταξιούχοι σε 13η σύνταξη. Μαγεία. Μαγεία, πολύ ωραία προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε? Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Πάμε παρακάτω. Ελληνικό δημόσιο σχολείο. Δεν ξέρω πόσο περήφανη θα είναι η κυβέρνηση με αυτά τα οποία έχει κάνει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου, καθώς έχει εστιάσει σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Όμως εδώ παραμένουν βαθιά δομικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής και το υπογράφει η συνάδελφος Μιχαήλα Μαρία Δεριζιώτη για το ρόλο που έχει στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής, μια θέση παιδαγωγικής ηγεσίας. Ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε θέση διαρκούς διαχείρισης προβλημάτων. Ο διευθυντής επί της ουσίας, παιδιά, κάνει τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, καλύπτει και τα κενά της δημοτικής αρχής που πρέπει να το έχει στην πένα. Το σχολείο δεν είναι στην πένα τα σχολεία μας και έχουμε και πολλά περιστατικά βανδαλισμών. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν να πούμε κάποια πράγματα. Γεια σας κύριε Αλτέρη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε, μια χαρά εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, διότι εμείς επιρρύπτουμε και ως γονείς αλλά και ως πολίτες συνήθως την ευθύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο διευθυντής στην περίπτωσή μας τι να πρωτοκάνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια, τι να πρωτοκάνει κανείς, συνήθως χωρίς βοήθεια, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σχολικής μονάδας, και έχοντας προσθέσει στην χάρτινη γραφειοκρατία την ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί ενώ το επισημάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές συνήθως κατά 70-80% άχρηστη, θα προσθεθεί και η ψηφιακή, τελικά προσθέθηκε η ψηφιακή και κανείς δεν έκανε τίποτα. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές ο διευθυντής κάνει τα ίδια πράγματα, τα στέλνει προς τη διεύθυνση και μετά πρέπει να τα ξανακάνει ψηφιακά ή τα κάνει ψηφιακά και μετά πρέπει να τα ξαναστείλει και χάρτινα. Και δεν μπορεί να τα τυπώσει για να τα στείλει. Καταλαβαίνετε σας λέω. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα. Να σας πω έτσι πολύ συμβολικά ένα πράγμα. Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης στην ουσία έχει αποτυπωθεί η όλη αποτυχία της σύλληψης τι θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο. Θέλουμε να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, θέλουμε να είναι ένας μηχανισμός, μια ένας θεσμός ο οποίος παράγει γνώση και κέφι για τη γνώση.
0: Προφανώς το δεύτερο. Το θέμα είναι πώς το επιτυχάνεις αυτό και ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα δομικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε εντάχει, πείτε μου, γιατί δεν έχουμε άλλο
2: σας
0: χρόνο.
2: Σας λέω πάρα πολύ απλά το πρώτο αυτό, ότι προσεπέθη η γραφειοκρατία στην ίδια υπάρχουσα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται συνέχεια η γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή, ακόμα και η αξιολόγηση κατόρθωσε να γίνει μια σκέτη γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, χωρίς κανένα νόημα, μάλλον.
0: Έχω ακούσει και από άλλους ασκείται αυτή η κριτική. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας αδείξα τώρα εγώ, διότι είχαμε μόλις λίγα λεπτά να τα πούμε. Όμως δεσμεύομαι.
2: Θα τα πούμε κάποια άλλη.
0: Ναι, ενδεχομένως και το προσεχές Σάββατο. Τα Σάββατα έχω εγώ περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τέτοιες ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κύριε Σαλτέρη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη σύντομη τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό θέλει η κυρία Σταματίου. Διαφημίσεις θα έχει, αφού σας θυμίσω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ιζωμάτ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η Ιζωμάτ Thermosystem, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα συστήματα της αγοράς με δεκαετή εγγύηση εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Ιζωμάτ. Καλέστε στο 210-5598-700 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Plus. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά, δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία, ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματίου, μάλιστα. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου, Παυλίτο. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάντα στηρίζουμε την βρετανική μουσική σκηνή. Πάντα. Παυλίτο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα για το μήνυμα του. Όσο μιλάμε εμείς αυτό το πρωινό Τρίτης, είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου, η τιμή του Brent ανεβαίνει, παιδιά, ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, αφήστε τα, ναι. Μέχρι να πάει 8 θα έχει πάει πάνω από τα 90 από ό,τι βλέπω. Και έρχεται και το τέλος του Donald Trump στο στενό του Ορμούζη, 20%, αφήστε τα, παραμονεύουν από εκεί, από την άλλη πλευρά και οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και αυτοί ένα τέλος, να παίρνουν το κάτι της, βρε παιδί μου, από τα δεξαμενόπλια που θα παίρνουν από εκεί. Όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διαστόματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΘ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κίνητα. Δεν ξέρω. Πάντως, μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί. Σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενοίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια? Θέλω να πω, είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρκώς επιδεινούμενα ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε σχέση με τα ενίκια, κύριε Παπαγεωργιάδη?
1: Καταρχάς, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα ενίκια συζητάμε πάντα και λέμε, ή στο δημόσιο λόγο συζήτηση είναι, ότι είναι επιδεινούμενα γιατί αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι για τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αρχίζουν οι τιμές να ανεβαίνουν και να είναι καλύτερες για αυτούς. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία για τους ενοικιαστές γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί και τα αντίστοιχα έσοδα. Σίγουρα τα πράγματα επιδεινώνονται κάθε χρόνο, αν το δούμε από την πλευρά των ενοικιαστών, και οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαμε πάρα πολλά μέτρα που στρέβλωσαν απότομα την αγορά και βγάλαν πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανέβηκαν πολύ, πάλι κατά τη γνώμη μου τεχνητά, με στρέβλωση, οι τιμές της πώλησης πολλών ακινήτων. Ξέρετε, αν ένα ακίνητο κάνει 100.000 και έχει νίκιο, για παράδειγμα, 400 ευρώ, αν αύριο κάνει 200, το νίκιο θα πάει 700, 800, 900. Θα ακολουθήσει και αυτό.
0: Και αυτό. Εσείς τώρα αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σε αυτά τα προγράμματα αναφέρεστε.
1: Αυτά τα δύο προγράμματα μαζί με την Golden Visa, όπως έγινε μετά το 2020-2021, δημιουργήσαν μια πολύ μεγάλη στρέβλωση στην ελληνική αγορά και ειδικά σε Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεγαλώσαν τις τιμές τεχνητά και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε και στα ενίκια. Θα προσέξετε, όποιοι μας ακούν θα το θυμούνται. Φαντάζομαι ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Μετά, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, τελειώνει, δεν διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα?
1: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3. Για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του
0: κρατάει. Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
1: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση, να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκανε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
0: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
1: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 θα επιδότησε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι, λέω εγώ, 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιώμαι να το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε έναν ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι? Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100 χιλιάδες να πωλούνται προς 250.000. Και τι κάναμε στην πράξη? Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
0: Ναι,
1: το
0: που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
1: Δίνει το λύ εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250.000. Ναι. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
0: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνται έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητρα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
1: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπουγάς για την μεταρρύθμιση για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα από το κυρίου Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Να μην, εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε από πολλά υπουργεία πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά κινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου οι τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων. Ναι. Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούμε αυτό.
0: Όχι, η πρόνοια πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
0: του φορολογικού. Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά?
1: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορεί να πάρει ένα μεγάλο διαμέρισμα
0: και μέσα από τον ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
1: ξέρετε,
0: τώρα δηλαδή. Τι να πω.
1: Κάτι, το
0: 2020 δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
1: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός. Δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχθηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και να σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει. Όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερο από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται, Πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
1: Εγώ έχω κάνει άλλες δύο προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική, κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αργό ρυθμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια. Αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
0: θα είναι διαθέσιμα και θα μπουν στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τις σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ. Περισσότερα βεβαίως στο site της Ιζωμάτ και στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: oh.
13: Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
19: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
20: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιτζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το συσήφιο έργο. Όσοι γνωρίζουν, ας μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
0: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
28: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
27: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
28: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
29: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
30: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
29: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
30: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
31: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
32: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις?
1: το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς την Γλυφάδα, από το ύψος της Καλυθέας προς τον Φλίσβο λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40διάχρονες συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη βονική επίθεση στη Μαρφίν είναι αυτά που οδήγησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, ενώ σε ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες τους οι υποπτοί εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πιέσεις, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την περασμένη Παρασκευή μια περιβαλλοντική νομοθεσία 50 ετών σχετικά με την προστασία των απειλούμενων ειδών. Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο, απαγορεύονταν η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση των βιοτόπων των απειλούμενων ειδών, καθώς αυτό θα μπορούσε να τα βλάψει. Σύμφωνα με την αλλαγή που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, πλέον δεν θα απαγορεύονται στους βιοτόπους των προστατευόμενων ειδών γεωτρήσεις, εξορίξεις, γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και ανάπτυξη ακινήτων. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη νομοθεσία ξεπερασμένη, υποστηρίζοντας ότι η κίνησή της θα τερματίσει χρόνια ομοσπονδιακής πέρβασης αρμοδιοτήτων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μας είπε τις ειδήσεις η κυρία Μεράνια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Πέσει η Βαστήλη τώρα. Γενικώς βαστήλες έχουν πέσει στον τόπο μας, αλλά σιγά σιγά θα τις συνειδητοποιήσουμε αυτές. Κάθε μέρα και μια βαστήλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε. Αρχίζω με ένα πατρινό, πατραϊκό μάλλον για την ακρίβεια, ορθότερο το πατραϊκό, σωστά το γράφει η κυρία Κοσμίδου, γιατρός μας, με ένα πατραϊκό ηλιοβασίλεμα, φωτογραφία εχθεσινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Δάφνη, καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, υγεία, να πορευόμαστε. Και εδώ οι φίλοι και οι φίλες που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλάδα και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι που έρχεστε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό θα είμαστε 3 ώρες να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί σε μηνύματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα διαχειριστώ στον τρέχοντα χρόνο, υπό την έννοια ότι ξεκινώ κάτι, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της ημέρας, οπότε δεν μπορώ να τα παρακάμψω και όλα, αντιλαμβάνεστε. Προσπάθω εμπασχετώσει να ελύσομαι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ξεκινώ με κάτι που μου στέλνει ο Γιώργος Αδαμόπουλος, με μια είδηση. Μου λέει, σήμερα, χθες δηλαδή, αποχαιρετήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη, πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 1984 έως και σήμερα. Πιστεύω πως το αξίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Βοήθησε το πεδίο και αναρρύθμιτους φοιτητές όσο λίγοι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε. Ανατρέχω στο βιογραφικό του καθηγητή Ανδρέα Γεωργίου Σταφυλοπάτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αποφύτησε από την Βαρβάκιο πρότυπο σχολή το 1974, πρώτος σε σειρά αποφύτησης, έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού με κατεύθυνση ηλεκτρολόγου, μηχανικού από το Εθνικό Μεσόβιο

μηνύματά της να εξακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στην ενεργό υπηρεσία, υπό την έννοια δεν θα κάνει μάθημα από φέτος, θα βρίσκεται σε άλλη θέση, αν μπορούσε να συνεχίσει να μου στέλνει υλικό από το Facebook, από την αλληλογραφία συναδέλφων της, καθηγητών και καθηγητριών, που περιγράφουν με τα δικά τους λόγια, τα ειλικρινή λόγια, το επίπεδο της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως, τη μέση εκπαίδευση. Συνεχίζει η άτυπη συνεργάτης μου να μου στέλνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ ολόθερμα, να μου στέλνει υλικό, οπότε θα προσγειωθούμε τώρα σε ένα τέτοιο υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι, είναι πολύ φρέσκο. Λοιπόν, παρότι ήδη από την προηγούμενη, από προχθές, δηλαδή έχω πολύ άφθονο περιεχόμενο, αλλά αυτά θα το παραθέσουμε σε μία μέρα που θα σταθούμε αναλυτικώς στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα στο υλικό το καινούριο πρωταγωνιστεί η κυρία Βάσο Κιντή. Να υπενθυμίσω ποια είναι η κυρία Βάσο Κιντή. Η κυρία Κιντή είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Κιντή διακρίνεται για τον ορθολογισμό της και για τις παρεμβάσεις της, οι οποίες παρεμβάσεις είναι κέρυες, φίλες και φίλοι, για όσους και όσες την παρακολουθείτε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, τον δημόσιο λόγο της. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα αυτά που γράφει στο Facebook με τη φωτογραφία της κιόλας. Είναι υλικό που μου στέλνει, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά η άτυπη συνεργάτης μου από τη μέση εκπαίδευση. Γράφει, ό,τι διαβάζω τα γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Είμαι πάντα στο προσφυλές μου θέμα της μη κατανόησης του κειμένου. Μη κατανόηση κειμένου σημαίνει, προσέξτε, δεν αφορά μόνο στο γραπτό λόγο, αφορά και στον προφορικό λόγο. Δηλαδή λέει κάτι κάποιος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί μπορεί να έχω άγνωστες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι περίπου περιγράφει αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει ηρωνικά, αλλά εγώ θα μην πιάνω την ηρωνία του, γιατί μου λείπουν οι γνώσεις να καταλάβω την ηρωνία του. Άρα αυτός που μιλάει πρέπει να πει: τώρα ηρωνεύομαι, τώρα γελώ, τώρα κλαίω, και να αρχίζω να σφουγγίζω τα δάκρυά μου. Καταλάβατε, είναι ένα θέμα αυτό. Όπως δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Εκείνη η απόλυτη τραγωδία. Το να μην καταλάβω την ηρωνία, ας πούμε ότι μπορεί και αυτός που ηρωνεύεται να μην ξέρει να περάσει την ηρωνία. Το δέχομαι. Αλλά να μην καταλαβαίνω τι διαβάζω σημαίνει αναλφαβητισμό. Εγώ βέβαια μπορεί να έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και να λέω τι τελείωσες εσύ ρε, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο, και να μην καταλαβαίνω γρή από τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος. Αυτό πάω να θίξω τώρα. Γιατί πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τι ακούν και τι διαβάζουν είναι αθύρματα κάθε απατεώνα που πάει να τους πάρει την ψήφο τους. Οκ. Το οκ το καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δευτεροετής φοιτητές και πολλοί σε μεγαλύτερα έτη και επιπτυχίο δεν ήξεραν τι θα πει κάνω κριτική. Γιώτα γιώτα, κριτική. Κρίση δηλαδή. Μην το φανταστείτε τίποτα σε σχέση με την Κρήτη, και είναι ήττα. Τώρα είμαστε στην κρίση με γιώτα. Συνεχίζει, αυτό τα παγώ, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Σε κάποια από τα θέματα που έβαλα σε αυτή την εξεταστική έδινε ένα απόσπασμα από κείμενο κάποιου Χ και ζητούσα από τους φοιτητές να το αναλύσουν και να κάνουν κριτική στη θέση που υποστηριζόταν στο απόσπασμα. Τι απάντησαν πολλοί, σε παρένθεση, όχι ένα και δύο. Κλείνει παρένθεση, άνω κάτω, τελεία. Ερωτηματικό. Εγώ συμφωνώ με το Χ, έγραψε ένας. Πολύ καλά τα λέει ο Χ, έγραψε κάποιος άλλος. Η θέση που υποστηρίζει ο Χ στο απόσπασμα είναι απόλυτα σωστή, σημείωσε ένας τρίτος. Και άλλα ανάλογα, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Μα δεν ρώτησα τη γνώμη τους αν συμφωνούν ή διαφωνούν, ζήτησα να κάνουν κριτική, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Στο μάθημα είχαν διδαχθεί τα προβλήματα των συγκεκριμένων θέσεων. Καταλήγει, σε πιάνει απελπισία, θαυμαστικό. Τώρα έρχεται μια άλλη καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Κελέση, με φωτογραφία της. Εγώ δεν είμαι στο Facebook,
παίρνω υλικό από το Facebook που μου στέλνει η άτυπη.

συνεργάτης. Λέει η κυρία Κελέση, ο καθηγητής πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά όσον αφορά την επιχειρηματολογία από πριν, όχι στις εξετάσεις. Αυτά δεν έχουν μάθει τίποτα στο σχολείο, αποσιοποιητικά. Επανέρχεται η κυρία Κιντή. Μα οι περισσότεροι δεν έρχονται στα μαθήματα. Ύστερα σε όλα τα μαθήματα κάνουμε κριτική σε θέσεις. Ναι, Μαρία Κελέση. Α, ναι, αυτό είναι μέγα πρόβλημα, το ότι δεν προσέρχονται στο μάθημα. Παρεμβαίνει ο κύριος Δημήτρης Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Πάμε τώρα στο Zoom-y. Το Zoom-y είναι εδώ. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ουσία, σε καμία περίπτωση. Απλώς τα άλλα είναι το πρόβλημα και εδώ τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Λέει ο κύριος, γράφει ο κύριος Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Η διδασκαλία είναι παξιωμένη έναντι των δράσεων, των εκδρομών και των υποτιθέμενων μοντέρνων πρακτικών διδασκαλίας. Η ύλη είναι τερατώδης, τα τμήματα πολυπληθέστατα, πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται συνεχώς, ενώ ο αλγόριθμος εξαγωγής του μέσου όρου είναι τέτοιος που λόγω της μεγάλης βαθμολόγησης σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. φυσική αγωγή ή προαγωγή, είναι σίγουρη. Βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο δεν παρατηρείται βελτίωση. Έρχεται ένας άλλος, ο κύριος Στέλιος Κρασάς. Κατά τα άλλα, οι δάσκαλοι στα σχολεία διδάσκουμε κριτική σκέψη αποσιοποιητικά. Το κριτική σκέψη εισαγωγικά που καταλήγει πρόταση με αποσιοποιητικά. Και παρεμβαίνει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Κατά τα άλλα, φταίει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που οι φοιτήτριες δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε και τι διαβάζουν. Μεθαύριο αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Μας. Εμείς θα είμαστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και θα είναι στα πράγματα αυτά τα παιδιά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνουν. Όχι να κρίνουν ποιος είναι ο καλός, ο καλύτερος, ο χειρότερος και ο χείριστος. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση. Άσε να κρίνουν. Το να κρίνουν το επόμενο, το δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Άτυπη συνεργάτης, να είστε καλά παρακαλώ. Ξεκινούμε, Τζούλιετ. Ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο.

Προφανέστατα υπάρχουν παιδιά τα οποία και ειδήσεις ακούν και ειδήσεις παρακολουθούν και εφημερίδα διαβάζουν και ιστορία διαβάζουν για να τρέξουν στο παρελθόν. Τα κάνουν όλα αυτά. Προσπαθώ να πω, και αυτή είναι η αγωνία μας, για τους περισσότερους. Τους λίγους τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Υπάρχουν νέοι και νέες που σε καθίζουν απέναντι και μένεις αποσβολωμένος από την ποιότητα του λόγου τους, από το εύρος της γνώσης τους, από τις παραθέσεις που σου κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν στρώσει ποπό και έχουν διαβάσει. Εγώ αναφέρομαι σε εκείνη την πλατιά, τη μάζα την ονομαζόμενη, την οποία είναι αριστερά, τη θέλει μάζα να χύνεται, η οποία είναι με ένα μηχανάκι στο χέρι και σκρολάρει με ένα δάκτυλο, το οποίο δάκτυλο συνήθως έχει και ένα κολλημένο νύχι πάνω, ζητώ συγγνώμη ταπεινά, δεν πρέπει να παρασύρωμαι σε τέτοια, το οποίο είναι και λίγο έτσι μεγάλου μήκους, γιατί αυτό επιτάσσει μόδα, το καταλαβαίνω, με το οποίο είτε αντρικό είτε καταλαβαίνετε, θέλω τώρα να τα θίξω έτσι αυτά, λοιπόν, το οποίο ανεβοκατεβαίνει και περνάς εικόνες. Όσο πιο εικόνες περνάς των δευτερολέπτων, τόσο πιο λαπάς γίνεται το μυαλουδάκι.

0: Η φίλη μου η Μάρθα μου ζητάει βοήθεια για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε προχθές? Σε αυτό ομολογώ ότι ανταποκρίνεται, δηλαδή το λέω δημοσίως, ανταποκρίθηκε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για την μπίχλα και τη γλίτζα, συγγνώμη που τα διατυπώνω έτσι, για τη γλίτζα στους κεντρικούς δρόμους, στα πλακάκια και στα μάρμαρα που είχαν τη φαϊνή ιδέα κάποιοι να ντύσουν ως δάπεδο στην πόλη μας, στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους όπου συνοστίζονται οι τουρίστες. Μαυρίλα, μπίχλα και γλίτζα. Οπότε μόλις άκουσαν στον Δήμο Αθηναίων ότι πρόκειται η τηλεοπτική εκπομπή του Sky το μεσημέρι του Άρη και της Μαρίας να κάνουν ρεπορτάζ, και όντως κάναμε ρεπορτάζ, πήγαν οι υπηρεσίες, πήραν τη μαλασ, πήραν πεπιεσμένο νερό, πήραν σαπούνι, πήραν τη μαλαστούπα και αρχίζαν και τρίβανε. Κύριε Δήμαρχε, χθες αναγγέλω το θέμα, οπότε λίγο πριν το αναγγείλω ο Δήμαρχος μου στέλνει βίντεο και μου λέει κοίτα να δεις, τα βλέπω όλα, μπράβο Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω αυτό, όπως του είπα και στην εκπομπή, δεν πιστεύω να το κάνετε όταν τελειώσει η θητεία σας. Την άλλη εβδομάδα ξανά μαλαστούπα, πεπιεσμένο νερό, πάρτε νερό εκεί από τα πηγάδια και ρίξε εκεί πεπιεσμένο το καλλιτό, έτσι και αλλιώς κάθε μέρα πλένουμε το αυτοκίνητο, να μην πλύνουμε το δάπεδο. Οπότε η φίλη μου η Μάρθα τώρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει, σε παρακαλώ κάνε κάτι για τη βρωμιά της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της βρωμάει τσίκνα και ζέχνη. Αυτό το ζέχνη, το ρήμα ζέχνο, είναι αυτό, με εκφράζει απολύτως. Ζω σε ένα περιβάλλον έτσι πολλές ώρες, ζέχνη γενικότερα. Λοιπόν, οπότε το έχω και το καταλαβαίνω, Μάρθα μου. Γύρω από τους κάδους απέσια γλίτσα, προσπερνώ τους γραμμένους τοίχους, προσπέρα τους, και αυτό είναι αγιάτρευτο, αυτή η ψυχοπάθεια είναι αγιάτρευτη δυστυχώς. Κάποτε περνούσε υπό τη στήρα του Δήμου, έπλαινε τα πεζοδρόμια. Τώρα μόνο τα σκουπίδια μαζεύονται και ευτυχώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά αρρωσταίνω βλέποντας αυτά τα χάλια καθημερινά, διότι κατοικώ στο πιο κεντρικό και τουριστικό κομμάτι της πόλης. Έχω διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές, όμως αποσυμβητικά. Μάρθα μου, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να πω για αυτό που λες, για το πόσο ζέχνει και βρωμάει η πόλη. Οπότε θα το δείξουμε και φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, θα αντιδράσει. Φαντάζομαι και οι υπηρεσίες του. Δεν ξέρω να καταλάβω τι άλλη δουλειά έχει ένας Δήμος να κάνει κατά την θητεία του. Ποια άλλη δουλειά έχει? Ήταν για καιρό ολόκληρο η Μαυροματέο μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε το βράδυ θα ηλεκτροφωτιστεί. Γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ρεπορτάζ? Δεν πέρασε κανείς από τους 6.000 υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Δήμαρχέ μου, διορθώστε με παρακαλώ, είναι 6 ή έγιναν 8? Δώστε μου παρακαλώ τον πλήρη αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων. Θα μου πεις, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων είναι στην καθαριότητα? Όχι χρυσέ μου, αλλά θα έλεγα ότι αν κάποιος περνάει και βλέπει το κακό χάλι, δεν μπορεί να μην πει στην υπηρεσία του, ρε παιδιά, εκεί είναι μέσα σκοτάδι, να κάνουμε κάτι. Λέω αν. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι υπάλληλοι που δείχνουν ένα μικρό, μα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Τι το θέλες, κύριε Αθερίδη μου? Τι συμπαθείς άνθρωπος? Μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Αθερίδης και ως ηθοποιός και ως φυσιογνωμία. Ως προσωπικότητα, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Μια-δύο φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε χαιρετηθεί. Αλλά είπε, βγήκε στη σκηνή και είπε ο Έρμος κάτι πάρα πολύ λογικό. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά η αριστερίλα δεν αντέχει να πεις καλά λόγια για τον Χρυσοχοΐδη. Έσχος, κατάλαβες, και τον πήρανε στο κατόπι όλη η αρρώστια. Όλο αυτό το πράγμα, το ψυχιατρικό της κοινωνίας, το οποίο να είναι καλά η Ζούκεμπερ και όλοι αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που δώσανε τα εργαλεία έτσι ώστε όλη η παλαβομάρα να διαχύνεται σαν και αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που είναι απλωμένη εκεί στη μαυρίλα και στη βρωμιά του Δήμου Αθηναίων ή της Θεσσαλονίκης ή των άλλων πόλεων. Αυτή η βρωμιά και αυτή διαχέεται μέσα από τα μηχανάκια από τα οποία μας βοηθούν να δικτυωθούμε κοινωνικά και να βγάλουμε την αρρώστια μας όσο πιο, πώς θα το πω έτσι, πιο ξεδιάντροπα μπορούμε. Θοδωρής Αθερίδης, είπε ο Έρμος.
1: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτό. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καρακιοζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω.
0: Δεν ξέρω, μετά δέχθηκε ό,τι πιο, όσο πιο χυδαία επίδεση μπορείτε να φανταστείτε. Το τι, τι του έχουν γράψει, τι είχε ακούσει από όλη αυτή την αρρώστια, η οποία αρρώστια, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι μειοψηφικό, δεν ξέρω, ή κάνει τόση φασαρία και με μπερδεύει εμένα και είναι μειοψηφικό, αλλά φαίνεται να μας καπελώνει. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Συμπαρίσταμαι ολόθερμα στον κύριο Αθερίδη, επαναλαμβάνω, διότι εξέφρασε δύο λογικές σκέψεις, απολύτως λογικές. Προχωρούμε στο διάλειμμα. Το Πανεπιστήμιο Χιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα οποία είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Οι τίτλοι που θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ έχουν πλήρη επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι, κάτοχοι πτυχίου του Πανεπιστημίου Κιλ, του πρώτου παρατήματος Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στην εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην σταδιοδρομία τους, εάν επιθυμούν, στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα.
3: Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς το Φλισβό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που ελέγχονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από αυτά παραμένουν για νοσηλεία. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Στις 12 η ώρα στα Προπύλαια θα συγκεντρωθούν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιτίθενται στην άρση της μονιμότητος. Και θα συγκεντρωθούν λοιπόν στις 12 η ώρα στα Προπύλαια και θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Θα έχουμε σίγουρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα. Θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε εμείς. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία. Από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και σήμερα. Πάμε στο τροχαίο συμβάν της παραλιακής. Ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από εδώ, από τον Σκάι και τον Νέο Φάλιρο προς τη Μαρίνα του Φλίσβου να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Εάν επιλέξετε και γνωρίζετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας, θα φτάσετε σαφώς πιο γρήγορα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος όμως της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την παραλιακή λόγω αυτής της κατάστασης. Από εκεί και πέρα, δύο ρεύματα Κηφισού έχουν πολλή κίνηση. Ανάμεσα στη λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετές δυσκολίες, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθεια ύποπτα σημεία και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας κοντά στο ψυχικό και την Πανόρμο.
0: Μην κλείσεις, μην κλείσεις, θα σου αναθέσω δουλειές τώρα.
13: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ναι, ναι, μετά θα βάλουμε τον χορηγό, τώρα μιλάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει το εξής: τα είπα στα διόδια κτίου, φαντάζομαι είναι η Ιωνία Οδός. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Μου λέει δεν δουλεύει από τον Ιανουάριο του 26. Μήπως πρέπει να τους κάνεις ένα τηλεφώνημα εκεί στην Ιωνία Οδό να τους πεις, παιδιά, τι γίνεται με τα δικά σας.
13: Ναι, ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για εδώ και πολλούς μήνες, όπως μου έγραψε τις προάλλες ένας κύριος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλά χιλιόμετρα της Εγνατίας Οδού, πάνω από 100 χιλιόμετρα, έχουν δεσμευτεί και είναι κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Λοιπόν.
13: Της Εγνατίας, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και κάποια έργα πρέπει να θα γίνουν εκεί. Θα έχουν προγραμματιστεί, πάντως έχουν δεσμεύσει μία λωρίδα.
13: Κοίταξε, λοιπόν, εξ όσων ναι. ενθυμούμε, εκεί στην Εγνατία Οδό, λόγω του Ε65 που θα βγάζει στην Εγνατία Οδό επί της ουσίας, υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις. Θα το κοιτάξουμε και θα δούμε.
0: Έλεγξέ το, γιατί θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή ο Ε65 τώρα.
13: Ιούλιο. Τώρα, τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, είναι τον Ιούλιο. Αλλά κοίταξε τι αφορά αυτό το μήκος. Ναι, ναι, γιατί λέει σε μεγάλο μήκος αυτή η κυκλοφορία στην μονή λωρίδα ενός μιας κατεύθυνσης, έτσι. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος.
13: Έγινε.
0: Ναι. Δύο τα θέματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω. Ευχαριστώ.
14: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού προχωρήσω να ανακοινώσω και αυτό. Μας το έστειλε πριν από λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, είναι πρόσκληση προκειμένου να ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει τον απολογισμό ευθύνης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αττικής. Στην προμετωπίδα έχει 301 δεσμεύσεις, 31 μήνες σκληρής δουλειάς. Σας προσκαλούμε, λέει ο κ. Χαρδαλιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής 3η 14 Ιουλίου. Την 3η 14 Ιουλίου 2026 στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για τον απολογισμό των έργων και παρεμβάσεών μας, καθώς και για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων μας. Προφανώς, ο κ. Χαρδαλιάς θα μας πει αναλυτικά τι και πώς για κάθε έργο. Ρωτώ προκαταβολικώς. Πότε θα τελειώσει το έργο στο Μοσχάτο? Όλη αυτή εδώ η μπίχλα κάτω στην παραλιακή. Φαντάζομαι το ίδιο ρωτούν και οι κάτοικοι εκεί από τις Τσιφιές και το Μοσχάτο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, γιατί ο δρόμος, αυτό που λέμε η Εθνάρχου Μακαρίου, φτάνει μέχρι ένα σημείο στη συμβολή της με τη Θησαίος. Μετά ένα ρεύμα μόνο φεύγει προς το Φάληρο, το άλλο ρεύμα είναι κλειστό και γίνονται εκεί διάφορα πράγματα, τα οποία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας είναι κλειστό. Η Θησαίος δεν βγαίνει δεξιά, δηλαδή, στην εκβολή της, στο τελείωμά της προς την Εθνάρχου Μακαρίου. Λέω, ένα από τα έργα, φαντάζομαι ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφερθεί σε όλες τις εκκρεμότητες. Προχωρούμε. Μπορώ να πω ότι έχω επιτυχία 3 στα 3. Και οι 3, οι οποίοι είναι εδώ της παρέας μας, της πρωινής, θα προχωρήσουν στην κομματική πολιτική τους καριέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος, εννοείται. Εσείς τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτή δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, και τι να κάνω εγώ, θα είναι εκεί που γουστάρουν να είναι. Εγώ δεν θα ορίσω πού θέλει να κάνει, να πολιτευτεί κάποιος άνθρωπος, όπου γουστάρει. Ή όποιος τον πάρει. Εάν δεν τα πιάνει η Νέα Δημοκρατία, θα άλλος θα ενδιαφερθεί να τους τραβήξει. Όπως θέλετε, έχω 3 συνομιλητές στο θέμα των αγροτικών. Είναι 2 στον αγροτικό τομέα και 1 στην κτηνοτροφία. Αρχίζω με την κτηνοτροφία. Ο Νίκος Κάκος είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θέλει να κατέβει, και το ξέρουμε αυτό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάκος είναι ένας νοήμων κτηνοτρόφος επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί είναι νοήμων, δεν απαριθμεί όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα πασοκοσοσιαλιστικό δεξιό, λαϊκοδεξιούλικα τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από όσες φορές έχουμε συζητήσει, προσπαθεί να πει 2-3 πράγματα τα οποία να είναι σε μια φιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Ως εκ τούτου τον χαιρετίζω. Τώρα, τα άλλα δύο που λένε της εκπομπής, σπέψατε χθες να μου στείλετε κάποιοι φίλοι, και ο Γιάννης Κιμιονής είσαι εξ αυτών, ότι μου λέει, διάβασε ποιος είναι στη θέση 62 του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνω, ανατρέχω με βάση την, με το, με τον, πώς το λένε, με το, βάση το όνομά του, είναι ο κύριος Βάιος Γκανής στη θέση 62 στο πολιτικό, στο Εθνικό Συμβούλιο, πώς το λέει, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Και επίσης υπενθυμίζω ότι ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης συνομιλητής, Γεώργιος Δρόσος από τα Φάρσαλα, είναι στο άλλο Εθνικό Συμβούλιο της Μαρίας Καριστιανού του Θανάση. Του Θανάση του Αυγερινού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ποτέ ότι θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλώς δεν έβρισκαν χώρο έκφρασης. Δηλαδή γενικότερα πασόκοι ήταν, δηλαδή δεν μπορούσα, δεν τους θεωρούσα δεξιούς ή νεοδημοκράτες ή κάτι άλλο. Είχαν μια τέτοια αντίληψη πασόκ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους, οπότε έψαχαν να δουν πού αλλού θα εκφράσουν την άποψή τους. Εκφράζω λοιπόν ολόθερμες ευχές και στον Βάιο Γκανή και στον Γιώργο Δρόσο, καθώς επίσης και στον Νίκο Κάκο, να προχωρήσουν με την ευχή μου και να διαπρέψουν στην πολιτική. Ένας με την Καριστιανού του Θανάση, ο άλλος με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα συσκευασία, στο νέο αμπαλάζ που έρχεται, και ο Νίκος Κάκος με την Αφροδίτη Λατινοπούλη, για την οποία έχω πει ότι κακώς τη διώξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε και Γιάννη Βαρουφάκη, καινούριο βιβλίο ολόφρεσκο, μου το έστειλαν χθες από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ψηλά την ψυχή», αυτός είναι ο τίτλος, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, και στον τίτλο σε πρώτο πρόσωπο ο Γιάννης Μένανη, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, απευθύνεται ως συγγραφέας, σωστά, κατά μία έννοια σωστά, από το εξώφυλλο αμέσως, τι θα πει, τα πει σε τρίτο πρόσωπο, κατευθείαν. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Οπότε ο Γιάννης με έναν ήττα ξεκαθαρίζει όλα. Όσοι θέλετε, μερακλείδες, καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί όχι, στις παραλίες της Αιγίνης. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βιβλίο, ο Κώστας Αγγελής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει και επιχειρεί στο Χαλάνδρι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και γράφει και ιστορία. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αφιερώνεται στον Λευτέρη Κιωσέ. «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων». Και Σαριανή, ένας εκ των εκτελεστέντων, 5 Ιουνίου 1942. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, παραλαμβάνω, για ιστορία. Τώρα να προσγειωθούμε στην τωρινή ιστορία, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αφού προηγουμένως σας διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, τα ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος μας περιμένει. Έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το γράφει, γιατί έχει με χιούμορ τοποθετεί η κυρία που μας το έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή δροσερή εβδομάδα, κύριε Πρωτοσάλτε, μου ευχόταν χθες η κυρία επιστολογράφος. Σήμερα 13 Ιουλίου, 3 ημέρες μετά την φοβερή δεκάτη του μηνός, θέλω να επιβεβαιώσω την εκπληκτική δήλωση μελών της αντιπολιτεύσεως ότι τα χρήματα όλων μας τελειώνουν ακριβώς τότε και τρώμε από εκεί και μετά μόνο μακαρόνια. Δηλαδή την 13η κάθε μήνα έχει τελειώσει ο μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση, και από εκεί και μετά αρχίζει η κατανάλωση των ζυμαρικών. Σήμερα, συνεχίζει η επιστολογράφος, στην τεράστια παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική βρήκα, εκτός από γόπες τσιγάρων, σκουπίδια, βρεφικές πάνες, προφυλακτικά και ακαθαρσίες, κάθε είδους μακαρόνια, λιγκουίνι, σπαγκέτι, κοφτό, κρυθαράκι, ταλιατέλες και κάθε μάρκας. Μίσκο, Αβές, Μέλισσα, ιδιωτικής ετικέτας, ακόμη και την ακριβούτσικη Μπαρίλα. Και φυσικά ήταν όλα σκέτα, χωρίς κεφαλοτήρι, σάλτσα ή κιμά. Φτώχεια καταραμένη, γράφει η κυρία επιστολογράφος. Σημείωση, αν θέλετε με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωσή σας από το περιοδικό 4 Τροχή, ελάτε εδώ στη δική μας παραλία, όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα τα βρείτε να είναι σταθμευμένα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να κάνουν, να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο τους. Ας μείνω στο σκέτο Εύη, μην διαβάσω το επώνυμο, γιατί μου αφήνει κυρία και το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνησης και τα πάντα. Κυρία αγαπημένη μου Εύη, ας μείνουμε στο Εύη, διότι με την αρρώστια που, όπως λέει ο φίλος μου Οδυσσέας, δεν σέρνεται αλλά σούρνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας, άστο κυρία μου το επώνυμο, άστο για μένα μόνο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
19: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να διαβάζεις τα ονόματα νομίζω, γιατί βλέπω ότι δημιουργείς γενιά νέων πολιτικών στελεχών, οπότε μήπως επιδιώκεται σε
0: κάποιες αυτούς.
19: Έτσι. Και μάλιστα για την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ο Βάιος δεν περίμενε εμένα να κάνει καριέρα πολιτική. Ο Βάιος είναι μες στην πολιτική από τα ονομαζόμενα μικράτατο όταν γύρισε από την Αμερική. Μέχρι και με τον Κλέτσο ήταν κάποτε.
19: Είναι παρήγορο, δεν πειράζει. Ο
0: Βάιος είναι πολιτικό και γουστάρει να ασχοληθεί.
19: Και το αγαπάμε.
0: Βεβαίως και τον αγαπούμε, εννοείται. Και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του, γιατί είναι λογικό ότι θα μιλάει. Εννοείται. Τώρα, το πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά θα το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ας ασχολούνταν και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους γνώρισα. Δηλαδή, προσπάθησα να τους κάνω στη Νέα Δημοκρατία να τους γνωρίσουν. Δεν τους θέλανε, τι θα τους κάνω εγώ. Θα κάνω εγώ τη σκάουτερ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Δε Δρόσος είναι επίσης πολιτικών. Ο Δρόσος είναι πολιτικός. Από το καλημέρα που σου λέει. Μπορεί να ραδιάσει και 2-3 γαλλικά ταυτοχρόνως, αλλά είναι πολιτικός.
19: Και άμα δουν κάτι στραβό, φεύγουν και γρήγορα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Και φεύγουν αμέσως. Ναι, ναι, και έχουν καταγγείλει. Αυτά που λέει το Βαγκανής για το Πασόκ δεν περιγράφονται. Για τον ομό Φθιώτιδας και τα στελέχια που λέγαμε κάποτε. Ναι, τι γίνεται, ναι, Νίκο? Ναι. Ο πρόεδρος τα πυρπολεί όλα.
19: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Σαν τη Σαϊκόν με το ρύζι που λέγανε κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
19: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που σιγά σιγά σε λίγο δεν θα ασχολούμαστε νομίζω με το στενό ή τα στενά του Ορμούς. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί θα απομονωθεί το θέμα. Δηλαδή πλέον κρατάει αστείο. Δηλαδή δεν φτάνανε τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα που ούτως ή άλλως πληρώνανε, ασφάλιστρα πολέμου πληρώνανε τα πλοία για να περάσουν την περιοχή, που ήταν τεράστια πραγματικά. Τώρα συζητάμε αν θα βάλουν οι Ιρανοί πρώτα διόδια και το από χτες έχουμε το 20%. Ακούω 20%. 20% σε ένα φορτίο με πετρέλαιο έχουν υπολογίσει στις διεθνείς αγορές ότι είναι $15 το βαρέλι παραπάνω στο συγκεκριμένο φορτίο. Επί της ουσίας συνεταιρισμό ψάχνει, δεν ξέρω, θα στήσει κάποιο μηχανισμό που θα εισπράττει με εισπράκτορες στην περιοχή. Όλα αυτά η αλήθεια είναι
0: φαντάζεσαι
19: μια πιστεύουν και δεν τα πιστεύουν οι αγορές.
0: Να έχει ένα από αυτά τα ρημουλκά τα οποία να πλαγιάζουν, σκοπίμως το λέω το ρήμα, δεν είναι σωστό, να πηγαίνουν εκεί στα πλευρά του πλοίου και να ανεβαίνει ο εισπράκτορας πάνω και να κόβει τρυπημένη απόδειξη.
19: Μην πάει με κανένα πλοιάριο, σαν αυτό στα Κουφονίσια που γυρίζει που ήθελε να γίνει μπαρ και πλησιάζει στις παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει.
0: Αυτή την ιδέα, συγγνώμη Νίκο, και αυτή την ιδέα την είχε φίλος εφάνταστος, ο οποίος οραματιζόταν διάφορα επιχειρηματικά σχέδια πριν από 30 χρόνια. Μέσα στον Sky συζητούσαμε την ιδέα πώς μπορούν να πουλούνται αναψυκτικά και μπύρες στα βραχάκια από τη Βουλιαγμένη μέχρι κάτω στο Σουνίο. Και είχαμε οραματιστεί τέτοιο σκάφος να πηγαίνει, αλλά υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες να είναι παγωμένο. Να διατηρούμε παγωμένα τα προϊόντα.
19: Η δημοσιογραφία οδηγεί παντού.
0: Όταν το είδα, λέω, τον παγάσα. Ένας την είχε αυτήν. Ένας ήταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας που κατέβαλε τις ιδέες. Λέω, τον παγάσα. Αυτά τα συζητούσαμε το 93-94 στον Sky Πιτσιρικάδες. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα.
19: Και το έκανε πράξη.
0: Και το έκανε ο άλλος εκεί στα Κουφονίσια. Ναι.
19: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ που δημοσιεύονται οι πίνακες με τις τιμές των καυσίμων. και θυμίζουμε ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν έχουν πάει τα πράγματα στη συμφωνία με τους Ιρανούς όπως το περίμενε, τραβάει το σκηνή. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αλλάξει η κεντρικό τραπεζίτη για να μειώσει τα επιτόκια και στοιχηματίζουν όλοι ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άρα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για, για το κόστος του χρήματος εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτά και με αυτά, η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, απομονώνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Η αγορά έχει βρει, η παγκόσμια αγορά έχει βρει διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν μεγάλες εξάρσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι πρακτικά κλειστά αυτή τη στιγμή τα στενά δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές. Δηλαδή, το 75-76 έγινε χθες το βράδυ αργά, $85 το βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Θα έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις πλέον που ζούμε στην ελληνική αγορά έρχονται από αλλού. Και έρχονται από μια στενότητα άλλη, η οποία δημιουργείται και γιατί δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας πόλεμος ακόμα πάνω και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι χάνουν τελευταία. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάρα πολύ και στις ουρές που έχουν στα πρατήρια, αλλά και στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Είναι ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ρωσία. Τα χτυπήματα σε 19 δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών των Ρώσων από τα ουκρανικά drones έχουν μειώσει πάρα πολύ την χώρια παραγωγή και αυτή λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και το πληρώνουμε σε αύξηση στο δίζελ, στα αεροπορικά καύσιμα, στα ναυτιλιακά καύσιμα, σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά δηληστήρια, ενώ έχουμε πρώτη ύλη προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται στις τιμές, γι' αυτό και βλέπουμε τιμές αναντίστοιχες με το Brent, με το αμερικανικό αργό, πολύ πιο υψηλές στο πρατήριο το ελληνικό, που βλέπουμε ξανά τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το πάνω από 1,83-84 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για την ελληνική οικονομία, γιατί φέρνει πληθωρισμό και πάνω που πήγε να πάρει μια ανάσα και ανατρέπει η κυβέρνηση και ανατρέπει και σχεδιασμούς. Τι πακέτο θα είναι αυτό στη ΔΕΘ? Θα είναι πακέτο για τον περιορισμό και την ελάφρυνση των προβλημάτων από την ακρίβεια, ή θα είναι αυτό που οραματίζονται οι κυβέρνησεις προφανώς στοχευμένο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να είναι προεκλογική περίοδος, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες αδικίες που οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν.
0: Ναι. Μία αδικία την έχω μπροστά μου και με αυτό θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο να θες να συνεχίσουμε μετά τις 9?
19: Όχι. Αυτό είναι το περιβάλλον που υπάρχει. Ναι.
0: Λοιπόν, μία αδικία είναι αυτή. Μου την μεταφέρει ο κύριος Νίκος Μπουρούτης. Εδώ θα διαβάσω το επώνυμο. Είναι πυρόπληκτος από το μάτι. Ο οποίος δεν έχασε, ευτυχώς ο άνθρωπος, καταστράφηκαν η περιουσία του, αλλά τουλάχιστον δεν είχαν θύματα στην οικογένειά του. Ο οποίος όμως βρίσκει τώρα αδικό αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή δεν θα προσφεύγει, δεν θα κάνει έφεση το ελληνικό κράτος για την περίπτωση αποζημίωσης των κατοίκων του Ματιού, αλλά η έφεση αφορούσε να μην κάνει το κράτος έφεση μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Λέει ο κύριος Μπουρούτης, εγώ δεν έχασα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά γιατί εξαιρούμε τώρα, καταστράφηκα κι εγώ εκεί στο μάτι. Οπότε εδώ να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης, ο K2, εδώ λέει αδικία. Μαξίμου, παρακαλώ.
19: Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε. Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν μιλάμε
0: τώρα
19: για τεράστιο αριθμό.
0: Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το προωθήσω στο Μαξίμου το mail του κυρίου Μπουρούτη να ασχοληθούν. Και στον κύριο Πιερακάκη να ασχοληθούν. Νίκο, μου συνεχίζουμε. Όχι, πες μου, ναι, με
19: συγχωρείς. Όχι. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτό το κουτί και λες
0: μπράβο,
19: ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν και σίγουρα να μην βρουν το κράτος απέναντι. Καλό είναι αυτό να αφορά όλους όσους.
0: Ή το κάνεις αυτό ή δεν το κάνεις και τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε το πρωί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουρούτη, το μήνυμά σας θα φύγει και στον κύριο Πιερακάκη και στον μέσο του κυρίου Γιαννίδη και στο Μαξίμου. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα βγουν μεθαύριο, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
20: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
21: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
20: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
21: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
22: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
20: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
21: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
23: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
24: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
23: Είναι του τύπου σας.
25: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
26: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας. 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: διαμαρτύρεστε. Σωστά διαμαρτύρεστε ότι δεν μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο του Sky, στο sky.gr. Έχουμε βλάβει και από το πρωί, από νωρίς το πρωί, η τεχνική μας υπηρεσία προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη. Υπομονή, κουράγιο, σας καταλαβαίνω, θα διαμαρτύρεστε μέχρι να αποκατασταθεί. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίρης. Συνεχίζουμε, καλημέρα σας.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάν. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Sky 89,4.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και σε μήκος 13 χιλιόμετρων ανατμήματα μέχρι την παραλιακή λόγω τροχαίου συμβάντος. Ανάλογη εικόνα είναι και στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και 46χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή έως και εχθές πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινητοποιήθηκαν άμεσα με κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας να πραγματοποιούν ελέγχους σε 7 καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη διευκρίνηση και διερεύνηση, φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Στιγμές πανικού εκτελήθηκαν εχθές το μεσημέρι στα Βρυλίσια, όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο οδηγός μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα αντί να κάνει όπιστα να κινηθεί μπροστά με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Παρότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων σε αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφαϊρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που διέμεναν μέλη του στρατού των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα 11 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Αχμπχα της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους και ντρόουνς σε αντίπινα για μια επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Σανάα, ενώ οι Χούθη κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία και προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ ψηλός είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
15: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
13: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
19: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία.

0: τα δύο ρεύματά της, προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς τη Γλυφάδα στο Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάληρο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε στην 14η ημέρα, όπως το θέλει και ένας φίλος μας, ο οποίος μου λέει να χρησιμοποιώ τους αριθμούς έτσι με έναν τρόπο που να είναι πιο σωστή. Οπότε εδώ είμαι και ανταποκρίνομαι αμέσως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πρωινό σας εύχομαι και αυτό το πρωινό σας εύχομαι να έχουμε μια ήσυχη ήρεμη ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή και ωραία και καλή θέληση. Ξεκινούμε.

ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε το προγενέστερο χρονικό διάστημα και περιμένετε λύση. Λύση δεν την βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ένα κόστος η χορήγηση του φαρμάκου. Το πρόγραμμα τελείωσε την 30 Ιουνίου. Και τώρα μένετε εν κενό. Η κυρία Καπιδάκη μας είχε πει ότι θέλει να κάνει μια επαφή τελευταία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πρέπει. Α, και ότι θα έβγαινε αμέσως μετά. Πέρασαν όμως πάνω από 10 μέρες. Έχω στέλνω μηνύματα στην κυρία Καπιδάκη, απάντηση δεν παίρνω. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ για το τι δουλειά κάνω εγώ. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι, δηλαδή η κυρία Καπιδάκη μάλλον δεν θα βγει, διότι δεν έχει να πει κάτι, διότι δεν πέρασε. Προσπάθησε η κυρία Καπιδάκη να ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Τι θα γινόταν με τους 2 μήνες, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως πλησιάζαμε σε εκλογές. Λέω τώρα, κάνω υπόθεση εργασίας. Έτσι, για να τονώσω λίγο αυτό το οποίο κυκλοφορεί και στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ένα θέμα συζητούμε όλοι μερίς και όλοι νυχτής. Τι ώρα θα γίνουν εκλογές. Το ποια μέρα το έχουμε λύσει. Την ώρα, σημαντικά το λέω. Λοιπόν, τώρα, δεν βλέπω λοιπόν να έρχεται η κυρία Καπιδάκη. Συνεπώς, πρέπει να σας να πω ότι το θέμα μάλλον θα έχει κολλήσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αντιλαμβάνομαι την διαμαρτυρία σας, καταλαβαίνω, ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αυτό πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε με το κόστος, το οποίο θα είναι ένα ποσό σημαντικό για το βαλάντιο κάθε ανθρώπου. Για τα νεότερα εδώ είμαι, θα σας κρατήσω ενήμερους. Το βασικό είναι να ανταποκριθεί η αναπληρωτής υπουργός υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, επί του προγράμματος. Έως τώρα δεν το βλέπω. Νωρίτερα ανακοίνωσα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα 14 Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών θα κάνει απολογισμό του έργου του για τους πρώτους 30 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα έργα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισίας είναι περιφέρεια, είναι η Δήμη, όμορη, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω τη βαθιά διοίκηση του βαθέως κράτους μας, αυτού του υπέροχου βαθέως κράτους της γραφειοκρατίας δηλαδή, που είναι ένα πράγμα λαμπερό θα έλεγα στον τόπο μας. Λοιπόν, με αφορμή την παλαιότερη ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας, την τηλεοπτική εννοεί ο κύριος Ευθύμης, επισυνάπτω σημερινές φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πλήρη εγκατάλειψη της γνωστής πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία τοποθετήθηκε, πρέπει να πω, με πρωτοβουλία ενός πολίτη, ο οποίος έχασε το παιδί του. Όταν το εφηβάκι προσπάθησε να περάσει τη Λεωφόρο Κηφισίας και σκοτώθηκε από τροχαίο. Τώρα εγώ γυρίζω στη γέφυρα. Η κατάσταση, και στο μήνυμα του Ευθύμη, η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη. Κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες από τις δύο πλευρές, εννοεί της βάσης, παραμένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γέφυρα να είναι παντελώς απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρόσια, αλλά για κάθε πολύ.

0: με κινητική δυσκολία. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής σας. Είναι ανάγκη να πιεστούν οι αρμόδιοι φορείς. Αν οι Δήμοι δηλώνουν ξανά αναρμόδιοι, ας αναλάβει άμεσα η Περιφέρεια Αττικής τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, εγώ θα το, φυσικά, και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, θα το επαναφέρουμε το θέμα τηλεοπτικώς. Δεν μπορώ να καταλάβω μια τυπική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέης. Μια τυπική συνεργασία, ένα τυπικό τηλεφώνημα δηλαδή, στην Περιφέρεια Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο. Λέω, τυπική. Επειδή θαυμάζω τη λειτουργία του βαθέως κράτους μας και ειδικότερα αυτής της λαμπερούς γραφειοκρατίας. Εγώ θαυμάζω τη γραφειοκρατία και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Χιλιάδες υπάλληλοι στην Περιφέρεια Αττικής. Εκατοντάδες υπάλληλοι στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Ένας. Όχι ολόκληρο σώμα. Μισό στόμα από τη μια πλευρά και ένα άλλο μισό στόμα από την άλλη. Που θα μας κάνουν ένα στόμα. Μήπως θα μπορούσαν και μισό χέρι από τη μια πλευρά με άλλο μισό χέρι από την άλλη πλευρά να σχηματίσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και να πούν: έχουμε μία γέφυρα η οποία είναι στα μάρα της χάλια. Ποιος νομίζετε ότι θέλει, δηλαδή ποιος, να συνεργαστούμε, να φωνάξουμε το συντηρητή να τη συντηρήσει αυτή τη γέφυρα. Είναι ντροπή και έσχος. Τώρα να προσθέσω και ότι αναφερόμαστε στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και Φιλοθέης, όπου ενώνει το Δήμο Νέου Ψυχικού, δηλαδή που είναι ένας νέος Δήμος, δηλαδή το παλαιό με το νέο ψυχικό, το οποίο είναι από τα κοσμήματα, συνοικία κόσμημα της πόλεως μας, της πρωτευούσης μας. Να έχουν τέτοια γέφυρα σε μια τέτοια άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι και τιμητικό κιόλας. Κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Δήμαρχε Ψυχικού, Παλαιού, Νέου και Φιλοθέης, τι να σας πω, αν νομίζετε ότι αυτό σας ταιριάζει, εγώ που θα λέγαμε παίζαμε πόκα, πάσω. Αλλά, βάζω ένα αλλά. Έχω φωτογραφίες εδώ που είναι μια μαύρη αθή, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι από την αθλειότητα που βγαίνει από τη Μουντζούρα, γιατί τα βλαστάρια μας στην ομώνυμη περιοχή, που είναι αγαπημένα μας βλαστάρια, που κυκλοφορούμε ένα σπρέι στο χέρι για να μπορούν να βαφκαλίζονται όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν από την ανία των, να βαφκαλίζουν και να εξωτερικεύουν την ψυχική τους κατάσταση, πάλι βρισκόμενοι σε μια ανία και σε ένα απόλυτο τέλμα, βάφοντας την πρόσωψη του ανελκυστήρα, της πόρτας του ανελκυστήρα και τη βάση της γέφυρας. Τι να σας πω, αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, αλλά εκεί υπάρχουν και γονείς. Αν οι γονείς δεν μπορούν, τι να κάνει, τι θα μπορέσει η κοινωνία. Μην επεκταθώ σε άλλα, γιατί πάει το πράγμα μακριά. Για τον Δήμο Διονύσου δεν έχω τι να πω. Ο Δήμος Διονύσου τον σώζει ο Θεός. Αν πιστεύεις στο Θεό, εγώ πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν το λέω ειρωνικά, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο θείο, στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Είναι τίγκα ο τόπος από ξερόκλαδα. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να καθαρίσει το Δήμο. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες, τι να σας κάνω, θα τις δείξω στην εκπομπή, την τηλεοπτική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να το δημοσιοποιήσω, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ευάγγελε, αγαπητέ Ευθύμη. Αυτά. Κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλιούρας σήμερα και αύριο άλλοι δύο εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε την περίπτωση των F-35 αύριο, αλλά του ΚΑΝ σήμερα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, ναι. Θα εξηγήσω όλα.
1: Θα αφήνω σε
0: όλα, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε στα στενά, θέλω να μου πείτε. Διότι είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φιλιππίδη, μας ενημέρωσε από την οικονομική πλευρά. Έκανα μια εικόνα η οποία μου άρεσε στο μυαλό μου, έτσι. Γελιότητα εικόνα, δηλαδή σχημάτισα. Μια από αυτά τα μικρά τα πλοία τα οποία τραβούν τα μεγάλα.
1: Τα ρημουλκά,
0: να πλευρίζει με αμερικανική σημαία, να πλευρίζει κάθε διερχόμενο τάνκερ, να ανεβαίνει ένας με στη σκάλα πάνω και λέει: παιδιά, αν κόβει με διάτριτη απόδειξη.
1: Με το ATM. Με το μηχανάκι για την πιστωτική.
0: Ή μπορεί να έχει σύγχρονο μηχάνημα και να του βάζουν την πιστωτική. Κατεβαίνει κάποιος από το πλήρωμα, ένας αξιωματικός, και να του βάζει την κάρτα τα τέλη διελεύσεως.
1: Εντάξει, τα στενά είναι ανέκδοτο. Καταρχάς, τα στενά έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί δια στόματος του πλέον αρμοδίου του Προέδρου Τραμπ ότι είναι ανοιχτά. Ίσως και 30 φορές. Η ναυσιπλοεία διαφωνεί με αυτό. το βλέπουμε στον χάρτη στο Marine Traffic, τα πλοία απλά δεν περνάνε. Ή όσα περνάνε, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, περνάνε από το λεγόμενο διάδρομο που έχουν χαράξει, το θαλάσσιο διάδρομο, οι Ιρανοί κοντά στις ακτές τους. Όπου εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Επίσης η κίνηση είναι ένα κλάσμα της προπολεμικής, δηλαδή πριν το πόλεμο από τα στενά περνάγανε γύρω στα 90, αν δεν κάνω λάθος, πετρελοφόρα την ημέρα, πετρελοφόρα και LNG, συν άλλα 50-60 πλοία κάθε μορφής. Αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν μέρος περνάνε 5, 10, 15, 20, 20 πανηγυρίζουμε, είναι κανονικότητα σχεδόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην πράξη τα στενά όχι, δεν έχουν ανοίξει με κανέναν τρόπο.
0: Τι και πλέον υπάρχουν και ο πρόεδρος. Και πλέον τι βομβαρδίζει ο πρόεδρος.
1: Ουσιαστικά προσπαθεί, έχει πει στους στρατιωτικούς, να ανοίξουν στενά. Οι στρατιωτικοί λοιπόν, στρατιωτικά σκεφτόμενοι, χτυπάνε κάθε εγκατάσταση η οποία προσφέρει πρώτον εικόνα στους Ιρανούς, να βλέπουν δηλαδή τη στόχη, γιατί κακά τα ψέματα, τα πλοία που περνάνε τα στενά αυτή τη στιγμή για τους Ιρανούς είναι στόχοι. Η στόχη, η πηγή εισοδήματος. Να χτυπάει λοιπόν αυτά τα μέσα και τα μέσα μπορεί να πλήξουν τα στενά. Εύκολο? Όχι, καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι Ιρανοί, επειδή ακριβώς είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις, έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες διαθέσιμα μέσα προκειμένου να κλείσουν τα στενά. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι τρομερό. Δεν χρειάζεται ένα τρομερό ραντάρ που βλέπει μακριά και δίνει εικόνα.
0: Το βλέπουν το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι βουνά. Ένας άνθρωπος με ένα κινητό τηλέφωνο και κιάλια μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει την ευσυπλοή με απόλυτη ακρίβεια και να δίνει κυριολεκτικά δεδομένα στοχοποίησης. Δεύτερον, δεν χρειάζεται κάποιο υπερεξειδικευμένο όπλο το οποίο έχει τεράστια εμβέλεια και φοβερή ακρίβεια και. Οτιδήποτε είναι στα στενά μπορεί να πλήξει πλοίο. Από αντιπλοϊκό πύραυλο, ντρόουν, οτιδήποτε, μέχρι και έναν. Τρία άτομα θα πάνε με ένα εμφορτηγό, θα στήσουν έναν όλμο εκεί πέρα και θα αρχίσουν να πετάνε βλήματα των 50 ευρώ εναντίον ενός πλοίου. Και ό,τι υπάρχει μεταξύ του πυράβλου και του απλού όλμου, οτιδήποτε οπλικό μέσο είναι διαθέσιμο, μπορεί να πλήξει ένα πλοίο σε ένα τόσο στενό θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε είναι εμπορικό, και το τονίζω, είτε είναι πολεμικό. Γιατί το πολεμικό, τόσο κοντά σε ακτές, είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστο. Όχι, τα στενά δεν έχουν ανοίξει. Πάλιστα. Απλά.
0: Ναι. Ούτε να πεις ότι πόσο καιρό θες να. Ας πούμε ότι μπαίνει, βάζεις ένα στόχο να τους βομβαρδίζεις, να ισοπεδώσεις όλα αυτά τα συστήματα που έχουν οι Ιρανοί.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις τα στενά με στρατιωτικά μέσα είναι να καταλάβεις, να ελέγχεις και τις δύο ακτές. Από τη μεριά του Ομάν, Ηνωμένα Εμμυράτα κλπ. Όντως είναι υποαμερικανικό.
0: Πρέπει να καταληφθεί το Ιράν λοιπόν.
1: Πρέπει να καταληφθούν μια μεγάλη και αρκετά φαρδιά και μακριά λωρίδα εδάφους κατά μήκος των στενών, σε αρκετά μεγάλο βάθος να δίνει και ένα μιανά σε μια ζώνη ασφαλείας από αμερικανικές δυνάμεις. Όχι, δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, διακριτικά όλο αυτόν τον καιρό οι Αμερικανοί απέσυραν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή.
0: Είχαν τη συμφωνία της Εκεχηρίας των 60 ημερών, για αυτό το λόγο.
1: Και αυτό το λόγο. Ήταν και πολύ ακριβό να κρατάς αυτές τις πελώριες δυνάμεις εκεί πέρα και να τις τροφοδοτήσεις. Ήταν πια από σημείο και μετά αντιοικονομικό, εφόσον δεν υπήρχαν συγκρούσεις, να κρατάς ένα τέτοιο μηχανισμό σε συνεχή πολεμική εγρήγορση και ανάπτυξη. Οπότε το σενάριο απόβαση των Αμερικανών στα στενά και κατάληψη Ιρανικού εδάφους είναι εκτός κάθε σχεδιασμού και λογικής, θα έλεγα εγώ.
0: Το σύριαλ Τεχεράνη το έχεις δει, έτσι?
1: Να το
0: νομίζω έχεις δει. Αυτό το καινούριο που διάβαζα σήμερα
1: στην Αχμαντινετζάτ.
0: Για τον Αχμαντινετζάτ, το έχεις? Δηλαδή, ποιο σενάριο να το πιάσει?
1: New York Times. Από εκεί βγήκε και είναι εκπληκτικό σενάριο. Ουσιαστικά μας λέει ότι οι Ισραηλινοί, στρατολόγησαν, η Μοσάντ συγκεκριμένα, στρατολόγησαν τον πρώην πρόεδρο και φανατικό Ισλαμιστή, σκληροπυρηνικό
0: Ισλαμιστή. Αντιϊζαηλινό, ναι.
1: Αχμαντινετζάτ.
0: Ως διάδοχο στην σημερινή κατάσταση.
1: Και πρακτοράτου ουσιαστικά, ναι. Το τρομερό είναι πώς το κάνανε.
0: Ότι αυτός ανταποκρίθηκε πρώτα απ' όλα.
1: Προφανώς για να τον προσεγγίσεις.
0: Αδελφέ Ιωάννη, αυτός πήγε στα ραντεβού, πήγε δύο φορές.
1: Άρη, αυτές οι προσεγγίσεις.
0: Ήξερε ότι τον δει ο αρχηγός της Μοσάντ, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ναι, τώρα εμείς λέμε για τα στενά. Ποια στενά, το έργο είναι αυτό εδώ.
1: Είχαν κάνει προφανώς κάποια ανάλυση. Παρακολουθούν όλοι αυτούς ανθρώπους, παρακολουθούν συνέχεια.
0: Θέλω να πεις από την αρχή, ο Αχμαντινετζάτ ήταν πρόεδρος.
1: Του Ιράν. Και μάλιστα σκληροπυρηνικός. Επιλογή των μουλάδων ώστε να είναι υποψήφιος. Γιατί επέλεγαν και οι Ισραηλινοί όταν.
0: Μισό λεπτό, ξέπεσε. Τον έφυγε από την εξουσία ο Αχμαντινετζάτ. Και μάλλον μπήκε στο περιθώριο.
1: Και του απαγορεύσανε να ξαναμετάσχει στις εκλογές. Πικραμένος άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Οι ανθρώπινοι, κοίτα τι είναι τώρα. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πάνε εσύ να του κάνεις. Αυτά πρόσεξα. Ο άνθρωπος ένιωσε πίκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρηγμένος από την εξουσία.
1: Πώς φαινόταν αυτό όμως, Άρη, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι αναλυτές Ισραηλοί που είναι δουλειά του. Όχι,
0: το Γιάννη, συγγνώμη, κάτσε να κάνουμε τη διάλειμμα. Μα κόβουνε. Θα πάρουν στα καλύτερα. Είναι αυτό. Έχει δίκιο οι άνθρωποι να μας πούν τώρα τι μας κρύβεται. Κατάλαβε. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.
2: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μεγάλες δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40διάχρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και οι 46χρονοι, οι οποίοι αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Τόνισε ότι ομά κοτόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, ωστόσο σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδόσου ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
12: Στα διόδια του ακτίου που δεν λειτουργεί το e-pass, όντως, μίλησα με δύο φίλους της εκπομπής που περνούν συχνά από εκεί. Τους λέω, τι λέει αποδείξη ρε παιδιά. Μου λέει, είναι αποδείξη εγνατίας οδού στο άκτιο, τους λέω.
5: Ναι. Α, είναι εγνατία.
12: Για δώστε μου ένα τηλέφωνο που γράφει πάνω. Μου έδωσαν το τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει κανείς, μου λένε. Έχω πάρει δύο φορές, περιμένω.
5: Πάρε την εγνατία. Πάρε να ρωτήσει και τα δύο.
12: Σε εγνατία είναι το τηλέφωνο αυτό. Ωραία. Το κοίταξα.
5: Ωραία.
12: Θα πάρω και σε άλλα.
5: Μήπως ο κύριος Γιαννίδης σου δώσει το τηλέφωνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εγνατίας Οδού να ρωτήσουμε και τα δύο.
12: Και,
5: και το θέμα των χιλιόμετρων των 100 που είναι μονόδρομος, που είναι σε
12: μία λωρίδα
5: κυκλοφορίας. Ανακατεύθυνση πάντα, μην μπερδευτούμε. Και το θέμα των δύο δίων.
12: Λοιπόν, είπαμε 12 η ώρα θα έχουμε στα προπήλαια συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Σίγουρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα υπόψη. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα. Άνοδο Βασιλιάς Κωνσταντίνου λιγάκι προσέξτε. Άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Και λιγάκι την Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Θάλιρο.
13: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σήμερα ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για την βρωμιά και τη γλίτσα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ πέρυσι στις πλατείες Συντάγματος, όλα εκεί τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Και πράγματι, με το που έγινε το ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Δούκας, μου στέλνει βίντεο χθες το μεσημέρι και μου λέει: Κοίτα αυτό το βίντεο. Είχαν πάει υπηρεσίες του Δήμου, καθαριότητας, ενεργοποιήθηκαν μετά από χρόνια και ρίξανε πιεσμένο νερό, πήραν τη μαλαστούπα και τρίβανε και άσπισαν τη γλίτσα. Το ίδιο, τη ίδια ζείτε έκκληση, απίθυνε η φίλη μου η Μάρθα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, απλώς έτσι λέω τώρα όπως είστε όλοι οι φίλοι και φίλες, από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Οπότε έρχεται και ο Δημήτρης τώρα μου λέει: Πολλές γωνίες σε κεντρικούς δρόμους στην Ακτή Μιαούλη και άλλοι στο κέντρο του Πειραιά μυρίζουν ούρα ανθρώπινα και όχι κοινών. Ας πληθούν και απολυμανθούν. Ντροπή. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, και εσείς λίγο πεπιεσμένο νερό. Λίγο σαπουνάκι, λίγη μαλαστούπα, να τρίψουμε λίγο εκεί τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κάθε καλό, θα πάμε και στον Πειραιά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Παλιούρα και εκθιάζουμε τη Μοσάτ, η οποία έφτασε στο σημείο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάτ. Λοιπόν, για πάμε από την αρχή την ιστορία. Ούτε Καλά, τέτοιο σενάριο ούτε το Hollywood.
1: Δεν θα ήταν πιστευτό.
5: Ναι.
1: Ουσιαστικά παρακολούθησαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχαν δει ότι είχε βγει στο περιθώριο. Παρότι φανατικός Ισλαμιστής, σκληροπυρηνικός, επιλογή αρχικά των Μουλάδων, αλλά και για κάποιο λόγο, ιστορικές ισορροπίες εκεί πέρα μέσα, βγήκε στην άκρη. Παρακολουθώντας τον λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι άρχισαν να αλλάζει συμπεριφορά. Είδανε ότι τέρμα εκείνα τα περίεργα κουστούμια και οι κλειστοί γιακάδες και άρχισαν να φοράει δυτικά ακριβά κουστούμια. Είδαν στο πρόσωπό του να αλλάζει και συνειδητοποίησαν ότι κάνει μπότοξ ουσιαστικά να εκκοσμικεύεται. Και είπαν αυτός είναι όριμος. Κλήθηκε λοιπόν αρχικά σε κάποια συνέδρια. Ενώ ήταν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας. Περίεργα συνέδρια για το κλίμα στην Ουγγαρία από ένα πανεπιστήμιο. Μετά βγήκε και μίλησε ο πρίτανος του πανεπιστημίου αυτού και ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλαβε μήνυμα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίοι του ζητούσαν να οργανώσει πρώτον το συνέδριο και δεύτερον να καλέσει τον Αχμαντινετζάντ διότι θέλουν να το συναντήσουν οι Ισραηλοί. Τόσο απλά. Πέρασε ο τύπος κάποια προβλήματα να το κάνει. Τελικά αποφάσισε να το κάνει παρότι θα κινδύνευε το πανεπιστήμιο και η φήμη κλπ. Το έκανε. Και έγινε η επαφή. Στρατολογήθηκε. Δέχθηκε.
5: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγε ο αρχηγός της Μοσάντ.
1: Πήγε ο αρχηγός της Μοσάντ, λοιπόν.
5: Και αντάμωσε τον Αχμαντινετζάντ. Και τα είπανε.
1: Και τα είπαν και τα συμφωνήσαν.
5: Και τα συμφωνήσαν. Μάλιστα.
1: Και ο Αχμαντινετζάντ δέχτηκε να λάβει ένα ρόλο διάδοχης κατάστασης όταν πέσει το καθεστώς.
5: Πού σκάλωσε τώρα το πράγμα. Πού έχει σκάλωσει.
1: Ενδεχομένως να χτυπήσαν κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι όταν ξεκίνησε η Ισραηλινή επίθεση, η Ισραηλοαμερικανική επίθεση στο σημείο, είχαν συμφωνήσει
5: να τον πάρουμε από το σπίτι.
1: Θα σε πάρουμε από το σπίτι, προκειμένου να σε πάμε σε ένα ασφαλές μέρος.
5: Όπως αντιλαμβάνεστε, η Μοσάτη κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, δηλαδή πιο καλά από το Τελαβίβ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συγγνώμη που κάνω τέτοιες παρομοιώσεις. Εννοείται ότι το κάνω λίγο σκοπτικά, εννοείται, αλλά σαν το σπίτι του την ξέρουν την Τεχεράνη η Μοσάτη.
1: Να σου πω ότι. Χτυπάνε λοιπόν το κτίριο που είναι η φρουρή του. Ναι. Χτυπάνε τα αυτοκίνητά του, ώστε να μπορεί κανείς, ακόμα και αν επιζήσει κάποιος, να τους ακολουθήσει. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμερικάνικη εφημερίδα, ένα μαύρο πεζό σταματάει μπροστά, βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, μπαίνει στο μαύρο πεζό και το μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί πέρα κάτι χαλάει, διότι αυτός δηλώνει δυσαρεστημένος από αυτό που έγινε. Προφανώς ίσως να χτυπήθηκε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε, διότι. Κακά τα ψέματα, η αεροπορική βόμβα δεν είναι νηστέρι χειρουργικό. Είναι βαριοπούλα και διέλυσε τα πάντα στην περιοχή. Και αποχώρησε μόνος του από την Ισραηλινή κρύπτη και επέστρεψε.
5: Αυτή που του είχαν εξασφαλίσει.
1: Που του είχαν εξασφαλίσει οι Ισραηλινοί. Από το ασφαλές, το safe house, με το ασφαλές.
5: Μέσα στην Τεχεράνη.
1: Φυσικά μέσα στην Τεχεράνη.
5: Η Μοσάτ εξασφαλίζει ασφαλές καταφύγιο σπίτι στον Αχμαντινετζάντ. Λοιπόν,
1: ενώ πάει και τον παραλαμβάνει από το σπίτι του, ενώ γύρω-γύρω σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί.
5: Πιστεύω οτιδήποτε δείχνει το Τέχαν, το πιστεύω, μόνο που είναι πιο πίσω σε. Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το πιστεύω.
1: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
5: όχι, άλλο λέω. Στο Τέχαν μας δείχνει ότι στην υποτιθέμενη Τεχεράνη που είναι η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα γυρίζεται.
1: Ότι κοντινότερο.
5: Ο πράκτορας κάνει ό,τι θέλει μας εκεί.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
5: Το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε, εγώ τι πιστεύω, αυτό θέλω να σου πω.
1: Απλά η πραγματικότητα το ξεπερνά, δηλαδή.
5: Ναι, αυτό λέω.
1: Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε φανταστεί.
5: Ναι, άρα τα υπόλοιπα είναι μια κανονικότητα.
1: Ναι. Για τους Ισραηλινούς είναι μια κανονικότητα πια να κυκλοφορούν με ένα μαύρο αυτοκίνητο με στην Τεχεράνη και να παραλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο από το βομβαρδισμένο σπίτι του. Τέλος πάντων, και κάπως έτσι έγινε.
5: Ναι, και τώρα τι κάνει ο Αχμαντινετζάντ, υπάρχει ή τον έχουν. Είναι αλλού το χέρι και αλλού το πόδι.
1: Από ό,τι λένε υπάρχει ακόμα, απλά πια είναι σε απομόνωση και φρουρούμενο. Έχει βγει δηλαδή εκτός κυκλοφορίας, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Από ό,τι ξέρω, πάντως είναι ζωντανός και εμφανίστηκε τελευταία φορά.
5: Στην κηδεία,
1: αλλά εμφανώς καταβεβλημένος, αγνώριστος, γκρίζα μαλλιά και πολύ πεσμένος. Και γύρω-γύρω υπήρχε ένας κλοιός από άντρες ασφαλείας, οι οποίοι δεν τον φυλάγανε από κάτι. Προφανώς φυλάγανε το να μην πλησιάσει κανείς τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. New York Times, μπορείτε να τη διαβάσετε απευθείας ή αλλιώς μέσω της Καθημερινής στη σελίδα 9. Είναι αυτό, είναι το ωραιότερο σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και
1: δεν θα
5: θέλαμε και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή να γραφτεί και άλλο πιο πλουμιστά.
1: Πάμε για βιβλίο μετά. Μετά πάμε για βιβλίο.
5: Μόνο βιβλίο.
1: Και είναι μια σειρά με 6 επεισόδια.
5: Προσέξτε, αυτό το ρεπορτάζ όμως, μισό λεπτό, Γιάννη μου, παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα πεντάστηλο στη βάση της σελίδας, στην εφημερίδα Καθημερινή, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι. Δεν γράφτηκε από έναν, για να καταλάβουμε και πώς δουλεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
1: Πολλαπλές πηγές από διάφορα γραφεία σε διάφορες χώρες, με ειδικό ο οποίος θα κάνει ανάλυση. Και αυτοί που γράψανε, πόσοι άλλοι το φιλτράρανε και διασταυρώσαν πληροφορίες που υπήρχαν προκειμένου να φτάσει.
5: Και μεταξύ και των συντακτών είναι και κάποιος, κάποια τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη, Φαρνάς Φασιχή. Άρα εδώ υπάρχει μια ιρανική καταγωγή σε αυτόν τον δημοσιογράφο.
1: Ιρανός ή Ιρανή,
5: δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη. Που έχουν διασταυρώσει και άλλες πηγές δηλαδή.
1: Και υπάρχουν και εκατομμύρια Ιρανοί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι οποίοι δεν συμπαθούν καθόλου μα καθόλου το υπάρχουν καθεστώς.
5: Λοιπόν, τώρα, εμείς την περασμένη Παρασκευή εδώ βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ιστερίας, διότι θεωρήσαμε ότι το δημοσίευμα της Χιουριέτ είναι και το πλέον έγκυρο, που μας έλεγε ότι το βράδυ κιόλας τα F-35, δηλαδή σημαντικά το λέω, δίνω μια προέκταση στην είδηση έτσι, για να δώσω και το βαθμό γελιότητας στην εσωτερική κατανάλωση τη δική μας, ότι τα F-35 το Σάββατο το πρωί θα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, ότι αφού το έγραψε η Χιουριέτ, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, έκτοτε υπάρχει σιγή στο ούτε η Χιουριέτ επιβεβαιώθηκε που είχε πει ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.
1: Μιλάς για την πώληση, ανακοίνωση εντός της ημέρας για την πώληση των S400 σε κάποια άλλη χώρα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναπάει
5: τα F-35 που έχει κλείσει η Τουρκία κτλ. Τώρα αυτό το σκέλος, το πώς πουλούνται τα F-35 θα το συζητήσουμε και αύριο, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο σε δύο σκέλη. Εχθές με το που ασχοληθήκαμε με αυτή την είδηση το Σαββατοκυριακό, διαπιστώθηκε ότι και η Ρωσία ως κατασκευάστρια κράτος των S-400 έχει λόγο στο που θα μεταπολιθεί αυτό το σύστημα, ένα, όπως έχουν και οι Αμερικανοί που βάζουν βέτο όταν δίνουν πρώτη ύλη να κατασκευαστεί ένα προϊόν για το που θα πωλήσει αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στους κινητήρες του αεροσκάφου ΣΚΑΝ.
1: Ας πάρουμε το πρώτο λοιπόν, ναι, το οποίο αφορά τη Ρωσία. Όταν πουλάς ένα οπλικό σύστημα, οτιδήποτε, σε άλλη χώρα, υπάρχει το λεγόμενο η άδεια τελικού χρήστη, η οποία αναγράφει ξεκάθαρα ότι το πουλάω σε εσένα, ρηπορτοσάλτε. Αν θες εσύ να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί. Αλλιώς δεν μπορείς να το πουλήσεις. Είναι δεδομένο και είναι σχεδόν σε κάθε σύμβαση για πώληση πολεμικού υλικού. Λοιπόν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του S400 δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Τουρκία και τη χώρα που θα το αγοράσει ή θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά αφορά και τη Ρωσία και την αφορά με μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία, σε πλαίσιο των σχέσεων που έχει με την Τουρκία, συμφωνήσει σε κάποια λύση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως για την ώρα οι Ρώσοι δεν έχουν ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή να έχουν δώσει κάποιο OK. Ένα κρατάμε αυτό. Δύο, το πού θα πάει. Πες ότι λοιπόν η Ρωσία συμφωνεί να πωληθεί σε κάποια μοναρχία του κόλπου, όπως και γραφτεί. Μιλάγα για Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί ανοίγει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αφορά στους S-400. Οι S-400 είναι ένα σύμπτωμα το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν με τίποτα να συνυπάρχει με τα δικά τους αεροσκάφη. F-35 και ίσως και άλλα αεροσκάφη Stealth, F-22 για παράδειγμα. Πώληση στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη συνύπαρξη, διότι αυτές οι δύο χώρες φιλοξενούν γιγάντιες αμερικανικές βάσεις που έχουν ακριβώς αυτά τα αεροσκάφη που οι Αμερικάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από τους S-400. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει οι Αμερικάνοι να πάρουν το αεροσκάφη από τις βασικές τους βάσεις στον κόλπο, ή θα πρέπει απλά να πάνε οι S-400, ή αν πάνε να μείνουν και εκεί πέρα σε κάποιο κουτί. Την πολυτέλεια να κρατάς ένα σύστημα μεγάλου βεληνεκούς στο κουτί, ενώ σου πετάνε οι Ιρανοί κάθε τόσο ντρόν, βαλιστικούς, κρούς κτλ. Δεν την έχουν οι χώρες του κόλπου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί. Γι' αυτό υπάρχουν διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί. Πάντως η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, εντάξει, μου έρθει να το πουλήσουμε σε κάποιον άλλο.
5: Επίσης, όσο περνά ο καιρός, που δεν τα ξέρουμε σε βάθος τα θέματα καθόλου, εννοείται ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, πολύ ισχυρές νομικές δεσμεύσεις.
1: Φυσικά.
5: Όχι αστεία πράγματα.
1: Όχι δεσμεύσεις για το πού θα πάει, αν θα μεταβιβαστεί κάποιο μείζον, ειδικά ένα μείζον οπλικό σύστημα, είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συμβολέου και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσεις. Ή αν το σπάσεις, κατά παράβαση του συμβολαίου, θα έχεις, πέρα από τις όποιες συνέπειες, θα έχεις επίσης και ένα πάρα πολύ κακό μέλλον σε ό,τι αφορά τη σχέση με αυτήν την χώρα, την οποία, να το πούμε απλά, κορόιδεψες. Κοινώς θα περάσουν πολύ μεγάλους κλειδονισμούς οι σχέσεις Ρωσίας, Τουρκίας, αν του στείλει του S-400 κάπου που δεν θέλει η Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό. Οπότε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί και να υπάρξουν κάποια στιγμή, αλλά όχι εύκολες και όχι άμεσες λύσεις.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία βάζει μπρος να κατασκευάσει ένα αεροσκάφος.
1: Το έχει βάλει, ναι. Το έχει σε επίπεδο πρωτότυπου κατασκευάσει.
5: Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα όμως.
1: Όχι, ο κινητήρας είναι ένα πρόβλημα για κάθε κατασκευαστή αεροσκάφου στον κόσμο. Πολλές χώρες κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη, π.χ. η Σουηδία, ας πούμε, αλλά ελάχιστες κατασκευάζουν κινητήρες για τα αεροσκάφη αυτά. Είναι μετρημένες κυριολεκτώς στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κινητήρες υψηλών επιδόσεων για μαχητικά κατασκευάζει μία εταιρεία στην Ευρώπη. Δύο εταιρείες στην Ευρώπη, μία γαλλική και μία αγγλική, μπορείς να πούμε κιόλας, Snackmaker Rolls Royce, δεν είναι διαφήμιση, και δύο αμερικάνικες, Pratt & Whitney, General Electric. Και υπάρχουν επίσης Ρώσοι και Κινέζοι, με άλλη φιλοσοφία κατασκευής και άλλη ποιότητα κατασκευής. Και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί είναι που κατασκευάζουν για όλο τον κόσμο. Όλα τα αεροσκάφη που πετάνε έχουν αυτές τις πηγές προέλευσης. Οι Τούρκοι λένε, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, να σχεδιάζουμε μάλλον, τον δικό μας κινητήρα. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν 35 χρόνια, 40 περίπου, για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του υποδιέστερου των δυτικών κινητήρα, ενός ρώσικου κινητήρα. 35 με 40 χρόνια, και τώρα μόλις τα κατάφεραν, έχοντας ξοδέψει κυριολεκτικά ένα βουνό δισεκατομμύρια και έχοντας από πίσω τη βιομηχανική ισχύ και τεχνολογική ισχύ της Κίνας. Και χρειάστηκαν τόσο. Οι Τούρκοι εκ του μηδενών, χωρίς καμία πείρα σε κατασκευή αεροκινητήρων, λένε θα κατασκευάσουμε στα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια. Όποιον αεροναυπηγό, όποιον μηχανικό κινητήρα ρώτησε, σου πει απλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Να σχεδιάσει κινητήρα μπορείς. Όλοι μπορούν. Και η Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα. Χρειάζεται ένα μηχανικό, ο οποίος θα φτιάξει τα σχέδια και θα προσφέρει αυτές τις επιδόσεις στο χαρτί. Όταν φτάσεις όμως στο να τον κατασκευάσεις, εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει το στενό που λίγοι περνάνε. Υπάρχει η ποιότητα κατασκευής, η μεταλλουργία, να σου πω, όσο πιο παλαιομοδίτικα γίνεται. Διότι ο κινητήρας όταν λειτουργεί κάνει πράγματα τα οποία κανονικά δεν συνεπάρχουν. Πρέπει να παράει, προκειμένου να πιάνει επιδόσεις, πρέπει να αναπτύσσει θερμοκρασίες, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες που λιώνουν τα μέταλλα τα οποία τον αποτελούν. Εκεί λοιπόν η ιδιοφυΐα, αν θες, των σχεδιαστών, πώς θα κρατάνε τη φωτιά μακριά από το μέταλλο που την παράγει, και δεύτερον, σε κάποιο σημείο που δεν ξεπερνιέται αυτό, πώς θα κατασκευάσει τα λεγόμενα υπερκράματα, έτσι ονομάζονται, νικελίου, τα οποία είναι οι φτερωτές της τουρμπίνας. Αυτό που βλέπεις στον κινητήρα μέσα που γυρνάει και έχει σαν πολλαπλά φτερά, τα οποία φτιάχνονται από ακόμα λιγότερες εταιρείες στον κόσμο, συγκεκριμένα δύο. Φτιάχνονται με τρόπο που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Αυτό που βλέπουμε, καταρχάς, είναι μέταλλο, αλλά δεν είναι κανονικό μέταλλο. Είναι το κάθε ένας μονοκόμματος κρύσταλλος.
5: Αυτό αφορά και στα πολιτικά αεροσκάφη
1: και στα πολιτικά.
5: Και τα πολιτικά.
1: Και στα πολιτικά αεροσκάφη. Απλά στα πολιτικά έχουν και άλλες μεθόδους, διότι είναι πολύ μικρότερες οι πιέσεις και οι φυγόκεντρος που δέχονται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. Αλλά η τεχνολογία είναι ίδια. Φτιάχνονται πολύ δύσκολα, με τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές, με τεράστια συσσωρευμένη πείρα από αυτές τις εταιρείες, και είναι από τα ελάχιστα πραγματικά εμπορικά μυστικά που κάθε χώρα που το έχει, κάθε εταιρεία που το έχει, το κρατάει επτασφράγγιστο. Δεν διαρρέει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μπορείς να πάρεις ένα κινητήρα, να τον λύσεις, να τον αναλύσεις, να τον διαλύσεις και να πεις, καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργεί, και να τον αντιγράψεις. Αν πας να φτιάξεις το ίδιο πράγμα χωρίς να έχεις αυτήν την τεχνολογική υποδομή και αυτή τη σωρευμένη γνώση πάνω σε συγκεκριμένους τομείς μεταλλουργίας, απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως γράφει ένας Τούρκος μηχανικός αεροσκαφών στα social, έλεγε ότι και εγώ μπορώ να σχεδιάσω ένα τέτοιο κινητήρα. Απλά αυτό θα σχεδιάσω εγώ θα λειτουργήσει για 40 ώρες πριν λιώσει, ενώ ο άλλος θα λειτουργήσει 40.000 ώρες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός σχεδίου και ενός πραγματικού κινητήρα.
5: Και πριν κάνουμε διάλειμμα, για να πουληθεί. Ας πούμε ότι το παίρνουν οι Τούρκοι τους κινητήρες από τους Αμερικανούς, το κατασκευάζουν το αεροπλάνο κτλ. Μπορούν να το πουλήσουν οπουδήποτε ή πρέπει να, να εγκρίνει και η Αμερική το που θα το πουλήσουν?
1: Απόλυτη έγκριση οτιδήποτε. Το αεροσκάφος, το stealth, όπως λένε οι Τούρκοι, το Καν, το πέμπτης γενιάς, όπως λένε επίσης οι Τούρκοι, τονίζω όπως λένε οι Τούρκοι, γιατί δεν είναι δεδομένο, είναι η κορονίδα του προγράμματος για απεξάρτηση της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας. Φτιάχνουμε τα όπλα μας, κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τα πουλάμε όπου θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Το ότι αναγκαστήκανε, κάναν πίσω, κάτι που όλοι το περιμένανε βέβαια, όσοι ασχολούνται με τον τομέα, ότι θα αναγκαζόταν να βάλει τελικά υποσυστήματα αμερικάνικα, π.χ. κινητήρες, ήταν δεδομένο. Το ότι κάναν όμως πίσω σημαίνει ότι το πετράδι του στέματος της αμυντικής ανεξαρτησίας υπόκειται πια στη νομοθεσία της Αμερικής. Συγκρίσεις του Κογκρέσου, στην βούληση του κάθε Προέδρου και ισορροπίες στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας των Αμερικάνικων Νομοθετικών Σωμάτων. Δεν μπορεί η Τουρκία να το δώσει οπουδήποτε χωρίς την αμερικανική έγκριση. Είναι ουσιαστικά ένα αεροσκάφος το οποίο η εμπορική, αν θες, πορεία του ελέγχεται πια από την Αμερική. Και να σου πω ένα παράδειγμα.
5: Όχι, θα το πεις το παράδειγμα μετά. Σωστά. Διάλειμμα εδώ πρώτο.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Απέργε!
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
20: Κόζα.
19: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάραβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
22: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
25: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
26: Είστε

0: αυτό στη διάθεσή σου. Άρα, είπες το παράδειγμα πρώτα απ' όλα.
1: Ένα σενάριο είναι οι Τούρκοι πάνε να πουλήσουν σε κάποια χώρα την οποία η Αμερική για ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ λόγο δεν συμπαθεί. Αυτομάτως κόβεται και απαγορεύεται η πώληση. Πολύ απλά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πάνε να το πουλήσει σε μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και ξεκινά διαγωνισμό για προμήθεια αεροσκαφών. Και μετέχει στο διαγωνισμό ένα αμερικάνικο αεροσκάφο, ένα οτιδήποτε άλλο και το ΚΑΝ. Πιστεύει ότι θα δοθεί άδεια εξαγωγή του τουρκικού αεροσκάφου με αμερικάνους κινητήρες, το οποίο θα πάρει την αγορά, θα μειώσει τη δυνατότητα πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών. Πολύ απλά η εμπορική του πορεία θα ανακόπτεται πάρα πολύ
0: δεν
1: εύκολα.
0: Δεν απαντώ σε αυτά τα προβοκατόρικα ερωτήματα, τα οποία θέλουν να θίξουν τους πατριώτες οι οποίοι θαυμάζουν Ερντογάν. Δεν θέλω, εγώ δεν θα συνεισφέρω σε αυτή τη λογική, κύριε Παλιούρα.
1: Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω τις επιδόσεις του αεροσκάφου. Καταρχά, είναι αξιοθαύμαστο ότι οι Τούρκοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το αεροσκάφο. Ξεκινάμε αυτό. Από το πουθενά ξεκίνησαν.
0: Εδώ δεν πρέπει να του υποτιμούμε
1: σε ό,τι αφορά είναι τεράστιο λάθος.
0: Στην αμυντική του βιομηχανία.
1: Τεράστιο λάθος. Ναι. Απ' την άλλη, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο να έχουν ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη στον κόσμο. Διότι ένα αεροσκάφο έχει ένα τεράστιο κόστο ανάπτυξη. Σου λέω ένα τυχαίο νούμερο 10 δισεκατομμύρια για να αναπτυχθεί μέχρι να φτάσει λοιπόν στο πρώτο αεροσκάφο. Το πρωτότυπο. Στη συνέχεια αρχίζει να παράγεται και τα 10 δισεκατομμύρια πρέπει να επιμεριστούν σε όσα θα παραχθούν στη συνέχεια. Δηλαδή, αν φτιάξει 200 αεροσκάφη, είναι συν 20 εκατομμύρια, συν 10 εκατομμύρια, πόσο είναι, 50 εκατομμύρια σε κάθε αεροσκάφο. Δηλαδή, ένα τυχαίο νούμερο. Όσο πιο πολλά πουλήσεις, τόσο πιο πολύ αυτό το κόστος ανά αεροσκάφος μειώνεται. Δηλαδή, γίνεται φτηνότερο το αεροσκάφο. Αν δεν έχεις δυνατότητα εξαγωγών και μείνεις σε ό,τι πάρει αεροπορία σου, με ό,τι μπορεί, αυτό το κόστος επιμερίζεται σε όσα αεροσκάφη αγοράσεις. Με αποτέλεσμα να αγοράσεις κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο πριν καν παραχθεί. Και είναι, αυτό είναι μια εμπορική, αν θες, καταστροφή.
0: Ναι.
1: Και καταστροφή για όποιον το κάνει. Και ένα τεράστιο κόστος για την τουρκική αεροπορία, που θα κληθεί να το πληρώσει για προκειμένου να τα προμηθευτεί αυτά.
0: Θα είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Εργάζεσαι.
1: Όχι, κρίμα. Δεν θα είμαι.
0: Κρίμα, εγώ θα έχω τρεις ώρες. Χάνεις, θα είχες χρόνο ατελείωτο να αναπτύσσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου.
1: Δυστυχώς έχω και απ' έξω δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Άστο τι θα το απ' έξω. Εδώ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι, δεν θα είμαι.
0: Με αυτό είναι το ερώτημα. Το τι θα κάνεις απ' έξω είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αύριο, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ ο Φέδων Καριωσιφίδης μαζί με έναν άλλον καλεσμένο που ξεχνάω το ρωτήματο. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Γιαννίνη, πώς τον λένε τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Λάπα. Και θα συζητήσουμε για το ότι από το 2001 είχαμε πρόσκληση και εμείς και οι Τούρκοι να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα F-35.
1: Ισχύει.
0: Μας κάλεσαν οι Αμερικανοί. Τι απαντήσαμε εμείς?
1: Όχι.
0: Εμείς ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, τι είπαμε τότε?
1: Ότι δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και ότι είμαστε στραμμένοι στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τότε η πολιτική της
0: χώρας μας. Αλλά όπως εξήγησε ο Φέδων Καριωσιφίδης, αυτό δεν απέτρεψε την Ιταλία, που επίσης είναι στην Ευρώπη, να συμμετάσχει και στο Eurofighter και στο F-35.
1: Και την Αγγλία, η οποία είναι ο βασικός εταίρος, νούμερο 2 εταίρος μετά την Αμερική στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, και έχει επίσης Eurofighter.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη τότε και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με τέτοια
0: μάλλον
1: πράγματα.
0: Μάλλον στην Ευρώπη και στις μίζες, εγώ θα πω. Έτσι,
1: δεν
0: θα πω.
1: Αρνούμε κι εγώ να
0: εσύ
1: πω σε μια τέτοια
0: εσύ
1: συζήτηση.
0: Δεν σε αυτές τις λογικές. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Καλημέρα σας. Μετά το διάλειμμα η κυρία Πασχαλή θα μας πει τις ειδήσεις και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας. Γεια σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος. Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Παραλιακή. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τουλιάς. Δήλωσε ότι ομά κοτόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε ότι η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών και μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο και αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλαια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και προσπάθησαν να περάσουν από μια ναρκοθετημένη διαδρομή. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτη συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok χειροδίκησε για μία ακόμη φορά σε βάρος της 28χρονης πρώην φίλης του. Το συμβάν είδαν αρκετοί χρήστες του TikTok και κάποιος επικοινώνησε με το 112, αναφέροντας ότι η 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το γιοταχή αυτοκίνητό της, πιθανότατα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές και το δείχνουν ο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο. Οι πυροσβέστες, όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, έσπασαν με προσοχή το παράθυρο για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο. Το παιδάκι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Βόλου και αποχώρησε. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 23χρονος Δανός αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην τελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Τάλλας και αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
0: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρικη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Πρώτα ο Θεός και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας του ήχου Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρυθμίζει και ραδιοσκηνοθετεί. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, στα χωριά. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Από καρδιάς βεβαίως και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που μέσα στη ζέστη που έρχεται, από σήμερα αρχίζει η ζέστη, ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης της Αγίας των Πατρών Πόλεως, στο 261-0205-205, ακούει και στο 18300 το μεταψήφιο. Ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Σε όλους καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Όπου και να περπατήσεις... Πώς το λέει ο άλλος, Μποχιστάν, πώς το είπε, κάπως το είπε. Έχουμε μία μυρωδιά σκουπιδίλας, μία μυρωδιά ψόφιου ποντικού. Μην κάνεις έτσι, θα πω κι άλλα. Μία μυρωδιά σαπίλας, την έχουμε. Άμα κάνετε βόλτα σε διάφορους παράδρομους από κεντρικές οδούς, θα καταλάβετε τι σας λέω. Υπάρχουν σημεία, περιοχές, που έχει να περάσει το φορτηγό με την μπουλντόζα να μαζέψει τις βρωμιές που εμείς αφήνουμε. Αυτό να το λέμε. Που εμείς αφήνουμε πάνω από κανά δύο χρόνια. Μη σου πω και τρία. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνοι αναβάτες. Και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα σας προτείνουμε, όταν έρθει η ώρα να βάλετε βενζίνη ή καύσιμο, γενικώς καύσιμο στο όχημά σας, προτείνουμε να πάτε Βίας 250, γιατί αξίζει τον κόπο, παιδιά. Εκεί λίγα μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Δεν έχει σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, γιατί εκεί κάτω άρχισαν πάλι τα πλακώματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει αντλίες πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα να κλέβουν την τσέπη μας. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν τη δική τους, έτσι προσέχουν και τη δική μας. Ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
2: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια καλά που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουμε.
0: Και γαμώ τα τρολαρίσματα ήταν αυτό που έκανε ο Στέφανος της καρδιάς μας στους βουλευτές που ο ένας μετά τον άλλον παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, φοράνε τη λευκή συνδόνη, αυτό το της αθωότητας, της, ναι, ξέρετε, έτσι, και περιμένουν στη σειρά να πάρουν νούμερο να τους δει ότι ήταν ο μέγιστος, να τους δει ο άχαστος. Ωραία η ατάκα, δεν μπορώ να πω, την είχε στο TikTok, περπάταγε στην παραλία.

0: Λία Μεσακίδιο, καλοκαιρινό look. Από μπάνιο ερχόταν ή μπάνιο πήγαινε να κάνει. Ωραίος. Δεν μπορώ να πω, πετυχημένη. Τώρα να σας γράψει ο Κασελάκης, βέβαια, συστατική επιστολή. Δεν ξέρω, αλλά μαζέψτε και δεν ξέρετε τι γίνεται. Θα δούμε πολλούς πάντως. Άκου να δεις. Ανεξαρτήτως ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ κτλ. Θα δούμε πολλούς από τους υπάρχοντες βουλευτές να επιστρέφουν ενδεχομένως και μετά από χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη φάμπρικα. Καιρός είναι για μερικούς.
1: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομεν προς εκλογάς.
2: Βαίνομεν.
0: Εσείς βεβαίως για να πάρετε έτσι μια ιδέα του τι σημαίνει η περιόδης ακτινοβολία και τι ζημιά κάνει, θα πάτε στον Γιάννη τον Καραμούζη με ζώνος 92 στην Πάτρα και στην πλατεία Γεωργίου απέναντι. Εκεί λοιπόν, αφού σας εξηγήσουν οι άνθρωποι τι πρέπει να βάλετε στα μάτια σας, τι φίλτρα πρέπει να βάλετε, τι γυαλιά ηλίου πρέπει να βάλετε, θα τα δείτε όλα μπροστά σας, τα original φυσικά, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light, έχει πάρα πολλά, μην τα λέμε τώρα, απίστευτα σχέδια, σε εκπληκτικές τιμές. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί και μας περιμένει στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια μας μόνο.
3: Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολίτες θα γελάνε από κάτω.
4: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το ξαναπεί. Του έκανα πραγματική ζημία. Και πιστεύω ότι αν έχει μυαλό, δεν το ξαναπεί κιόλας. Γιατί επειδή ξέρω ότι εγώ είμαι λίγο γυαλίζω το μάτι μου, να με προκαλεί σε τέτοιο βαθμό, και εγώ ξέρω, έχω τα ζήσει τη δικηγορία Νοβάρης πάνω μου. Δεν έχω και πολλά φιλάνθρωπα αισθήματα για τον Τσίπρα.
0: Όχι. Θα του βγάλει το μάτι, θα το τηγανίσει. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Άδωνης. Τι του λέγε η άλλη. Να πάτε να ακούσετε στο νοσοκομείο που πήγε με το τσιγάρο στα χέρια. Βρήκε την νοσηλεύτρια να κάνει διάλειμμα απ' έξω το νοσοκομείο και να καπνίζει και να μιλάει στον υπουργό με το τσιγάρο στο χέρι. Και του λέει: πήγαινε να ακούσει τα παράπονα των ασθενών. Λέει: εδώ πέρα δεν υπάρχουν παράπονα, από εκεί ήρθα. Λέει: όχι, λέει, όχι εδώ, σε άλλα νοσοκομεία. Εάν ψάχνετε τώρα έναν ιδιαίτερο χώρο για να φάτε, για να κάνετε γεύμα, για να κάνετε δείπνο, για να φωνάξετε τους φίλους σας, έτσι να περάσετε ήσυχα, με μια εμπειρία, γευστική εμπειρία από τις δημιουργίες με τα αγνά φρέσκα υλικά, τα μαγειρεμένα με μεράκι, θα πάτε Somerset 65 στις 4 εποχές. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και το καλοκαίρι εξαιρετική. Δροσιάστε τον εξωτερικό χώρο, υπέροχος χώρος, ησυχία. 2610-910-950. Επαναλαμβάνω, 2610-910-950 το τηλέφωνο. Φροντίστε για την παρουσία σας.
5: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε στη Βουλή από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει την πρότασή του για κοστολόγηση στην Εθνική Στατιστική Αρχή. Θα το κάνει αυτό?
6: Θα
5: γίνει αυτό για να κοστολογήσουμε και να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αν αυτό το οποίο λέτε μπορείτε να το κάνετε?
6: Θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ναι,
5: γι' αυτό ζητάμε. Αν θα κάνετε κάτι. Γι' αυτό ζητάμε. Θα περιμένετε και θα δείτε.
7: Γι' αυτό ζητάμε. Γιατί
6: να μην σκεφτείτε ότι έχουμε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση. Δεν είναι έτσι. Θα το κάνετε. Θα πάτε να κοστολογηθεί η πρόταση. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι πράγματι εσείς έχετε δίκιο και να έρθουν στις κάλπες να σας ψηφίσουν. Γιατί δεν το κάνετε?
5: Εμείς προτείναμε κάτι στον ελληνικό λαό. Προτείναμε συγκεκριμένο μέτρο κοστολογημένο.
6: Εμείς το κοστολογήσαμε.
5: Λοιπόν,
6: το κοστολογήσατε. Ξέρετε πόσα κοστολογημένα προγράμματα έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
5: Θα αξιολογηθούμε για αυτό το πράγμα, για το πώς εμείς το κοστολογήσαμε. Εμείς
0: το κοστολόγησαν μόνοι τους. Πόσο κάνει ρε παιδί μου αυτό? Εν τω μεταξύ υπάρχει νόμος. Αλλά ο νόμος, προσέξτε, πιάνει μόνο τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Αυτοί που θέλουν να μπουν στη Βουλή και δεν είναι στη Βουλή δεν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν τα προγράμματα από το κοστολόγιο του λογιστηρίου του κράτους και του Συμβουλίου. Έτσι. Λοιπόν. Βέβαια αυτό είναι το Πασόκ. Εδώ πρέπει να το περάσει. Αλλά όχι, λέει, το κοστολογούμε μόνοι μας. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει.
8: Μίλα Πασοκζίδικα, σε καταλαβαίνω.
0: Ο συγχωρεμένος. Μεγάλη μορφή. Η Κάρνα είναι μαζί μας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία που προτείνουμε για την αγορά κρέατος και προϊόντων του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Είναι μαζί μας με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατροκλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι το Βασιλόπουλο. Νέο Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
9: Γιατί ακούστε να δείτε κάτι.
10: Εσείς με πολλά και εγώ θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ?
9: Όχι.
10: Θα φύγετε δηλαδή?
9: Δεν θα είμαι.
10: Υποψήφιος?
9: Το πιο πιθανό, ναι.
10: Δεν θα είστε στο ΣΥΡΙΖΑ?
9: Για μιλώ μεγάλες κουβέντες.
10: Με την κυρία Δούρου?
9: Δεν, αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνουμε τώρα.
10: Αφού κάνετε για τον ένα, να μην κάνετε για τον άλλο.
9: Όταν έρθει εκείνη η ώρα, και λάθος μου.
10: Τώρα να ρωτήσω κάτι πρακτικά.
9: Ας έρθει εκείνη η ώρα.
10: Ναι, πρακτικά.
9: Το πιο σημαντικό για μένα.
10: Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα προκύψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τώρα.
9: Στις επόμενες ώρες επήγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι μια διαδικασία που αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα για να θέσει υποψηφιότητα και για την προεδρία, απόφασή του. Ναι. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει.
10: Και τι
9: είναι...
10: θα κάνετε ανοιχτές διαδικασίες τώρα, δεν προλαβαίνω.
2: Συνέδριο θα γίνει.
9: Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας.
0: Λοιπόν, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς θα πάμε στα δικά μας. Έχουμε κίτρινο συναγερμό στη Δυτική Ελλάδα, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιές. Επαναλαμβάνω, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα πολύ ζεστή. Θα φτάσει 38-39. Μοντέλα δίνουν το Σαββατοκύριακο Παρασκευή κυρίως ανέμους. Έχουμε θέμα να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όπως έχουμε δει τα τελευταία επεισόδια φωτιάς, ήταν από ανθρώπινο χέρι και εγώ δεν θέλω να λέω τη λέξη από αμέλεια, διότι δεν υπάρχει αμέλεια όταν σου λένε ότι δεν πρέπει να πας στο χωράφι σου να κάψεις κλαδιά από τα κλαδέματα γιατί έχει αντιπυρική περίοδο και γιατί δεν κάνει, ή θα πρέπει να σου πούνε και το ξέρεις ότι δεν πρέπει να δουλέψεις ηλεκτροκόλληση, δεν πρέπει να δουλέψεις θερμές εργασίες, να κάνεις με τροχούς και τέτοια, έτσι, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Για το δίχρονο που κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, δίχρονη, μια κοπελίτσα 2 ετών, ένα κοριτσάκι, η μάνα του έπαθε σοκ, αλόφρον φώναξε την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν ξεκλίνονται τα αμάξι με καμία παραγία, ήρθε η πυροσβεστική, είδαν και αυτοί οι πυροσβέστες ότι δεν ξεκλειώνει το αυτοκίνητο και με μεγάλη προσοχή έσπασαν το τζάμι και απεγκλώβησαν τη δίχρονη. Να είναι καλά το παιδί, συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στα αυτοκίνητα, εντάξει. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Φυσικά δεν υπάρχει το ίδιο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου έφυγε ένα μωράκι 20 ημερών. Αντιλαμβάνομαστε όλοι το δράμα. Στον Ιατρικό Σύλλογο πάλι πρόεδρος η Άννα Μαστοράκου, τα συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών, κόκκινη, κατακόκκινη πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Τα καθημερινά προβλήματα. Με τα διπλοπαρκαρισμένα, με τα έργα εκεί που συνεχίζονται να εκτελούνται και κατά τις πρωινές ώρες. Η κίνηση αυξημένη και μετά τις 12 με μία έτσι πάλι υπάρχουν δυσκολίες και το μεσημέρι χαλαρώνουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
4: Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τη νέα υπηρεσία από το ράδιο Ταξί Πάτρας.
0: Παρακαλώ,
4: μπορούν
0: ακούμε.
4: Βεβαίως, μπορούν να ταξιδεύουν άνετα και με ασφάλεια με το νέο μας 9θέσιο βαν. Ιδανικό για μεταφορές από και προς αεροδρόμια και λιμάνια, για εκδρομές και περιηγήσεις, για μεταφορά οικογενειών και παρέων 8 ατόμων, επαγγελματικές μετακινήσεις, πολύ ωραίο.
0: Εγώ έχω να το προτείνω, με συγχωρείτε να σας διακόψω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν βαν στα ραδιοταξί, στις οργανώσεις αυτές, στους συνεταισμούς αυτούς, όπου μπορείτε κυρίες και κύριοι να παραγγείλετε το βαν, να σας έρθει εκεί που θα του πείτε, να μπείτε 8 μέσα, να πάτε να φάτε, να πιείτε, να ξεκυλιαστείτε, να γίνετε γκολ από το ποτό, αν θέλετε, δεν το προτείνω, αλλά αν θέλετε, και να γυρίσετε και στο σπίτι σας με ασφάλεια. Να μην έχετε κανένα πρόβλημα, ούτε να οδηγήσετε, ούτε τίποτα. Να πάτε στα μπουζούκια, όπου θέλετε. Συμφωνείτε, κυρία μου?
4: Συμφωνώ και ήδη εμείς το κάνουμε αυτό. Εξυπηρετούμε κόσμο για να βγει, παρέες, παιδιά, τα πάντα.
0: Παίρνεις το βανάκι 8 άτομα, παίρνεις το βανάκι 8 άτομα και πας με ασφάλεια και έρχεσαι, ανεξαρτήτως αν πιείς, αν φας, και πας στα μπουζούκια στην Αθήνα. Και γυρνάς πίσω κύριος, ατσαλάκωτος. Συμφωνείτε, κυρία μου? Συμφωνείτε.
4: Έτσι ακριβώς, πολύ ωραία τοποθετηθήκατε. Τέλεια. Με αξιοπιστία, εξυπηρέτηση εδώ από εμάς, γίνεται πιο εύκολη από ποτέ η μετακίνηση.
0: Πάρα πολύ λοιπόν. Ωραία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Να πάρετε κι άλλο. Σε λίγο πάω στοίχημα, δεν θα φτάνει. Δεν θα, δεν θα κενώ αυτό το αυτοκίνητο έτσι όπως πάει. Έτσι. Δεν θα έχει κενό. Πας, τρως, γυρνάς, διασκεδάζεις, κάνεις ό,τι θέλεις, μαραία, όλα αυτά. Και επίσης είναι και πιο οικονομικό. Για φαντάσου τώρα δύο αυτοκίνητα των τεσσάρων ανθρώπων μέσα, το καθένα, τι κόστος
4: έχει. Ακριβώς, και μπορούν να κάνουν και tour, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα. Θαυμάσια. Τώρα τα υπόλοιπα διπλοπαρκαρισμένα, αυτά, ιστορίες, έτσι, τα γνωστά.
4: Δεν Κορίνθου, κάτι.
0: Δεν αλλάζουν. Αυτά. Έχει κανένα δρόμο ροή, κανένα δρόμο που πρέπει να αποφεύγεται, το λέμε σήμερα. Έχουμε κανένα δρόμο να αποφύγουμε.
4: Γενικά υπήρχε αυξημένη κίνηση το πρωί. Υπήρχαν ναι. έτσι λίγο οι δρόμοι, ήταν και η Λούναρη, ναι, και
0: μάλιστα,
4: η Αγίου Ανδρέου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάδια ευχόμαστε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Let's do it. Είναι μια καλή κίνηση, παιδιά, το Βάνι, να τα βλέπετε αυτά. Είναι πρακτικά, δηλαδή, και αν μοιραστεί το κόστος δια 8, δεν είναι τίποτα, θα το δείτε. Για βάλτε τα κάτω να δείτε πόσο θέλει ένα αυτοκίνητο σήμερα με τα διόδια και τη βενζίνη στο Θεό να πάει στην Αθήνα. Ε, να δείτε πόσο θέλει. Και το μεταξύ, όποιος πάει εκεί, ο οδηγός δηλαδή, λογικό είναι να χάσει τη διασκέδαση. Δηλαδή, ούτε θα πιει και ούτε θα πολύ φάει, βέβαια, γιατί και όταν τρως, δηλαδή ο κύρις άμα φάει, να πούμε. Δεν είναι μετά να την πει στον καναπέ δίπλα. Λοιπόν. Εντάξει, είναι καλή περίπτωση. Λοιπόν, επειδή μου στέλνατε όλο αυτό το διάστημα ότι πήγατε στα φαρμακεία να βγάλετε τη συνταγή σας, να την εκτελέσετε, και κυρίως οι άνθρωποι που παίρνουν συνταγές εξάμηνες, δηλαδή όπως εγώ ας πούμε, μου γράφει 6 μήνες τα φάρμακα, το φάρμακο, είδατε ότι από τον περασμένο μήνα και πιο παλιά, είχα μηνύματα και πιο παλιά, πριν από 2-3 μήνες τα πρώτα, τώρα ξαναέχω. Υπάρχει διαφορά στα λεφτά που πληρώνεται ως συμμετοχή. Καταρχήν να εξηγήσω ότι δωρεάν φάρμακα έχουν μόνο αυτοί που είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν συμμετοχή 25%. Λοιπόν, πληρώσατε ας πούμε 11 ευρώ στην προηγούμενη, τώρα πληρώνετε 16, ένα τάλιρο επάνω. Ναι, έτσι είναι. Διότι στα σιωπηλά, και θα το πούμε σε επόμενες εκπομπές αυτοί, σύντροφε κύριοι, που στα σιωπηλά έχουν γίνει αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα. Παίζετε παιχνιδάκι χοντρό. Δηλαδή, πλήρωσες τον προηγούμενο μήνα ένα δεκάρικο 11, θα πληρώσεις 16-17. Ανάλογα και τα φάρμακα. Πλην τα φάρμακα, προσέξτε γιατί το ψάξαμε το θέμα, σύντροφε κύριοι. Πλην τα φάρμακα στο, που είναι για το ζάχαρο, τα οποία έχουν 10% συμμετοχή. Όλα τα άλλα έχουν 25. Αλλά η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων έχει ανεβάσει τις τιμές με αποτέλεσμα εσύ να πληρώνεις παραπάνω. Δεν σε κλέβει ο φαρμακοποιός, δεν μπορεί να σε κλέψει, είναι ηλεκτρονικά όλα στη συνταγογράφηση. Αλλά να ξέρεις ότι έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα και έτσι η συμμετοχή σου έχει φτάσει να πληρώνεται ακόμα και 5 ευρώ παραπάνω. Να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι άκρος επίκαιρο, καλοκαιρινό, διαχρονικό θα έλεγα, αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι και σε έξαρση. Πάμε.
2: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλόγας.
11: Βαίνομαι.
12: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Perché?
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Cosa?
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Κατάστημα. Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
17: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Sky 89,4.
21: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Ας τώρα να ακούσω λίγο, ρε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Το βλέπω και στα social media πάρα πολύ. Αλλά το έχω ζήσει κιόλας. Μου το έχετε πει. Έχω γίνει μάρτυρας αντεγκλήσεων και επεισοδίων. Διότι κάποιοι αυτοχαρακτηρίζονται φιλόζωοι όταν παίρνουν τα ποφάγια τους, όταν παίρνουν κροκέτες με το τσουβάλι. Δεν σπάνω για ποιότητες, δεν θέλω να μιλήσω. Και θέλουν να ταΐσουν τα δέσποτα. Οκ, okay, μέχρι εδώ θεάρεστη πράξη, δικαίωμά τους. Καλά κάνουμε. Πρέπει σαν πολιτισμένη χώρα, που λέει ο λόγος δηλαδή, να ταΐζουμε και τα δέσποτα και να τους βάζουμε και το καλοκαίρι. Να το προσέξετε αυτό. Βάλτε ένα δοχείο με νεράκι. Νεράκι, παιδιά, νεράκι, νεράκι. Δεν είναι τίποτα το νεράκι, ούτε βλάπτει, ούτε ρυπαίνει, ούτε τίποτα. Και θέλουν λοιπόν να ταΐζουν τα δέσποτα. Και έρχεται λοιπόν απ' έξω από το σπίτι σου, αμολάει κάτω στο δρόμο την τροφή, αμολάει στο πεζοδρόμιο την κροκέτα, αδειάζει τη σακούλα με τα αποφάγια μπροστά στην πόρτα σου, δίπλα στη μάντρα σου, στο χώρο που καθαρίζεις, και σηκώνεται και φεύγει. Και πάει στο δικό της σπίτι, που μπορεί να είναι και ένα χιλιόμετρο μακριά, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αλλού. Όπου εκεί βεβαίως δεν το κάνει. Γιατί να το κάνει? Για να λερώσει? Γιατί? Για τα αποφάγια που μένουν να μαζευτούν τα ποντίκια να κάνουν πάρτι, να βρωμήσει ο τόπος? Για ποιο λόγο? Το κάνει στην αυλή του άλλου. Ο άλλος λοιπόν την παίρνει χαμπάρι, τον παίρνει χαμπάρι, άντρες και γυναίκα. Βγαίνει έξω, αρχίζει τις Παναγίες, αρχίζει τα καντήλια και γίνεται της κακομοίρας. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει. Το έχετε δει? Πάω στοίχημα ότι το έχετε δει. Αυτό λέγεται φιλοζωία τώρα? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εσείς που το κάνετε. Διότι πέραν της αυτοδικίας που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις ροκ, υπάρχει και νόμος, που έτσι και κάποιος που δεν έχει τι να κάνει ασχοληθεί μαζί σας, θα μπλέξετε άσχημα. Και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσω με την κυρία Έλληνα Αρβανίτη, τη δικηγόρο των φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που τώρα το καλοκαίρι, όλο το χρόνο ισχύει. Όλο το χρόνο. Αλλά τώρα το καλοκαίρι που δεν υπάρχουν βροχές, που τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, συμβαίνει πολύ. Έχουμε δει περπατώντας και στο κέντρο της πόλης και παντού, πεταμένα φαγητά, αποφάγια, κροκέτες. Εκεί ταΐζουν σε οικόπεδα, σε αυλές, σε σπίτια. Περνάει ο άλλος, πετάει, ταΐζει. Εντάξει, είναι φιλόζος. Είναι. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε.
0: Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε ότι ο νόμος, ο 4830, στο άρθρο 10, δίδει το δικαίωμα σε κάθε ευσυνείδητο και συνεπή πολίτη. Έχω λόγο που χρησιμοποιώ τα επίθετα αυτά. Το δικαίωμα να σητήσει αδέσποτα ζώα στη γειτονιά του ή τέλος πάντων όπου αυτός επιλέξει. Αυτό όμως ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να γίνεται υπό την τήρηση αυστηρών κανόνων. Δηλαδή, τηρώ τους κανόνες υγιεινής, που φυσικά δεν τους τηρούν αυτοί που περιγράψατε προηγουμένως και όντως ισχύουν και συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Τι σημαίνει τηρώ τους κανόνες υγιεινής? Βάζω ένα καθαρότατο μπολάκι, είτε πύλινο είτε πλαστικό, στο οποίο τοποθετώ αυστηρά και μόνο ξηρά τροφή, όχι νοπή, όχι αποφάγια, όχι κόκαλα, όχι πολύματα από μακαρόνια, από... Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ τι άλλο.
0: Ό,τι μας περίσεψε, ό,τι δεν φάγαμε, βάλτο για τα δέσποτα. Αυτή είναι η φράση μες στα σπίτια σήμερα.
1: Αυτά είναι σκουπίδια, κύριε Ξανάλατε. Είναι απορρίμματα που η θέση τους είναι μόνο στον κάδο. Βάζω λοιπόν αποκλειστικά ξηρά τροφή και ένα μπολάκι καθαρό με νερό. Τίποτε άλλο. Φροντίζω να καθαρίζω το χώρο, γιατί ζώο είναι, μπορεί να πετάξει κάτω λίγο από την κροκέτα. Είμαι επιμελής λοιπόν στην καθαριότητα του χώρου και μόνο τότε τηρώ τον νόμο. Διαφορετικά έχω συνέπειες. Έχω συνέπειες ποινικής φύσεως για την παραβίαση των κανόνων υγιεινής. Θα σας πω ότι αυτή είναι και μία υποχρέωση, και το λέω για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το ακούνε πολύ θετικά αυτό που περιγράφω τώρα, δηλαδή ότι είναι δικαίωμα του πολίτη. Θα σας πω ότι είναι και υποχρέωση του Δήμου να σιτίζει τα αδέσποτα ζώα τα οποία έχει αφήσει στο δρόμο, δηλαδή τα έχει διαχειριστεί αλλά δεν τα έχει περιορίσει στο καταφύγιο.
0: Τα έχει στηρώσει και τα επανεντάσει στην πόλη, έτσι.
1: Εμβολιασμένα, από παρασιτωμένα, στηρωμένα.
0: Και με τσιπ, και με τσιπ.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε υποχρέωση και του Δήμου για σίτηση, για τοποθέτηση τα ίστρας και ποτίστρας. Ακριβώς το ίδιο
0: άμα,
1: λοιπόν.
0: Ναι, και αν κάποιος αμφιβάλλει, δεν ξέρω αν πάνε στην Αθήνα, κάντε μια βόλτα, πού να σας πω, στο καρακέντρο της πόλης, στον ακριβότερο εμπορικό δρόμο, στην Ερμού. Θα δείτε αυτά που λέει η κυρία Αρβανίτη. Στον ακριβότερο εμπορικό δρόμο της Ελλάδος, στην οδό Ερμού, στην Αθήνα. Όχι εδώ, εδώ δεν είναι. Στην Αθήνα. Και θα δείτε αυτά. Πάμε.
1: Επομένως λοιπόν ο εθελοντής, ο φιλόζωος που θέλει να σιτήσει τα ζώα οφείλει να τηρεί τους κανόνες και οφείλει να σέβεται τους συμπολίτες του και την καθαριότητα της πόλης του, πρέπει να μεριμνά και για την καθαριότητα της πόλης του.
0: Μία ερώτηση έχω. Ναι. Μία ερώτηση.
1: Δεν πράττει ορθά. Ναι,
0: δύο ερωτήσεις τώρα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Ωραία. Και τον μπολάκι, όπως το λέτε, πρέπει να τοποθετείτε έξω από την πόρτα, έξω από την είσοδο. Να βγαίνει ο άλλος το πρωί στην πολυκατοικία να μην το βλέπει και να το πατάει, ή έξω από τον γκαράζ, ή σε απόσταση μερικών εκατοστών. Δεν πρέπει να τοποθετείτε σε ένα σημείο που να μην ενοχλεί την ιδιοκτησία η οποία γυτνιάζει με αυτό το που κάνουμε εμείς.
1: Κύριε Ξανάλατε, βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα κοινής λογικής και αρχών που έχω μάθει από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου.
0: Εδώ
1: εάν δεν τα έχω μάθει αυτά από μικρός, έχω πρόβλημα. Όχι, δεν θα πάω να τοποθετήσω τον μπολάκι στην είσοδο του άλλου. Γιατί εκείνος ο άλλος μπορεί να μην το θέλει το ζώο και είναι δικαίωμα.
0: Ναι, δικαίωμα. Και ξέρετε τι θα γίνει με το που θα το δει και θα το πατήσει ή το έχει ξαναδεί ή έχει κάνει την παρένεση να μην γίνει έτσι, αλλά να γίνει ορθά όπως το λέτε και δεν γίνεται. Θα του πατήσει μια κλωτσά, δεν θα βρεθεί ούτε μπολάκι ούτε τίποτα, η τροφή θα σκορπίσει και θα γίνει τροφή για ποντίκια. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, επ' αυτού να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι εμείς οι ίδιοι οι φιλόζωοι και εμείς οι ίδιοι οι εθελοντές, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στην κατηγορία αυτή, οφείλουμε να σεβόμαστε τον συμπολίτη μας και να συμπεριφερόμαστε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην τον στρέφουμε κατά των ζώων. Γιατί κύριε Ξανάλατε, έτσι δίνουμε την αφορμή σε κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν τα ζώα να φτάσουν ακόμα και να ρίξουν δηλητήριο μέσα στα μπολάκια, μέσα στα δοχεία του φαγητού και του νερού. Έχει συμβεί. Και να σας πω φυσικά ότι αυτό είναι ένα σοβαρότατο αδίκημα, το οποίο αν διαπιστωθεί
0: αυτό είναι
1: έχει ποινικέ θέσει βεβαίως. Εάν έχουμε και θανάτωση ζώων, έχουμε κακουργηματική πράξη. Όμως εμείς πρέπει να προσέχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι. Τώρα, εάν κάποιο τρελό του τη δώσει, δεν τον έχουν ακούσει, τους έχει παρακαλέσει με το καλό, έχει αγριέψει, έχει κλωτσίσει, έχει κάνει και κάποιοι συνεχίζουν να του τη σπάνε απ' έξω από το σπίτι του. Από φάγες, ρες, και θέλει να κινηθεί νομικά. Τι επιπτώσεις έχει αυτός που θα συλληφθεί να μην πειθαρχήσει τους κανόνες που μόλις αναφέρατε?
1: Ναι, να πω λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που δικαίως έχει αγανακτήσει να μην προβεί στην αυτοδικία, δεν θα ήταν κάτι που συνιστάται, να κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία ώστε ο εθελοντής να τιμωρηθεί, γιατί παραβαίνει εκτός από τους υγειονομικούς κανόνες, κύριε Ξανάλατε, που έχουν πρόστιμο διοικητικό, παραβαίνει και τους κανόνες ευζοίας. Θέτει δηλαδή τα ζώα σε κίνδυνο με τη συμπεριφορά του αυτή. Επομένως έχει πλημεληματική ποινή και έχει και διοικητικό πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Και να ξαναπούμε παρακαλώ πολύ. Τα αποφάγια είναι σκουπίδια. Όχι περισσεύουν. Φάγαμε ψάρια τώρα το καλοκαίρι. Κάναμε μια ψαριά καλή ερασιτεχνική με τη βάρκα μας. Τα ρίξαμε στο κάρβουνο, τα ψήσαμε. Καθίσαμε το βράδυ, τα φάγαμε στην μπαλκονάρα μας και ρεμβάσαμε, καπνίσαμε και τα πουρα μας. Και είπαμε τι να τα κάνουμε τα κόκαλα. Να τα πάμε 50 μέτρα πιο πέρα, μπροστά στο σπίτι του αλουνού που δεν τον ξέρουμε κιόλας. Να ταΐσουμε τα γατάκια. Έγκλημα.
1: Ναι, αυτό πολλαπλό. Είναι μη τήρηση κανόνων ευζοίας, κύριε Ξανάλατε. Διότι οι γάτες.
0: Μεταξύ δεν τρώνε και κόκαλα οι γάτες, θα πεθάνουν. Έτσι, όπως δεν τρώνε και κόκαλα τα σκυλιά. Ούτε όλα τα αποφάγια.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Τώρα έχει γίνει, είναι σε έξαρση το καλοκαίρι αυτό το φαινόμενο πάντως. Βλέπω στο διαδίκτυο πάρα πολλές αναρτήσεις διαμαρτυρόμενων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βγάλει και φωτογραφία την περιοχή, την έχουν κάνει με αυτό και λέει: εδώ ρε παιδιά, έρχεται κάθε μέρα, μας έχει σκοτήσει. Γιατί δεν πάει στο σπίτι της? Αλήθεια, γιατί δεν το κάνουν στο σπίτι τους αυτό? Γιατί πάνε δίπλα.
1: Θα εξηγήσω επ' αυτού, κύριε Ξανάλατε, γι' αυτό το είπα και αρχικά. Βεβαίως και μπορώ να ταΐσω έξω από το σπίτι μου εφόσον έχω αδέσποτα ζώα στη γειτονιά μου. Όμως να ξέρετε ότι σε όλη την Πάτρα και στα περίχωρα αυτής υπάρχουν γατοαπικίες. Γιατί γνωρίζετε ότι οι γάτες δεν περισυλλέγονται από το Δήμο Πατρέων, ούτε έχουμε καταφύγιο για γάτες. Έχουμε λοιπόν τη διαχείρισή τους από το Δήμο και έχουμε τη δημιουργία αρκετών γατοαπικιών. Αυτό σημαίνει, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει από το Ρίο και να πάει στον Καστελόκαμπο να ταΐσει μία γατοαπικία. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάνει για να ενοχλήσει τους ανθρώπους της περιοχής, γιατί θα το κάνει υπό την τήρηση των κανόνων που σας ανέφερα πριν.
0: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν γίνεται έτσι δυστυχώς. Δεν βλέπω, δηλαδή είναι ελάχιστοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά με αυτό τους κανόνες. Οι περισσότεροι πάνω... τα σκορπάνε δυστυχώς. Χήμα κάτω. Έχω δει άνθρωπο να βγάζει από το πορπαγκάζι, να έχει το πορπαγκάζι το τσουβάλι και να το παίρνει με ένα μπολάκι σαν τη σούμα εκεί και να τα διάζει μπροστά στην πόρτα του αλλού, να κλείνει το πορπαγκάζι και να φεύγει.
1: Όχι, αυτές είναι απαράδεκτες συμπεριφορές και εμείς ως φιλοζωικές πολλές φορές δίδουμε οδηγίες και μέσω του διαδικτύου προς τους εθελοντές πώς ακριβώς πρέπει να τηρούν τους κανόνες και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται.
0: Μάλιστα, αυτοί δεν είναι εθελοντές κατά την άποψή μου, δεν είναι οργανωμένοι εθελοντές. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα και εντάξει, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα παδοπατήσουμε τα δικαιώματα των υπολείπων για καθαριότητα και δημόσια υγεία, ούτε θα υποβαθμίσουμε την ποιότητα της κατοικίας τους. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εκείνοι θέτουν σε κίνδυνο τα ζώα. Έτσι τα εκθέτουν στον κίνδυνο του ανθρώπου που θα βγει τέλος πάντων εκτός ορίων, και όχι ότι είναι αυτό όρθο, αλλά μπορεί να συμπεριφερθεί και με το χειρότερο τρόπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη, για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, κύριε Ξανάλατε. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Γιάννη Κουκουβέλα, τον καθηγητή, τον γεωλόγο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, διότι έχουμε το θέμα και το λέμε εδώ, γιατί πολλοί θέλετε να πάτε, για το Μύρτο της Κεφαλονιά και για τους εγκρεμούς στη Ζάκυνθο. Οι παραλίες που κατολισθαίνουν, πέφτουν τα βράχια. Ακούστε το εσείς που κάνετε τα σχέδιά σας να πάτε διακοπούλες, να ξεσκάσετε, να έχετε το νου σας, να μας πει και δύο λόγια ο κύριος καθηγητής τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Όντως οι περιοχές αυτές, και ο Μύρτος και η Εγκρεμνή, είναι δύο πολύ εμβληματικές παραλίες, οι οποίες είναι πανέμορφες, με τα κατακάθαρα νερά, εντυπωσιακό περιβάλλον. Το εντυπωσιακό όμως συνήθως μερικές φορές κρύβει και κινδύνους. Και αυτό είναι που βλέπουμε τώρα τελευταία στο Μύρτο και βέβαια ανάλογα και στους Εγκρεμνούς που είναι στη Λευκάδα, και αυτή είναι μια γνωστή παραλία στην οποία έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, και σε αυτές τις δύο περιοχές έχουμε κατολιστήσεις. Και στις δύο περιοχές οι κατολιστήσεις αυτές οι μεγάλες έγιναν το 2014 και το 2015 με ανάλογους σεισμούς, το 14 στην Κεφαλονιά, το 15 στη Λευκάδα, και δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα. Βέβαια αυτές οι περιοχές, όπως ξέρουμε, στη Δυτική Ελλάδα έχουν και υψηλή βροχόπτωση.
0: Ναι,
2: και κάθε
0: ναι.
2: χρόνο αυτές οι παραλίες δημιουργούν θετικές συνθήκες, ή μάλλον, να το πω έτσι λίγο, οικοδομούνται, το μούνται είναι ο καλύτερος όρος, οικοδομούνται λοιπόν συνθήκες οι οποίες δημιουργούν επιδεκτικότητα για κατολιστικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και όλοι μας να είμαστε προετοιμασμένοι, δηλαδή να μην πάμε κάτω από ένα βράχο, γιατί η σκιά όταν από πάνω μας είναι μία απότομη πλαγιά 50 και 100 μέτρα, γιατί για τέτοια νούμερα μιλάμε σε αυτές
0: τις περιοχές. Σε αυτές έτσι είναι, ναι, βεβαίως.
2: Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν αρχίσουν να πέφτουν μικρές πέτρες, ενδέχεται να πέσουν και μεγαλύτερες. Δηλαδή να πάμε και να μένουμε όσο μακρύτερα γίνεται από τις περιοχές αυτές που έχουν απότομα πρανή, απότομες πλαγιές από πίσω μας.
0: Κύριε Κουκουβέλα, δηλαδή, με συγχωρείτε, άκουσα σωστά τώρα. Στην ουσία η φύση δίνει ένα σήμα. Όταν αρχίσουν και πέφτουν οι μικρές πετρούλες, φύγε μακριά, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να σου έρθει ο βράχος στο κεφάλι.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνήθως πολλές φορές η φύση μας προειδοποιεί.
0: Μάλιστα,
2: και μας δείχνει τι είναι αυτό που θα γίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που έχουμε και βλέπουμε, θα πρέπει όχι να το περνάμε αψήφιστα, αλλά να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη.
0: Ναι, ναι, δηλαδή το ρε παιδί μου μια πέτρα ήταν σιγά, τώρα δεν παίζει εκεί, έτσι.
2: Όχι, δεν παίζει αυτό το πράγμα και μερικές φορές, από ό,τι ξέρω, στους εκκρεμνούς υπάρχει μια τυπική υποτυπώδης ζώνωση, δηλαδή κάποια στιγμή είχαν εμφανιστεί κάτι πασαλάκια με μια τριχιά, η οποία έλεγε μην περνάτε από μέσα από αυτό εδώ το όριο. Αυτό θα πρέπει να το σεβόμαστε. Όχι επειδή είναι χαλαρό να λέμε έλα δεν πειράζει, κρέμασε και την πετσέτα να στεγνώνει στο σκηνή αυτό και πάμε από τη μέσα μεριά που έχει ισκιο. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Αυτός που έβαλε αυτή τη σήμανση δεν θέλει να μας απαγορεύσει να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, αλλά θέλει και να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, μην ξεχνιέστε, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε σε τέτοια μέρη, θα πρέπει να το σεβόμαστε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και στο Μύρτο, αν μπει μια πινακίδα που θα λέει μην πλησιάζετε εδώ σε αυτό το σημείο, να το αφομοιώσουμε, να το κάνουμε κτήμα μας και να το πιστέψουμε, να μην πάμε δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι μόνο οι σεισμοί λοιπόν, είναι και οι βροχές που χαλαρώνουν το έδαφος, το αλλάζουν την υφή, και υπάρχει περίπτωση να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει συχνά. Υπάρχει λύση? Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι με κάποια τεχνικά έργα μπορεί αυτό σε μεγάλο βαθμό να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος?
2: Δεν το θέλουμε αυτό να το κάνουμε, γιατί σκεφτείτε να φτιάξουμε τους εγκρεμνούς σιδηρόφρακτους. Θα χάσουν όλη την ομορφιά που έχουν.
0: Δεν έχει
2: δεν
0: νόημα.
2: Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Αλλοιώνεται νόημα. Το περιβάλλον δηλαδή.
2: Ναι, και η ομορφιά. Δηλαδή θέλουμε για να είμαστε ασφαλείς και να μπορέσουμε να έχουμε την ομορφιά όσο γίνεται απείραχτη. Αυτό είναι το κρίσιμο, δηλαδή η χρυσή τομή που θέλουμε να πετύχουμε είναι αυτό. Γι' αυτό παίρνουμε ήπια μέτρα προστασίας με ζώνες, με σήμανες, πινακίδες. Όποιος τις βάλει, καλό είναι να τις βάλει, και αν δεν είχαν μπει, έπρεπε να είχαν μπει. Και το επόμενο είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να κάνουν μπάνιο. Και εμένα μου αρέσουν αυτές τις περιοχές και εγώ, αν βρεθώ εκεί, θα πάω να κάνω μπάνιο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μαζί με την ομορφιά σε τέτοια μέρη υπάρχει και κίνδυνος.
0: Υπάρχει η πρόβλεψη της πολιτείας εκεί να τοποθετηθεί κάποιο φυλάκιο με κάποιους ανθρώπους φύλακες όλη την ημέρα που να... ξέρετε, ο κόσμος είναι και επιπόλαιος, είναι και λίγο κάπως, δηλαδή θεωρεί ότι για διάφορους λόγους ακαθόριστους, για τους εξωγήινους και άλλους, για τους άλλους πλανήτες, του απαγορεύουν να κάτσει στη σκιά του βράχου ή να ακουμπήσει την πλάτη του ή να απολαύσει τη θέα από πέντε βήματα πιο πέρα. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, δεν θα έπρεπε.
2: Να κοιμηθεί κιόλας.
0: Να κοιμηθεί, σωστά, με σκηνή, βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να πω το εξής όμως. Δεν μπορεί να βάλει η πολιτεία σε αυτές τις δύο περιοχές τουλάχιστον ένα φυλάκιο με ανθρώπους, το καλοκαίρι βέβαια μιλάμε, όπου να απαγορεύουν διαζώσεις στην επαφή με τα σημεία που δεν πρέπει, και σε κάθε περίπτωση να είναι εκείνοι έτσι εκπαιδευμένοι που με το πρώτο σήμα, την πρώτη πετρούλα, να σημάνουν συναγερμό και να την κοπανίσουν οι άλλοι από κάτω? Γιατί δεν το βλέπω να τηρείται αυτό το πράγμα που λέτε, που είναι το απόλυτα σωστό βέβαια. Δεν το βλέπω να τηρείται. Άμα πέσει ένα, δύο, τρία, πέντε χαλικάκια πέσουν εκεί, έλα μωρέ, εντάξει, μωρέ, ξέρουμε που έχουμε έρθει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, χαλικάκια είναι, και έρχεται ο βράχος.
2: Πολλά θα μπορούσα να κάνω.
0: Δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε, είναι ο αέρας.
2: Αν μ' ακούτε, αν ναι, υπήρχε ένα βαγωσώστης εκεί, θα μπορούσε στο ίδιο φυλάκιο του να βαγωσώσει.
0: Σωστό.
2: Να είναι και ένας τέτοιος άνθρωπος.
0: Κακός δεν έχει μπει από την πολιτεία.
2: Έχει ηχητικό σήμα. Ναι,
0: σωστό,
2: θα μπορούσαν
0: σωστό.
2: Πολλά.
0: Και ηχητικό σήμα και μεγαφωνική εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει. Να ακούγεται από τη μία γωνία στην άλλη.
2: Μια σιρήνα,
0: κάτι, ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει αυτό και λέμε τώρα, άμα δεις εσύ ο πολίτης την πέτρα, καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι πολίτες βεβαίως, αλλά και η πολιτεία πρέπει να βοηθάει σε την κατεύθυνση. Απορώ που τόσα χρόνια με τέτοια φαινόμενα που έχουμε ζήσει αυτά τα φαινόμενα, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι.
2: Συνήθως όταν κάνουμε κάποιες δουλειές τέτοιες, εμείς έχουμε κάνει μια δουλειά στους εγκρεμνούς, το παρακολουθούμε το φαινόμενο εκεί πώς εξελίσσεται, Η πρότασή μας, είχαμε γράψει μια εργασία το 2020, 5 χρόνια μελετώντας την εξέλιξη μετά από τους σεισμούς του 2015. Εκείνο που είχαμε προτείνει είναι μετά από βροχοπτώσεις και μετά από σεισμική δραστηριότητα, μικρή, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη,
0: ναι.
2: Να είναι 4-4,5 τέτοια νούμερα, να γίνεται μία κατά περίοδος, αμέσως πριν ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών, να γίνεται μία επόπτευση στην παραλία, να βλέπουμε αν έχουν χαλαρώσει βραχόμαζα από πίσω, δηλαδή στους λόφους. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ανάλογο κονδύλιο, να υπάρχει μια ερευνητική.
0: Έλα τώρα για την ασφάλεια, τώρα να συζητάμε για το κονδύλι τώρα. Για την ασφάλεια το καλοκαίρι, 4 μήνες, 5 δηλαδή, 3.
2: Ξέρετε όμως ότι όλα μπαίνουν.
0: Όλα αυτά είναι στα κονδύλια.
2: Ναι. Και είναι αυτά που φρενάρουν την κατάσταση.
0: Εντάξει, μόλις πλακώσει κάποιον ο βράχος, θα λέμε δεν τον είχαν ενημερώσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Τον κυνηγάγαμε την Παρασκευή να βάλουμε το Στελάρα. Δεν σε πιστεύω, με αυτό φεύγουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την ίδια ώρα αύριο. Γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Sky 89,4.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και στους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα δύο διελιστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και το ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των σχετικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διελιστήρια, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Ενώπιον των ακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συλλήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με το email που εστάλησε στην αστυνομία, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε πως δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. Σήμερα, εντωμεταξύ, αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την δολοφονία του Θάνου Εξαρλιάνα από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στρατιωτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ των νότιων τμήματων στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι δύο παραβατικά δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν αφού αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπου Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενό του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία πλοία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα σε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, πιθανότητα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές. Οι πυροσβέστες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο και διέσωσαν το παιδί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Γιορτή τη Γαλλία, η οποία φέτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί τη, κυρίως Ευρωπαίοι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μέρτς, ο Βρετανός κ. Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Πανελλαδική στάση εργασία για όλου του δημόσιου υπαλλήλου από αυτήν την ώρα ως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο τη άρση τη μονιμότητα που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προ την Βουλή μαζί με φοιτητικού συλλόγου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρκη θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Τρίτη, σήμερα 14 Ιουλίου. Μια πολύ σπουδαία μέρα και ιστορικά αλλά και σε επίπεδο προοπτικής. Πρώτον, γιατί είναι το μέσο του καλοκαιριού. Γιατί αν υπολογίσουμε το καλοκαίρι είναι Ιούνιος με Αύγουστος, δηλαδή η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία και λίγο πριν την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Είναι ακριβώς το μέσο του καλοκαιριού. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Γαλλίας, μια μέρα που σημάδευσε συνολικά την ευρωπαϊκή ιστορία. Κυρίως όμως είναι η μέρα του ημιτελικού του Μουντιάλ, σωστά δεν τα λέω, που πάλι ανταγωνίζεται η Γαλλία την Ισπανία. Όμως να βάλω και τον αστερίσκο, γιατί ήθελα να ξεκινήσω αισιόδοξα την εκπομπή μας. Είναι μια μέρα μνήμης των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν, ένα παιδί που έκανε το λάθος να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας και έπεσε από την βόμβα που έβαλαν οι παρανοϊκοί δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη, προκειμένου δήθεν να σκοτώσουν κάποιο πολιτικό πρόσωπο.
1: Νομίζω ήταν ρουκέτα απέναντι στον ρουκέτα, τότε Υπουργό Παλαιοκρασά.
0: Στο Υπουργείο Οικονομικών, και μάλιστα στο βιβλίο του ο δολοφόνος, ο Κουφοντίνας, είχε χαρακτηρίσει αυτή τη δολοφονία του παιδιού ως παράπλευρη απώλεια, αν θυμάσαι.
1: Ζούνε στην προσωπική τους πολεμική φούσκα.
0: Μέσα στον πόνο της οικογένειας και μέσα στον πόνο όλης της Ελλάδας, αυτή η δολοφονία στάθηκε η αφορμή, νομίζω, από εκεί και πέρα να ξετυλιχθεί το κουβάρι της τρομοκρατίας, γιατί ήταν το πρώτο σημαντικό λάθος επιχειρησιακό της 17 Νοέμβρη. Άφησαν πίσω τους στοιχεία τα οποία στη συνέχεια ήταν χρήσιμα για την εξάρτηση της οργάνωσης. Πάμε όμως στα αισιόδοξα.
1: Έβαλες πολλά μαζί.
0: Έβαλα πολλά.
1: Τριπλές αναφορές, πολλαπλές. Δεν ξέρω γιατί.
0: Την
1: ίσως επειδή...
0: αναφορά όμως δεν την έβαλα, ότι ακούτε Δημήτρη Στούμπο.
1: Αυτό είναι καθοριστικό. Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα εδώ του Sky 100,3.
0: Sky 100,3 λοιπόν, απέναντι μας η Δήμητρα Σταματίου, Δημήτρης Γιαννίρης όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα τραγούδια μας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη μουσική μας επιμέλεια, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκονται ο κύριος Πέτρος Μωρέτης και η κυρία Ρούλα Βρετάκου. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε ό,τι σας απασχολεί. Και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω του διαδικτύου στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Πυκνή μέρα χθες.
1: Κάθε μέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις.
0: Δεν μας αφήνει η πολιτική επικαιρότητα κυρίως.
1: Για την πολιτική θες να πούμε ή για τις μπόμπες. Γιατί συζητάγαμε χθες με ένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Εννοείς στο Ιράν. Άκουσα στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα και μου φάνηκε ωραίος επιχείρημα τον κύριο Ξηραδάκη. Ο κύριος Ξηραδάκης είναι πρακτορεύεται πλοία, νομίζω ασφάλιστρα πλοίων κάνει και έχει μεγάλη εμπειρία στα ναυτιλιακά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το επιχείρημα το οποίο είχε πει και το οποίο επικαλέστηκε εκ νέου. Είχε φανεί και στον Παύλο Τσίμαρα, και εγώ αν θα το άκουγα πριν από λίγο καιρό υπερβολικό. Έλεγε ο κύριος Ξηραδάκης ότι θα ξαναξεκινήσει η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς μόλις φτάνουμε στο τέλος του Μουντιάλ. Το τεκμηρίωσε ως προς την ασφάλεια των γηπέδων στην Αμερική αφενός. Αφετέρου εγώ θα πρόσθετα κι άλλο ένα επιχείρημα. Είναι όντως επιχείρημα αυτό, ότι δεν θέλει ο πρόεδρος Τραμπ γεμάτα γήπεδα που να...

0: Άρα είναι πιο απελευθερωμένος, αλλά το πραγματικό πρόβλημα τώρα είναι και το ζόρι για όλους μας, είναι η αυθαιρεσία αφενός μεν των ακραίων μουλάδων στο καθεστώς της Τεχεράνης και απ' την άλλη η ιστορία των διαρκώς και περισσότερο εμπλεκόμενων. Συζητήσαμε χτες το γεγονός ότι για πρώτη φορά χτυπήθηκε αμερικανική υποδομή στρατιωτική προφανώς στην Ιορδανία. Χτες είχαμε τη συνέχεια με τους Χούθη που χτυπήσαν και με τη σειρά τους υποτίθεται ως απάντηση για τη Σαουδική Αραβία ένα από τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Και τώρα το πρωτοφανές, εγώ λέω ας αφήσουμε τις μπόμπες, ας πούμε ότι είναι οι απειλές από εδώ να συντηρήσουν σε υψηλή κλίμακα την κατάσταση της πολεμικής αντιπαράθεσης. Αλλά έχουμε την φοβερή ανακοίνωση του κυρίου Τραμπ που λέει ότι από εδώ και πέρα, λέει, είναι ελεύθερα τα στενά. Πρέπει να έχει καεί πλέον, γιατί πρέπει να έχει ξεπεράσει το 31 που παίζαμε κάποτε, που έχει ανακοινώσει ότι είναι ελεύθερα τα στενά στο Ορμούζ. Τώρα πώς είναι ελεύθερα, ενώ δεν περνάνε παρά 10 το κάθε μέρα, είναι και αν περνάνε 10 με 15.
1: Είναι ελεύθερα και ο ίδιος λέει, προκειμένου να είναι ελεύθερα, δώστε μου και το 20% του φορτίου. Δηλαδή, ένα φορτίο με μπανάνες θα αποτιμάται σε 20% επί της μπανάνας.
0: Αυτό είναι καινούριο. Καινούργιο. Ωραία, πώς το σκέφτηκε αυτό.
1: Ένα φορτίο με σκάρπ για. Πώς το λένε τα. Σκουριά, ξέρω εγώ. Πώς θα αποτιμάται, σε χρήμα. Και ποιος θα το αποτιμά.
0: Προφανώς σε χρήμα. Το θέμα είναι πώς θα πληρώνεται. Με ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, με κρυπτονομίσματα. Θα είναι τα φανερά, θα είναι τα φανερά και ο λίγο μαύρα. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν ήδη διεθνείς οργανισμοί που βγάλουν ανακοινώσεις. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι ο κύριος Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών, του θυμίζω παλαιότερα, όταν έλεγε η Τεχεράνη το καθεστώς των μουλάδων ότι θα έχουμε πλέον ρύθμιση με δασμούς για όφελος του Ιράν. Έλεγαν ότι αυτά δεν γίνονται γιατί είναι διεθνής ο κόλπος και οι διαδρομές για τα εμπορικά πλοία και τέτοια. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ να πει: α, εγώ επειδή τα έχω ελεύθερα, βάζω και τους δασμούς 20%. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εκτός από πρόεδρος των ΗΠΑ, πρέπει να έχει και άλλες φαντασιώσεις. Δεν ξέρω.
1: Πρέπει
0: να το έχουν μείνει διάφορες απάτες που είχε κάνει με τη φορολογία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μην τα συνδέεις αυτά.
0: Πώς να μην τα συνδέω, να τα ξεχάσουμε. Να τα ξεχάσουμε. Πάντως, έκανε και το δωράκι της Halk Bank, υπενθυμίζω άλλη μια φορά, στο γείτονά μας.
1: Πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Δις για την εκκλησία.
1: Σε κάθε πάντως περίπτωση, νομίζω ότι μια χώρα που επικαλείται το φιλελευθερισμό και την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί να δηλώνει με δήλωση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ότι θα ελευθερώνει την διακίνηση αγαθών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση να κρατά το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου. Είναι αδιανόητα.
0: Εγώ δεν βλέπω και τρόπο αφενός να υλοποιηθεί αυτό. Αφετέρου υποθέτω ότι θα υπάρξουν σφοδρότατες, σοβαρές, θεσμικές και από διεθνείς φορείς περισσότερους και από τις κυβερνήσεις αντιδράσεις. Γιατί αν πράγματι αποπειραθεί, ας αρχίσει από αύριο ή μεθαύριο, δεν λέω από απόψε που έχει βάλει την προθεσμία, να εισπράττει ή να απαιτεί αυτούς τους δασμούς, θα είναι η πρώτη εμπράγματι επιβολή μιας παγκόσμιας περίεργης επικυριαρχίας και μάλιστα στις θαλάσσιες οδούς, που μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε και ο ίδιος ότι αυτά δεν γίνονται, δεν πρέπει να γίνουν, αποτελούν προηγούμενο. Αυτές οι τεράστιες δομικές αντιφάσεις και πώς να τις πούμε, αντικρουόμενες τοποθετήσεις, τι να πω τώρα, εντάξει, δεν γίνεται, όπως μας είπαν και πάρα πολύ σοβαροί συνομιλητές μας.
1: Θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Λες αντικρουόμενες, η μία όμως δήλωση αναιρεί την προηγούμενη.
0: Okay.
1: Εντάξει, ας αφήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, από εδώ και πέρα θα ασχολούμαστε μέχρι
0: τώρα. Ανεβαίνει όμως το πετρελαιάκι και η βενζίνη.
1: Όχι, ανεβαίνει, σκαρφαλώνει. Και κάποιοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, κάποιοι άλλοι χάνουν χρήματα. Σε κάθε περίπτωση η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ένα πληθωρισμό, σε ένα μεγάλο, σε πληθωριστικές πιέσεις, και κατά πολλούς υπάρχει ο κίνδυνος του λεγόμενου στάσιμου πληθωρισμού, δηλαδή να μην παράγεται ανάπτυξη και ο πληθωρισμός να είναι υψηλός. Άρα ουσιαστικά αυτός ο δείκτης να είναι πολύ ουσιαστικός και αρνητικός για την οικονομία και των χωρών και την παγκόσμια οικονομία. Πάμε σε πιο ευχάριστα θέματα ή θες να συνεχίσουμε με τα διεθνή? Πριν συνεχίσουμε με τα διεθνή, εγώ θα ήθελα να δούμε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η παρέλαση, η πολύ όμορφη παρέλαση. Είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας, είναι η πτώση της Βαστήλης. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες και είναι και μια απάντηση αισθητικής, θα έλεγα, σε αυτούς που λένε ότι οι παρελάσεις πια είναι παροχημένα γεγονότα, παροχημένα event. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
0: Έχεις ακούσει κανένα να το λέει

0: τώρα πιο πρόσφατα.
1: Τώρα πιο πρόσφατα,
0: δεν θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Παλαιότερα θυμάμαι κι εγώ.
1: Επίσης, παλαιότερα θυμάμαι... εδώ στη χώρα μας το λέγανε. Θυμάμαι, ήταν επίσημη και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ήταν επίσημη θέση. Είχε υιοθετηθεί στο συνέδριο. Βεβαίως δεν τόλμησε ποτέ να τη φέρει ο Τσίπρας στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε στην ρητορική της, την
0: το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί.
1: Πώς πήγαμε από το Μακρόν στον Τσίπρα, όντως
0: είναι μεγάλη ζήτημα, απόσταση.
1: Αλλά εσύ με έβαλες στη λογική.
0: Εγώ θυμήθηκα, δεν κρύβομαι, θυμήθηκα ότι πολλοί λέγαν τότε κάποιες υπερβολές. Όχι μόνο για αυτά και για άλλα πράγματα. Εδώ λένε υπερβολές και τώρα πολλοί. Αλλά τέλος πάντων, τελευταία για παρελάσεις δεν έχω ακούσει. Μπορεί να έχω χάσει κι εγώ καμία συνέχεια. Δεν είμαστε παντογνώστες.
1: Μεταξύ μας τώρα, οι ιδεολογικές φορτίσεις του παρελθόντος έχουν μπερδευτεί. Δηλαδή, βλέπεις έναν πολιτικό, για παράδειγμα, που έχει αριστερή αναφορά, να έχει πιο δεξιές θέσεις στα εθνικά θέματα και πιο συντηρητικές στα δικαιωματικά, από έναν πολιτικό που θεωρείται πιο συντηρητικός εξορισμού. Σου θυμίζω, για παράδειγμα, ο υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο κ. Πολάκης, είχε καταψηφίσει το νόμο για το ομόφυλα, το θυμάσαι?
0: Και ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Είχε βάλει και κάτι υψομετρικά, θυμάμαι, να το πω λίγο χιουμοριστικά, ως την αναφορά ότι δεν πιάνουν σε κάποιους τόπους μια σειρά θεωρήσεις. Τέλος πάντων, τώρα όμως ο κύριος Πολάκης.
1: Θες να σου πω ένα
0: είναι έτοιμος,
1: νέο.
0: Είναι έτοιμος.
1: Θες να σου πω ένα νέο.
0: Για πες.
1: Το συζητήσαμε μεταξύ μας λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Απεκαταστάθη ο παλιός διευθυντής της Αυγής. Έφυγε η παλιά διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε στα καθήκοντά του ο κύριος Σπύρος Σουρμελίδης. Εξαιρετικός συνάδελφος ο κύριος Σουρμελίδης. Σου θυμίζω ότι είχε καθαιρεθεί όμως από διευθυντή της Αυγής μέσα σε μια μέρα. Οπότε νομίζω αλλάζουν οι συνθήκες στην Κουμουνδούρου, αλλάζουν και οι συνθήκες στην εφημερίδα.
0: Τώρα με τσιγκλάς πολύ για πολλά ζητήματα.
1: Σε τσιγκλάω επίτηδες.
0: Γιατί η δικιά μου στάση, τουλάχιστον απλά αυτή την αναφορά θα κάνω, είναι για το θέμα της ουσιαστικής οικονομικής και δημοσιογραφικής αυτονομίας και αυτοτέλειας των μέσων, αλλά αυτό είναι μια πολύ ευρύτερη συζήτηση.
1: Ένα μέσο όμως που ανήκει σε πολιτικό κόμμα, είναι δυνατόν?
0: Δεν ήταν έτσι πριν, δεν ήταν έτσι πριν, ξαναλέω, έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Αυτή τη στιγμή να θυμίσω ότι ο συνάδελφός μας ο Σπύρος, που είναι σοβαρός άνθρωπος, εννοώ ως δημοσιογράφος επαγγελματίας χρόνια,
1: και
0: να προσπαθήσει για τα καλύτερα. Λέω το εξής όμως, ότι ούτως ή άλλως την προηγούμενη φορά είχε οδηγηθεί σε παρέτηση, όπως το είπες, για ένα πρωτοσέλιδο τότε της Κυριακάτικης Αυγής. Άλλωστε, μόνο Κυριακάτικη Αυγή βγαίνει ως εφημερίδα τώρα.
1: Εντάξει, υπάρχει και το site.
0: Γιατί
1: τώρα
0: την είχε κλείσει ο κύριος Κασελάκης, υπενθυμίζω, την Καθημερινή. Άλλο μεγάλο επιτυχές κατόρθωμα του κυρίου Κασελάκη τότε.
1: Εντάξει.
0: Και ταυτόχρονα σε αυτή τη φάση
1: όμως βάλαν τον Κασελάκη να σου κρατήσει τα μαγαζιά τα οποία έχουν ένα κόστος, να σου κρατήσει όλο το προσωπικό το οποίο είναι υπέρογκο, χωρίς να υπάρχουν, ούτε μία δεν υπήρχε στο ταμείο. Πώς να τα καταφέρει? Ακόμα και ο μάγος της οικονομίας να ήταν, δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Πώς γίνονται αυτά οι εξισώσεις? Αν άφηναν ένα ταμείο που θα έλεγε ότι αυτό το ταμείο για 2-3 χρόνια μπορεί να χρηματοδοτήσει τα μέσα, φαντάζομαι ότι ο κύριος Κασελάκης θα ήθελε να κλείσει την εφημερίδα.
0: Νομίζω.
1: Αλλά αν έκανε λάθος ο Κασελάκης, γιατί δεν ξανανοίγουν
0: το πραγματικό ζήτημα
1: φίλο
0: πολλών πολιτικών και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς, το ξέρεις και από τη διαδρομή σου και ευρύτερα, είναι ότι οι πολιτικοί γενικώς δεν τους αρέσει να τους τσιγκλάνε, να τους τσιμπολογούν οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, οι δύσκολες ερωτήσεις,
1: δεν νομίζω ότι...
0: οι εχμές και τα σχόλια.
1: Δεν
0: αυτή
1: νομίζω
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Ότι η Αυγή πίεζε την εκάστοτε
0: αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρξε περίοδος που το έκανε
1: άλλο,
0: αυτό, αλλά τέλος
1: πάντων. Στη σύγχρονη περίοδο.
0: Στη σύγχρονη τώρα έχουν περάσει πολλά, έχουν παρέλθει πολλά. Είπα, το πιο βασικό είναι ότι σε μια ιστορική εφημερίδα που ξεκίνησε και νομίζω έχει γράψει την ιστορία της μαζί με άλλες εφημερίδες, την Εστία από την άλλη πλευρά, την Καθημερινή ακόμα παλιότερα κτλ. Λέω το εξής, είναι γεγονός ότι ποιος την έκλεισε ο κύριος Κασελάκης. Πόσα προβλήματα υπήρχαν και δεν την έκλεισε τώρα για οικονομικά, γιατί επειδή γνωρίζω και από οικονομικά και εσύ γνωρίζεις, στην πραγματικότητα το κλείσιμο του Καθημερινού Φίλου δεν έφερε κανένα έσοδο. Ίσα-ίσα ούτε μείωσε ουσιαστικά έξοδα.
1: Άρα
0: δεν
1: φαντάζομαι,
0: είναι
1: άρα φαντάζομαι είναι, αν δεν έκανε λάθος ο κύριος Κασελάκης, τώρα η επόμενη ηγεσία θα κάνει το σωστό και θα την ξανανοίξει.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω, γιατί και είχε προηγηθεί και παλαιότερη συζήτηση για κλεισίματα κτλ. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι
1: πάντως
0: ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ένα φίλο για να υπάρχει,
0: θα δει με σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό και τα μέσα και άλλα. Γιατί αυτή τη στιγμή παρουσιάζει κατάληξη τέλους.
1: Προφανώς, αλλά
0: περίπου.
1: Εγώ με λίγη ηρωνία θα σου πω ότι όχι, δεν θα σου πω με ηρωνία, θα σου πω την άποψή μου ότι ένα φύλλο χρειάζεται να έχει και αναγνώστες. Δεν είναι δυνατόν να κρατάμε μόνο για ιστορικούς λόγους ένα φύλλο, προκειμένου να μην πάρουμε εμείς την χειροβοβίδα στα χέρια μας του κλεισίματος του φίλου αυτού. Άρα νομίζω ότι από τη στιγμή που χάνει τους αναγνώστες του δεν μπορεί να υφίσταται, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εκτός αν το έχεις, επαναλαμβάνω, για ιστορικούς και μόνο λόγους, όπου η χρηματοδότησή του δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή. Πρέπει να μειωθεί και η χρηματοδότησή του, πρέπει να μειωθεί και το προσωπικό. Κάπως έτσι λειτουργεί η αγορά. Νομίζω έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και μια εφημερίδα σε αυτή την αγορά. Είμαι λάθος αυτό?
0: Τώρα θα σου έλεγα ότι είναι μια ωραία συζήτηση αυτή να κάνουμε, τη συζήτηση πώς οι ιδιοκτήτες κρατάνε μέσα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, που δεν έχουν κυκλοφορία
1: δεν
0: πραγματικά
1: όμως
0: που να λύνει τα ζητήματα.
1: Συμφωνούμε, δεν αφορά όμως το
0: πράγμα. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ελευθεροτυπίας ευρύτερο, υπάρχει ένα θέμα κριτηρίων και υπάρχει και ένα θέμα πώς γίνονται οι δημόσιες ενισχύσεις και σε άλλες χώρες και στη χώρα μας στα μέσα ενημέρωση. Μεγάλο θέμα, με βαριές πληγές και στο παρελθόν και εγώ πιστεύω ακόμα και στο παρόν, βλέποντας διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Τέλος πάντων, ας προσπαθήσει ο Σπύρος ο Σουρμελίδης να κάνει το καλύτερο που μπορεί ως δημοσιογράφος, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο μεγάλα που δεν νομίζω ότι τα προκάλεσε ούτε η διατήρηση της Αυγής ή το κλείσιμο της Αυγής.
1: Προφανώς. Αλλά πρέπει να ακολουθούμε τους καιρούς, τα προστάγματα της εποχής, και για να μπορούμε να συντηρούμε ένα μέσο σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε μέσο είναι χρήσιμο για την δημοκρατία και την ελευθεροτυπία, έστω και αν ιδιοκτήτης αυτού του μέσου είναι ένα πολιτικό κόμμα, άρα έχει εξ ορισμού ιδιωτελή, αν θες, κριτήρια η ύπαρξη του
0: δεν
1: μέσου.
0: Δεν λέγονται ιδιωτελή αυτά, μπορεί να λέγονται πολιτικά καθετοποιημένα, το πω εγώ ευγενικά, αλλά δεν είναι ιδιωτελή, διότι δεν είναι ότι κάποιος κερδοσκοπεί, εννοώ οικονομικά, μπορεί
1: οικονομικά
0: να παρεξηγηθούμε
1: όχι
0: τώρα. Βέβαια, άρα δεν πρόκειται για ιδιωτέλεια οικονομικού χαρακτήρα, είναι η λογική, όπως λέω, της πολιτικής επιβολής. Είναι άλλο το ένα, η δημοσιογραφία δεν συμβαδίζει με το επειδή αύριο ο τάδε αρχηγός ή ο τάδε βουλευτής θέλει να επιβάλλει την άποψή του.
1: Δεν έχω την ίδια άποψη. Υπήρχε μέσο ενημέρωση που άνοιξε σε κόμμα, ήταν δημόσια συχνότητά του και την παραχώρησε στο κόμμα, που παρήγαγε πλούτο η πώληση της συχνότητας στο κόμμα. Άρα,
0: αυτό ήταν παρανομία θεσμικού χαρακτήρα που δεν αντιμετώπισε κανένας.
1: Άρα για μένα και το μέσο ενημέρωση.
0: Ο συνομιλητής σου τα είχε πει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και δεν αντέδρασε κανείς ούτε από την τότε κυβέρνηση, την τότε αντιπολίτευση, άλλα κόμματα κτλ.
1: Η άποψή μου είναι ότι ένα μέσο, όταν ανήκει σε κόμμα ή έχει οικονομικό ενδιαφέρον μετοχικό ένα κόμμα, δεν μπορεί να απευθύνεται στην ιδιωτική διαφήμιση. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς όμως, που μπορούμε να απευθυνόμαστε στην ιδιωτική διαφήμιση και σε ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και τους Αγίους Αναργύρους, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον Σκαραμαγκάλα και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Νεκροί μέσα σε όχημα σταθμευμένο σε γκαράζ στον Πειραιά βρέθηκαν πριν από λίγο ένας άνδρας και μία γυναίκα. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρελοκίνηση στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, στέλνει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρονται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι, παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται μεταξύ άλλων 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, λύσαμε τα ζητήματα της δημοσιογραφίας και της αριστεράς, νομίζω.
1: Εντάξει, την είδηση πάμε σχολιάσαμε, πάμε αλλά θα επανέλθουμε. Έχεις όρεξη, βλέπω, έχεις όρεξη.
0: Έχω όρεξη. Πάμε για άλλα, γιατί όντως έχει μεγάλη πολιτική ένταση η περίοδος αυτή. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε και πάλι ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, πάλι.
0: Είναι, νομίζω ότι είναι η πρωτεύουσα πολιτική είδηση της ημέρας το γεγονός ότι παρετούνται βουλευτές, υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκλογή του κυρίου Πολάκη, μάλλον με την επιστροφή του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, που δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί το πώς λειτουργεί μια κοινοβουλευτική ομάδα βασίζεται στον κανονισμό της Βουλής και όχι στα κοντάστατικά του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό θα σημαίνει ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να γίνει πρόεδρος του κόμματος, και για να γίνει πρόεδρος του κόμματος θα πρέπει να γίνει κάποιος άλλος ενδιάμεσα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και να παραιτηθεί και να δώσει τη θέση του στον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά, νομίζω, επειδή είναι θέματα που αφορούν και τους θεσμούς και τη δημοκρατία, είναι η προτεραιότητα η πολιτική, νομίζω.
1: Τη δημοκρατία και τους θεσμούς τους απασχολεί ποιος θα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσα στη Βουλή. Αυτό το καταλαβαίνω. Τα άλλα
0: μπορεί
1: είναι
0: να
1: πολιτικά
0: είναι ο
1: κύριος
0: Πολάκης, αφού γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα μπορέσει, είπαμε, το εξηγήσαμε
0: με
1: και
0: ποιον
1: χθες.
0: Τρόπο θα
1: νομίζω
0: μπορέσει.
1: Ότι αυτός ο πολιτικός συμβιβασμός έγινε. Τώρα πώς θα πάρει θεσμική εξέλιξη. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα γίνει μια προσπάθεια με τον εξής θεσμικό τρόπο, να αναλάβει πρώτα με ορισμό, γιατί ουσιαστικά μετά τις χθεσινές παρετήσεις αρκετών, αν δεν κάνω λάθος, 6 στελεχών της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια γραμματέας που είχε μέχρι χθες την πρώτη ευθύνη, δεν λέω τον πρώτο ρόλο σε σχέση με τα θεσμικά αυτά που έχουν προκύψει για το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την παρέτηση, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε μια νέα ηγεσία, άτυπη προς το παρόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, άρα την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουν να λύσουν το θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Θες να τα
1: ενδιαμέσως, νομίζω.
0: Θες να τα δούμε μετά όμως, γιατί στη γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που ενώ μας απασχολεί τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά, και θα τα δούμε και αμέσως μετά τη συζήτησή μας. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν φέρεται να είναι το κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία βάσει των δημοσκοπήσεων, τον δείχνουν τρίτο ως σχηματισμό οι δημοσκοπήσεις, παρόλο το γεγονός αυτό παρουσίασε τις προτάσεις του και συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτικής. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λέγαμε ότι φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή σας έχει ξεπεράσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι εσείς συνεχίζετε να παρουσιάσετε ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες πολιτικές, και σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, που περισσότερο βασίζεται στην ακτινοβολία, αν θέλετε, της επικοινωνίας και λιγότερο στις προτάσεις. Γιατί γίνεται όμως αυτό, πώς το εξηγείτε, ενώ παρουσιάζετε θέσεις και προτάσεις, έχετε στελέχη, έχετε μια συγκροτημένη δομή και πολιτικό λόγο, δεν φαίνεται δημοσκοπικά αυτό να το καρπώνεστε?
2: Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό είναι βραδεία σκάψης και ότι όταν έρθει η ώρα θα υπάρχει επιβράβευση αυτής της συνεπούς στρατηγικής, που είναι η επαναφορά της πολιτικής.
0: Και
2: εμείς
0: πότε πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα?
2: Πρωτοβουλίες, νομίζω ότι πολύ άμεσα, νομίζω ότι από το φθινόπωρο και μετά, που θα έχει κάτσει η σκόνη, η εικόνα θα είναι διαφορετική και δημοσκοπικά, αν και πάντα ο κυρίαρχος λαός στις εκλογές είναι εκείνος ο οποίος κατανέμει την εκλογική επιρροή των κομμάτων και αναδεικνύει. Νομίζω ότι το πραγματικό δίπολο είναι το δίπολο των πολιτικών αντιπαραθέσεων, και πολιτική αντιπαράθεση σήμερα υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Είτε μιλάμε για τα μεγάλα και θεσμικά ζητήματα, είτε μιλάμε για το κοινωνικό κράτος που για εμάς είναι κορονίδα, και νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε και στο θέμα των συντάξεων και του ασφαλιστικού και στο θέμα των μικρομεσαίων και πριν στο ιδιωτικό χρέος και πριν στην εργασία με τη μείωση των δρόμων απασχόλησης και τις συλλογικές συμβάσεις, φαίνεται ότι το μόνο κόμμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμο πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ δεν μπορώ να μην σας ρωτάω όμως σε αυτό.
2: Ο
0: αντιπαραθετικός λόγος θα υφίσταται για πάντα με τη Νέα Δημοκρατία, ή θα μπορούσε υπό τις προϋποθέσεις του να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για το μέλλον, ο αντιπαραθετικός να γίνει συνθετικός λόγος?
2: Πώς θα βρεθεί κοινή συνισταμένη μεταξύ ενός κόμματος το οποίο θέλει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και ενός κόμματος που θέλει να προστατεύσει τα φαντς? Εδώ, για παράδειγμα, το κόμμα Ελλάς φαίνεται να έχει πιο κοντινή θέση με τη Νέα Δημοκρατία σε θέμα του ιδιωτικού χρέου. Πώς μπορεί να βρεθεί κοινή συνισταμένη μεταξύ ενός κόμματος που λέει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με αξιοπρεπείς μισθούς και ωράρια εργασίας ανθρώπινα, με ένα κόμμα που λέει ότι το 13ωρο και η εξαήμερη είναι το μέλλον? Άρα νομίζω ότι το ίδιο, η ίδια η προγραμματική αντιπαράθεση εξηγεί απολύτως για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή μια τέτοια συνύπαρξη. Γιατί εξυπηρετούμε ένα άλλο, υπηρετούμε μάλλον ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Εμείς υπηρετούμε ένα πολιτικό σχέδιο και μια κοινωνική συμμαχία των πολλών αγνοημένων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, και αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις μας για την ακρίβεια και απέναντι στα καρτέλ και συνεργασία και στα θέματα που είπα πριν. Και απ' την άλλη υπάρχει ένα πρόγραμμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετεί τους πολλούς, και φαίνεται αυτό πάρα πολύ γλαφυρά στην αγοραστική δύναμη, η οποία μειώνεται στη χώρα μας, ή μειώνεται η κατάταξη που έχει η χώρα μας, να το πω πιο ακριβολογώντας, στο συνολικό. Ακόμα και στις χώρες του ΟΣΑ, δείτε, μόνο η Κολομβία και η Τουρκία είναι κάτω από εμάς. Στην Ευρώπη είμαστε τελευταίοι. Νομίζω λοιπόν ότι το αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει στο να διασφαλίσει καλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο στην πλειοψηφία, το λένε τα νούμερα. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Εμείς λέμε πώς μπορεί αυτό να αναταχθεί. Και λέμε ότι αυτό για να αναταχθεί δεν ακούνε προφανώς μόνο πολιτικές κοινωνικές για να χρηματοδοτηθούν αυτές. Θέλει ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, στη στήριξη των μικρομεσαίων μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας και στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος για να είναι πιο αξιόπιστο και λιγότερο σπάταλο και λιγότερο γραφειοκρατικό.
1: Κύριε Τσουκαλά, καταλαβαίνω και τη σταθερή προσπάθεια που κάνετε ως η σημερινή κοινοβουλευτική αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι το εξής. Να θυμίσω ότι και πριν λίγο διάστημα, και εσείς το λέγατε, και ένας άλλος πρόεδρος μιας μικρότερης κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Φάμελος, ζητούσανε πρόωρες εκλογές.
2: Ναι.
1: Το να ζητάτε πρόωρες εκλογές όταν υπάρχουν τέτοιες, ας το πούμε, καταγραφές, είτε δημοσκοπικές είτε πολιτικές εν μέρη σε ένα βαθμό, θα το εξηγήσω μετά, έχει μια λογική συνέχεια?
2: Έχει μια λογική συνέχεια, διότι λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Το να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το Πασόκα. Άρα, αν με ρωτάτε, ναι, εμείς λέμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίς.
1: Άρα δηλαδή
2: είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
2: Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει τυπικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Υπάρχει. Άρα είναι θέμα απόφασης του Πρωθυπουργού ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός πάντως επανειλημμένα λέει ότι θέλει να ολοκληρώσει το έργο του και να είναι μια πλήρης κοινοβουλευτική θητεία και θα διεκδικήσει και μια τρίτη. Άρα, σε σχέση με αυτό, αν μείνουμε στο δημόσιο πεδίο, πέρα από τις διεργασίες ή τις πολιτικές, ας το πούμε, τους κλειδονισμούς, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χρόνος μπροστά. Αυτός ο χρόνος θεωρείται ότι είναι καλός για την προσπάθεια που κάνετε εσείς στην προγραμματική ως αντιπολίτευση αξιωματική, ή είναι αρνητικός?
2: Εμείς θεωρούμε ότι
1: το λέω και με βάση τα δημοσκοπικά, καταλάβατε.
2: Όταν ένα κόμμα ξεδιπλώνει συνεχώς επιμέρους πολιτικές, αλλά αυτές συνέχονται σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα, ότι αυτό στο τέλος ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί για το δικό του αύριο και πώς μπορεί να έχει και μεγάλες αλλαγές υπέρ της πλειοψηφίας, αλλά και σιγουριά και ασφάλεια, να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, θα αντιληφθεί ότι αυτό μπορεί να το προσφέρει μόνο το πολιτικό σχέδιο και το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Να ρωτήσω το εξής, κύριε Τσουκαλά, και το ρωτάω με απόλυτη διάθεση ειλικρίνειας, και από την πλευρά μου και νομίζω και από την πλευρά σας στην απάντησή σας. Μήπως κάνατε λάθος στην στρατηγική σας? Γιατί πράγματι το ΠΑΣΟΚ έχει μια θεσμική, έτσι, θεώρηση των πραγμάτων και στις προτάσεις του και ο τρόπος που παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Μήπως κάνατε λάθος στην στρατηγική σας, εγκλωβιζόμενοι σε ένα μήνυμα το οποίο είναι αυτονομίας και νίκης στις εκλογές, το μήνυμα που εξέπεψε κατά περιόδους, εξέπεψαν στελέχη σας που έλεγαν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο ό,τι συμμαχία κάνουμε προς τα αριστερά μας κτλ. Μήπως τελικά αυτό απομάκρυνε το ΠΑΣΟΚ από το χώρο του κέντρου και από τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας?
2: Μα το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο.
0: Ναι, άρα αναζητά δηλαδή ψηφοφόρους το ΠΑΣΟΚ στον πολιτικό
2: και στο
0: χάρτη,
2: κέντρο και στην αριστερά και στην κεντροδεξιά, οι οποίοι απεγκλωβίζονται. Θα σας πω κάτι. Μα έχει καμία σχέση με το κέντρο.
0: Αντίπαλό σας στη Νέα Δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν να διεκδικήσετε τους ανθρώπους που την εμπιστεύτηκαν? Προφανώς κάποιοι που απογοητεύτηκαν θα πάνε είτε προς τα δεξιά, γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα για τη Νέα Δημοκρατία, είτε προς το κέντρο, αλλά δεν φαίνεται να έχετε εισρωές.
2: Έχει από καμία σχέση το κέντρο με δηλώσεις τύπου έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό, ή με την απαγόρευση να ανοίξουν υποθέσεις θεσμικά όπως πρέπει για να τις κρίνει η δικαιοσύνη? Έχει καμία σχέση το κέντρο με την εχθροπάθεια απέναντι στη μεσαία τάξη και μια πολιτική φοροδεικτική μέσω των έμεσων φόρων? Ο κόσμος του κέντρου, αν εννοούμε τον κόσμο της μετριοπάθειας, τον κόσμο που λιγότερο ιδεολογικοποιημένα θέλει και χωρίς δογματισμούς θέλει να προοδεύει η χώρα. Αυτός ο κόσμος, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει κάποια σχέση με αυτό που σήμερα εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
0: Έχει σχέση, για παράδειγμα,
2: όταν λέω πριν για τους ψηφοφόρους της δεξιάς που απεγκλωβίζονται, τι εννοώ? Κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, οι οποίοι θέλουν αξιοκρατία, διαφάνεια, μη πολιτική υποχωρητική στα εξωτερικά θέματα, δεν νομίζω ότι έχουν κάτι κοντινό με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχουν διαφωνίες με το Πασόκ, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι το Πασόκ είναι μια πατριωτική δύναμη, μια δύναμη η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη σιγουρία και την ασφάλεια που θέλει ένας ψηφοφόρος, ο οποίος μπορεί να επέλεγε διαχρονικά Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλει μια έντιμη διακυβέρνηση.
0: Θα μπορούσαν αυτές οι αρχές σας να έχουν περισσότερη σχέση, για παράδειγμα, με ένα κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα? Γιατί κάτι τέτοιο είχε υπονοήσει στο παρελθόν ο κύριος Δούκας.
2: Δεν έχω καταλάβει το πολιτικό σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί σας λέω, αν δούμε στην εξωτερική πολιτική ή στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, πιο πολύ μοιάζει να συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς για το ιδιωτικό χρέος είναι προτάσεις που μοιάζουν πολύ με την πολιτική Πιερακάκη, μια πολιτική που θεωρείται ότι θα τετραγωνίσει τον κύκλο και έχουν ενιαία συμφέροντα φάρμακα δανειολήπτες. Δεν τολμάει να πει προστασία προς κατοικίες που λέμε εμείς, ή επαναφορά του νόμου 3869, ή περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή, ή ποινές του σέρβισερς. Στην εξωτερική πολιτική είδαμε στελέχη της Ελλάς να λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια υπότιση του καλωδίου, την οποία δεν προχωράει η κυβέρνηση. Αντίστοιχα, στο θέμα των συντάξεων, μπορεί να έρθει και να πει το κόμμα Ελλάς θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου? Δεν νομίζω.
1: Τώρα, μια και αναφερθήκατε στο θέμα των συντάξεων, χθες δώσατε μια συνέντευξη. Πέστε μας τα 5-4 ζητήματα που πρέπει να μείνουν στους πολίτες με βάση την πρότασή σας. Γιατί είχε προηγηθεί και η συζήτηση στη Βουλή που δεν νομίζω ότι άφησε την ίδια ευκρίνεια.
2: Νομίζω ότι ήταν απόλυτα ευκρινής η πρόταση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη, όπου ανακοίνωσε και τα μέτρα και την κοστολόγηση του κάθε επιμέρους μέτρου. Η επαναφορά του ΕΚΑΣ για μας είναι αξιακή επιλογή.
1: Το λέγατε πάντοτε.
2: Που ζουν με 400-500 ευρώ και δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, νομίζω ότι είναι μια αυτονόητη επιλογή για ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Εμείς λέμε από 50-180 ευρώ στήριξη. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης από το 50-60% και η επαναφορά του αυξημένου ποσοστού αναπλήρωσης και πάνω από τα 40 χρόνια, που σήμερα δεν ανεβαίνει, είναι ένα κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση χωρίς σύνταξη και είναι και ένα κίνητρο για να δηλώνεται ο πραγματικός μισθός ή αυξημένη ασφαλιστική κατηγορία, αλλά θα φέρει έσοδα. Και προφανώς θα δημιουργήσει και ένα μηχανισμό πραγματικών αυξήσεων άνω του πληθωρισμού των μελλοντικών συντάξεων. Το ζήτημα της αναλογικής σύνταξης, όπου σήμερα ξέρετε, κάποιος που έχει 2.000 ένσημα, αν του πει κάποιος να τον προσλάβει και είναι 55 χρονών, θα σου πει: δεν θέλω να φαίνομαι δηλωμένος, γιατί δεν θα κάνω τίποτα. Ενώ τώρα δίνουμε αξία στην κάθε μέρα εργασίας του, θα πάρει ανταποδοτική αναλογική σύνταξη, ακόμα και αν έχει λιγότερο από 4.500 ένσημα. Και αυτό χτυπάει την υποδηλωμένη και αδρούτη εργασία και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το να επανέλθουν οι αναπηρικές συντάξεις άνω των 20 ετών στο 80% της εθνικής αν έχουν 20 ετία, ακόμα και με 67% αναπηρία, ή στο 75% οι εθνικοί αν έχουν 50% αναπηρία και 20 ετία, δίνει αυξής 100 έως 112 ευρώ στις αναπηρικές συντάξεις. Η επαναφορά των ορίων ηλικίας τους γονείς αναπηρών τέκνων. Και βέβαια η 13η σύνταξη που τη δίνουμε, όπως είπαμε, σε δύο δόσεις απόλυτα κοστολογημένα.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Υπάρχει βεβαίως ο αντίλογος, ο κυβερνητικός, για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Δεν είναι όμως της παρούσης.
2: Μία μόνο φράση.
0: Ναι, ναι.
2: Η κυβέρνηση χθες παγιδεύτηκε μόνη της. Τι είπε? Φέρτε, λέει, στο Γενικό Λογιστήριο την πρόταση νόμου. Μα ο νόμος που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πηγαίνει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητη αρχή, λέει η κυβέρνηση, και όχι στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Ωραία, θα το στείλετε, θα το στείλετε όταν θα έρθει η ώρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο νόμος.
2: Για να αναγκάζεται να λέει πήγαινε στο Γενικό Ρεγιστήριο που είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αλλά ο Πρωθυπουργός στην ουσία δεν διαφώνησε πραγματικά.
0: Αν αμφισβητούμε τώρα και τους κανόνες λειτουργίας του λογιστήριου, τότε θα έχουμε πρόβλημα συνολικά ως χώρας.
2: Μα ο Πρωθυπουργός δεν αμφισβήτησε τα νούμερά μας στην ουσία. Απέλαβε μέσα εισφορές, φόρους και τα καθήκοντα των μέρων των αναδρομικών. Πήγε με αλχημίες να μπερδέψει και δεν θυμόταν ότι δίνει ήδη 300 ευρώ επίδομα, το οποίο καλύπτει ένα μέρος 500 εκατομμυρίων περίπου, το οποίο ενσωματώνεται στο κόστος.
0: Επιτρέψτε μου αυτό να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη περίοδο, σε κάποια άλλη εκπομπή, έχοντας και τον αντίλογο από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πρόταση η οποία συζητείται, είναι μια πρόταση από την πλευρά σας, η οποία είναι πολιτική πρόταση και καλό είναι που ξαναπολιτικοποιούμε την
1: και βάζει ένα ζήτημα μια αναδιανομή.
0: Εγώ θα πω ότι στοχεύει και σε συγκεκριμένα κοινά που είναι πολύ πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προσπαθεί να ξαναφτιάξει τις σχέσεις με τους συνταξιούχους που εκλογικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν πολύ εγκύτερα στην Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πολιτική προσέγγιση αυτού του κοινού από την πλευρά.
2: Πιστέψα να θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Εντάξει, αυτό είναι η άποψή σας. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει εν μέρη καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και πάλι, κύριε Τσουκαλά. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να σας έχουμε μαζί.
1: Καλές προσπάθειες.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας. Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κονστίλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Επιστρέψαμε, θα είναι μεγάλος ανταγωνισμός, Δημήτρη. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει ευθέως στην κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων, που είναι και συμπαγής και μπορεί να έχει μνήμες από τις καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Βεβαίως, θα σου πω ότι δεν θα είναι εύκολος ο ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Έχω την εντύπωση ότι θα εξαγγείλει πράγματα στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ξαναπεί ότι η ΔΕΘ θα καθορίσει πάρα πολλά πλαίσια. Το ζήτημα είναι ότι ειδικά για τους συνταξιούχους, όπου στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές σχεδόν πλειοψηφικά είχαν στηρίξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, πολύ περισσότερο και μετά τις εξαγγελίες, καλά κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ και βάζει το θέμα της 13ης σύνταξης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον η δικιά μου γνώμη ήταν πάντοτε ότι ειδικά σε αυτό το ζήτημα, και μιλάω για όλους τους συνταξιούχους, η μόνιμη αντιμετώπιση μιας υποστήριξης δικής τους με την έννοια της 13ης σύνταξης, παρότι έχει αρκετά μεγάλο κόστος, αλλά νομίζω ότι είναι αντιμετωπίσιμο αν θέλει κανείς να κάνει μια αναδιανομή με άλλα χαρακτηριστικά. Η οικονομική προσοχή σε σχέση με τον προϋπολογισμό της χώρας πρέπει να παραμένει, αλλά νομίζω ότι έχει τα περιθώρια και θα μπορούσε να υπάρχει και μια μεγαλύτερη συνεννόηση σε αυτό. Θα το δούμε και στη ΔΕΘ.
0: Έχω αντίθετη άποψη, ας πω, ως προς την στόχευση ενός μιας πολιτείας για τις επόμενες γενιές. Για παράδειγμα, σου θυμίζω ότι στην περσινή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πήρε μέτρα για το δημογραφικό. Δεν ξέρω αν απέδωσαν ή αν ήταν ουσιαστικά, όμως έδειξε ότι η στόχευσή του ως Πρωθυπουργού και ως κυβέρνησης είναι νεότερες γενιές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενδεχόμενο υιοθέτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, που έχει πολύ υψηλό δημοσιονομικό κόστος, νομίζω ότι ουσιαστικά θα μεταφέρει βάρη και χρέη στις επόμενες γενιές εις βάρος των νεότερων ηλικιών. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και θα το δούμε, και θα το δούμε σε όλη την προεκλογική περίοδο, και θα ήθελα να το δούμε και με όρους κοινωνιολογικούς στο μέλλον. Αλλά Δημήτρη, επειδή πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, και εγώ πρέπει να ενημερώσω για την Big Win, η οποία περνώντας προφανώς σε διαφημιστικό περιβάλλον, η οποία Big Win, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Ειδήσεις, και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς.
9: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Sky 89,4.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισό από Περιστέρι προς Νέα Χαλκιδόνα. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά όπου εντοπίστηκαν νεκρά 2 νεαρά άτομα, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 ετών μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε τις αρχές. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό τους. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου τους. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τονίσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι τα 2 δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και του ζητήσαμε, είπε, να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες που επλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδιών στο Παρίσι εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στη στρατιωτική παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν 2 μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος αλλά και η μονάδα εκτροφής. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Παράλληλα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι 2 παραβατικά δεξαμενόπλια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις. Το Αμπουντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
19: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερη ψηφοφορία σήμερα για τις εκλογές της Προεδρίας της Super League μετά την ισοψηφία 7-7 ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώσε ο Αστέρας καθώς συμφώνησε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο διεθνής χαφ επιστρέφει στην ομάδα της Τρίπολης που τον ανέδειξε μετά από 9,5 χρόνια και μια μεγάλη πορεία στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε τη Γαλλία στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την πρόθεση να διατηρήσει τον Χουάντσο Εναργκόμεθ για αρκετά ακόμα χρόνια στον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε μέσα στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όλα ανοιχτά αναφορικά με το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Λατινική Αμερική. Ενδιαφέρον από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για τον Μεξικάνο Άσο της Ένωσης.
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
18: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

εδώ στα κάθε μας, με ύψιλον και με ήττα, χωρίς ανατροπές, χωρίς αλλαγές, σε μια, να την πει κάποιος, φυσιολογική, παρότι δεν είναι χρονικά, εξέλιξη των πολιτικών προεκλογικών πραγμάτων της χώρας.

και μπορεί να μην είναι η καλύτερη καλοκαιρινή περίοδος η φετινή για τα νησιά μας, για τον ορεινό μας όγκο, με λιγότερους επισκέπτες, πιο πολλούς ετεροδημότες παραθεριστές στους τόπους καταγωγής, αλλά έχουν φροντίσει οι κομματικοί οργανισμοί να περιδιαβαίνουν καθημερινά θάλασσες, παραλίες και ραχούλες για να εξιστορούν το δικό τους αφήγημα, να μαζεύουν ψήφους και σταύρους. Οι κομματικές παρατάξεις συντεταγμένες από τη μία και οι υποψήφοι για την επόμενη Βουλή από την άλλη.

0: ένα απρόσμενο σκηνικό, αλλά αναμενόμενο, λόγω των εξελίξεων που καταγράφονται το τελευταίο δίμηνο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πολύ δε περισσότερο αν κανείς φανταστεί ότι μας χωρίζει ένας μήνας από την πιθανή σε επίπεδο σεναρίου προκήρυξη εθνικών εκλογών. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο πολύ κλασικό, στο λεγόμενο κλισέ, ότι παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους μίνι καύσονες, με τα μπάνια του λαού, έχουμε τις υψηλότατες θερμοκρασίες στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Στον Sky είστε, καλώς ήρθατε όλος και όλοι. Σε λίγο τα ρολόγια μας θα δείξουν 12 και 4 και είναι το μεσημέρι της Τρίτης, της 14ης ημέρας του Ιούλη. Με όλα τούτα να μην θυμίζουν κλασικό ελληνικό καλοκαιρικό. Κωνσταντίνος Γύρης ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής από το στούντιο των προσφυγικών. Μέχρι τη μία για το μεσημέρι κοντά μας χορηγικά και η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάρτ.

0: το κόμμα. Ήδη παρατηρούμε διαφοροποιήσεις, τις οποίες καλό είναι μέρα παραπέρα να τις διαπιστώνουμε καταρχήν, να τις πλασάρουμε σε εσάς, όχι γιατί πρέπει να σας πείσουμε υποχρεωτικά για κάποιο κόμμα ή για κάποιο πρόσωπο, αλλά για να αντιληφθούμε πώς πορευόμαστε προς τις εθνικές κάλπες, οι οποίες μ' ακούτε κάθε μέρα να μην αναφέρουμε στην συνταγματική χρονική στιγμή της άνοιξης του 27, παρά την αιμονή την πρωθυπουργική, αλλά πλέον να μετράμε αντίστροφα με ορίζοντα κάλπης προώρης εκεί περί τα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου. Δεν είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε όμως εδώ και ένα τρίμηνο μιλήσει για ένα δεκαράκι εδώ στην εκπομπή του Sky για τον 10ο μήνα τούτου του έτους. Η Νέα Δημοκρατία κυνηγά την αυτοδυναμία, προβάλλει και παλεύει παράλληλα να προλάβει μεταρρυθμίσει το έργο το οποίο έχει μείνει πίσω, άρα θα πάει στις κάλπες, έτσι λέει, πέραν των όσων καθημερινά λέγονται και γράφονται, με το έργο της. Αυτό το οποίο έχει επιλέξει το κυβερνητικό επιτελείο είναι να βγει στην κοινωνία και να πει: αυτά σας τάξαμε, για δέστε, σας τα κάναμε. Αν σας τα κάναμε, σημαίνει ότι θα κάνουμε και τα επόμενα που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ αρχίζει με μια κλασικούρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, να προβάλλει το τι θα κάνει τις 100 πρώτες ημέρες τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, γιατί δημοσκοπικά καθυλώνεται στην τρίτη θέση με το ζόρι διψήφιο ποσοστό. Και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που προσπαθεί να χαράξει το δικό της δρόμο γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβει να οργανωθεί με τις περιοδίες του αρχηγού της Ελλάς ανά την Ελλάδα. Επίσης, μία επισήμανση η οποία είναι ρίσιμη, πάντα ωστόσο δημοσκοπικά, είναι ότι επανέρχονται στα κανονικά τους νούμερα και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Βελόπουλος κοντά στο 10, ενισχυμένο το ΚΚΕ επίσης εκεί, πεσμένο αλλά άνετα πάνω από τη βάση εισόδου στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλου, και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να κάθεται σε ένα μη ευκαταφρόνητο ποσοστό, όχι βέβαια εκείνο το εξωφρενικό του 20% ή της διακυβέρνησης αυτόνομης της χώρας από την ίδια, αλλά εκεί κοντά στο 7-8%. Δράμα η κατάσταση για άλλες παρατάξεις, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν την δυνατότητα σήμερα που μιλάμε να αποτελούν ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Αναφέρομαι στο κόμμα της Νίκης, στη μέρα 25, και όχι στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία φαίνεται ότι θα φιγουράρει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πέραν του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτος σταθμός στην Νέα Δημοκρατία. Καλωσορίζω την πολιτευτία χαία, στην κυρία Γιώτα Παυλοπούλου, την οποία παρακολουθώ, όπως και τους συναδέλφους της, να περιδιαβαίνουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί εκεί γίνεται η ζήμωση με τον πολίτη, με τον αυριανό ψηφοφόρο, με την κοινωνία. Δεν είναι κακό. Άλλωστε, αναφέρομαι σε μια πολιτικό η οποία δεν το κάνει τώρα, γιατί έρχονται κοντοζυγόνων εκλογές. Το κάνει τις προηγούμενες εκλογές που ήταν και πρώτη φορά υποψήφια βουλευτής. Την ευχαριστώ και την καλωσορίζω. Τι κάνετε, κυρία Παυλοπούλου?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, και εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ξέρω ότι δεν είναι φυσιολογικό, αλλά να που συμβαίνει, να μην έχουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών, αλλά και ο ίδιος και το κόμμα συλλογικά και εσείς και όλοι κινείστε σαν να έχουμε σε λίγες μέρες εκλογές. Και καλά κάνετε, προετοιμάζεστε. Τι ακριβώς επιλέγετε να πείτε σε αυτές τις περιοδίες σας, τις παρουσίες σας, τις επαφές σας με τον κόσμο της Αχαΐας?
1: Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που τονίσατε στην αρχή, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεκίνησα τώρα να κάνω σε εισαγωγικά προεκλογικό αγώνα. Έχω ξεκινήσει να επικοινωνώ με τον κόσμο από την επόμενη ημέρα των εκλογών του 23. Δεν σταμάτησα ποτέ να έχω επικοινωνία, πάντα πήγαινα για να ακούσω τον κόσμο. Σίγουρα ακούω παράπονα, αλλά ακούω όμως

0: και πράγματα τα οποία έχουν γίνει από την κυβέρνησή μας και είναι και ευχαριστημένοι όσον αφορά τη θωράκιση, όσον αφορά δηλαδή του κράτους μας και όλα αυτά. Τώρα για τις πρόεδρες εκλογές θα ήθελα να έχω μία... Εντάξει, δεν υπάρχουν πρόεδρες εκλογές. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόεδρων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει επανειλημμένα και δημόσια ότι η κυβέρνηση έχει λάβει ισχυρή λαϊκή εντολή τετραετίας και σκοπεύει να την εξαντλήσει.
1: Καλά, δηλαδή,
0: αν οι εκλογές
1: για κάποιο
0: θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Αν για κάποιο λόγο, κυρία Παυλοπούλου, ο Πρωθυπουργός αλλάξει άποψη, πάλι θεσμικό του δικαίωμα είναι. Εγώ το αναφέρω γιατί υπάρχουν τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν. Είναι δικό του θέμα. Μπορεί να αλλάξει άποψη. Καταλάβετε τι λέω. Σήμερα που μιλάμε ισχύει αυτό το οποίο πολύ ορθά κάνετε και το λέτε εσείς.
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Βρισκόμαστε μια περίοδο με διεθνές προκλήσεις, γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταναστευτικό, ενεργειακή αβεβαιότητα. Βλέπετε τι γίνεται. Και είναι ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να δουλεύει για την επίλυση των προβλημάτων και όχι να μπαίνει σε παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Το έχουμε αποδείξει, γιατί πριν ένα χρόνο πάλι τα ίδια είχαμε. Θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν. Και να σας πω και κάτι τελικό. Αν θα γίνουν όπως φημολογείται και ακούγεται από το οποιοδήποτε, και Οκτώβριο να γίνουν και Νοέμβριο να γίνουν, δεν θεωρώ ότι είναι πια τόσο πολύ πρόωρες εκλογές.
1: Δηλαδή, δεν έχετε άδικο.
0: Ναι, δηλαδή να γινόταν ένα χρόνο πριν, όπως είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ στο χρόνο επάνω, αυτές ήταν οι πρόωρες εκλογές που έτρεμε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ μήπως χάσει, γιατί αν εξαντλούσε την τετραετία θα είχε θέματα σοβαρά, ναι. Και έκανε. Αυτές είναι πρόωρες. Τώρα οι δικές μας και να γίνουν, δεν θεωρείται δά και πρόωρες εκλογές.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μου έλεγε εν ενεργεία βουλευτής και πάλι υποψήφιος, όχι στην Αχαΐα, το διευκρινίζω, ότι σε μια περιοδία που έκανε εκεί στα μέρη του, διαπίστωσε μια παγωμάρα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που τέλος πάντων έχουν κάποια δυσαρέσκεια για κάποια πράγματα που δεν έγιναν, να το πω έτσι. Εσείς τι ακριβώς καταγράφετε, γιατί παίζει ρόλο τώρα χωρίς να οριοποιούμε καταστάσεις και χωρίς να είναι πάντα εύκολο τα πάντα να είναι καλά. Τι σας λέει ο κόσμος? Καταρχήν δεν θέλω να βάλουμε το επιπροσωπικού, γιατί τη Γιώτα μπορεί να την αγαπάω, να την εκτιμάω, να τη στηρίζω, αλλά πρώτα είναι το κόμμα, είναι ο Πρωθυπουργός και μετά έπονται τα πρόσωπα. Τι σπράτετε, κυρία Παυλοπούλου, σας από τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, έτσι. Η ακρίβεια είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ας μην κρυβόμαστε. Δεν θα ισχυριστεί κανένας και θεωρώ και κανένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Απλά όμως θα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις ως θεατής. Ανεβαίνει συνεχώς με κάποια μέτρα που στηρίζουν το εισόδημα και περιορίζουν και τις συνέπειες των διεθνών ανατιμήσεων. Βλέπετε και με τον πόλεμο και όλα αυτά τι γίνεται. Σίγουρα το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Το καύσιμο είναι ακριβό. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς στις ειδήσεις σας, βλέπετε ότι παίρνει και το πετρέλαιο και η βενζίνα ένα 5% έτσι ώστε να μειωθεί το καύσιμο. Όσο αφορά τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει με το καλάθι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Έτσι προχώρησε σε αυτές τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις. Δεν υπήρχαν αυτές. Δημιούργησε πλατφόρμα ή καταναλωτής, που μπορεί ο καταναλωτής να δει ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο οικονομικό από κάποιο άλλο ή πιο ακριβό αντίστοιχα.
1: Mm-hmm. Ξέρω ότι το να αντιμετωπίσεις έναν πολίτη, ασχέτως αν αυτός είναι στη Νέα Δημοκρατία ή δεν είναι, και σου μιλήσει για την τσέπη του, για την ακρίβεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κληθείς, γιατί έτσι είναι ο πολιτικός, να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Αν ο Έλληνας ψηφοφόρος, σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ενεργός πολίτης, θα βάλει, κυρία Παυλοπούλου, αυτό το οποίο εσείς το λέτε άμεσα και έμεσα ως Νέα Δημοκρατία, το σκεπτικό, το πρώτιστο ότι η χώρα δεν θέλει ακυβερνησία, δεν θέλει ρίσκα, δεν θέλει πολιτικές παλινοδίες, εδώ που έχει φτάσει και έχουν καθυστερήσει τα πράγματα. Σας το λένε αυτό εκεί που περιοδεύετε, το καταγράφετε?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι που μιλάω φοβούνται για μια αλλαγή της κυβέρνησης και της σταθερότητας. Και όταν λέω φοβούνται, δεν εννοώ ότι εμείς είμαστε οι σούπερ ήρωες, έτσι προς Θεού. Φοβούνται γιατί με αυτά που γίνονται είτε με την εξωτερική πολιτική, με την Τουρκία, υπάρχει ένας φόβος το ότι με τη Θράκη που έχει γίνει τώρα που μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι για κάτι επενδύσεις και αυτά. Δηλαδή υπάρχει ο φόβος. Θέλουν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Δηλαδή χρειάζεται η πολιτική σταθερότητα. Έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε διεθνείς προκλήσεις. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, έχουμε το μεταναστευτικό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πραγματικά όμως με την πολιτική, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την πολιτική ενεργά. Δεν ασχολείται. Δηλαδή τον βλέπεις, παιδί μου, ότι έχει λίγο αποτραβηχτεί. Δεν θα καθίσει να δει πράγματα, να ανοίξει. Βλέπει ό,τι του βγάζει μέσα τα social, δηλαδή εκεί μπορεί να πατήσει ένα κλικ και να δει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπαίνει μέσα σε νόμους, δεν μπαίνει μέσα σε ό,τι έχουμε υπογράψει, δεν μπαίνει μέσα να βλέπει τη ρίζα μέσα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που μπαίνουν και τη γνωρίζουν αυτή τη σταθερότητα που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί σου λέει όχι με τον Κυριάκο μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτά που λέτε, σίγουρα υπάρχουν, έτσι προς Θεού.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Από και πέρα, εσείς εντοπίζετε, κυρία Παυλοπούλου, κάποιο θέμα είτε τοπικό είτε πανελλαδικό το οποίο σας το χτυπάει, που λέμε, ο κόσμος όταν απευθύνεστε σε αυτόν? Μόνο την ακρίβεια?
0: Όχι, μόνο την ακρίβεια. Η αιγιάλεια και τα καλάβητα μου χτυπάει για το κλείσιμο του Δουδωτού. Εννοείται ότι μου χτυπάνε. Μα εννοείται ότι μου χτυπάνε και είμαι εκεί και το μεταφέρω. Και έχω τουλάχιστον προσωπικά επιβεβαίωση ότι θα ξαναλειτουργήσει. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες, για την ασφάλεια των πολιτών, κάποιες ενέργειες. Έχω φυσικά και έχω και εκτός από την ακρίβεια, όπως είπα, η ακρίβεια είναι το πιο πολύ και τελευταία που προέκυψε αυτό με τον Δοντοτό στα Καλάβρυτα και την Αιγιάλια, δηλαδή διακοφτό Καλάβρυτα. Έτσι είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν το έκλειψα ποτέ και προχθές όταν είχε έρθει ο κύριος Κυριανάκης στην Πάτρα, το ανέφερα. Ο κύριος Κυριανάκης, λέω, ο κύριος Πιερακάκης. Το ανέφερα. Και ο κύριος Κυριανάκης είπε θα το φτιάξουν. Και ο κύριος Κότσιρας τώρα που είναι στη θέση του κύριου Κυριανάκη είναι από τα πρώτα που θα κάνει. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Προέχει ασφάλεια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, έλεγαν στο χωριό μου.
1: Είναι πολλές 100 ημέρες, κυρία Παυλοπούλου, για να τα φυλάει όμως. Πολλές. Πάρα πολλές. Δεν αντέχει ο τόπος σας, γιατί είστε καλαβριτινής καταγωγής και ξέρω τι πονάτε.
0: Ναι,
1: αλλά δεν αντέχει ο τόπος. Δηλαδή, κάποια στιγμή ας το δουν λίγο πιο ζεστά.
0: Σίγουρα
1: το θέμα.
0: Σίγουρα δεν αντέχει και μακάρι να μπορέσουν, γιατί και εγώ μην ξεχνάτε ότι δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στην επαρχία Καλαβρίτων. 12 ναι, χρόνια.
1: Έτσι, το καταλαβαίνετε καλύτερα από τον
0: καθένα. Εννοείται ότι το γνωρίζω. Τι λέτε τώρα? Και συμφωνώ με τους ανθρώπους. Έχουν πληγεί οικονομικά. Δεν τα καταφέρουν μόνο με τα πούλμαν που ανεβαίνουν. Και μην ξεχνάμε ότι το ιστορικό τρένο αυτό, που είναι 130 χρόνια, θα πρέπει να συνεχίσει, αλλά με ασφάλεια, το λέω και πάλι.
1: Ναι.
0: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω και εγώ αν ήμουν, θα είχα φοβία και θα το κοιτούσα εκτενέστερα να δω με πιο πολύ ασφάλεια το να ξαναλειτουργήσει.
1: Κατάλαβα. Μένουμε σε αυτά, κυρία Παυλοπούλου. Να έχετε καλή συνέχεια. Καλό αγώνα να έχετε. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε λίγο σύντομα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Sky 89,4. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Sky 89,4.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Τον επόμενο καλεσμένο μου, δεν σας κρύβω ότι τον παρακολουθώ χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρόκειται περί ενός έμπειρου, πανέμπειρου πολιτικού. Σήμερα είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως προείπα, ξεκίνησε αυτό το οποίο συνηθίζεται αρκετά κόμματα να το κάνουν προεκλογών, δηλαδή να παρουσιάζει πέραν των προγραμματικών του κατευθύνσεων αυτά που δίνεται σχεδιαστικά, ρεαλιστικά, χρηματοδοτικά, να πράξει τις 100 που λέμε πρώτες ημέρες. Ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης είναι εδώ στον Sky. Καλό μεσημέρι σας έρχομαι, τι κάνετε?
14: Καλό μεσημέρι κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Να πω ότι απόψε θα βρίσκεστε σε ένα από τα ωραία μας χωριά, εδώ λίγο έξω από την Πάτρα, στην πλατανόβρηση του Δήμου Ερημάνθου. Ο Δήμος Ερημάνθου, ο οποίος, να το πω έτσι απλά, κατανοητά λαϊκά, είναι δικό σας. Είναι δικό σας, είναι δικό σας πολιτικό πεδίο. Θέλω να μείνω στην επικαιρότητα, η οποία περικλεί αυτό το οποίο νωρίτερα είπα, δηλαδή ασχέτως τι κάνουν τα άλλα κόμματα, επιμένετε στο καθαρό πρόγραμμα για την Ελλάδα το αύριο με τη δική σας διακυβέρνηση. Γιατί πιστεύετε σε αυτή τη στρατηγική, κύριε Καρμάκη?
14: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, εμείς έχουμε ένα ρεαλιστικό ωφέλιμο πρόγραμμα το οποίο στηρίζει τους μη προνομιούχους, τους νέους μη προνομιούχους, αλλά και ταυτόχρονα οδηγεί στην αποκατάσταση πολλών αδικιών που υπήρξαν την περίοδο της κρίσης. Κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να το κάνει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Πουλάει καθρεφτάκια, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τους μεγαλοσχήμονες. Δηλαδή δημιουργεί μια συγκέντρωση πλούτου σε λίγους και προσπαθεί να δώσει ψίχουλα στους πολλούς προκειμένου να τους προσελκύσει κατά τη μέθοδο Γκρίνμπεργκ, του Αμερικανού Συμβούλου Επικοινωνίας που έχει πάρει ο Μητσοτάκης μαζί του, αλλά και ταυτόχρονα να σπηλώσει, να κάνει μια φαιά προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων των οποίων ο κύριος Μητσοτάκης και η δεξιά φοβάται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Είμαστε μια παράταξη με ιστορία, με διαδρομή, με προσφορά και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά που θα πούμε και όλα όσα έχουν ακουστεί για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους της ανάγκης και της πραγματικής δημιουργίας, αλλά και δεύτερον μέσα από τη συνέπειά μας να αποδείξουμε ένα πράγμα, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι αυτό που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, η ιδεολογική και η πολιτική μας διαφορά, έχει να κάνει ότι εμείς υπηρετούμε άλλα πράγματα από αυτά που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά που υπηρετούμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι, και αυτά που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε απέναντι. Αυτή είναι μια πολιτική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα εμείς όλα αυτά τα χρόνια τι διαπιστώσαμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία τι υπηρέτησε? Υπηρέτησε συστήματα συμφερόντων, υπηρέτησε συστήματα συγκέντρωσης πλούτου, υπηρέτησε την απαξία και την υπονόμευση των θεσμών, αλλά ταυτόχρονα υπονόμευση και την ζωή χιλιάδων ανθρώπων, και οδήγησε ένα πραγματικά μεγάλο κομμάτι κάτω από τα όρια της φτώχειας και μείωσε το επίπεδο της ζωής των ανθρώπων. Εμείς αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να το ανεχτούμε και είμαστε υποχρεωμένοι, πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι να το ανατρέψουμε, γιατί εμείς έχουμε, κύριε Τεραφιλόπουλε, αποφασίσει και επιλέξει ποιους θα υπηρετήσουμε και με ποιους θα συγκρουστούμε. Και έτσι πάντα είχαμε σαν στόχο μας, το είχε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι αυτό το δόγμα που προσπαθεί να επικυριαρχήσει και έχει επικυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό, ότι η οικονομία αποφασίζει, η πολιτική εκτελεί και η κοινωνία υποτάσσεται, εμείς έχουμε αποφασίσει να μην το υπηρετήσουμε, να συγκρουστούμε και όπου βγει. Αυτές είναι οι πολιτικές μας επιλογές.
1: Κύριε Καρχημάκη, είστε από τους πολιτικούς που είμαι σίγουρος 100% ότι ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, να διαβάζετε όπως πρέπει, όχι όπως εμείς κάνουμε, τις δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ δεν αποτυπώνεται η αποδοχή αυτών που απαντούν στις δημοσκοπήσεις, πιθανά είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι, και κυρίως μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Πόσο ενισχυτικό είναι αυτό?
14: Κοιτάξτε να σας πω, έχει αποδειχθεί ότι στην πορεία οι δημοσκοπήσεις δεν έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο αποτύπωναν τη στιγμή που γινόταν. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ άνθρωπο-άνθρωπο, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, όπως σωστά το αναφέρατε, να πάμε και να πούμε τη δικιά μας πολιτική, το δικό μας πρόγραμμα, τη δικιά μας διαδρομή, το τι υπηρετήσαμε και ότι πραγματικά θέλουμε να είμαστε μέσα από μια νέα φάση οι πραγματικοί υπηρέτες του ελληνικού λαού. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους υπηρετούμε. Είμαστε υπηρέτες των ανθρώπων και αυτή τη λογική έχουμε επιλέξει. Και όλα αυτά στην πορεία, βγαίνοντας στον δρόμο, άνθρωπο-άνθρωπο, λέγοντας την άποψή μας, το πρόγραμμά μας, θα το ανατρέψουμε. Και θα είμαστε πραγματικά οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τις ανάγκες τους. Λοιπόν, άλιστα, δεν είναι τυχαίο το ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαμορφώσει ένα σύστημα σπήλωσης των αντιπάλων που αναπαράγει το μηδιακό σύστημα, υπακούοντας στις κατευθύνσεις του Σπίλμπεργκ, του Γκρίνμπεργκ, για μια ακατάσχετη ψευδολογία και ότι πρέπει να μπει η πολιτική στη λογική του πολιτικού μάρκετινγκ και όχι της πραγματικής πολιτικής. Εμείς ερχόμαστε όλα αυτά να τα ανατρέψουμε και να ανατρέψουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι να αποδείξουμε ότι η πολιτική έχει χρώμα, ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετήσει τους ανθρώπους και κυρίως αυτούς που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, με αυτούς που είμαστε πραγματικά η ιστορική, πολιτική και κοινωνική, που ήταν η παραδοσιακή ιστορική, πολιτική και κοινωνική μας σύμμαχη. Και γιατί το λέω αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, διαχειρίστηκε στην επταετία 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτό μπορεί να φαίνεται ως ένα γενικό νούμερο, λέει, το λες αυθαίρετα. Δηλαδή, έρχομαι και λέω, διαχειρίστηκε πάνω από 72 δισεκατομμύρια ευρώ ή διαχειρίζεται Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Διαχειρίστηκε 72 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους. Διαχειρίστηκε 52 δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε από την Ευρώπη για τον COVID. Διαχειρίστηκε στο ευρύτερο πλαίσιο 50 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες για να στηρίξουν τους μικρομεσαίους και την ελληνική οικονομία. Και διαχειρίστηκε και τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν από το αίμα του ελληνικού λαού που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Μητσοτάκη. Ερώτημα. Πού πήγαν τα λεφτά? Πόσο άλλαξε η ζωή των ανθρώπων, κύριε Τριανταφυλόπουλο, με τα 300 δις? Δηλαδή ένα ποσό που ήταν ίσο πραγματικά με το ποσό που χρεοκόπησε η χώρα το 2009 από την κυβέρνηση Καραμαλή. Πού πήγαν τα λεφτά? Πόσο άλλαξε η ζωή των ανθρώπων? Πραγματικά, όταν ζούμε μια κοινωνία όπου έχει 3 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια και κάτω από το όρια της φτώχειας, τι μπορούμε να συμπεράνουμε? Όταν οι μεγαλοσχήμονες είναι στο προσκήνιο, θα σας πω ορισμένα παραδείγματα.
1: Δεν έχουμε τον χρόνο, κύριε Καρχιωμάκη. Προχτές, και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό.
14: Του λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
14: 57 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν μπόνους σε μια εταιρεία για έγκαιρη παράδοση ενός έργου. Μπόνους για έγκαιρη παράδοση. Το έργο δεν παραδόθηκε έγκαιρα, άρα η εταιρεία έπρεπε να γυρίσει πίσω τα λεφτά και βγάζουν νέα απόφαση και επικυρώνουν ότι δεν μπορεί να επιστραφούν τα λεφτά, αλλά συνεχίζουν να είναι στο ταμείο της εταιρείας. Ένα μικρό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, συγχωρήστε με. Να πω μόνο ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα το περιγράψετε σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στην Πρατανόβρεση, στη Μέτζεν, όπως το λέμε εμείς.
14: Αύριο
1: Τετάρτη, ναι. Και αύριο. Εκεί ο κόσμος θα μπορέσει να ακούσει και πολλές λεπτομέρειες που δυστυχώς ραδιοφωνικά.
14: Ανακοινώσαμε τα μέτρα για τους μικρομεσαίους, ανακοινώσαμε τα μέτρα για τους συνταξιούχους, όπου τρία βασικά σημεία. Και να κλείσουμε με αυτό, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ για 400.000 συνταξιούχους και προσέξτε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό, η αναλογική σύνταξη. Δηλαδή δεν θα χάνει κανένας κανένα ένσημο. Σήμερα κάποιος μπορεί να έχει 10.000 ένσημα και να χρειάζεται 500 και να μην μπορεί να πάρει σύνταξη. Εμείς καθιερώνουμε και αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους την αναλογική σύνταξη, που σημαίνει ότι ό,τι ένσημα έχει, τόση σύνταξη θα πάρει. Είναι η πρώτη φορά που το βάζουμε και η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε κύφη γι' αυτό. Μάλιστα. Εμείς, όπως σας είπα, ερχόμαστε να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους της πραγματικής ανάγκης και της πραγματικής δημιουργίας, και αυτό θα κάνουμε. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα επικροτήσει τις επιλογές μας και θα μας δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
14: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Sky 89,4.
1: Για πάμε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κινητικότητα έντονη, θετική πορεία δημοσκοπική. Υπάρχει αυτό το brand affair, κυρίως με την κυβέρνηση. Κάτι ξέρουν και στην Ελλάς. Θα μας τα πει ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μαρίνος Καρδάμης, για τον οποίο και επί του αντικειμένου του, επί του χαρτοφυλακίου του, έχουμε θέματα ανοιχτά αυτές τις μέρες. Σε δύο, θα έλεγα τουλάχιστον, κεφάλαια. Το πρώτο έχει να κάνει με την μετά από 16 χρόνια υπόθεση της Μαρφίν, και το δεύτερο με αυτήν την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη στο Άργος με το θάνατο του 20χρονου από πειρά ενστόλων της αστυνομίας. Τι κάνετε, κύριε Σκανδαμή?
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Βλέπω τις παρεμβάσεις σας και αντιλαμβάνομαι την πολιτική σας ρότα και το θυμό σας. Τώρα κάποιοι λένε, εγώ δεν έχω στοιχεία για να το υποστηρίξω, ότι είναι φτιαχτό αυτό το θέμα της Μαρφίν. Εσείς πιστεύετε κάτι τέτοιο?
5: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία έχει κάνει μια έρευνα. Ευχόμαστε τα στοιχεία που συνέλεξε και οδηγούν στον ανακριτή όσους εμπλέκονται στην υπόθεση Μαρφίν να είναι καλά ελεγμένα, καλά αναλυμένα και καλά δεμένα, ώστε να μην ξαναζήσουμε εμείς και ιδίως οι οικογένειες των θυμάτων, έτσι. Δεν είναι μόνο η απαγοήτευση συνολικά για την ελληνική κοινωνία, οι οικογένειες των θυμάτων, όσα έζησε με την άλλη δικογραφία, η οποία έφτασε στο ακροατήριο και οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι σε απαλλακτικές αποφάσεις, γεγονός που δημιουργεί και κάποια δυσπιστία. Λοιπόν, έχω αυτή τη φορά να έχουν γίνει όλα όπως πρέπει. Θα μείνω σε αυτό. Υπάρχει μια πάνδημη και πανκομματική, δηλαδή ουσιαστικά, καταγγελία και εθνική στάση πάνω στα ζητήματα της τρομοκρατίας, ώστε να απομονωθούν αυτά τα φαινόμενα και επιτέλους να ζήσουμε σε μια Ελλάδα χωρίς τέτοιες εκδηλώσεις. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την άλλη υπόθεση του Άργους, είναι τραγικό. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, κοιτάξτε, έκανε ένα διάγγελμα την Κυριακή, την ανακοίνωση, την Κυριακάτικη που βγάζει ο Πρωθυπουργός, 2.200 λέξεις, δεν βρήκε μία λέξη συμπόνια, συμπάθεια, σπίτι, όπως θέλετε, ενσυναίσθησης για τη μητέρα που έχασε το παιδί. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Διότι εδώ πέρα ξέρετε πάρα πολύ καλά, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε δει, και το υλικό που σταδιακά έρχεται στο φως, από κάμερες, από ηχητικά ντοκουμέντα κτλ., ότι οι κανόνες εμπλοκής φαίνεται, λέω, γιατί είναι μια ανοιχτή διαδικασία και όλοι έχουν το τεκμήριο αθότητας, ότι δεν έχουν τηρηθεί όπως πρέπει. Αυτό είναι το θλιβερό γεγονός, διότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι ο νόμος 3169 του 2003, που καθορίζει πότε ο αστυνομικός μπορεί να κάνει χρήση του όπλου του, είτε για εκφοβισμό, είτε για ακινητοποίηση, είτε για εξουδετέρωση. Η εξουδετέρωση τώρα γίνεται με πάρα πολύ σφιχτούς συγκεκριμένους όρους. Μάλιστα, απαγορεύεται η χρήση του όπλου όταν κάποιος πολίτης διαφεύγει του ελέγχου που θέλει να κάνει η αστυνομία και τρέπεται σε φυγή. Άρα είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να λύσει η ανάκριση. Θα έλεγα λοιπόν ότι τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούν δυσπιστία προς την ελληνική αστυνομία και είναι πολύ άδικο αυτό. Γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών και των Ελληνίδων αστυνομικών ασκεί άψογα τα καθηκοντά της και συμβάλλει σε αυτό το πνεύμα ασφάλειας που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν όμως και αυτές οι συμπεριφορές. Κάποιες φορές μάλιστα και το Υπουργείο και η κυβέρνηση εκολάπτουν και ενθαρρύνουν τέτοιες καταστάσεις και δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τείχος ώστε και η ασφάλεια να υπηρετείται και ταυτόχρονα είναι και εγκυτικός ο ρόλος της αστυνομίας προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξία της ζωής. Άρα πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν και στον τομέα αυτών.
1: Ναι, επιστρέφω στο θέμα της Μαρφίν. διότι ακόμα και αν δεν είναι φτιαχτό, που νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο να λέγεται, πολιτικά βλέπετε να το εκμεταλλεύεται εν ώψη εκλογών ο κ. Χρυσόχοΐδης ή η κυβέρνηση γενικότερα?
5: Εγώ νομίζω δεν επιτρέπεται εκμετάλλευση αυτών των ζητημάτων. Δεν αφορά δηλαδή την κυβέρνηση, δηλαδή μετά από 16 χρόνια να έχει αποτελεσματικότητα, η οποία θα κρυφτεί και δικαστικά. Δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Και όσοι επενδύουν σε μια ατζέντα τέτοια, δεν νομίζω ότι εισπράττουν και τα καλύτερα. Δηλαδή, είδαμε το προηγούμενο διάστημα ατυχής δηλώσεις και από τον κύριο Κυριανάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, με διάφορα ζητήματα, είτε οικονομικά, είτε ανοχή στην τρομοκρατία για πολιτικούς αρχηγούς. Όλα στο κενό έπεσαν και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός με δύο διαδοχικές ανακοινώσεις ανασκεύασε όλα αυτά και είπε ότι τελικώς υπάρχει, δεν πρέπει να γυρίσουμε σε πνεύμα δηλαδή διχόνοιας, άρα ας μην βάζει τα στελέχη του να επενδύουν στη διχόνοια. Δεν είναι όρη σοβαρή το να πάμε σε εκλογές με ένα ανώμαλο πολιτικό περιβάλλον. Πρέπει να δοθεί όλος ο χρόνος στον Έλληνα πολίτη, στην Ελληνίδα πολίτη να σκεφτεί τι είναι το καλύτερο για τη ζωή του και προφανώς να βάλει στο περιθώριο τη Νέα Δημοκρατία, διότι 7 χρόνια στα οποία έχει κυβερνήσει έχει κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα μεγάλα συμφέροντα και να σύρει όλο το κυβερνητικό έργο και να το βουτήξει μέσα στην διαφθορά. Είναι απίθανες οι περιπτώσεις που έρχονται ιδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καταδεικνύουν ότι η διαφθορά όπως εκδηλώνεται σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί και σε άλλες παλιότερες κυβερνήσεις είχαμε τέτοια ζητήματα, αλλά ήταν περιπτωσιολογικά. Εδώ μιλάμε για μια συστηματική, πυκνή έκφραση της διαφθοράς, η οποία έχει μια κάθετη μορφή εξέλιξη και οργάνωση. Επομένως, είναι μεγάλη απογοήτευση του κόσμου. Πρέπει να ξέρετε ότι και σε οικονομικά μεγέθη, με όρους οικονομικών μεγεθών, να μιλήσουμε ότι η διαφθορά, σύμφωνα και με εκθέσεις των ελληνικών τραπεζών, ότι η διαφθορά κοστίζει στον πολίτη, δηλαδή και στο δημόσιο, από 6 έως 14 δις το χρόνο και υπό προϋποθέσεις μπορεί και παραπάνω. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση που δεν θα διαχειριστεί το χρήμα όπως το διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα το διανύμει έτσι ώστε να φτάσει πραγματικά στον Έλληνα πολίτη και όχι στέπες το λίγο. Νομίζω ότι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας το εγγυώνται αυτό. Λαϊκά, αν το δείτε και όπως συναστρεφόμαστε και εσείς συναστρέφετε με ευρύ κομμάτι της κοινωνίας, ακούτε αυτή τη φράση να επαναλαμβάνεται από τον κάθε πολίτη ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή πολιτικού χρώματος, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακούμπησε το δημόσιο χρήμα, ίσα ίσα που άφησε 37 δις. Νομίζω αυτό είναι ένα κεφάλαιο για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα κεφάλαιο για τον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπάρχει μια εγγύηση σοβαρής διαχείρισης προς όφελος του λαού και της κοινωνίας των δημοσίων χρημάτων και αγαθών και με σκοπό οπωσδήποτε, αυτός είναι ο σκοπός μας, να παράγουμε και όρους πραγματικής ανάπτυξης, όχι ανάπτυξη των αριθμών, και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, την ακρίβεια, το στεγαστικό, το ενεργειακό, με ένα πακέτο προτάσεων που αναδεικνύουμε και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εμπιστευτεί και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και γίνεται, το βλέπετε και με τις στατιστικές αποτυπώσεις. Έχει η Ελλάδα κατορθώσει μέσα σε 1,5 μήνα από την ίδρυσή της να είναι ο άλλος, ο εναλλακτικός πόλος της εξουσίας ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει διαρκείς τάσεις μείωση των δυναμεών της. Χαρακτηριστική είναι και η σημερινή μέτρηση που δημοσιεύτηκε στην Αχαΐα που αποτυπώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως η πρόκληση είναι μπροστά μας να ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού στον Έλληνα πολίτη και αυτό επιχειρούμε μέσα από την προσπάθεια της Ελλάς.
1: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή. Σας αφήνω. Καλό υπόλοιπο.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
7: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελληνική λύση, στο κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, με την διαπίστωση ότι επικίνδυνα έπεσαν τα ποσοστά του το προηγούμενο διάστημα, αλλά επανακάμπτει σχεδόν με διψήφιο νούμερο, με τον πολιτευτή του κόμματος ονομό τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη θα συνομιλήσω και θα σταθώ σε ένα θέμα που κάνει λαμπρά ο ίδιος και το επιλέγει, γιατί κάποιοι ξεχάστηκαν ότι τούτος ο νομός ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται και έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα στον πρωτογενή του τομέα και δει στη κτηνοτροφία. Ήρθαν κάτι χιλιάδες ευρώ από πάνω από το Υπουργείο, δόθηκαν. Υπάρχει όμως το ζήτημα της αναστήσασης του κλάδου πέραν των μη καλυπτόμενων ακόμα ζημιών, κυρίως στη δυτική Αχαία, τι κάνετε κύριε Παλουμπή, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι κύριε Τριανταφυλόπουλε.
1: Ποιες διαπιστώσεις κάνετε εσείς και επιμένετε τόσο πολύ? Το κάνει και ο κύριος Βελόπουλος, το κάνει και το κόμμα σας στον τομέα της κοινοτροφίας. Γιατί εδώ ξέρετε, μόλις κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, θεωρούμε ότι λύθηκε και το θέμα. Ενώ εδώ μιλάμε για βαθιά πληγή που θα χρειαστούν χρόνια να θεραπευτεί αυτή η πληγή.
15: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, για εμάς την λύση το θέμα αυτό είναι από τα πρώτα θέματα, τα πιο σοβαρά, γιατί είναι το οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να εφαρμόσουμε στη χώρα, είναι βασισμένο απάνω στον πρωτογενή τομέα. Συνεπώς όλη μας η προσοχή είναι απάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μιλώντας και με πολλούς κτηνοτρόφους, ξέρετε, πολλά κοπάδια έχουν χαθεί, παραγωγή δεν υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς. Οι νέοι παραγωγοί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπήκαν με επιδότηση να είναι νέοι αγρότες. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι, γιατί ούτε να φύγουν μπορούν και θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα που δεν υπάρχουν, ούτε μπορούν να συνεχίσουν γιατί δεν έχουν κοπάδι για να έχουν παραγωγή. Ούτε παράγουν γάλαμα, ούτε έχουν και το ζωικό κεφάλαιο. Αντιλαμβάνεσαι σε ποια δύσκολη θέση βρίσκεται. Αλλά το κυριότερο θέμα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, είναι προχτές το Σάββατο το ψήφισμα του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι κοινοτρόφοι αποφάσισαν και είδαν ότι εάν συνεχίσουμε με το ρυθμό που προχωράμε, δεν θα είναι ζήτημα αν έχουμε ζωτικό κεφάλαιο. Το ζήτημα είναι αν θα έχουμε κτηνοτρόφους πλέον στη χώρα μας. Και όπως είναι ο ρυθμός αυτή τη στιγμή, είναι πολύ αρνητικά τα πράγματα για το τομέα αυτό.
1: Και δεν δίνουν και πιστικές απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που κάνετε ως ελληνική λύση. Ψάχνω τις τελευταίες μέρες να βρω μια δήλωση του κυρίου Σχοινά, που είναι και φρέσκος, ή του κυρίου Ανδριανού. Δεν βλέπω γενικότητες, γιατί η επικαιρότητα βρίσκεται στη Λέσβο πλέον με το άλλο ζήτημα και όχι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, που ακόμα η Ηλία και το Λακανανία έχουν ζητηματάκια με την ευλογιά. Επίσης, ως έμπορος και συνδικαλιστής μάλιστα και πανέμπειρος θα πω εγώ, βλέπω να αναδεικνύεται το ζήτημα της ακρίβειας. Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν θα κάνει τίποτα αυτό το μέτρο από 1η Σεπτεμβρίου με τα 1000 περίπου προϊόντα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, κύριε Παλούμπη, κατά την άποψή σας?
15: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι μια αρχή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά ήταν επιλογή της κυβέρνησης να φτάσουμε ως εδώ. Είναι σαν να βάζουμε το βιαστή να τον αγαπήσουμε μετά. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Επέλεξε η κυβέρνηση αυτό το δρόμο, αυτό είναι το αποτέλεσμα, και τώρα έχετε να μαζέψει αυτά που δεν μαζεύονται. Θέλει αλλαγή μοντέλο οικονομίας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, αν δεν ενισχύσουμε την παραγωγική οικονομία, δεν θα τα βγάλουμε πέρα με επιδοτήσεις και με ενισχύσεις για καύσιμα ή ό,τι άλλο προϊόν μπορεί να φανταστεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν είναι πέτης. Δουλειά θέλει και θέλει να κερδίζει από τη δουλειά του. Αυτό είναι
1: κατάλαβα,
15: το ζητούμενο.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μου λένε ότι πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ.
15: Να
1: καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά.
16: Sky 89,4.
1: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκύρη και τη Δέσποινα Μιχαλάκη. Καλό υπόλοιπο ημέρα, Σάββατο 12 και κάτι, πρώτο Θεός εδώ. Γεια χαρά.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Η ώρα είναι 1.
19: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
0: Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ίσχυ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στα Προπύλαια στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας, έδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν πήγες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα περίπου στο Αλιβέρι Ευβία στην περιοχή Λάτα. Τη φωτιά εντόπισε το ντρόουν επιτήρησης του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στην περιοχή όπου μένεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κουζίνα διαμέρισματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαρμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της περιοχής. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδωρός Βασιλακόπουλος, απίφθινε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, προσθέτοντας ότι ο χρόνος επόασης είναι 3 με 4 ημέρες, επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την επιμαχή παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας δήλωσε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή του κρέατος. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 2 νεαρά άτομα. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε τις αρχές. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό τους. Ο ιατροδικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βρίσκονται στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ελυσίων Παιδιών στο Παρίσι, εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στην παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν 2 μαχητικά ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Αναστάτωση επικράτησε χθες βράδυ στη Σκόπελο όταν η οικογένεια από τον Καναδά που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές διαπίστωσε ότι ένα φίδι είχε τσιμπήσει τον 8χρονο γιο τους. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε την απαραίτητη θεραπεία πήρε εξιτήριο.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Sky 89,4.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3 είναι 14 Ιουλίου σήμερα, ημέρα της Βαστίλης, εθνική γιορτή της Γαλλίας. Είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διάφορους ηγέτες. Και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση GPO, όπου η Γαλλία για μας είναι η πιο στενή μας φίλη. 62% των Ελλήνων λέει αυτή είναι η σύμμαχός μας χώρα. Και δεύτερη έρχεται η Αμερική με 33%, η Γερμανία και η Βρετανία εκεί με 20 και κάτι, η Κίνα με 19%, παρακαλώ, και μετά βέβαια η Τουρκία με μόλις 1,9%, το Ιράν με 6,8% και η Αλβανία 8,6%. Αυτά. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος στα μέσα
1: καλοκαιριού
0: εξακολουθεί να κάνει. Μα είσαι μπουρλός.
1: Μα τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Να φύγεις.
1: Να σηκωθώ να φύγω.
0: Πού θα πας όταν πάρεις διακοπές.
1: Θα πάμε στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, εκεί μια παραλία που έχουμε ένα σπίτι που καταβόμαστε. Έχει θάλασσα όμως, ρε εσύ. Είναι μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και δροσίζεσαι. Θα πάμε από εκεί και βλέπουμε, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Και βέβαια εξακολουθούμε τώρα να μπαίνουμε πάλι. Θα γίνει πόλεμος πάλι.
1: Τώρα έχουμε νέα σύγκρουση. Πολλά Κιδούρου θα έχουμε.
0: Σύγκρουση. Το Ιράν, αλλά δεν πει το ίδιο περίπου είναι.
1: Ξέρεις τι, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις, εντάξει, συζητάμε για ένα κόμμα που είναι στο 1,5%, έτσι. Συζητάμε, ναι, γιατί ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε τα δεδομένα. Και πήρε ξεκάθαρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το 23. Πλέον το κόμμα έχει περάσει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας που λέγαμε, δηλαδή τον Πολάκη Παπά Δούρου.
0: Αυτοί που διώξαν τον Τσίπρα, δηλαδή, δεν είναι αυτοί που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει.
0: Με τη συμπεριφορά τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε. Ναι. Δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι, θα μπορούσε να πεις ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση είχε τότε με την Ομπρέλα, αν θυμάσαι, ναι, με τον Τζακαλώτο, το Φίλι, το Σκουλέτη, με αυτούς. Τώρα, εντάξει, με τον Πολάκη είχαν συγκρουστεί έντονα το 23, τότε το Φεβρουάριο, με τις υπογραφές λίγο πριν το δυστύχημα των Τεμπών, που είχε διαγραφεί προσωρινά, που ήθελε να βάλει έναν δικό του υποψήφιο. Και τον πήρε μετά πίσω, κάποιοι του είπαν έκανες λάθος εκεί πέρα. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, γιατί όπως σου είπα έχει αλλάξει χέρια η Κουμουνδούρη. Ουσιαστικά η άλλη πλευρά παρέδωσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα των στελεχών.
0: Τρέχοντας να τρέξεις, να πάει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην πάρει κανένα από αυτούς ή ναι, να πάρει πολύ λίγους από ναι, αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βλέποντας την προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε συμπόρευση με τον Τσίπρα, αυτή ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη. Δηλαδή είχαν δίκιο και οι άλλοι που ναι, γκρίνιαζαν. Ο Πολάκης είχε μια αποκρισταλωμένη θέση και ο Παπάς και η Δούρου. Αφού δεν μας θέλει, ρε παιδιά.
0: Ναι, πάμε. Είναι πολύ άσχημο. Βγάλαμε μια απόφαση ότι εμείς θέλουμε να πάμε στον ναι, Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν θέλω κανένα σας.
1: Μα ρωτήστε τον πρώτα, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε κάποια συνεννόηση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όλοι πιστεύαμε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του ή όλοι πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα περάσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, θα προκηρυχθούν εκλογές και κάπως λίγο θα τα βρίσκανε. Δεν έγινε έτσι. Όπως και το άλλο σενάριο, το οποίο δεν βγήκε, μόνο λίγοι βγήκαν καθαρά να το πούνε. Και βέβαια άκουσαν πολύ μεγάλη κριτική για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το σενάριο ποιο ήταν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Για να μην κατέβει όμως, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να αναστείλει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ούτε αυτό θα περνούσε.
0: Όπως έκανε, ας πούμε, το ποτάμι που βγήκε ο Θοδωράκης μαζί με τους άλλους και είπαν εδώ, τέρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρτε τα λεφτά, δεν χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να το ήθελε και ο κ. Τσίπρας την άλλη μέρα, γιατί θα έπαιρνε κτίριο, θα έπαιρνε χρήματα, θα έπαιρνε άλλα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, θα ήταν άλλη συνέχεια από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις, αν πήγαινε κάποιος και το έλεγε επίσημα ακόμα και τέλη Αυγούστου, προς την άλλη πλευρά δεν θα περνούσε με τίποτα. Άρα νομίζω ότι κάπου εκεί τα είδαν όλα και τα ζυγίσανε. Πρώτα ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος σαφώς με την εκλογή του έφερε πάλι το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά τον Κασελάκη, αλλά τα ζύγισαν λίγο και ο Φάμελος και τα στελέχη. Χθες είχαμε παραιτήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, είχαμε το Σημειών και Δίκογλου, και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό ενδεχομένως γίνει την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που τι θα κάνει. Θα εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στη τάξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να είναι υποψήφιος απέναντι στη Δούρου. Γελάς,
0: τώρα πώς θα μείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τους πρώην βουλευτές?
1: Νομίζω
0: με
1: ότι...
0: δεκαριά.
1: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, γιατί γύρω στους 13 είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Φαντάζομαι πριν τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν γίνεται να πας να ψηφίσεις πρόεδρο και μετά να φύγεις. Θα είναι και αυτό περίεργο. Και θα μείνουν κάπου εκεί.
0: Ήταν η Δούρου, ο παπάς ουσιαστικά, ο Πολάκης.
1: Ο Πολάκης.
0: Άκουσα τον Ξανθόπουλο κάπου να λέει.
1: Ο Ξανθόπουλος είπε θα μείνω μέχρι τέλους. Ο Γιαννούλης έχει πει θα μείνω μέχρι τέλους. Θα είναι ο Γιάννης ο Μανατίδης που μπήκε τώρα, πρόσφατα, πήρε τη θέση της Νοτοπούλου. Θα είναι ο Παπαϊλίου.
0: Ναι.
1: Τώρα κάποιον ξεχνάμε. Είναι
0: η
1: και
0: 8-9.
1: Η Ακρίτα, η Έλληνα Ακρίτα, ναι, το έχει πει εξ αρχής. Και η Έλληνα Ακρίτα έχει πει ότι στηρίζει και τη Δούρου κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, άμα φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει και θα κατέβει σε εκλογές, έχει τουλάχιστον 8 βουλευτές να είναι στη Βουλή μέσα.
1: Οριακά, 100 από 5, χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε, ίσως είναι και μερικοί ακόμα, γιατί αν κάποιοι αποχωρήσουν

0: τουλάχιστον να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά, με το λαό, πώς το λένε, του Βαρουφάκη.
1: Κοίταξε, με τη Νέα Αριστερά σκέψου, θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη Τσακαλώτου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό? Ναι, δεν βλέπω να γίνεται. Με τον Βαρουφάκη, επίσης ο Βαρουφάκης δεν θέλει καμία συνεργασία, ναι. Μέρα 25 με στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Άρα ούτε με αυτό βγαίνει.
0: Άρα πάλι θα είναι τρία κόμματα του 1% και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι από την επόμενη Βουλή.
1: Γινόταν μια προσπάθεια μεταξύ Μέρα 25 και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ούτε αυτό μπορεί να προκριθεί. Τώρα θα κάνουν προσκλήσεις για συνεργασίες, αλλά νομίζω η Λούκα Κατσέλη μένει, ο Νίκος Χοντζιάς, κάπως έτσι δηλαδή, ναι, θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσίπρας όμως συνεχίζει. Βλέπω ότι χτες παρουσίασε την αυτή 400 του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι,
0: τι ήταν,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πού τους βρήκε αυτούς?
1: Οι 400 είναι κυρίως, άμα δεις, είναι οι 300 που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, όπου μέσα είναι πολλοί τομεάρχες, από τους τομεάρχες.
0: Αλλά είναι άγνωστοι περισσότερο.
1: Είναι νέα πρόσωπα. Ξέρεις,
0: καμιά,
1: ναι,
0: δεκαριά πρόσωπα από όλους. Αλλά...
1: ναι, υπάρχουν μέσα κάποιοι πρώην υπουργοί, πρώην γραμματείς, πρώην βουλευτές, πολύ λίγοι. Και οι περισσότεροι πρόσωπα είναι άγνωστα, είναι μέσα ακαδημαϊκοί, είναι άλλοι επιστήμονες, είναι αγρότες, είναι φοιτητές, είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικαλιστές. Έχει μια ευρία γκάμα στελεχών, είναι αλήθεια, που φαντάζομαι ότι κάποιους από αυτούς τους έχει για εφεδρεία στην πορεία προς εκλογές να αρχίσει να τους βγάζει περισσότερο προς τα έξω, να κάνει και μια ανανέωση στα πρόσωπα. Ήταν χθες στη Μυτιλίνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι με το Τσακ γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Από Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και την κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με μία κίνηση.
1: Εντάξει. Εντάξει, τι να πει. Τι να πει, άμα
0: για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεύτερος, ναι, θέλεις να γίνεις πρώτος. Μετά, ναι, άμα δεν επιδιώξεις ψηλά, θα πας ακόμα πιο χαμηλά. Το θέμα είναι μην ξεφουσκώσει για
0: και
1: κάποιο λόγο όλο αυτό.
0: Το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι, διότι ο Τσίπρας βγαίνει και κάθε δημοσκόπηση παίρνει και κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ το Πασόκ
1: χάνει και κάτι. Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα που θα, εν πάση περιπτώσει, θα φρενάρει.
1: Γιατί και χθες στην GPO είχε 0,3. Σε εμάς στην Πάλση είχε 1,5. Το Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, χθες στην GPO ήταν από 11,5 10,8. Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Και ειδικά, να σου πω κάτι, αν αρχίζει και πέφτει και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%, αρχίζει και γράφει μονοψήφιο.
0: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Η μουρμούρα θα είναι ακόμα.
0: Βέβαια, αν τραβήξει το πράγμα, δηλαδή δεν γίνουν οι εκλογές τώρα τον Σεπτέμβριο και πάνε, ναι, για τις αρχές του χρόνου. Θα πρέπει ο Τσίπρας κάτι να πει. Δεν φτάνει δηλαδή να χειροκροτάς και να γελάς. Πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Και ίσως εκεί να πάρει πόντους στο Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι να πει. Έχει κυβερνήσει με σοβαρότητα.
1: Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Έχει κυβερνήσει. Άκουσε το είδε στα GPO, αυτό ήθελα να σου πω. Δεν βλέπω να το προβάλλουν. Το οποίο όμως είναι τελείως κουφό έβριμα. Λέει, συγκρίνεται τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα? Καλύτερα, λέει, τα 7 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, λέει το 28,9%. Καλύτερα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 26,7%. Δηλαδή, δύο μονάδες διαφορά ούτε,
1: ναι,
0: έχουν τα δύο. Το ίδιο, 41,5%. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον, μου φαίνεται τελείως κουφό αυτό το έβριμα.
1: Το προβάλλουν, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, και υπάρχει, αν θυμάσαι, μια παλιότερη μέτρηση που έλεγε ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν από την Ελλάς για να πούν ότι η ακρίβεια είναι πολύ χειρότερη τώρα και μαστίζει περισσότερα τα νοικοκυριά.
0: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, γιατί το 15-19, ναι, ναι, είδαμε το Χριστοφαντάρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, θυμάσαι, ναι, τι γινόταν.
1: Το 15 με τα δημοψηφίσματα και τα capital control ήταν μια, ναι, πολύ δύσκολη.
0: Και μετά είχαμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν, με την επιστροφή υποτίθεται στην κανονικότητα και την ανάπτυξη μεγαλύτερη, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το να τ' άλλο, ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει μέρισμα από την επιτυχία της χώρας ένα μεγάλο πώς το λένε, κομμάτι του κόσμου, δεν το εισπράττει, δεν έχει κομμάτι αυτής της επιτυχίας να το χαρεί και ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί είναι η ακρίβεια και εκεί πάνω πατάει ο Τσίπρας που είπε και χθες ότι τα 28 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά δεν τα είδε ο κόσμος, δεν τα είδαν οι μικρές επιχειρήσεις, ναι, στα χέρια του, και αυτό είναι κάτι που

0: ακούγεται και σαν κριτική στην κυβέρνηση συνεχώς, αλλά ναι, όλο το παιχνίδι θα παιχθεί πάνω εκεί. Μπορεί πάλι σήμερα να μιλάμε για τις υποκλοπές, για την αγωγή του Ντίλιαν, αλλά σίγουρα το θέμα πάει πάντα στην ακρή. Ο Λέψης Κανδρουλάκης εστιάζει εκεί. Για τους συνταξιούχους, χθες συνέντευξη τύπου, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό. Έχει πρόγραμμα, όπως λες, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο.
1: Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολύ, πολύ συχνά ακούς κυβερνητικούς να μιλάνε κοροϊδευτικά και να λένε ο κόσμος λέει έχει πρόβλημα. Είδα ότι οι ουρές στα ιδιώδια είναι 10 χιλιόμετρα.
0: Καλά,
1: και ότι όλες τις ταβέρνες είναι γεμάτες και δεν μπορείς να βρεις ένα ξενοδοχείο να πας διακοπές.
0: Και στα μνημόνια δεν μπορείς να βρεις ξενοδοχείο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν και τουρίστες, εντάξει. Όχι. Όποιος υποτιμήσει τον άλλον, αυτός θα βρεθεί χαμένος. Γιατί και ο Τσίπρας νομίζω είχε υποτιμήσει τον Μητσοτάκη και πέχασε με τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα και από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δοθεί μια μεγάλη μάχη και στη ΔΕΘ. Έχει ένα καλό πακέτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βρεθεί εκεί πέρα. Και συνήθως τα πακέτα, τα καλά της κυβέρνησης νικούν τις υποσχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Βέβαια, ξέρεις, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια έχει ροκανίσει το εισόδημα εκατομμύρια ανθρώπων και χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με ένα πεντάρικο που θα δώσει, ένα κατοστάρικο, δεν πρόκειται ο άλλος να αλλάξει άποψη. Και αυτό νομίζω ότι η δημοσκόπηση της ΥΠΟ είναι μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες, είδες τώρα και με τη μείωση στη βενζίνη. Αλλά πόσο θα φανούν όλα αυτά στην τσέπη του πολίτη όταν θα πάει και διακοπές. Θα χαλάσει και κάτι παραπάνω και θα γυρίσει το Σεπτέμβριο και θα βρει και το άδικο του ταμείο, το δικό του, έχοντας ξοδέψει.
1: Με αυτά που λέμε, τι θεωρείς πιο πιθανό, λοιπόν? Δηλαδή, η κυβέρνηση τι θα προτιμήσει να κάνει? Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές το καλοκαίρι, δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τρελό να συμβεί.
0: Δεν ξέρω, εσύ, να σου πω κάτι. Από τη μία, τον πιστεύω το Μητσοτάκη, γιατί σε αυτά που λέει.
1: Ναι, θέλει να φανεί θεσμικός.
0: Ναι, και όταν εμείς λέγαμε θα αλλάξει και το εκλογικό σύστημα και ποντάραμε ότι θα το αλλάξει, δεν το άλλαξε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Επιμένει στο τέλος της τετραετίας, αλλά τον βλέπω πάρα πολύ ενεργό. Πιο ενεργό και από την αντιπολίτευση. Ναι. Κάθε μέρα κάτι πηγαίνει, κάτι αναγγέλει, κάτι εγκαινιάζει. Είναι κανονική προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο στα χαρτιά ότι το έκανε αυτό και παλιά. Ναι, το έκανε, πήγαινε παντού, αλλά με τέτοια συχνότητα νομίζω ότι ενδεχομένως, ναι, τέλος Αυγούστου δεν θα εκπλαγεί κανείς αν ακούσει μια
1: πρόταση. Θέλει να έχει ουσιαστικά ανοιχτό την αλλακτική να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Είδες τον Πετρουλάκη σήμερα?
0: Δεν μιλάει κανένα.
1: Πετρουλάκης έχει λοιπόν τον Δημητριάδη να κάθεται στην καρέκλα και απέναντι σου να είναι ο Λάλλας και λέει Δημητριάδης, εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό μου. Και του λέει ο Λάλλας, καλά, και πώς δεν πάθατε τίποτα? Βρήκε το κινητό μου. Έτσι. Κανένας δεν μιλάει τίποτα για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κοίταξε, εκτός αν επίσης υπάρχει ο παράγοντας να βλέπουν στην κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας οικονομικά. Οπότε και αυτό να τον οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, ναι. Να μην το ρισκάρει, να πάει. Εντάξει, βέβαια έχει πει πολλά και για τις εξορίξεις που θα γίνουν το Φεβρουάριο, ότι εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που θα την γενιάσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
1: Πήγα χτες, δεν βγαίνω στις καθημερινές πλέον, τέλος πάντων, μεγαλώσαμε. Πήγα λοιπόν χτες στο κέντρο της Αθήνας να κάσω σε ένα εστιατόριο να φάω και περπάτησα στην οδό Φιλελλήνων, στο δεξί πεζοδρόμιο, από το Σύνταγμα προς την οδό Ξενοφόντος που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατούσε αυτό το πεζοδρόμιο.
0: Ναι,
1: ρε παιδί.
0: Δηλαδή
1: οι λευκές πλάκες οι οποίες είχαν γίνει μαύρες από τη βρώμα και ζουμιά τα οποία είχαν τρέξει. Ήτανε τουρίστες οι οποίοι περπατάγανε. Κάποιοι φοράγανε, πώς το λένε, πέδιλα. Και δεν ξέραν πού να πατήσουν. Φοβόντουσαν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να. Αυτό το μαύρο, ο ζωμός που είχε κολλήσει πάνω στο. ακουμπήσει το πόδι τους.
0: Μα πρόσφατα δεν είδα ένα βιντεάκι από το Δήμο της Αθήνας με τον Δήμαρχο να διαφημίζει ακριβώς αυτό το νερό με την πίεση που βγάζει αυτές τις μαυρίλες.
1: Μα σου λέω τώρα. Δεν λέω για μια χαμένη οδό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέω ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Όπου ήταν εκατοντάδες άνθρωποι και περπατούσαν.
0: Και καλοκαίρι με τουρισμό, ό,τι χειρότερα. Αυτά θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί πολύ πιο νωρίς. Εντάξει, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Απ' την άλλη, βεβαίως τα νησιά είναι γεμάτα.
1: Μα ο τουρισμός σκίζει. Μπορεί να λέμε για υπερτουρισμό, ας πούμε, σε κάποια νησιά, αλλά ουσιαστικά είναι το μοναδικό εισόδημα το οποίο το έχουμε σίγουρο. Δεν έρχεται κάθε χρόνο. Μπορεί να μην είναι τόσο πολλοί Αμερικάνοι όσο ήταν πέρσι, αλλά λένε ότι εμείς από την Ευρώπη τα νησιά είναι φίσκα. Δεν ξέρω. Είναι ευτυχώς που το έχουμε αυτό.
0: Εντάξει, πρέπει να είναι μόνο Αμερικάνοι σιγά.
1: Όχι, λέμε οι Αμερικάνοι ότι εν πάση περιπτώσει ξέρουν πιο πολλά.
0: Είναι πιο large.
1: Έχεις τίποτα άλλο που θα θέλεις να σχολιάσουμε?
0: Τι άλλο, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα? Εντάξει, πάλι ασχολούμαστε λίγο με το θέμα των υποκλοπών και το Δημητριάδη, με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα, έχει ενδιαφέρον σήμερα μια δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε, το μεταφέρω λίγο τώρα στο περίπου, ότι ενδεχομένως οι πρόορες εκλογές θα βοηθούσαν να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πόσο τυχαία το πω ο πρόεδρος της Βουλής αυτό, γιατί δεν είναι σίγουρα γραμμή του Μητσοτάκη οι πρόορες εκλογές, αλλά θα συζητηθεί.
1: Όπως φαντάζομαι, δεν θα είναι και η γραμμή του Μητσοτάκη αυτό που είπε ο Άδωνης, έτσι. Ότι αν μπει, λέει, στη Βουλή ο Σαμαράς, τότε στις εκλογές, αν βγάλει τον όρο ότι πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα συνεργαστούμε μαζί του.
0: Εντάξει, νομίζω κράτησε μια απόσταση χθες ο Παύλος Μαρινάκης που είπε ότι τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Το Κιλ δίνει ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο. Είναι ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, 77 ετών και χιλιάδες από φοιτητούς, και το πτυχίο το οποίο παίρνουν οι Έλληνες έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτητούς των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr. Και επίσης να πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο πανελλαδικής τάσης εργασίας. Ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Κλειστή είναι η δρόμη γύρω από το Σύνταγμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περιορίζεται η αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Αλιβέρι Ευβία στην περιοχή Λάτα. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν νωρίτερα και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 37. Θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι αυτό, το School των Supertramp, τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο έχει εισαγωγή 3 λεπτά, 4, δεν μπορεί να τα ακούσει το ραδιόφωνο και γι' αυτό και δεν παίζεται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μίλαγα χθες με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ που διαφημίζεται και εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, εδώ στο Υπουργείο.
0: Α, ακόμα καλά. Στο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, το Υπουργείο δεν σταματάει.
0: Πόσα πανεπιστήμια τώρα, αυτά ξένα παραρτήματα, έχουμε τελικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αλλά σε περίοδο, να το πω έτσι, αναμονής πιστοποίησης, είναι 4 καινούρια, τα οποία είναι στην αναμονή πιστοποίησης. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, άρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, μέχρι άλλη Πέμπτη, θα έχουμε τις αποφάσεις πλέον σε ΦΕΚ.
0: Γνωστά πανεπιστήμια, δηλαδή του εξωτερικού.
1: Θα σας πω, είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από το Iowa State, είναι πανεπιστήμιο από την Αμερική, το οποίο εντρυφεί στον πρωτογενή τομέα και έχει πολύ ενδιαφέρον και η αίτηση αυτή σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάλιστα από τις πρώτες συνέργειες που υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα, με καινοτομία, με έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, αν τελικά πιστοποιηθεί. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη αίτηση είναι από το European Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θυμίζω ότι είναι το δεύτερο κυπριακό πανεπιστήμιο που, αν πιστοποιηθεί, θα είναι στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ήδη λειτουργεί στο ελληνικό με αδειοδότηση. Επόμενη αίτηση είναι από το Roger William, είναι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με τον Τυρί, η σύμπραξη δηλαδή, και πάλι στην Αθήνα. Και είναι και το Georgetown, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη φέτος η αίτηση και από το Georgetown, το γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ γνωστό, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ. Και σε αυτό μάλιστα χρειάστηκε έτσι να κάνουμε και πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μαζί με φορέα τη ΔΕΗ για 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο εκ των οποίων, αν πιστοποιηθεί, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 26. Και βέβαια αιτήσεις οι οποίες επανυποβάλλονται, 5 πανεπιστημίων από την περσινή χρονιά, για να δούμε τελικά από τις εισηγήσεις της ΕΘΑΕ, είναι ανεξάρτητη, θυμίζω, αρχή, ποιες εξ αυτών θα μπορέσουν να προκριθούν. Σίγουρα πάντως, να ξέρετε ότι η απόφαση θα είναι στο φύλλο της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον μέχρι την άλλη Δετάρτη, άλλη Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Και
1: αυτό σημαίνει ότι προστίθεται, για να δούμε λίγο έτσι και το διατάφτα, προστίθεται στην Ελλάδα πάντα με αυστηρές προϋποθέσεις και με το κομμάτι των προγραμμάτων, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, με τις προϋποθέσεις πρόσληψης καθηγητών και καθηγητριών, μια ξεχωριστή ευκαιρία που μαζί με ένα δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο, νομίζω, μπορεί πραγματικά μέσα στα χρόνια να ενδυναμώσει την εικόνα της Ελλάδος ως ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων.
0: Βέβαια. Μόνο το ότι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα και θα φεύγανε στο εξωτερικό και θα μπαίνουν οι οικογένειες σου τόσο μεγάλα έξοδα, πηγαίνουν να σπουδάσουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και μένουν εδώ, που θα πάρουν ισότιμο πτυχίο, είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Και φαντάζομαι θα παίρνουμε και ξένους φοιτητές. Θα έρχονται και ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ήδη την εμπειρία κάποιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών κολεγίων στο παρελθόν, τα οποία έχουν προσελκύσει για χρόνια. Τον Τυρί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτά, ναι, το λέω, γιατί και το Ανατολικό Θεσσαλονίκη. Ναι, και γενικά έχουν χρόνια επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και τρίτων χωρών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη που είναι σημαντική για το ελληνικό κράτος. Το να μάθουμε πώς πραγματικά θα μπορούμε, έχοντας πρώτα ενδυναμώσει τις υποδοχές μας. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να φτιάξουμε τη φοιτητική ζωή και τη μέρη. Ναι, εννοώ τις εστίες, τα κτίρια μας, το τι προσφέρουμε. Γιατί το ακαδημαϊκό, ούτως ή άλλως, αποτύπωμα είναι ήδη πολύ υψηλό. Το ερευνητικό και το έτσι αποτύπωμα καινοτομίας. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήδη προσελκύονται φοιτητές σε ξενόγλωσσα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Σε ήδη υπάρχοντα ιδρύματα τα οποία έχουν κάποια εξ αυτών κάνει έτσι να γίνουν και πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά έναν αέρα και τα παιδιά τα οποία θα αποχαιρετούσαμε. Και αυτό είναι ακριβώς το ρήμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα αποχαιρετούσαμε 1-2 μήνες μετά να πάνε σε άλλες χώρες, κοντινές ή πιο μακρινές. Μένουν στη χώρα και νομίζω ότι ίσως μία από τις επόμενες συνεντεύξεις να είναι με ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία έμειναν τελικά στη χώρα, σπουδάζουν και μπορούν και να αξιολογήσουν μετά από ένα χρόνο το πώς είναι η εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Άρα είναι μια κοινωνική πολιτική, όμως έχει μια έντονη εθνική χρειά. Δεν σας κρύβω ότι την υποστηρίζω με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει να φοβάται από τη συνύπαρξη και με την νομοθετημένη πλέον και με το πράσινο φως του ΣΤΕ ύπαρξη των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
0: Τώρα, είχατε πει ότι το IB το δίνουν κάποια σχολεία ιδιωτικά και τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό με το IB. Ναι. Κάτι είχατε πει ότι θα δουλέψει και το IB στην Ελλάδα, πιλωτικά τουλάχιστον από αυτό το χρόνο ή όχι.
1: Δημόσια, να σας πούμε τι κάναμε ήδη. Ναι. Ακριβώς. Τι κάναμε ήδη και τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Γιατί είναι σημαντικό και ως προς την έτσι, λογοδοσία προς τους πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή δηλώνουν και δήλωσαν παιδιά αν επιθυμούν να πάνε σε δημόσιο IB, το οποίο θα προσφέρεται στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου σε πρότυπα, σχολεία ή και σε καλλιτεχνικό, γιατί μία από τις κατευθύνσεις του IB ξέρετε ότι είναι και οι τέχνες. Και φέτος πράγματι βλέπω ότι ήδη παιδάκια δηλώνουν διαφορετικοί αριθμοί και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να φοιτήσουν στο IB στο δημόσιο. Άρα ναι, από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τμήματα IB στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τι έχουμε κάνει όμως για να φτάσουμε εκεί, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι, θα σας πω, μια έτσι εργώδης προσπάθεια. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 500 εκπαιδευτικοί, αρκετά Σαββατοκύριακα θα σας έλεγα, μέσα στη χρονιά από τον IBO. Αυτός είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το IB. Και μάλιστα αφού έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με ειδικό εξοπλισμό, εμείς θα προσφέρουμε και τα βιβλία. Και βέβαια ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσει το IB να κάνει πιστοποίηση. Πιστοποίησε τα σχολεία του IB, το IBO, και τώρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό των παιδιών, γιατί υπάρχει ένα minimum, μια minimum προϋπόθεση 10 παιδιών να έχουν δηλώσει ένα σχολείο. Αλλά από ό,τι βλέπω με τις ερχόμενες αιτήσεις, ναι, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιλογή του δημόσιου IB στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια απαιτητική, θα έλεγα, γραμμή και για τους εκπαιδευτούς και για τα παιδιά, αλλά νομίζω είναι καλό να υπάρχει και αυτός επιλογή από το δημόσιο σχολείο.
0: Τώρα πάμε λίγο στην Γκρίνια. Κάθε χρόνο έχουμε κενές θέσεις όταν αρχίζει το σχολείο. Τι θα κάνετε φέτος, δηλαδή προγραμματίζετε κάτι καινούριο έτσι ώστε όταν ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές θέσεις τους?
1: Εγώ δεν θα σας πω, και τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ αυτή, να σας πω ότι δεν θα προκύπτουν κενά στα σχολεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει η μέγιστη και η καλύτερη προετοιμασία, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άδειες, οι οποίες να είναι μάλιστα προειδοποιητές, ή μπορεί πράγματα να υπάρχει ένα κενό στο χρηματοδοτικό εργαλείο και οι ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστόμενες πιστώσεις. Τι κάνουμε όμως για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι? Και αυτό μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο μας. Για αρχή προετοιμάσαμε το σύστημα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε υπηρεσιακές μεταβολές, μετατάξεις, αποσπάσεις, εσωτερικές υποθέσεις. Μην κουράζουμε έτσι και τον κόσμο με αυτά. Όπως και σχολικές μεταβολές. Ποια σχολεία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανασταλεί η λειτουργία τους? Ποια συγχωνεύονται? Ποια ιδρύονται? Για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η γεωγραφία των αναγκών μας. Και βέβαια έχουμε τον προγραμματισμό μας να διορίσουμε 5.500 εκπαιδευτικούς μόνιμους μέχρι τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έρχεται πλέον και προσθέτει έναν τελικό αριθμό ο οποίος ξεπερνά τους 50.000 μόνιμους διορισμούς από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται μόνιμο κομμάτι ενός σχολείου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων αλλά και τη σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσλάβουμε τους νέους αναπληρωτές. Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε βέβαια να διορθώσουμε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ προκαταρκτική εργασία, και φέτος πρέπει να σας πω ότι βάζουμε για πρώτη φορά σε εφαρμογή και ένα νέο πρόγραμμα, το λέμε EduPlan, είναι ψηφιακό, με το οποίο προσθέτουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία, πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, όλα τα στοιχεία των σχολείων, για να μπορούμε πλέον να προβλέψουμε, ανάλογα και τα δημοτολόγια, ποιες είναι και οι μελλοντικές μας ανάγκες στα σχολεία. Για να είμαστε πιο πολύ βασισμένοι πάνω σε δεδομένα, και βέβαια σε όλα αυτά και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κέριος, η διευθύνση εκπαίδευσης και όλη η εργασία που έχει γίνει.
0: Ακούω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήδη λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Το ακούω από το 2014. Και επίσης θυμίζω ότι αυτό είχε μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. και αρχηγός του Νέου Κόμματος, αλλά είναι κάτι το οποίο σε ευκαιρία που είχε δεν την αξιοποίησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα είναι σημαντικό, ειδικά στην παιδεία, χωρίς να θέλω και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω υπόδειξη εγώ σε κανένα, να προσπαθούμε να αιτιολογούμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τι λέμε. Γιατί όταν λέμε ότι καταργώ, πρέπει να αντιπροτείνω. Αν λοιπόν η λογική είναι να μπούμε με κάτι το οποίο θα προταθεί, μπορεί να είναι ο μέσος όρος μαθημάτων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή εξέταση στο πανεπιστήμιο, είναι καλό να αντιπροτείνουμε κάποια στοιχεία. Σίγουρα πάντως, αν κάτι τη στιγμή προτείνει από τον κύριο Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ μαζί με μια μεγάλη ανεξάρτητη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου, πάνω από 100 άτομα, έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2026. Έχω δηλαδή δομήσει μια διαδικασία διαλόγου που είναι με πυλώνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, τη διακυβέρνηση του συστήματος, τον νέο τρόπο εισαγωγής και τις υποδομές. Είναι πολύ κέρι όλοι αυτοί οι πυλώνες και το τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα μάλιστα από το τέλος του μήνα ξεκινώ και μια δημόσια διαβούλευση ψηφιακή για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, με κρίσιμα ερωτήματα που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή τους. Τι μάθημα είναι αυτό το οποίο, πάνω χάρη, θα ήθελαν και δεν έχουν κάνει. Πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε έναν τρόπο νέας προσέγγισης προς το πανεπιστήμιο. Μετά από αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα μου δώσει τόσο όλες τις προτάσεις περίπου τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε όχι μόνο για έναν νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά πώς είναι το σχολείο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε. Τι είναι το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουμε, ποιες δεξιότητες πρέπει να λάβουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε δημόσια και δωρεάν, ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό πληροφορικών, ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε, αλλά όχι όμως με κάποιες, αν θέλετε, φωτοβολίδες, αλλά με ένα δομημένο τρόπο που ελπίζουμε πραγματικά να πάρει και θετική ψήφο από την Ελληνική Βουλή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές της νέας χρονιάς.
0: Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω, διάβαζα ένα κομμάτι της Αγγέλας Καστανάκη, συμμαθητριά μου πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία διδάσκει, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη και η οποία ήταν απαισιόδοξη από τον τρόπο με τον οποίο τώρα πια τα παιδιά πάνε στο πανεπιστήμιο με το AI, διαβάζουν πολύ λιγότερο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή, το AI πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρουμε στους μαθητές αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καινούριο χώρο.
1: Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα. Θετικά θα σας έλεγα το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους. Και δεν το ξέρουμε και εμείς η αλήθεια αν να προβλέψουμε. Μιλούσα προχθές στα παιδιά στη Μολύ των Εφήβων αρκετή ώρα. Ήταν το θέμα μας τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά είχαν τα ίδια εύλογες ερωτήσεις και προβληματισμούς για την αξιολόγηση με το AI, για το πώς μπορείς να δομήσεις μια διάκριση μεταξύ του κειμένου που συντίθεται και του κειμένου που παράγεις. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αποκομμένα από την πραγματικότητα, είναι καλό να τα προετοιμάζουν. Άρα, ήδη πρέπει να σας πω ότι από φέτος έχουμε βάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια ονάσια σχολεία και σε άλλα σχολεία της Ελλάδος για την εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, οι καθηγητές κάναν ένα πρόγραμμα με την OpenAI, με προσφορά του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και τώρα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εκδοχή του AI. Έχουμε ήδη προετοιμάσει περιεχόμενο για να εισάγουμε με έναν τρόπο ομαλό και κατάλληλο την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δευτεροβάθμια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα λίγα κράτη-μέλη, ετοιμάσαμε εδώ με την ομάδα μας μία πρώτη κοινή υπουργική μαζί με τον κύριο Παπασεργίου τον Δημήτρη για την ορθή και χρηστή χρήση με προστασία των προσωπικών δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης για τη δευτεροβάθμια. Άρα κάνει βήματα και η χώρα μας, πέραν των υπολείπων βημάτων που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, για το πώς πραγματικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενδυναμωθούν όσο γίνεται και οι βασικές δεξιότητες και οι γραμματισμοί στα παιδιά στο σχολείο και να προχωρήσουμε προφανώς και στην εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους, με προθέσεις και με μια χρηστή χρήση.
0: Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας. Και να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη, στην τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, την πολιτική και τα οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kill.greece.gr.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Εδώ είμαστε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω την Πέμπτη αρχίζει η προβολή της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαντ. Φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο και πήγαν και είδαν αυτές τις προβολές πριν αρχίσει να παίζει την ταινία, μιλάνε ότι είναι ένα τρίωρο αριστούργημα που δεν πρέπει κανένας να χάσει. Ιδιαίτερα εμείς, εμάς που αγαπάμε την Οδύσσεια, είμαστε Έλληνες, και είναι κάτι το οποίο λένε ότι είναι καλύτερη ταινία από την τελευταία του ταινία, το Oppenheimer. Θυμίζουν αυτή την ταινία με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, την Anne Hathaway, τη Zendaya, την Charlize Theron, τον Tom Holland. Είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσει κανένας. Συνεχίζουμε με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και το Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
1: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο από τους τρεις που συνελήφθησαν για τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν σε βρετανικό δικαστήριο για την έκδοσή της στην Ελλάδα, η 46χρονη, που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας, πως έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους αξιοποιώντας λεπτομέρειες από φωτογραφίες.
1: Χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων.
2: Ότι μετά από τόσα χρόνια τα στοιχεία και αλλοιώνονται και η αποδεικτική δύναμη αυτών είναι μειωμένη. Αυτό πια είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί δράστες της Μαρφίν και να είναι δεμένη η δικογραφία.
0: Μέσα Ανατολή και Ρωσία πυροδοτούν και πάλι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Φόβο για άνοδο του πληθωρισμού μετά από ένα μικρό διάλειμμα που είχαμε. Από σήμερα τα μέτρα μείωσης για μόλυβδη και πετρέλαιο.
3: Όποιοι συνάδελφοι λοιπόν από σήμερα, γιατί εχθές δεν υπήρχε, από σήμερα και μετά αγοράσουν για πρώτη φορά αμόλυβδη απλή, όχι τα άλλα είδη, και απλό πετρέλαιο, θα έχουν την επιδότηση. 5 σέντ στο πετρέλαιο, 10 στην απλή αμόλυβδη.
4: Ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα.
0: Θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο αναλυτικά που αναμένονται οι αυξήσεις. Από κοτόπουλο τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε μεν ο προμηθευτής, αλλά αναζητούνται και οι υπόλοιποι Κρήτη μέχρι να φτάσει το κοτόπουλο προς κατανάλωση. Στο νοσοκομείο παραμένουν ακόμη αρκετοί συμπολίτες μας. Τι λένε οι ειδικοί μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
5: Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
0: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως, γιατί
6: σωστά.
0: Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση, σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
6: Έτσι, και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξει του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό, επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή ανοίξεως Αγίου Στεφάνου, έτσι στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής Σαμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής Σαμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε, από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών, και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής, ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
7: Γεια σας, επομένα, η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι Αλιβέρη της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το Αλιβέρη. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπορά τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης τα Σοβιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24ωρο, και για αύριο Τετάρτη, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Στο Νότιο Αιγαίο, Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι. Πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια, Γιώργο, όποτε.
7: Ναι, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία, έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο για καθυρωή. Έχει ολοκληρώσει την απολογία και ο πρώτος κατηγορούμενος και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος. Και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έχουμε ένα στίγμα αστήρο από την υπερκριτική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Ένα στίγμα που το έδωσαν εχθές οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι παραχώρησαν συνέντευξη τύπου. Αυτό που θα σκεφτούν λοιπόν είναι ότι το βασικό αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσεις του Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι συνήγοροι τους, δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, που αποτέλεσε και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω, περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι οι οποίοι φωνάζουν στην τύπατα την παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε, δηλαδή, εντάξει, το mail είναι. Να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνωρίσει αντικείμενα.
8: Ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις των μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί η υποπτή κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σακηδίων και άλλων αντικειμένων που έφερα.
0: Σωστά, ναι,
8: αυτό
0: ναι.
8: Λοιπόν που λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε ταυτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
8: Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστικών.
0: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι.
8: Σύμφωνα με τους συνηγόρους, ναι. Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης, εδώ την ίδια ώρα περίπου, στο μαγκαζίνο του Sky, σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών. Όχι συλληφθέντων, τριών συλληφθέντων. Δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μια τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο, ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη, είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη, στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
0: Οπότε να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
9: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Gatwick πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Ρησοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
10: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες, να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
11: Και
10: ένα υλικό που στη μεγάλη υλικό του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
0: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα, ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες. Γεια σου, Χρήστο.
12: Καλησπέρα σας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συλληφθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτικής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάνε για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
0: Ότι ημέρα, εγώ έδωσα μόνο τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ.
12: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγους. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται ότι γνωρίζει καν τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν επίσης συλληφθεί. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς τους τρεις συλληφθέντες, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξεκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους. Mm-hmm.
0: Έπαιξε πολύ δυνατά χθες, Χρήστο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδε να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ. Η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
12: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία. Ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν.

0: ότι είναι μια δεμένη υπόθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες της ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα. Τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά ο τρομοκράτης πάτησε το κουμπί για τη ρουκέτα επειδή, προσέξτε, δεν είναι κάτι που λέει η αστυνομία, είναι κάτι που έχουν πει οι ίδιοι τρομοκράτες, πιεζόταν από την οικογένειά του να πάνε διακοπές και δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να ρίξουν την ρουκέτα και άφησαν νεκρό τον Αξαρλιάν. Στις καταθέσεις τους έχουν πει πως στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν οι αδερφοί Ξηρή, ο Τζορζάτος και ο Κουφοντίνας. Στις δίκες που ακολούθησαν καταδικάστηκε ως φυσικός αυτούργος ο Κουφοντίνας και συνεργοί οι Χριστόδουλος, Σάββας Ξηρός και Τζορτζάτος και ηθικός αυτούργος ο Γιωτόπουλος. Αυτά πρέπει όλα να τα θυμόμαστε. Έκανε ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός. Τα φαντάσματα του χθες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Και το σχολίασαν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φιλιππίδης από την Ελλάς.
2: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το
3: Θάνος Αξαρλιάν.
2: Ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη, και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
4: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
5: Υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. Βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
1: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών, όχι ακραία, αλλά σημειώνεται μια άνοδο των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άρθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου και γεια σου κύριε. Αλήθεια είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται είναι εκρηκτικό κοκτέιλ. Είναι και μέσα στη ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη για μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, ακριβώς.

0: η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το παίρνουμε σε αντιστοίχηση με τον Brent, δεν είναι για τόσο ψηλά τα κάψιμα. Ωστόσο το γεγονός ότι τα δηληστηριακά κάψιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και πλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεσης σε ειδικά προϊόντα διήλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
1: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
0: Είναι με 19 διηλυστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλυστήρια.
1: Ναι.
0: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, έναν πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό. Εμείς είχαμε πει ένα σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
1: Συνεπώς, δεν ξέρω αν τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
0: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά, επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο στην γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil με 5 και 10 λεπτά.
1: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
0: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλυστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ-ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Με 7,95 είναι κοντά στα 10 για τη βενζίνη των 95 οκτανίων, και 4,05 λεπτά προ-ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα, ό,τι φεύγει από το διηλυστήριο, μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy, όπως και της Motor Oil, είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση, από όσο μαθαίνουμε, από τη Motor Oil, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
1: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, και αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους, άρα κλειδωμένη τιμή για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια κέρδους στην πραγματικότητα, τα αληθινά ήταν, γιατί είχαν ανέβει διάμεσα τα κόστη για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η τελευταία εκδοχή ήταν για 5 μήνες όπου εφαρμόστηκε το πλαφόν. Τώρα διαπιστώνει ότι η ελάφρυνση προς τους καταναλωτές πρέπει να γίνει με διαφορετική εμπορική.
1: Ναι, με τρόπο που να μην δείχνει καρτελοποίηση, ξέρω εγώ, εναρμόνιση.
0: Το καλό, ναι. Ακριβώς. Το καλό νέο είναι ότι σήμερα θα βγει φθηνότερο καύσιμο. Αύριο περιμένουμε αυξήσεις λόγω των χτεσινών γεγονότων στον κόλπο, στις διεθνείς τιμές, και την αύξηση που έχει προκληθεί και στα προϊόντα διήλυσης, που ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί. Μεγάλο μέρος δηλαδή της έκπτωσης σημερινής που έχουν πρατήρια λόγω της μείωσης της τιμής από τη Hellenic Energy, αύριο θα απορροφηθεί από την αύξηση που είναι βέβαιο ότι θα έρθει, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές και του διυλισμένου και του ανεπεξέργαστου πετρελαίου.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ναι μεν είναι ένα όφελος τα 10 λεπτά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα εμφανίζεται αυτό το όφελος στο ταμπλό. Πολύ σύντομα θα είναι μία ή άλλη θα είμαστε πάλι.
0: Είναι επιβράδυνση της αύξησης.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί χτες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που μιλάμε κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Αν βάλεις και την κατάσταση που επικρατεί στα προϊόντα διήλυση, λαμβάνεσαι ότι έχουμε ένα μείγμα δύσκολο.
1: Ναι, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε ακούνε και ξέρω πως ακούνε για να ξέρουν τι γίνεται, είναι και επαγγελματίες πολλοί ακροατές μας, να ακούνε τις επόμενες μέρες πως θα κυλήσει το πράγμα, οπότε παίρνουν από σένα μία εικόνα πως θα πάει. Αλλά σήμερα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο. Μου προκαλεί βέβαια εντύπωση, ήταν δηλαδή μια κυβερνητική πρωτοβουλία αυτό, πως μπλέχτηκε τώρα η Επιτροπή. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι, προσπαθούσα να καταλάβω πρώτα απ' όλα οι φράσεις, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος τόνιζε ανάλογα με την. Έλεγε σήμερα το πρωί που τον άκουγα σε τηλεοπτικό σταθμό, έλεγε ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Και λέω ξαφνικά πώς γίνεται και έχει επισέλθει αυτό. Τελικά καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει επισέλθει υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Προφανώς και η κυβέρνηση σεβάστηκε και όλοι τη σεβόμαστε. Απλώς ομολογώ ότι μας κάνει εντύπωση ότι η παρέμβασή της έρχεται τώρα.
1: Νίκο, πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε πει, βέβαια η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τις ρυθμίσεις.
0: Έως τις 20 θα ανοίξει, έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς την εφορία.
1: Ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Εντάξει, και αύριο λιγάκι να το πούμε, γιατί σήμερα είχε ψωμί το θέμα με το πετρέλαιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: Νίκο.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος είναι από τους δημοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορτάζ και έχει και την ανάλυση, έχει και το ρεπορτάζ που μπορεί να φωτίζει τέτοιες πτυχές που παρουσιάζουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε αυτόν ο Νίκος Φιλιππίδης, ήταν στο Open. Εξηγεί το γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση, ακριβώς γιατί υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ, είναι ότι έχουν καταστραφεί δηληστήρια στον κόλπο και τελευταία καταστράφηκαν σαν να μην έφτανε αυτό και δηληστήρια στη Ρωσία, και η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ.
1: Μετά τις διαφημίσεις συναντάμε, όπως κάνουμε συνήθως, τον Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος. Η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 θα ανερχόταν σε έως 30 δις δολάρια για την τουρκική οικονομία. Αυτά έκανα φτερά. Είναι συγκλονιστικός ο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι φοβερό, ναι. Αυτό. Έχασε η τουρκική οικονομία, θα μπορούσε να έχει έως και 30 δις αυτή την στιγμή που δεν τα έχει.
14: Και ίσως δεν είναι υπερβολή, ίσως ήταν και παραπάνω, διότι σκεφτείτε ότι η Τουρκία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία που ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπαραγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 ανταλλακτικά, 1000 κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
1: Από το F-35 εννοείς.
14: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο, τον 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήταν με συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 ο αποκλεισμός της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 135. Αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6 F-35. Έχασαν τα 100 F-35, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτού αεροσκάφους. αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
1: Μανολή, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα έξι που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημειάκι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε δώστε μας τουλάχιστον
14: δώστε
1: αυτά
14: μας
1: τα έξι.
14: Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνουν να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν από τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
14: Και την ελληνική εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα.
1: Και
14: όλες οι κυβερνήσεις.
1: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά με τον
14: δηλαδή,
1: τρόπο που είδαμε
14: την
1: τώρα.
14: Τουρκία, δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία. Σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών. Τώρα.
1: Σε λίγο, όχι, ήθελα να πω αυτό, μια και είπε για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, όταν θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί, πετάει ελληνικό Ραφάλ. Στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πετάει ελληνικό Ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
14: Τώρα είναι δύσκολο να το προβλήσουμε. Τώρα πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή είναι, έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Μάλιστα.
14: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες οι διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός, να μπουν. Είναι μια
1: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
14: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσουν η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
1: Πόσα?
14: Μηδέν.
1: Α, δεν διαθέτει.
14: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για F-35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτη γενιά.
1: Και έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι. Βεβαίως. Για να πάρουν τουλάχιστον
14: αλλά
1: αυτά.
14: Αλλά ο Ερντογάν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε. Στους ηγέτες, ότι έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Σελτσούκους κτλ. Μίλησε για τη φιλία του με τον Τραμπ, για τις οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για F-35, ούτε για το ΚΑΝ, για το σχεδίο του ΚΑΝ. Αυτό δείχνει ότι περιμένει. Ναι, ο Τραμπ ήρθε, τα είπε, όλα καλά, αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Πρέπει ο Πούτιν να πει το OK, πρέπει.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι η Τουρκία έχει κάνει όχι βήματα, έχει κάνει άλματα στην αμυντική της βιομηχανία με εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες.
14: Αυτό που έγινε τώρα, θες να πεις μάλλον για το Kizil Elma, το μη επανδρωμένο αεροσκάφο.
1: Δηλαδή,
14: δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε. Και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή τη φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αερός εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία να την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρωμένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και, και στην αντιεροπορική άμυνα μιας αντίπαλης χώρας, δηλαδή εννοώ εκτός ΝΑΤΟ φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση. Εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
14: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο υπουργός άμυνας παράλληλα, είναι και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αίγυπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ. Πράγματι, είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
1: Ναι.
14: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
1: Όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και έτσι τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
14: Συγγνώμη, επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και
1: Αιγύπτου.
14: Και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Νομίζω μήνυμα έλευθε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. Έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει στους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
1: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30. 30 τα οποία, 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς να το πω.
15: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
1: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφρέα κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά. Δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
15: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργεί από αυτή, οπότε εμφανίζονται σιγά-σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Φαίνεται πως κατανάλωσαν κρέας από 6 διαφορετικά καταστήματα.
1: Από 6.
15: Ναι, στη Λαμία. Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ποιότητας για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Φαίνεται πως έχουμε και αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τοπικό προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος και τον ενδιάμεσο προμηθευτή, αλλά και το φθινοτροφείο. Το οποίο βρίσκεται όμως εκτός στερεάς Ελλάδας και προφανώς όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Γενικότερα όμως, να σου πω, Σπύρο, πως υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους.
1: Και μία και δύο και δέκα. Τώρα, αν βλέπεις 30 άτομα, τουλάχιστον 30 άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
15: Αυτό. Και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για τρεις-τέσσερις ημέρες, είναι και ο ΕΟΔΙ, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην.
1: Ναι.
15: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Να ακούσουμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΙ.
16: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
17: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
1: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
18: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι το χειρότερο.
1: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζει δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος κτλ.
18: Ακόμα χειρότερα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία. Έχει μείνει και σήμερα εκεί γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση οι Γάλλοι.
18: Τη Βαστήλη είναι επί τη ουσία η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hotel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και έχεις μετά
1: πάει,
18: στο Δήμο,
1: έχω
18: ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
1: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
18: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή την 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων. Ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμανουέλ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιδίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μάλιστα. Οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν μείνει άλλο. Επιστρέφει.
18: Θα επιστρέψει, νομίζω, μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
1: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε σε εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο. Αναμενόμενο ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
18: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
1: Παλιό πεδίο. Γιατί... Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούντωσε το θέμα.
18: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν, ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
1: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
18: Τον συκοφαντεί. Και κατάλαβα. Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό ένας... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της η παραδοχή Ντίλιαν ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
1: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
18: Ότι προκύπτει,
1: ναι,
18: προκύπτει και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
1: Καταλάβα. Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
18: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ναι. Σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάγω τη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν και όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία, στον Πειραιά. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, 2 νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν Η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε η ιατροδικαστής. Δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία σε κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνή εξέλιξη από την Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές, στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσα μας στο στούντιο. Καλώς τον.
21: Τι κάνουμε?
1: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε καλά και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Τάχι. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
21: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
1: Θαυμασμός για Μέση, αλλά
21: εντάξει, καταλαβαίνω, πρέπει
1: να επιστρέψεις στο σπίτι.
21: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
1: Τελικός.
21: Και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
1: Έχουν ξαναβρεθεί, πότε θυμάσαι?
21: Το 98 σε προημιτελικό, νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
21: Σε τελικό, νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτς 86, με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα.
1: Ναι, σωστά.
21: Επίσης,
1: και ξέρεις τώρα, έχουν και θέματα Άγγλοι-Αργεντινοί, με Φόκλαντ, με αυτές
21: ιστορίες. Και τότε αυτά ήταν ακόμα πιο τζιζ.
1: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
21: ιστορία. Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία Γαλλία. Ναι.
1: Πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
21: Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, δεν είναι από ίδια ύπη. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ημιτελικό ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν πέρασει Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ, 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, οι Γάλλοι είναι μεγαλύτερο φαβορή. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι, 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
1: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα, Γαλλία ή Ισπανία?
21: Θα έπαιζα απέκρουση Γαλλίας.
1: Γαλλία.
21: Ναι.
1: Δημήτρης Βάλσαμος, σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
21: Θα είμαι εδώ, ναι, θα τα πούμε.
1: Θα είσαι, βέβαια.
21: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια που εκεί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
23: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον Προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τρία ελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο ύπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες, έξερο σκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν να την περιορίσουν. Προσπαθούν να την περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι κατηγορία 3 αυτές οι περιοχές. Και η Εύβοια και η Θήβα. Ναι,
1: καλό το νέο που μας έφερες από την Εύβοια.
23: Αυτό έχει
1: να τη μαζέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Αναστασοπούλου. Εργούν τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
24: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
26: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
27: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
26: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
28: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
29: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
30: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
29: Είναι του τύπου σας.
31: Αλαούνο! Αλατούε!
32: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
31: Απεργέ!
32: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
31: Ρέλος!
32: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
32: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
32: και στο relos.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Sky 89,4.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτόδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Ευβίας. Λίγο πριν από τις 2 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφητηλία με κατεύθυνση προς Αλιβέρι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μεταξύ πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτική έκταση στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της αστυνομίας για το θάνατο του 28χρονου και της 24χρονης που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στο εσωτερικό γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά, στην Οδομήλου. Ένα σενάριο που εξετάζεται βάσει πρώτων εκτιμήσεων του ιατροδικαστή είναι ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις μέσω του κλιματιστικού του οχήματος. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη μηχανή και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Το νεαρό ζευγάρι φέρεται να εντόπισε ο πατέρας του άνδρα. Σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της Λαμίας αποδίδονται τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην πόλη. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του στο Sky, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 4 ημέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός. Ανέφερε ότι αναμένεται και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης περίπου 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Η ηλικία των κρουσμάτων στην πλειοψηφία είναι κάτω των 30 ετών. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί 2 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι 2 από τους 3 συλληφθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο τρίτος συλληφθής πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε 2 ακόμα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έκανε γνωστό ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουν προσληφθεί και οι νέοι αναπληρωτές. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία με αντικείμενο την αναβάθμιση του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής. Προανήγγειλε μάλιστα ότι στα τέλη του μήνα θα αρχίσει για το θέμα δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται και σε μαθητές. Όπως είπε, η Επιτροπή θα παραδώσει τις προτάσεις της το Νοέμβριο. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στον Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 2 τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή σε βάρος 2 ηλικιωμένων εξιχνίασαν αστυνομικοί στην Κατερίνη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τα διοθήματά τους συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 21.000 ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και διαδικτυακά, ακόμα πιο εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, μπορεί η τρίτη σαν μέρα έτσι να μην προσφέρεται και πάρα πολύ για να συζητήσουμε αθλητικά και να έχουμε διάφορα, αλλά αυτή την τρίτη, σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου, έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε και μεταγραφές από Παναχαϊκή και άλλες ομάδες της Αχαΐας, έχουμε και Super League, παρότι το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει, το ντέρμπι βλέπω συνεχίζεται ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Ευάγγελο Μαρινάκη. Γενικά έχουμε πράγμα οδεύοντας
1: προς τους εορτασμούς στη Γαλλία.
0: Έχουμε τους εορτασμούς στη Γαλλία.
1: Για την ημέρα της Βαστίλης είναι και ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέταξαν και Λίκα Ραφαέλ.
0: Ναι, ναι. Αυτά, ήταν... για τέτοια είμαστε πρώτοι. Ναι, ναι.
1: Και ηγήθηκε του στρατεύματος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έτσι. Ναι, ναι, η παρέλαση ναι. Διήρκησε σχεδόν 2 ώρες. Και συμμετείχαν 37 ηγέτες από τη Συμμαχία των Προθήμων.
0: Την τελευταία λέξη πάντως, η πρόθυμη, για άλλους λόγους τη χρησιμοποιούμε περισσότερο, έτσι, όχι για τις συμμαχίες. Εντάξει, άρτος και θεάματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Πάντως συμπίπτουν μάλλον αυτοί οι ερωτασμοί με το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 απόψε το βράδυ.
1: Ερτένα. Ήταν, μιας και ξεκίνησα από αυτό, ήταν τρομερή ατάκα του De La Fuente, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το σημερινό παιχνίδι της, των Ιβύρων με τη Γαλλία, χρησιμοποιώντας μια φράση του Ιούλιου Κέσσαρα, ότι δεν γίνεται να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε. Πριν από 2 χρόνια, σου θυμίζω ότι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας είχε νικήσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 2-1. Ο De La Fuente είπε ότι έχουν βελτιωθεί, εννοώντας για τους Γάλλους, ξέρεις, από τότε. Έχουν καλή ομάδα, αλλά καλή ομάδα είμαστε και εμείς. Ποιος να του πει ότι δεν έχει δίκιο, έτσι. Όντως οι Γάλλοι είναι πολύ καλή ομάδα και όντως και οι Ισπανοί είναι και αυτοί πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, είναι πάντως, παρότι είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, είναι πολύ διαφορετικά τα στοιχεία του παιχνιδιού τους. Γι' αυτό δυσκολεύομαι στο σημερινό παιχνίδι να δω κάτι όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και την πρόκριση. Καλά, οι Γάλλοι, εντάξει, εγώ θα αναλύσω τους Γάλλους. Έχουν μια πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών με κορυφαίο τον Εμπαπέ. Θεωρώ όμως, Παναγιώτη, ότι πρέπει να βάλουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ο κορυφαίος Εμπαπέ των Γάλλων.
0: Ποιος είναι? Εμένα
1: ο Λίσε μου φαίνεται.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Είναι και ο Λίσε, αλλά εντάξει. Θεωρώ πάντως, εντάξει. Θεωρώ ότι οι Γάλλοι για να προκριθούν θα πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε 2 γκολ στους Ισπανούς. Δηλαδή με 1 γκολ δεν νομίζω ότι μπορούν να προκριθούν απέναντι στους Ισπανούς. Τώρα, επειδή είναι πολύ διαφορετικές
1: ομάδες. Σου θυμίζω ότι έχει πει ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για αυτές τις 2 ομάδες στο ξεκίνημα του τουρνουά. Το είχαμε σχολιάσει και εδώ, έτσι. Είχε πει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έχοντας εκφράσει το θαυμασμό του τόσο για το ρόστερ της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, τονίζοντας ότι είναι μια ομάδα χωρίς αδυναμίες, ότι είναι η πιο ταχυδυναμική ομάδα, και τότε που δεν ήμασταν ακόμα στην αρχή, έλεγε ότι η Ισπανία είναι η πιο τεχνική ομάδα.
0: Ναι, και τα δύο είναι σωστά. Απλά επειδή η Ισπανία βασίζεται στο πολύ οργανωμένο παιχνίδι της με μέσους που είναι πραγματικά μέσοι, δηλαδή ούτε δεκαριάζουν, που θα λέγαμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ούτε τίποτα. Είναι πραγματικοί μέσοι. Επειδή ο Ρόδρυ τώρα και ο Πέντρη είναι μέχρι και εξτρέμ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Γιαμάλ, μέχρι και η εξτρέμ. Αλλά είναι μια ομάδα τέτοια που αν καταφέρουν να επιβάλλουν αυτοί το συγκεκριμένο ρυθμό, τότε σίγουρα έχουν το πλεονέκτημα. Αλλά αν
1: το
0: τίκι
1: μπολ, λες,
0: αυτό, ναι. Αλλά αν οι Γάλλοι όμως, υπερτερούν με την ποιότητά τους στα δεδομένα του παιχνιδιού, θα πάρουν αυτοί το πάνω χέρι. Είναι αμφίροπο παιχνίδι. Ανυπομονούμε να το παρακολουθήσουμε το βράδυ. Εγώ μετά από καιρό, έτσι.
1: Είναι οι ίδιες αλλά και διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι, ανυπομονώ να παρακολουθήσω το βράδυ.

0: ξέρεις τόσο πολύ ψηλά, γιατί ξέρει ότι η Ισπανία δεν είναι μια πολύ μέτρη ομάδα, δεν είναι Παραγουάη. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, θεωρητικά τα λέμε εμείς τώρα.
0: Ναι, αυτό μπορεί
1: να
0: δεις
1: ένα 3-3 στην κανονική διάρκεια και να λες εντάξει, τι έγινε τώρα. Εντάξει, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, αναμένοντας και τον Αβριάνο.
0: Όπως και πολύ ενδιαφέρον είναι το Αργεντινή.
1: Ναι, για πολλούς λόγους. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει στη
0: Αγγλία. Όχι, έχω παρακολουθήσει. Έχει γίνει, βέβαια.
1: Ναι, ναι, γίνεται χαμός δηλαδή.
0: Νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον είναι το αυριανό παιχνίδι για όλο το πακέτο εννοώ.
1: Εντάξει τώρα, οι Άγγλοι το έχουν κάνει. Μα όχι οι Άγγλοι, τα αγγλικά ΜΜΕ.
0: Τα ταμπλόιτ.
1: Το έχουν κάνει λίγο
0: λίσα
1: πολεμικό το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, ο Μέση βρήκε το φίλο του διαιτητή, θα παίξουν μαζί και κάτι τέτοια. Τα αναφέρουν στις εφημερίδες, στα site που διαβάζω και πολύ γνωστά έτσι, όχι τα νέα της Οξφόρδης, από πολύ γνωστά ΜΜΕ. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το αυριανό παιχνίδι. Επιτέλους φτάσαμε σε ένα σημείο που εντάξει, δηλαδή με ανυπομονούμε να δούμε τα συγκεκριμένα μάτς στους δύο ημιτελικούς, πόσο μάλλον και τον τελικό, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 του μηνός. Τώρα στα δικά μας να κατέβουμε λιγάκι, όχι πάρα πολύ, κάποιες κατηγορίες πιο κάτω, να έρθουμε στην Παναχαϊκή. Δεν ξέρω αν το έχει επιλέξει να ανακοινώνει έναν μόνο ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της μέρας. Νομίζω κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό, γιατί δεν θα βγαίνει.
0: Δεν φτάνουν οι μέρες.
1: Και ποσοτικά. Ναι, αν και είναι πολύ ανοιχτή ακόμα η μεταγραφική περίοδο, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά επειδή έχει συμφωνήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, το λέω για τίποτα άλλο. Έχει επιλέξει πάντως, από ό,τι είδαμε, να ξεκινήσει ανακοινώσεις με δύο πατρινούς ποδοσφαιριστές και μάλιστα νομίζω πάει ανάλογα και τις θέσεις, γιατί ο ένας, ο Βασίλης Σούλης, είναι τερματοφύλακας. Ο Δημήτρης Πατάπης, ναι μεν είναι αμυντικός μέσος, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα αποκτηθεί
0: για κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, θα αποκτήθηκε μάλλον για να παίξει ως κεντρικός αμυντικός. Είναι η δεύτερη ανακοίνωση της ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής σήμερα, πάλι με ένα έξυπνο βίντεο και συνέχεια ακολούθησε και η επίσημη ανάρτηση στα social του συλλόγου. Θα δούμε αν έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Θυμίζω έχει κλείσει το Νίκο Ιωαννίδη, έχει κλείσει το Θανάση Κωνστανάσιο από τα Χανιά, έχει κλείσει το Γιώργο Μουστακόπουλο. Φαντάζομαι θα παρουσιαστούν κάπως ιδιαίτερα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Έχει κλείσει το Μεγιάδο, έχει κλείσει το Ναμπί. Με το Βασιλόγιαννη ακόμα υπάρχουν συζητήσεις, δεν έχει τελειώσει η ιστορία, είναι ακόμα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Έχει κλείσει τους πιτσιρικάδες Φιρινίδη και Βολάκη. Μάλλον πάει για έναν επιπλέον μικρό τερματοφύλακα. Σίγουρα ψάχνει έναν έμπειρο ακόμα κεντρικό αμυντικό. Φαίνεται, επειδή αυτό μάλλον το θέμα των περισσότερων ερωτημάτων από τους φιλάθλους Παναχαϊκής έχει να κάνει με τη θέση του τερματοφύλακα και αν θα πάρει άλλον έμπειρο πορτιέρο η Παναχαϊκή. Φαίνεται πως όχι, δηλαδή φαίνεται πως ο Σφύρος Αντωνόπουλος εμπιστεύεται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα τον Βασίλη Σούλη. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κινηθεί η Παναχαϊκή για άλλον έμπειρο goalkeeper, θεωρώντας ότι τον καλύπτει αγωνιστικά τώρα από τη στιγμή που το θεωρεί ο προπονητής.
0: Άρα θα πλαισιωθεί, μάλλον έχει γίνει, θα πλαισιωθεί από νεαρό, γιατί δεν
1: κοίτα,
0: μπορεί να βγάλει τη χρονιά.
1: Είναι ο Θόδωρος Γεωργόπουλος από το περσινό ρόστερ, νεαρός και αυτός. Θα πάρει έναν ακόμα νεαρό.
0: Χρειάζεται ένας ακόμη, τουλάχιστον να έχει τρεις θερματοφύλακες.
1: Ναι, θα πάρει. Απλά δεν θα πάρει κάποιον έμπειρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα δίδυμο των θερματοφυλάκων έτσι σάξιο.
0: Άρα δεν θα υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση. Αυτό,
1: Έτσι φαίνεται. Είναι μια επιλογή του προπονητή. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ο ίδιος θα πάρει την ευθύνη. Γενικά βλέπω πάντως ότι και από τους φιλάθλους θα ήθελαν έτσι, και την απόκτηση ενός ακόμα έμπειρου τερματοφύλακα, συγγνώμη, για να βγει και η χρονιά, γιατί εντάξει, είναι δύσκολη η χρονιά, έχει πολλά παιχνίδια και στα μπαράζ.
0: Και η θέση αυτή είναι νευραλγική, ρε παιδί μου.
1: Είναι νευραλγική, ναι. Να πούμε την αλήθεια, και ο Βασίλης Σούλης δεν έκανε πολύ καλή χρονιά στον πύργο στα πρώτα παιχνίδια που αγωνίστηκε εκεί. Έχασε γρήγορα τη θέση του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα. Για όλα αυτά το αναφέρω. Αναμένοντας βέβαια παράλληλα και την συγκρότηση των ομίλων, την οποία θα έχουμε είτε την Πέμπτη μεθαύριο ή τη Δευτέρα. 50% πιθανότητες να φύγουν οι ομάδες της Αχαΐας και να πάνε απέναντι, με το Λακαρνανία, κάποιες ομάδες από την Πρέβεζα, κάποιες ομάδες ενδεχομένως και από την Κέρκυρα, ενδεχομένως να φτάσει στην Αρχή. Φωκικό σίγουρα.

0: φωκικό σίγουρα. Και 50%...
1: Παλιές καλές εποχές μου λες.
0: Ναι, και 50% να παραμείνουν στον όμιλο της Πελοποννήσου. Τώρα η Αχαΐα θα φύγει, η Κορινθία θα φύγει, κάπως έτσι.
1: Οι ίδιες οι ομάδες της Αχαΐας, Βαγγέλη, τι λένε εσύ που κάνεις έτσι, ασχολείσαι περισσότερο?
0: Οι ίδιες οι ομάδες της Αχαΐας καταρχήν είναι ενημερωμένες για το συγκεκριμένο σενάριο. Δεν βλέπω πάντως κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό στο ενδεχόμενο να πάνε απέναντι.
1: Ούτε ζέση λες, να μείνουν εδώ.
0: Δεν βλέπω, ναι, όχι, όχι, πραγματικά δεν βλέπω τον παραμικρό προβληματισμό. Η μόνη ομάδα που πραγματικά το απολαμβάνει όλο αυτό που γίνεται είναι ο Ατρόμητος. Ειδικά μόλις είπαν στους ανθρώπους της ομάδας ότι ενδεχομένως να έχουν και τον Μπάς Γιάννηνα στον όμιλο, ενδεχομένως, έτσι θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πέταξαν από τη χαρά τους επειδή θα παίξουν με τόσες ιστορικές ομάδες στον όμιλο το συγκεκριμένο. Οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Επίσης όμως δεν βλέπω κανένα πρόβλημα ούτε από τον Πανεγιάλιο, ούτε και από την Παναχαϊκή.
1: Ο ΠΑΣ ξέχωρα από το όνομα θα έχει και καλή ομάδα?
0: Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει τώρα να κάνει κάποιες μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών. Ακόμα σκέψου ότι το ρόστερ του δεν είναι συμπληρωμένο ούτε κατά το 20%. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εάν κάνει καλές μεταγραφές συν το όνομα που διαθέτει στην κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι προστίθεται ένας επιπλέον ανταγωνιστής, έτσι για να τα λέμε όλα. Επίσης όσον αφορά τον Ατρόμητο, προχώρησε σήμερα σε άλλες δύο προσθήκες στο ρόστερ του. Άγγελος Δρουγούτης, και αυτός πιτσιρικάς, και λέω και αυτός γιατί έχει επιλέξει να πάει σε αυτό το μοτίβο, με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ένα παιδί που ξεκίνησε την Πάτρα 2005, αγωνίστηκε στο Πάτρε, έπαιξε στο Θεσπρωτό, επέστρεψε στο Πάτρε, αλλά είναι πιτσιρικάς, είναι 19, αμυντικός. Επίσης επέστρεψε επί της ουσίας ο Κώστας Κατσαΐτης. Έπαιξε πέρσι στην Παναχαϊκή κάποια παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός. Γύρισε στον Ατρόμητο. Εντάξει, είναι ένα παιδί που έχει κάποια εμπειρία από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι μια θετική μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Όσον αφορά το Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο, φαίνεται ότι διεκδικούν ένα ψηρικά τερματοφύλακα, τον Αποστόλη Αναστασόπουλο, όχι τον συναδελφό μας Παναγιώτη. Ένα 18χρονο παιδί, ο οποίος έκανε φανταστική χρονιά και πέρσι και πρόπερσι με τον Άρη Πατρών, και στο κύπελλο Αραστεχνών και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Παρότι πολύ μικρός, το παιδί πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί ο Παναγιάλιος τον θέλει να είναι μέσα στους τρεις τερματοφύλακες κανονικά, να συμμετέχει και ενδεχομένως να του δοθούν και ευκαιρίες. Η Παναχαϊκή φαίνεται ότι μάλλον για τέταρτο τον θέλει παρά περισσότερο για τρίτο, και αυτό είναι ένα θέμα που κολλάει λίγο τη μετακίνησή του από τον Άρη στην Παναχαϊκή. Ενδιαφέρον έχει δείξει και η Ζάκυνθος για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Αν τα δεδομένα μείνουν όσο έχουν και δεν μπει ακόμα πιο ζεστά η Παναχαϊκή, μάλλον θα καταλήξει στον Πανεγιάλιο. Έχει όμως ακόμα ελπίδες και η Παναχαϊκή, αρκεί όπως είπα να το δει λίγο διαφορετικά το θέμα, τόσο ως προς τον ποδοσφαιριστή όσο ως και προς την ομάδα. Επίσης όσον αφορά την παραμονή ή όχι του Νίκου Μασούρα, επειδή με ρωτάει και ο Μπιλ, είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι φαίνεται, φάνηκε από την αρχή μάλλον ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει, ναι, μια απόσταση, δεν έχει γεφυρωθεί ακόμα η απόσταση με τον Νίκο Μασούρα. Φαίνεται ότι και ο ίδιος ψάχνει κάποια άλλα πράγματα. Η Παναχαϊκή θα ήθελε να τον κρατήσει υπό προϋποθέσεις. Δεν έχει λήξει το θέμα, παραμένει ανοιχτό. Θα μου πεις, όσο δεν λήγει κάτι, μάλλον προς το όχι πηγαίνει, αλλά εγώ κρατάω έτσι μια πισινή. Εντάξει, είναι πατρινός ο Νίκος Μασούρας. Ένας ποδοσφαιριστής που, αν κάνει κανονικά προετοιμασία, μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, γιατί πέρσι ήρθε και από τραυματισμό, έχοντας χάσει πολλά παιχνίδια στη Β' Βουλγαρίας που επέλεξε να αγωνιστεί. Είναι ένα παιδί έμπειρο που αν πάρει παιχνίδια στα πόδια του, αν κάνει προετοιμασία, νομίζω ότι σε αυτή τη γάμα εθνική έχει να προσφέρει στην Παναχαϊκή. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμα. Το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι συμπληρωμένο κατά 75-80%. Γνωρίζουμε εξ αρχής, γνωρίζουμε μάλλον ότι οι τερματοφύλακες προς το παρόν θα είναι ο Βασίλης Σούλης και ο Θόδωρος Γεωργόπουλος. Θα δούμε και ποιοι άλλοι μικροί ή ποιος άλλος μικρός θα αποκτηθεί. Εάν συμπεριλάβουμε τον Δημήτρη Πατάπη στους κεντρικούς αμυντικούς, αυτή τη στιγμή είναι με τον Χαράλαμπο Σταθόπουλο στο ρόστερ. Στους μέσους θα γίνεται ένας χαμός, δεν έχουν ανακοινωθεί βέβαια, γιατί θα είναι ο Μεγιάδο, υπάρχει συζήτηση με τον Παπατόλιο, τον Θανάση Παπατόλιο που έχει περάσει ξανά από την Παναχαϊκή. Υπάρχει συζήτηση με τον Διαμαντή, τον έμπειρο στόπερ που έχει περάσει από τον Όφη, πέρσι έπαιξε στην αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά αποδεσμεύτηκε πολύ νωρίς από την ομάδα, δεν πήγε πολύ καλά εκεί. Νομίζω ένας εκ των δύο θα αποκτηθεί από την Παναχαϊκή. Έχει μείνει ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος, έχει μείνει ο Αμαρίλο Καμπεράι. Θα αποκτηθεί ο Νίκος Ιωαννίδης, μιλάω για τους επιθετικούς, έτσι. Οπότε υπάρχει ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή αρκετά γεμάτο, ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Υπολογίζω ότι μέχρι τις 27 του μηνός που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Παναχαϊκής, εντάξει, να μην πω ότι θα είναι συμπληρωμένο 100% το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι κατά 90-95% όλοι οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παρόν στην πρώτη της ομάδας. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί βλέπω αρκετός κόσμος ρωτάει. Δεν έχουν αποφασίσει δηλαδή οι άνθρωποι της Παναχαϊκής αν θα είναι μια ανοιχτή πρώτη προπόνηση για τους φίλους της ομάδας, που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο φέτος να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Αυτό νομίζω θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα. Και όπως φαίνεται, η Παναχαϊκή θα βγάλει έτσι το βασικό τη στάδιο της προετοιμασίας εδώ γύρω. Λίγο Πάτρα, λίγο πιο έξω, λίγο σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν θα φύγει, εννοώ, εκτός Αχαΐας σε κάποιο προπονητικό κέντρο ώστε να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
1: Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Ναι. Να σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Να πω, ναι, όχι, να συμπληρώσω κάτι, επειδή το αναφέραμε στην αρχή και
1: για
0: μετά το.
1: Για τις σχολές Δέλτα ή όχι?
0: Όχι, για σχολές Δέλτα το έχεις πει αναλυτικά εσύ. Νομίζω το γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον και τις εμπιστεύεται. Απλώς επειδή έγινε μια αναφορά στην αρχή της εκπομπής και με ρώτησε ένας φίλος να πούμε δύο πράγματα παραπάνω για την μάχη που έδωσαν εκ νέου για την Προεδρία στη Super League ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ισοψήφισαν ξανά, παίρνοντας από 7. Ψήφους.
1: Σαν πόλο είναι, έτσι. Δηλαδή αυτό το σκορ ταιριάζει σε πόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και από τη στιγμή που η ΕΠΟ επέλεξε πάλι να ψηφίσει λευκό, για να
1: άρα
0: μην
1: το ρόλο κρίνει, του Πόντιου Πιλάτου.
0: Για να μην κρίνει αυτή το αποτέλεσμα. Και ψήφισαν ακριβώς οι ίδιες ομάδες. Δηλαδή τον Αλαφούζο στήριξαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Και το Μαρινάκι Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Καλαμάτα, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης. Οπότε έχουμε νέες εκλογές αύριο Τετάρτη.
1: Υπήρξε και μία πρόταση, γιατί μου έκανε εντύπωση, την είχα σημειώσει, τη σχολιάσουμε. Ναι. Μία πρόταση από τον κύριο Αχιλέα Μπέο, τον ισχυρό άνδρα του Βόλου, ο οποίος είπε, ναι, να προσυρθούν και οι δύο, και τη συγκεκριμένη πρόταση την αποδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης μόνο, όχι ο κύριος Αλαφούζος. Οπότε συνεχίζει τώρα αυτό που ήθελες να πεις.
0: Ναι, οπότε αύριο Τετάρτη θα υπάρξει νέα διαδικασία για την εκλογή Προέδρου στην Super League, να δούμε αν θα αλλάξει.
1: Άρα πάμε στα πέναλτι, δηλαδή. Σήμερα ήταν η παράταση, η πρώτη φορά ήταν η κανονική διάρκεια, ναι, να το ποδοσφαιροποιήσουμε εντελώς. Σήμερα, ναι, ήταν η παράταση, ισόπαλη.
0: Υπήρξε και μια άλλη πρόταση της ΕΠΟ, mm-hmm, να μοιραστεί η Προεδρία τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: να είναι Πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και τον άλλο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εδώ ήθελε ο Αλαφούζος, αλλά δεν ήθελε ο Μαρινάκης. Το θέμα είναι άμα και αύριο έχουμε το 7-7, τι θα γίνει.
1: Συνέχεια. Θα κάνει εκλογές.
0: Μάλιστα. Προσωρινή πρόεδρος πάντως είναι κυρία Κάτια Κοξένογλου, μέχρι να έχουμε τον κανονικό πρόεδρο, αν τον έχουμε, όποτε τον έχουμε.
1: Πάντως έτσι και όπως είναι η διαδικασία, επειδή βλέπουμε μπετόν αρμέ, ξέρεις, και τις, ναι, δύο, ναι, πλευρές.
0: Ναι. Ποιος θα σπάσει πιθαν... το θέμα.
1: Ναι, ποιος θα σπάσει αυτό.
0: Ποιος θα σπάσει.
1: Και πώς θα σπάσει.
0: Και πώς.
1: Λοιπόν, εμείς θα σπάσουμε λίγο. Θα, ναι, την κάνουμε για πάμε πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Panda 89,4. Οι δύο θαύουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι όπως τελειώσαμε το πρώτο, γιατί ρώτησες και εγώ. Έκανα πλάκα και μου στείλανε έτσι μηνύματα κτλ. Έκανα πλάκα όταν λέγω ότι συνέχεια θα έχουν εκλογές στη Super League. Ότι αν και αύριο. Τώρα δεν κάνω πλάκα, το λέω σοβαρά. Έτσι, ότι αν και αύριο δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει νέο πρόεδρο στη Super League, τότε είναι μονόδρομος η λύση πρωτοδικείου.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς εγώ έκανα πλάκα στην αρχή ότι ξέρεις, θα κάνουν εκλογές συνέχεια. Όχι. Αυτό που προβλέπεται είναι το πρωτοδικείο.
0: Είσαι και πλακάτζης, τι να σε κάνουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Το ξεκαθαρίζω. Ήθελα να σου πω όμως, έχω ένα πολύ σοβαρό θέμα να συζητήσουμε.
0: Όντως τώρα ή πλάκα πάλι.
1: Να, θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πες.
1: Ότι στη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις για τον γιατρό της εθνικής ομάδος.
0: Ο οποίος είναι γυναικολόγος.
1: Ναι. Είδες λοιπόν.
0: Ρε φίλε,
1: άρα είσαι προετοιμασμένο.
0: Δεν σου έλεγα τώρα ορισμένα πράγματα για αυτές τις ομάδες. Τα έλεγα, δεν με πίστευες.
1: Ναι, και, λοιπόν, άκου τώρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νιν του Παναθηναϊκού που θα γίνει Έλληνας, όσον ούπο. Σε συνέντευξη τύπου υποστήριξε ότι ο δόκτωρ Αμπντεραχμάν Φεντιόρ, ο οποίος υπηρέτησε ως γιατρός της εθνικής ομάδας για περίπου μία δεκαετία, δεν διέθετε το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς είχε εκπαιδευτεί ως γυναικολόγος και με ευτήρας. Νομίζω, κοίταξε να δεις, σε ανδρική ομάδα αυτή η ειδικότητα δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Να πάρει. Οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, δηλαδή και ο δοντίατρος να έλεγες.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει άνθρωπος κάποιες γενικές γνώσεις, ρε παιδί μου, παθολογία.
1: Όχι, ξέρω. Ο γιατρός της ομάδας μας δεν είχε το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να υποστηρίξει τους αθλητές μας. Το ανακάλυψα αρκετά αργά, είπε ο κύριος Φεντιόρ. Είπε ο κύριος Φαλ, καθώς υποστήριξε ότι ο κύριος Φεντιόρ είναι γυναικολόγος. Και υπήρχαν αντιδράσεις στη διάρκεια της θητείας του κυρίου Φαλ. Μάλλον υπήρχαν αντιδράσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κύριος Φαλ, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι, ακόμη και από την από όλους όσοι είναι δίπλα και οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν τις ενστάσεις τους, αλλά και ο σύλλογος εκεί των γιατρών της Σενεγάλης τον υποστήριξε, δηλαδή είπε ότι ο άνθρωπος έχει πάρει και άλλου είδους εκπαίδευση.
0: Ορίστε, εντάξει.
1: Η Ένωση Αθλητιατικής της Σενεγάλης συγκεκριμένα πέριψε τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι ο κύριος Φεντιόρ διαθέτει και εξειδίκευση στην αθλητιατρική.
0: Ορίστε, δεν μου το είπα. Να το.
1: Πάντως, 10 χρόνια, ό,τι και να είναι, 10 χρόνια του πήρε του Φαλ να καταλάβει ότι ο άλλος ήταν γυναικολόγος.
0: Και ό,τι και αν είναι, Παναγιώτη, 10 χρόνια κάτι θα μάθε και από την αθλητιατρική, εκτός από γυναικολογία.
1: Εντάξει. Φοβερά πράγματα αυτά, ρε φίλε.
0: Είναι, ρε παιδί μου, να αναρωτιέσαι αν γίνονται κάτι τέτοια. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσα να το σκεφτώ μόνο για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Εντάξει, τελικά συμβαίνουν και αλλού, όπως.
1: Συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Αφρικής αυτά.
0: Και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Πας και τίποτα,
1: Τι εννοείς τίποτα.
0: Δεν βλέπω τίποτα. Μπαλός. Τι σημαίνει μπαλός.
1: Μπάλος.
0: Μπάλος ή μπαλός.
1: Μπαλός ή μπάλος.
0: Έτσι νομίζω.
1: Για τον μπαλός, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μπαλός.
1: Έκανα λάθος εγώ. Αναφέρεσαι στον νέο παίκτη που ανακοίνωσε ο Απόλλων, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπω από την αρχή πάντως ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ρένος μπαλός, όπως είπες.
0: Ειρηναίος, για την ακρίβεια.
1: Ναι. Και λέει ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία από όλων, χτίζοντας σε παίκτες όχι αρκετά νεαρού σε ηλικία, αλλά τέλος πάντων να μην είναι μεγαλωμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή όλοι όσοι έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα είναι under 25. ή άντερ 26, ας πούμε, ο συγκεκριμένος είναι 26 χρόνων, 2 μέτρα και 5 εκατοστά, forward, παίζει στις 4 και 5. Έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό στα ηλικιακά τμήματα, έτσι μην μπερδευόμαστε, σε Παπάγου, Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου, Δάφνη Ψυχικό και Τρίκαλα. Πέρυσι έπαιζε με το Εγάλεο στο πρωτάθλημα της Elite League στην Α2 Εθνική, 7,5 πόντους και 4,5 rebound κατά μέσο όρο. Βέβαια, το Εγάλεο ήταν η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, για να τα λέμε όλα, έτσι. Yeah. Θα μου πεις άλλο Elite League, άλλο National League One. Θα δούμε.
0: Ναι, ξέρεις, πάντως θέλω να δω στη συνέχεια τι θα γίνει. Δηλαδή, με μόνο τέτοιους παίχτες, δεν ξέρω. Ναι. Νομίζω δεν θα υπάρχουν μόνο τέτοιοι.
1: Έτσι έχω και εγώ την αίσθηση.
0: Νομίζω.
1: Γιατί από ό,τι μαθαίνω, πάλι και σε τέτοιες περιπτώσεις προσανατολίζονται, τουλάχιστον η επόμενη, μία από τις επόμενες θα είναι τέτοια. Ναι. Να δούμε τι, και για να το προχωρήσω έτσι ένα βηματάκι πιο πέρα. Είναι σημαντική αυτή η προσθήκη του Μπαλού και ετοιμάζεται ο Απόλλων να κάνει δικό του και τον Στέλιο Μαράντι. Είναι 23 χρόνων, forward και αυτός. Πέρυσι ανήκε στον Λυσιακό, είχε έναν τραυματισμό όμως και δεν έπαιξε. Παλαιότερα έχει παίξει στο Χολαργό αλλά και στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Θα δούμε αν προχωρήσει ο Απόλλων και σε αυτή την μεταγραφή. Πάντως και ο συγκεκριμένος, ο Μαράντης δηλαδή, έχει γεννηθεί το 2003, 2 μέτρα. Ναι. Βλέπω ότι εκεί είναι, φτιάχνει ομάδα under 26, ας πούμε. Δηλαδή ο πιο μεγάλος που έχει αποκτήσει είναι ο Μπαλός, που είναι 26 χρόνων.
0: Με το ξένο που είχε τον Αμερικανό.
1: Είναι ερωτηματικό γιατί δεν σταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρυσι. Ο Κίερ εννοείς, έτσι.
0: Ναι. Κίερ.
1: Είχε τραυματισμό στον Αχίλιο. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει. Πιστεύω ότι όπως μιλούσα και με έναν προπονητή που γνωρίζει και δεν είναι πατρινός, ο συγκεκριμένος προπονητής μου έλεγε ότι είναι σίγουρος ότι ο Ντίρκ Μπάρμαν θα φέρει κάποιον Αμερικανό από τη Γερμανία. Δηλαδή από το πρωτάθλημα που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται παράλογη αυτή η σκέψη που έχει κάνει αυτός ο προπονητής που σου είπε.
0: Προφανώς.
1: Ότι θα πάρει κάποιον που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιον από το πρωτάθλημα Κεντρικής Ευρώπης. Μπορεί από το Βέλγιο, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή το λέω. Ναι. Αλλά ξέρεις, επειδή ο Αμερικανός θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα κλείσει το μεταγραφικό παζάρι. Γιατί έναν μπορεί να πάρει κάθε ομάδα της δεύτερης εθνικής. Τέλος πάντων, της National League One, όπως λέγεται η συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα προσπαθήσει να βρει, να κάνει μάλλον την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά και να μην την κάνει, λέω ρε παιδί, τους Αμερικανούς μπορεί να τους αλλάζει, τους Έλληνες εντός εισαγωγικών τους παντρεύεσαι. Αυτή είναι που χωράς. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου βλέπουμε ότι έχει μείνει στο στεμπάρι. Φαντάζομαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να δούμε πάρα πολλούς μαζί και να παραμένουν και να προστίθεται. Η Αχαγιά 82 βλέπω ότι κάνει κινησούλες σημαντικές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή θυμίζω ότι η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή ανέβηκαν με τη διαδικασία της Wild Card από την τρίτη εθνική στη δεύτερη, δηλαδή από την National League 1, από την National League 2 μάλλον, στην National League 1. Η Αχαγιά κράτησε τον Πανόπουλο. Ήταν και πέρυσι στην ομάδα, είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου στην Αχαγιά 82 και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Είχε 11 πόντους, 5 rebound, 3 assist, έτσι είναι γεμάτα νούμερα.
0: Ναι.
1: Θα αποκτήσει η Αχαγιά το Γιάννη Θανόπουλο. Έπαιζε πέρυσι στο Βαρθολομιό. Έχει περάσει από όλες σχεδόν τις ομάδες της ΕΣΚΑΗ. Εντάξει, και από τον Απόλλωνα, έτσι έπαιξε πριν από 2 χρόνια, αλλά και στο ξεκίνημα της καριέρας του. Πέρυσι στο Βαρθολομιό είχε 11,2 πόντους, 3,2 rebound και 2 assist. Ενώ από τον Απόλλωνα θα πάει στην Αχαγία ο Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, είναι γιος του Γιώργου Αθανασόπουλου. Αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: στη μεγάλη ομάδα του Απόλλωνα με Βετούλα, Μολφέτα, Βούξεβιτς.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ο Γιώργος ήταν ο τέταρτος της παρέας, έτσι από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Ο γιος του λοιπόν έπαιξε πέρυσι για μισή σεζόν στον Ιπποκράτικο, σε ομάδα τρίτης εθνικής, National League One. Ήρθε το χειμώνα στον Απόλλωνα και θα συνεχίσει στην Αχαγιά. Ναι. Η Αχαγιά ανακοίνωσε τον Πανόπουλο, δηλαδή ότι παραμένει στην ομάδα, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει και όλους όσοι ανέφερα προηγούμενα, έτσι. Θα φτιάξει και η Αχαγιά καλή ομάδα. Είναι εκεί ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, έτσι, που ξέρει καλά την κατηγορία. Είχε πολύ καλή σεζόν με την ομάδα του Αίολου. Α, είναι ανταγωνιστική η Αχαγιά. Περιμένουμε και την Παναχαϊκή, βέβαια. Η Παναχαϊκή δεν κάνει κινήσεις. Έτσι, δεν έχουμε... Η πιο μεγάλη κίνηση, γιατί ήταν η πιο ουσιαστική μέχρι τώρα, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία, κρατήσει τον Χατζόπουλο. Ναι. Ο Χατζόπουλος είναι, το είχαμε πει και παλιότερα, έτσι, και πέρυσι στη διάρκεια της εγωγής, είναι ένας παίκτης πολυτέλεια για την τρίτη εθνική που έπαιξε πέρυσι, είναι πολυτέλεια και για τη δεύτερη εθνική. Είναι ένα παιδί που προέρχεται από την Τρίπολη, είχε φτάσει μέχρι το κατόφλι της εθνικής νέων ανδρών, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία, όμως έχει προτεραιότητα την ιατρική, και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει κάνει το παραπάνω βήμα στην καριέρα του. Και πέρυσι τον ήθελε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, και παλιότερα ο Απόλλωνας, και η πάλι Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου τον είχε σκεφτεί και στη διάρκεια, ξέρεις, τη σεζόν που πέρασε. Όμως η προτεραιότητά του αυτό αφή τον κρατάει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια δεν είναι κακό, δηλαδή αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα... ανάμεσα στην ιατρική και τον μπάσκετ, αν είναι να παίξεις μπάσκετ, ρε παιδί μου, στο υψηλότερο επίπεδο, οκ, okay, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Τι μπορεί να του πεις, ξέρεις, σου λέει τίποτα, έχω εργαστήριο, άρα θα πρέπει να
0: του πεις ένα μπράβο, μπορεί να
1: ναι, ένα μπράβο, αυτό λέω. Δηλαδή, προτιμά να είναι σε ένα επίπεδο που να μπορεί να συνδυάζει τις σπουδές του, την ιατρική, με τον μπάσκετ. Σε όποιο επίπεδο μπορεί να είναι. Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον μέχρι την Α2 Εθνική. Δηλαδή, αν έκανε προπόνηση, εγώ πιστεύω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά, εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο.
0: Να σου πω κάτι με το οποίο μπερδεύτηκαν κάποιοι ακροατές μας. Ναι. Και εγώ μπερδεύτηκα προς στιγμή, μετά απευθύνθηκα στους ειδικούς. Είδα εχθές τα γκρουπ δυναμικότητας στο FIBA Europe Cup.
1: Ναι.
0: Και είδα και τον Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Και είδαν και φίλοι ακροατές τον Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο καιρό είδαν πάλι τον Προμηθέα στα προκριματικά, το πρόγραμμα μάλλον, στα προκριματικά του BCL. Ακριβώς. Ναι. Και εκεί μπερδεύτηκαν λιγάκι. Μας το εξηγείς, τους το εξηγείς.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω. Ο Προμηθέας και με βάση την κατάταξη την περσινή σεζόν δεν είχε δικαίωμα να πάει απευθείας σε ομίλους του BCL της FIBA, έτσι. Άρα θα πάει στα προκριματικά. Το πρώτο παιχνίδι θα το παίξει εντός έδρας με την Βιέννη, που είναι νεοφώτιστη σε αυτό το θεσμό. Όσο νικά θα προχωρά μέχρι να φτάσει σε ομίλους. Όμως σε οποιαδήποτε φάση αποκλειστεί,
0: τέλος.
1: Πώς να το πω. Δεν θέλω να πω ότι θα υποβιβαστεί, θα πάει στην άλλη διοργάνωση της FIBA που είναι το Euro Cup.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι, για να το ποδοσφαιροποιήσω το μπάσκετ, ας πούμε η ΑΕΚ τώρα θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν αποκλειστεί θα πάει πιο πίσω, στην πιο πίσω διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι είναι και το
0: Europa.
1: Ναι, Europa. Κάπως έτσι είναι και το format στο μπάσκετ της FIBA, γιατί στην ULEB, εκεί δηλαδή που ανήκει η Ευρωλίγκα και το EuroCup της ULEB, είναι διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν οι όμιλοι, απευθείας γίνεται αυτό το πράγμα και προχωρούν.
0: Ναι. Πάντως ο Προμηθέας έχει το υψηλότερο ranking στη συγκεκριμένη διοργάνωση, γιατί βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός στο τρίτο, Ηρακλής και Μύκονος βρίσκονται μαζί στο τέταρτο γκρουπ, 16 Ιουλίου, την Πέμπτη δηλαδή. Θα γίνει η κλήρωση για το FIBA Europe Cup.
1: Θα είναι ανάλογη τη UEFA η κλήρωση αυτή. Θα λένε ότι αν από αυτό το ζευγάρι αποκλειστεί, ναι, θα πάει εκεί. Αν αυτό, δηλαδή δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα είναι απευθείας στο Euro Cup. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως είναι ο Προμηθέας που θα λένε, ας πούμε, Προμηθέας Βιέννη. Ο νικητής αφού του ζευγαριού ωραία προχωράει για να φτάσει σε ομίλους του BCL, ο ηττημένος θα πάει εκεί στους ομίλους του Euro Cup.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή, να σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, μάλλον ακόμα ένας Έλληνας προπονητής φεύγει από την Ελλάδα για την Ινδία. Ο Παύλος Δερμιτζάκης, μετά την αποχώρησή του από τον Πανιόνιο, συμφώνησε με την Πάντζαμπ της Ινδίας.
1: Εκεί δεν είχε παίξει ο Κατσουράνης.
0: Όχι εκεί. Μια ομάδα
1: στην
0: όμως...
1: Ινδία είχε παίξει.
0: Μια ομάδα όμως που επιμένει ελληνικά στον πάγκο, στο θέμα του προπονητή, γιατί εκεί ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Δηλμπέρη.
1: Παλιότερο τερματοφύλακα
0: του Ηρακλή. Ο οποίος πήγε σε μια άλλη ομάδα της Ινδίας, στη Μοχούν Μπάγκαν Σούπερ Τζάιαντ. Πέρσι είχα κάνει μια συνέντευξη στον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ενώ ήταν στην Ινδία. Και είχε αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το ποδόσφαιρο της Ινδίας, που θεωρούμε εμείς, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, ότι στη χώρα μας είναι πολύ καλύτερα και. Καλύτερα, Παναγιώτη, να μην σου πω για το θέμα αμοιβών τι παίζει σχετικά με τους προπονητές και ειδικά με τους ξένους, έτσι. Μια ομάδα λοιπόν που επιμένει ελληνικά, επιμένει βορειοελλαδίτικα, να το πούμε έτσι πιο καθαρά, γιατί στη θέση του Παναγιώτη Δηλμπέρη θα ηγηθεί ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο γνωστός προπονητής σε πολλές ομάδες της Super League 2.
1: Έχει περάσει και ως παίκτης από τον Πανεγιάλιο παλιά, νομίζω. Έτσι.
0: Παλιά, ναι. Β' εθνική ο Πανεγιάλιος, ναι. Στα 57 του ο κύριος Δερμιτζάκης πλέον αποχώρησε από τον Πανιόνιο και θα δοκιμάσει για πρώτη φορά στο εξωτερικό και την Ινδία. Πάντως είναι ωραίες προκλήσεις αυτές, ξέρεις, στην καριέρα σου, δηλαδή, εκεί που νομίζεις ότι τα έχω ζήσει όλα, εκεί που λες ότι εντάξει, κάποια ομάδα της Super League 2 πάλι θα μου κάνει πρόταση, πάλι τα ίδια, ξαφνικά να προκύπτει μια τέτοια πρόκληση. Εντάξει, νομίζω και σε τέτοια ηλικία αξίζει να το ζήσει κάποιος. Και σε οποιοδήποτε επάγγελμα, δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα
1: νομίζω
0: του
1: προπονητή. Νομίζω θα ήταν και από τις τελευταίες ευκαιρίες του κ. Δερμιτζάκη.
0: Στα 57 του, ναι. Εντάξει, δεν πήραν τα χρόνια τον άνθρωπο.
1: Όχι, αλλά για να ζήσει αυτό το εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Αλλάζει και Ήπειρο, βέβαια.
0: Καλά, αυτό δεν είναι εκτός Ελλάδος. Δεν είναι ότι φεύγει από την Ελλάδα και
1: πάει στην
0: Ασία. Ναι, αλλάζει Ήπειρο ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσω να μαζεύω μπογαλάκια ή έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, εντάξει, να πούμε ότι στις 10 είναι το μεγάλο παιχνίδι, έτσι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026. Εντάξει, φαίνεται να είναι λιγάκι, όχι πάρα πολύ, λιγάκι πιο μπροστά η Γαλλία.
0: Άσε να τα δούμε αυτά.
1: Αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί
0: ναι, έτσι, Ισπανία... Πράγμα, μαζέψου. Τώρα.
1: Να μαζεύω πάλι, να αναδιπλωθώ δηλαδή.
0: Έτσι. Ας το λίγο αμφίροπο, ναι. Όλα είναι ανοιχτά, ξέρεις.
1: Μα δεν θα. Κοίταξε να δεις, αυτό το ζευγάρι, ό,τι και να γίνει, όπως και στο Αγγλία-Αργεντινή, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ας πούμε, αυτές τις τέσσερις ομάδες υπάρχει κάποια που. Στο έλεγα και χθες. Αν έλεγε στην αρχή του Μουντιάλ ότι παίζουμε 6-7 ομάδες, θα ήταν και οι τέσσερις αυτές μέσα στην εξάδα που
0: θα ήταν, ναι. βλέπω να κοιμόμαστε γύρω στη μία σήμερα, Τάκη.
1: Λες τόσο αργά, ε?
0: Κάπου εκεί.
1: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος απέναντί μας, που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα από τους τρεις μας. Να περάσετε δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Λυκόβρηση. Επίσης στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βαγιά Νέστορα, και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε σε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί οπλών. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα οδηγηθεί σε λίγη ώρα και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν την διαδικασία έκδοσή της στην Ελλάδα. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερέας Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλβέρι Ευβίας. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στην περιοχή του προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλβέρι Ευβίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Ήπατο Θήβα στη Βιωτία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς σε κοντινή απόσταση σταθμεύει καθημερινά όχημα της πυροσβεστικής. Να σημειωθεί πως δεν υπήρξε κίνδυνος για τους τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο. Το ενδεχόμενο θάνατος των 2 νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Σύμφωνα με αναφορές, ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στον ΣΚΑΙ υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρηξεί στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για εκρηξεί κοντά στο στενό του Ορμούς και σε πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του αέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν. Η οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιερά Πετράς.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα.
2: Παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.

Αυτό δεν είναι το τραγούδι Μουντιάλ. Το λέει τα Βίντα Λόκα. Αυτό ήταν σίγουρα. Ή αυτό αρέσει και με αυτό βάλε Κώστας Πανέ. Σ' αρέσει ο Ρίκι Μάρτιν. Είναι γνωστό αυτό, εντάξει.

Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Να ακούσατε και κάποιοι εντάχει στο δελτίο ειδήσεων 2-3 δρόμους που είναι κολλημένοι. Κατεβαίνοντας το Κηφισό, κατεβαίνοντας το καθοδικό του Κηφισού, θα βρείτε κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και ένα κομμάτι που κολλάει μετά, λίγο πριν, αμέσως μετά την Αττική Οδό. Ακριβώς μετά την Αττική Οδό. Για ένα κομμάτι μικρό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, συγγνώμη. Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση είναι το ένα κομμάτι. Μετά χαλαρώνει λίγο και μετά ξαναπιάνει με το που τελειώνει ο κόμβος Αττικής Οδού. Αμέσως μετά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατεβαίνοντας δεν έχει τίποτα άλλο. Ανεβαίνοντας παρόλα αυτά θα βρείτε κίνηση λίγο στο Εγάλεο και στο ύψος του Περιστερίου ανατμήματα. Το κέντρο έχει κινήσει. Καλώς είναι ο Κηφισός, μια χαρά είναι. Το κέντρο έχει κινησούλα. Έχει κίνηση η Βασιλής Σοφίας. Έχει κίνηση η Φιλελλήνων, βλέπω αρκετή. Η Αρδιτού θα βρείτε κίνηση προς τα κάτω. Εκεί ο κόμβος Αλεξάνδρας και Κηφισίας πάντα είναι λίγο ζώρικος, εννοείται. Έχει από τα νοσοκομεία της Κανελοπούλου μέχρι τη Μεσογείων αρκετή κίνηση προς Αθήνα. Και αντίστοιχο κομμάτι από Κατεχάκη προς Μεσογείο έχει κινησούλα. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Η Μεσογείο έχει μόνο κίνηση στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά στο ύψος Αγίας Παρασκευής δεν έχει καθόλου κίνηση βγαίνοντας από περιφερειακή Μυτού προς Ηλίουπολη. Τίποτα. Τι λέει ρε φίλε. Και από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση αυτή την ώρα. Έχει κινησούλα εδώ, από ό,τι βλέπω, από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά. Εδώ για τα έργα που γίνονται αυτά. Λογικό επίσης. Και ένα μικρό κομμάτι το οποίο κολλάει βγαίνοντας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Ασπρόπυργο.

αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-4800-170-174 για τα δικά σας, για τις δικές σας μαρτυρίες από τους δρόμους. Να πούμε ότι είναι και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θήβα. Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Καρντζόγλου πριν από λίγο, και η πυροσβεστική υπό... Λοιπόν, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, που εξέσπασε εκεί γύρω στις 12, και υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Θήβα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Εμείς θα περιμέναμε μέρες. Οι φίλοι ακροατές περίμεναν τις δικές σου προγνώσεις. Θα κάνεις live, γιατί σε βλέπω λίγο στήνει στο κινητό, να ξέρω.
2: Όχι, όχι.
1: Άμα κάνεις live, γιατί είσαι και λίγο περίεργος, είσαι νεολαίος.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχεις στήσει το κινητό για live, ο κύριος Βάλσαμος.
2: Ναι. Μαύρη οθόνη, ορίστε
1: τίποτα. Άσερε, άσερε.
0: Έχει φέρει τρίποδο.
1: Έχει φέρει τρίποδο.
2: Μια βασούλα.
0: Ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Γιατί άλλο να μιλήσουμε με τον κύριο Βάλσαμο. Ο κύριος Βάλσαμος είναι ο πλέον ειδικός για το Μουντιάλ. Και έχει να πει και άλλα πράγματα, μην ανησυχείς. Αλλά περιμένουν από σένα. Ο Σταυρακάκης μου στέλνει σε μηνύματα. Τι θα γίνει, μου λέει. Τι θα γίνει να μας πει για Μουντιάλ, Ανασόπουλου.
0: Καλά, παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε όλοι.
2: Είσαι το χταπόδι τη τρέχουσα διοργάνωση, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ακούς τι λέει.
0: Η Μαρία το χταπόδι.
1: Η Μαρία το χταπόδι.
0: Θέλω να σου πω, το έλεγα νωρίτερα, επειδή βρέθηκα στην Άξο δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω πόσους Νορβηγούς πρέπει να είχε πάνω τον ΣΥ.
2: Θέλω να σου πω ότι και εγώ όταν είχα πάει στη Σύρο είχε επίσης Νορβηγούς. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ήταν σαν να έχει αδειάσει η Νορβηγία και να έχουν έρθει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσουν Μουντιάλ από την Ελλάδα.
2: Ναι, μάλλον δεν έγινε αυτό, γιατί άμα είδες τι έγινε στην υποδοχή των Νορβηγών, είχε 100.000 κόσμο στο Όσλο.
1: Και τους πανηγύριζαν κιόλας.
0: Εγώ το λέω να βλέπεις τώρα τόσους Νορβηγούς με τις εμφανίσεις, με φανέλες κλπ. Παιδάκια μικρά, όλα κατάξανθα με τα μπλε μάτια και οι γονείς τους ίδιοι, ολόιδιοι.
2: Και είναι και εντάξει, το δείχνουν τι είναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν τους μπερδέψεις να πεις ότι είναι Σουηδοί.
0: Λέγαμε μακάρι να κερδίσουν, γιατί τα βλέπαν στο λιμάνι της Νάξου, όλα τα μαγαζιά ήταν παντού Νορβηγοί. Λέμε να κάνουν κουπί στο λιμάνι της Νάξου, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι. Είδα για κάτι βίντεο στα social και από Χανιά. Που βλέπανε επίσης μαζί με Αγγλία. Οπότε γενικά έχουμε κάνει κατάβαση μάλλον φέτος από Νορβηγία. Έχουμε πολύ λαό.
0: Κέρδισαν τις εντυπώσεις πάντως.
2: Σίγουρα
0: οι Νορβηγοί.
2: Και η ομάδα φέτος. Και ο κόσμος μάλλον. Σίγουρα και ο κόσμος και η ομάδα. Πολύ καλή. Στο όριο αποκλείστηκαν από τους Άγγλους. Αλλά έχουμε φρέσκια κουλούρια που λέμε τώρα.
0: Μας έχει μείνει μόνο. Μας έχουν μείνει πέντε μερούλες.
2: Πέντε μερούλες, ναι. Τρία παιχνίδια και ο μικρός τελικός που είναι αδιάφορος.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πρώτο ημιτελικός απόψε.
2: Απόψε Γαλλία-Ισπανία. Με φαβορεί
1: στα
2: δικά μου μάτια.
0: Ναι.
2: Τους Γάλλους.
1: Ναι, νομίζω όλοι αυτό λένε πια.
2: Είναι η πιο πίστικη ομάδα στη διοργάνωση γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο λόγω ταλέντου ή οτιδήποτε. Μπαπέ, φοβερός με Γαλλία. Είναι η πιο πιστική ομάδα, η πιο που πετάει φωτιές.
1: Ναι.
2: Όλα είναι η πιο. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μπαπέ είναι η λάμψη της ομάδας. Ναι. Αλλά είναι και άλλοι. Είναι ο Ντεμπελέ, είναι ο Ντουέ,
2: ο Λίσε, ο Μπαρκολά. Αυτοί οι πέντε που είπαμε έχουν βάλει όλα τα γκολ.
1: Και τα
2: 8 ο Εμπαπέ και τα άλλα 8 υπόλοιποι.
1: Γιατί η ομάδα από τη μέση του γηπέδου και πάνω είναι φωτιά.
2: Είναι φανταστική. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόντρα στην Ισπανία, η οποία όμως δέχθηκε το πρώτο γκολ τώρα από το Βέλγιο, στην φάση των 8.
1: Μέχρι τότε
2: δεν είχε φάει γκολ. Το πρώτο που δέχθηκε ήταν από τους Βέλγους. Ωστόσο, και αλλάζει το πράγμα τώρα. Άλλο πράγμα. Αντιμετωπίζει άλλες ομάδες και άλλο τους
1: Βέλγους. Είναι τελικός.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, βέβαια, καταλαβαίνω ότι οι διαφορές θα είναι και μικρές. Δηλαδή.
2: Και τα μάτς λογικά ωριακά. Δεν θα πάει κανένα τώρα να δούμε επικράτηση ευρεία κάποιας ομάδας. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση.
0: Ελαφρύ φαβορή λες η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, έτσι το βλέπω.
0: Ωραία, άρα ας παίξουμε. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θέλω να παίξω Ισπανία. Επειδή σας ακούω τώρα έτσι.
1: Ανατροπή, ε.
0: Ναι. Θα παίξω Ισπανία.
1: Πάζει για τα πολλά λεφτά, ε.
2: Θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, δηλαδή.
1: Παίξε ένα δεύτερο λεφτά.
0: Για μίλησε το χταπόδι, ηρεμήστε. Εγώ λέω Ισπανία.
1: Ισπανία, λες εσύ.
0: Ναι.
1: Κοίτα, η Ισπανία είναι ομάδα. Δεν έχει star, έχει τον Οριαμάλ, αλλά πίσω πως δεν έχει κάνει, δεν έχει βγάλει και μάτια.
2: Ναι, πήγε καλά με το Βέλγιο, πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά είναι ομάδα. Είναι μια πολύ καλά δεμένη ομάδα. Αντιστοίχως όμως και η Γαλλία έχει και πολύ καλό προπονητή. Η Γαλλία έχει τον Ντεσάμ που πίσω είναι 10 χρόνια.
2: Πρωταθλήτρια Ευρώπης επίσης η Ισπανία. Πριν 2 χρόνια παίξαν πάλι ημιτελικό, είχε κερδίσει με ανατροπή η Ισπανία. Με χειρότερη Γαλλία τότε βέβαια και τον Εμπαπέ να παίζει με μάσκα και να μείνει στην καλύτερη κατάστασή του. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πραγματικά θα μπορούσε να είναι ο τελικός οποιοδήποτε από τα παιχνίδια ή όπως και αν ήταν η ομάδα αυτή τη στιγμή στη 4, θα μπορούσε να είναι το ζευγάρι του τελικού.
0: Αρέσει η Γαλλία, λες 60-40, ας πούμε.
2: Α πούμε 55-45.
0: Ωραία, εγώ Ισπανία παίζω. Πάμε, εσείς, Γαλλία.

0: κουλτούρας από τη μία, από την άλλη Άγγλοι στηρίζω όσο δεν πάει τη γραφικότητά
1: 60 χρόνια τους. Μετά,
0: η ξηρασία 60 χρόνια, μια ζωή φτάνουν στην πηγή, έχουν χάσει δύο τελικούς σερί τώρα, το 22 πάλι στα ημιτελικά, το 18 πάλι στα ημιτελικά.
1: Έχεις πετύχει τον άνθρωπο που υποστηρίζει Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πάντα. Εγώ υποστηρίζω Αγγλία και Ιταλία. Τώρα Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ, αλλά Αγγλία φανατικά τώρα.
2: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει.
0: Εντάξει, μπορείς να το πεις γιατί.
2: Ενώ σε τέτοια παιχνίδια.
0: Στην πραγματικότητα, απλά έχει ας πούμε το know-how, γιατί είναι πολύ ίδια ομάδα με αυτή που πήγε και το πήρε το 22 στο Κατάρ. Αγωνιστικά, νομίζω είναι κατώτερη από τους Άγγλους και την τραβάει όλη ο Μέση και το hype που έχει γύρω του και το. Τα φοβερά πράγματα που κάνει στα 39 του, γιατί λέγαμε στα 35 που από ό,τι έκανε ο Μέση και έρχεται στα 39 και μπορώ να πούμε ότι είναι ακόμα καλύτερο σε κάποια πράγματα. Εντάξει, περπατάει προφανώς, κλέβει λίγο, τι να κάνουμε. Είναι 39, αλλά με την μπάλα στα πόδια.
1: Εντάξει, δεν μαρκάρει όλο το γήπεδο. Ναι, εντάξει, okay.
0: Προφανώς.
1: Αλλά από το Μέση δεν μέσα μαρκάρει όλο το γήπεδο.
0: Ναι,
1: περιμένει αλλά... να σου βγάλει τρεις φάσεις για να βάλει τον γκολ.
0: Έχουν πέσει οι εντάσεις του, αλλά όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια, δηλαδή τώρα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Αίγυπτο που ήταν το μάτς των 16.
1: Και έχανε 2-0 η Αργεντινή.
0: Και έχανε 2-0 η Αργεντινή που έχει γκολ ασίστ.
1: Στο 80 έχανε, νομίζω, ναι.
0: Στο 79, σωστά. Μείωσε τότε στο 80. Είχε να συμβεί 40 χρόνια από το παιχνίδι του 86, νομίζω, του Αγγλία-Αργεντινή, να υπάρχει ποδοσφαιριστής με 5 πετυχημένες δρίπλες στον αγώνα και 5 ευκαιρίες δημιουργώντας για συμπαίκτη του. Να δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για συμπαίκτη του. Το είχε κάνει ο Μαραντόνα σε εκείνο το μάτσο του 86,
1: το
0: περιπόητο.
1: Ποιος το είχε
0: και
1: κάνει.
0: Πέρασαν 40 χρόνια από τότε, γύρω στα 400 παιχνίδια, δεν θυμάμαι καλά, για να έρθει άλλος ποδοσφαιριστής να το κάνει. Και το έκανε ο Μέση στα 39.
2: Άρα, τι παίζουμε τώρα.
1: Εγώ Αγγλία.
2: Εγώ Αργεντινή.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Μου επιτρέπετε να πάρω θέση γιατί υπάρχει
2: άλλο. Να πάμε και παράταση, λες.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Και πέναλτι.
0: Διαβάζω ότι ο Σκαλόνι σκέφτεται να προσαρμόσει κάπως τα πλάνα του να παίξει με τριάδα πίσω. Οπότε θα δούμε.
2: Οκ. Okay. Εσύ δηλαδή δεν θα κάνεις εκτίμηση.
0: Όχι, θα τα πω αύριο.
2: Δηλαδή αύριο τι θα αλλάξει μέχρι αύριο.
0: Δεν ξέρω.
1: Κότα.
0: Υπάρχουν απώλειες, τίποτε. Να έχω καλύτερο feeling.
2: Okay, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, να ξυπνήσω με προαίσθημα.
1: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
2: Okay.
1: Ο Γιάννης λέει Αγγλία για αύριο. Σήμερα η Μαρία λέει Ισπανία.
2: Και εσείς οι δύο λέτε Γαλλία.
1: Δημήτρης, Γιάννης,
2: τέλεια.
1: Λένε Γαλλία.
2: Καλόγωνα.
0: Και ένα ερωτηματικό για αύριο. Όχι, ναι. Καλόγωνα να έχουμε. Μη τελικά είμαστε.
2: Πολύ
1: τελειώσαμε.
2: Καλά.
1: Τελειώσαμε.
0: Έχουμε...
1: Τελικός πότε είναι?
0: Τελικός και εκεί το βράδυ. 10,
1: 10,
0: 10 είναι και τα δύο μη τελικά για να είναι νορμάλοι ώρες και να μπορέσει ο κόσμος να τα δει επιτέλους ανθρώπινα. Κατά τα λοιπά που έλεγε ο Γιάννης, είχαμε πέρα από τις μεταγραφές που γίνονται, ομάδες προετοιμασία κλπ. Είχαμε και τις εκλογές Λίγκας μετά από 15 μέρες που είχαμε ισοψηφίσει και δεν θα πρωτοτυπήσουμε που λέει.
1: Πάλι
0: ισοψήφισαν ξανά.
1: Τέλει.
0: Αύριο οι τρίτες πια εκλογές και λέγεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι αν έχουμε πάλι ισοψηφία, που είναι και το πιθανότερο, αν σκεφτούμε για τις δύο φορές ήρθαν 7-7.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι είναι υποψήφιοι Γιάννης Αλαφούς, Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Σωστά.
0: Είναι πιθανό να πάρει πρωτοφανώς θέση ΕΠΟ και να μην ψηφίσει Λευκό, ούτως ώστε να μην έχουμε πάλι αδιέξοδο. Και να πάρει θέση,
1: να ψηφίσει ένα
0: δύο, για να καθοριστεί, ναι, να καθοριστεί πρόεδρος και να προχωρήσει.
1: Ενδιαφέρον.
0: Η Super League, ναι.
1: Ενδιαφέρον. Κύριε Βάσα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μας.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώ. Θέλετε να πάμε στα κουβεντός.
1: Θα πάμε στα κουβεντός μετά τις και μισή.
2: Α, μετά τις και μισή.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, ό,τι θέλετε.
1: Γιατί είναι μεγάλα, έχει πολύ πράγμα τα
2: κουβεντάκια μας. Εντάξει, θέλω να παίξουμε οπωσδήποτε, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις ετοιμάσει για τα κουβεντός, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το απίστευτο τρολάρισμα, γιατί είναι ο καλύτερος του χωριού, κυριολεκτικά, του Στέφανου Κασελάκη προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Στέφανος Κασελάκης πραγματικά έχει κόμμα, είναι πρόεδρος κομμάτος, έχει έναν βουλευτή πια.
2: Κόμμα Δημοκράτες.
1: Δημοκράτες. Ναι. Έχει έναν βουλευτή πια, την κυρία Ραλία Χριστίδου. Δεν έχει άλλο βουλευτή.
2: Τέλος.
1: Ναι, τέλος.
2: Okay.
1: Όλοι έχουν φύγει. Και ο ίδιος τρολάρει απλά του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ, όπως τον τρόλανε και αυτοί. Όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουμε.
2: Το ακούσατε λοιπόν.
1: Πολύ
2: το
1: ωραίο.
2: Ακούσατε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι σε παραλία. Είναι σε παραλία και το λέει αυτό.
2: Αυτό με ξεπερνάει.
1: Του τρολάρει ακόμα περισσότερο δηλαδή. Μαυρισμένο σε παραλία.
2: Ο άνθρωπος αυτός δίνει συμβουλές και τρολάρει τους πάντες πηγαίνοντας για μπάνιο. Γιατί αυτός είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Έτσι τον γνωρίσαμε, έτσι τον αγαπήσαμε, έτσι συνεχίζει να είναι.

0: Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο.
1: Πριν από λίγο.
0: Αν σου έλεγε κάποιο πριν από δύο χρόνια ότι θα τα ζούσαμε όλα αυτά, θα έλεγε ναι, μπορεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είχα καμία υποψία. Πριν από λίγο μάθαμε ότι παραιτήθηκε και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Ήταν ο βουλευτής αυτός της Αχαΐας, ο οποίος έβγαινε και έλεγε: Μόνο ο Τσίπρας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πραγματικά.
0: Άρα πάει στον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας. Όχι, δεν παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε. Που σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Άρα την έδρα την κρατάει.
1: Την έδρα την κρατάει. Γιατί του λέει. Λέει ο Παναγιώτοπλος, εγώ λέω για τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν πρέπει να με πολύ θέλει. Μάλλον έχει άλλος για την Αχαΐα. Και οπότε λέει, ας κρατήσω μια πισινή εγώ. Ας είμαι βουλευτής μέχρι τότε.
0: Και αυτό τώρα όμως που κάνει, εξυπηρετεί και τους δύο σκοπούς. Δηλαδή, αν τον φωνάξει ο Τσίπρας, καλός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Win-win.
0: Αν δεν τον φωνάξει ο Τσίπρας, πάρει πάλι πληρώνει.
1: Θα του πει εγώ καθαρός. Δεν μπορούσα να κάνω το ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Να το αφιερώσουμε κάτι. Το αφιερώνω από χθες. Αλλά τώρα που παραιτήθηκε. Είναι ακόμα πιο κοντά.
2: Δεν θα μπω στη διαδικασία εγώ να αυτοκατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω γνώση. Δεν έχω λάβει γνώση. Εμένα ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα καταθέσω στον εισαγγελέα, στον ανακριτή.
3: Τι ισχύει τελικά?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Τι σχέση έχετε μαζί του?
2: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Πείτε μας γι' αυτά.
2: Ούτε σας απαντώ.
4: Μια καταστροπούλη, μια κατασπρίπουλάδα.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Ούτε σας απαντώ.
3: Απαντήστε σε αυτό.
2: Έχω το δικαίωμα σιωπής.
4: Και ένα μαύρο πετίναρι.
1: Μια χαρά. Μια καταστροπούλη. Αυτό έχω να πω εγώ. Τους κολλάει πάρα πολύ. Θες να πας στο Τσίπρα? Κάτω όπως ο Κεδικόγλου. Κάντο όπως είναι το πουλού. Κάντο όπως ο Καραμέρος. Και αν θέλει ο Τσίπρας, που λογικά του έχει κλείσει το μάτι για να πάνε εκεί πέρα. Δεν απαιτούνται από βουλευτικά αξιώματα.
0: Ναι, εντάξει, το μάτι του το έχει κλείσει, να του έχει κλείσει και καμία θέση όμως. Γιατί άμα σου έχουν κλείσει μόνο το μάτι και πας κάτω στην Αμαλίας και πεις γεια σου παιδιά, ήρθα, μου έχει κλείσει το μάτι και δεν σου ανοίξουν, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως να παρετήσει τελείως από όλα όπως έχει ζητήσει και ο Άρχοντας, ο Μέγας Άρχοντας, όπως έκανε και η Αξόγλου αρχικά και ξαφνικά να σου λέει τελικά δεν σε θέλω. Εντάξει, μπορείς να φύγεις.
0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα τώρα από τα Hondo Center σιγά σιγά. Γιατί κυρίες και κύριοι, στα Hondo Center και τώρα που ετοιμάζεστε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Μεζόνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπολία Λέξης.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
16: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
19: Περάστε κύριε Θόδωρε, περάστε.
20: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εδώ είναι η κυρία Ρένα.
21: Εδώ είναι κύριε Θόδωρε.
22: Εδώ είναι κύριε Θόδωρε, τι κάνετε?
23: Ποιος ήτανε?
20: Ο κύριος Θόδωρος.
23: Τον στείλατε στα τσακίδια?
19: Δεν κατάλαβες, Ρένα μου. Ο κύριος Θόδωρος, ο γείτονας.
20: Που έχει τον self-service.
23: Που μπακάλεις.
20: Ναι, που το έκανε τώρα self-service.
23: Δεν με παρατάτε με αυτό το ξόανο. Τι ήθελε?
19: Έλα έξω να σου πει τι θέλει.
24: Κίνη μου, υφαγωθήκατε πια μαζί μου. Ω, κύριος Θόδωρος, καλέ. Κι εγώ νόμιζα ότι είναι ο κύριος Θόδωρος.
20: Ποιος κύριος Θόδωρος? Εγώ είμαι ο κύριος Θόδωρος.
24: Άλλος Θόδωρος.

0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά δεδομένα. Σήμερα Τρίτη και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, Ιωάννη, γιατί κάπως έχουμε μπλεχτεί.
1: Θα ξέρω να απαντήσω.
0: Σίγουρα. Uh-huh. Και είναι η λογική. Ναι. Αυτή θέλω να επιστρατεύσεις. Οκτώβριος.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Αν γίνουν οι εκλογές,
1: ναι,
0: θα είναι πρόωρες εκλογές.
1: Καλά, και Σεπτέμβριο είναι πρόωρες.
0: Ναι, μην το πάμε έτσι μέχρι τον Ιούνιο όμως, το 2027.
2: Τώρα, στο τρίτο κομμάτι που μου λέτε, εάν πράγματι είναι προώρες ή δεν είναι προώρες, τυπικά είναι προώρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο, τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Απλό. Τώρα βέβαια,
1: απλό.
0: Κοίτα, έτσι όπως τα περιγράφει ο κύριος Κακλαμάνης με την εμπειρία που έχει στα πράγματα, προφανώς βγάζει νόημα. Όμως, θυμίζω ότι κάποια στιγμή είχε ξαναβγεί βόλτα το σενάριο πρώην εκλογών. Τότε τι είχε γίνει λοιπόν, είχαν ανακοινωθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το κόμμα, και αν θέλει η κυβέρνηση να πιέσει τον κύριο Σαμαρά να το κάνει, ώστε να δούμε πού θα κάτσει η μπηλιά.
1: Τον πιέζουν δηλαδή.
0: Ποιον?
1: Σαμαρά.
0: Όχι, δεν ξέρω αν πιέζουν του Σαμαρά, αλλά μπορεί αυτό να έχει διαρρεύσει προκειμένου να αναγκαστεί να κάνει τις ανακοινώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αν οι εκλογές είναι να γίνουν τον Οκτώβριο, και εκείνος ο κύριος Σαμαράς πότε θα ανακοινώσει το κόμμα?
1: Εδώ μαθαίνω εγώ τι ετοιμάζει για εκπρόσωπο τύπου το ένα το άλλο. Ναι. Δηλαδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Και ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη που μέχρι πρώτη ενός έλεγε: εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το έλεγε ο άνθρωπος και με πολύ πίεση.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει το κόμμα. Παιδιά, ήταν και η δική του επιθυμία προφανώς. Τώρα το λέει: ναι, πιστεύω ότι θα το κάνει το κόμμα.
1: Αχα.
0: Εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν μας πάει ο Σαμαράς όλους κουβά. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει και λέει ότι πάει για αυτοδυναμία.
1: Κλειδωμένη πια.
0: Ναι. Λέμε και τίποτα έτσι να περνάει η ώρα.
1: Εντάξει, ο στόχος είναι αυτοδυναμία, τίποτα άλλο. Δεν κοιτάνε τίποτα παρακάτω, ούτε συνεργασίες, τίποτα. Κάποιοι στην κυβέρνηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία το έχουμε ξεκαθαρίσει. Επιδιώκει αυτοδυναμία στις εκλογές. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Θα υποσχεθούμε λιγότερα, ξαναλέω, σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, με μια διαφορά όμως. Ότι αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν.
0: Και από την άλλη υπάρχει, παιδιά, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.
1: Μπράβο.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση τη ζωή, την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έρχεται.
1: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση με βάση του βουλευτές που έχει.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, δεν είναι με βάση.
0: Έρχεται, λέω.
1: Ούτε δημοσκοπήσεις ούτε τις εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έρχεται, έχει καθυστερήσει λίγο. Λίγο. Γιατί ίσως το κοιτάει για το 30 πια.
0: Είναι σαν οι εκλογές, ρε παιδί μου, να είναι να γίνουν το 30 με 31 κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
4: Δεύτερη ευκαιρία με 120 δηλώσεις για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Και διαγραφή προσαυξήσεων για τους συνεπείς. Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς το φόβο της κατάσχεσης. Ισχυρή αναπτυξιακή τράπεζα και ταμείο εθνικού πλούτου για να χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στρατηγικές επενδύσεις. Απαλλαγή ΦΠΑ έως 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Κατάργηση του τέλους επιδεδέματος και μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συλλογικές διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό και μείωση του μη μισθολογικού κόστου.
0: Εντάξει, οι ρυθμοί του ΠΑΣΟΚ ήταν μέσα στο σχολείο μας πριν για το πώς το πάει το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε όμως ότι ο ορίζοντας είναι για το 2030-31 για τον κύριο Ανδρουλάκη, κάτι που ισχύει και για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα μάχη Τσίπρα ΠΑΣΟΚ το 30 δηλαδή.
0: Αν δεν έχει πάει όλο το ΠΑΣΟΚ στο Τσίπρα μέχρι τότε.
1: Αν είναι αυτό.
5: Ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας ποιοι ήταν αυτοί που δεν βάλαν το χέρι τους στο μέλι και ποιοι είναι αυτοί που σήμερα έχουν στεγνώσει το μπουκάλι ολόκληρο. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει.
0: Από την άλλη υπάρχει και η συνεχόμενη επίθεση της κυβέρνησης προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στον ίδιο προσωπικά, και τι δεν έχει υποθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη τις προηγούμενες ημέρες, και συνεχίζουν στην Ελλάδα να είναι εντελώς ξενέρωτοι.
1: Δεν έχουν σηκώσει καν το γάντι. Τι δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε γαμώτο.
0: Μόνο του τα λένε από την Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό δεν είναι ξενέρωμα τώρα. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι ο Γεωργιάδης που τα λέει κάθε μέρα. Σήμερα μπήκε και ο Βορύδης στο παιχνίδι.
6: Θυμήθηκα ότι έχω μια εκκρεμότητα. Α, ποια είναι η εκκρεμότητα? Να πειράξω τους ποινικούς κώδικες. Α, τι να πειράξω τους ποινικούς κώδικες? Τη δωροδοκία. Δεν ξέρω, ζημιωμένο αζημίωτο. Πάντως λέτε να είναι στα πλαίσια μιας φωτισμένης αντιγκλιματικής πολιτικής.
7: Έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό για την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου. Δεν θα παρασυρθούμε σε μια συζήτηση σκανδαλολογίας, παρόλο που η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλές αφορμές σε αυτό.
8: Η συζήτηση αυτή εσείς την ανοίξατε, ο κ. Τσίπρας. Ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι πλην του ιδίου.
1: Με την κυρία Λαλιώτου, με την κυρία Σερεγγέλα. Τώρα δεν τους ξέρουμε τους, από τη φωνή τους, τα στελέχη της Ελλάς. Τους μαθαίνουμε όμως σιγά σιγά. Τον Τσίπρα ξέρουμε μόνο. Τι έκανε.
0: Οι νεοδημοκράτες αντί να ασχοληθούν με τον Σαμαρά έχουν φαγωθεί με τον Τσίπρα τώρα.
1: Ασχολούνται και με τον Σαμαρά κάποιοι. Μια χαρά ασχολούνται.
3: Προσωπικές φιλοδοξίες ή κομματικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη δραματική δεκαετία, ότι έχουμε ανέβει όλα τα τελευταία 7 χρόνια ψηλότερα και πρέπει να τα διαφυλάξουμε όλα. Ωραία. Αυτά πέρα από εγωισμούς. Όμως...
9: Μόλις εκδηλώσει την πολιτική του πρωτοβουλία, ο κύριος Σαμαράς θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος είναι μέσα στην παράταξη, είναι μέσα στην παράταξη. Δεν είναι εκτός παρατάξεως, είναι εντός. Διότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες έχουν επιτυχία ή αποτυχία όχι ανάλογα με τα θέλω αυτών που τις οργανώνουν.
10: Ωραία, ωραία, κύριε,
9: αλλά ωραία, ανάλογα με τις αντιστοιχήσεις, τις κοινωνικοπολιτικές.
10: Λοιπόν, το κόμμα Σαμαρά.
0: Έλα, πάμε τώρα λίγο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Πολάκη Σιδούρου.
1: Η Δούρου θα βγει από ό,τι φαίνεται.
0: Εσύ, Γιάννης, που το ξέρεις τώρα.
1: Γιατί οι βουλευτές περισσότεροι θέλουν τη Ρένα Δούρου.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν τον Πολάκη.
0: Αν μας ακούσει όμως ο Πολάκης.
1: Εντάξει, ας ακούσει τη Δούρου.
11: Αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν, αλλά και ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν.
12: Και ώστε να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
13: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
12: Πιστεύω πως όχι.
1: Ξέρω.
0: Εκείνος μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Αυτός μπορεί. Και ο Φάμελος μπορούσε βέβαια. Ο Σοκράτης ο Φάμελος. Αλλά...
11: Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα.
8: Ε,
11: δηλαδή είχες ένα πρόεδρο που σου λέει για να ψηφίσεις τη ΣΥΡΙΖΑ. Yeah,
0: Λοιπόν, επειδή το έχουμε αφήσει όμως από πριν, σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όχι μόνο για τις συλλήψεις που έχουμε για την υπόθεση Μαρφίν, αλλά και για την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της, αλλά και για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στο Άργος.
1: Ναι.
0: Είναι μια ιστορία για την οποία ήδη έχουν υποθεί πάρα πολλά. Η ατάκα όμως που είπε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ στον Sky, που δεν έβαλε αλλά, γιατί αυτό περιμέναμε.
1: Σαφές, μάλλον, δεν χωράει.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν το περιμέναμε. Αυτό δεν θέλαμε να μπει αλλά και διάφοροι αστερίσκοι.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε, προτείνω, όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τον άκουσε.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Να άκουσα, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αν είναι δυνατόν. Πρόσφατα, ο πολίτη το λέει από την αρχή ότι η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλαμβάνουν, δεν είναι να πυροβολούν. Αδιακρίτως, και επειδή υπάρχουν και κανόνες εμπλοκής. Οι κανόνες εμπλοκής είναι εκπαιδευμένοι όλοι οι αστυνομικοί. Είτε είσαι ένα έτος στην αστυνομία, είτε είσαι 25 έτη στην αστυνομία. Έχεις κανόνες εμπλοκής. Όταν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, τότε σηκώνεις το όπλο. Όταν υπάρχει μια καταδίωξη, θα πει κάποιος άλλος, υπάρχει μια καταδίωξη. Καλά κάνει και σήκωσαν το όπλο. Οκ, okay, το ακούω αυτό από τη μία πλευρά. Μια καταδίωξη, σταματάει κάποιος, σηκώνει το όπλο. Δεν πυροβολείς 25 φορές όμως. Τι να κάνουμε.
0: Για πάμε να τον ακούσουμε.
14: Κοιτάξτε, η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους. Δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να σας πω. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας. Όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο.
15: Οι κάμερες πότε θα μπουν?
14: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε ένα προεδρικό διάταγμα. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας και εδώ και στην Ευρώπη. Με μεγάλες καθυστερήσεις. Λυπάμαι που το λέω. Με μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο υπουργός σήμερα και σε σχέση με τις κάμερες, για τις οποίες είχε γίνει πάρα πολύ λόγος. Απλώς το μόνο που θα ήθελα έτσι λίγο να σημειώσουμε είναι ότι όταν την ίδια στιγμή προσπαθεί η αστυνομία και η κυβέρνηση να δώσει ένα σήμα αντιμετώπισης όλων αυτών των τρομοκρατών που κυκλοφορούν εκεί έξω και δολοφονούν ανθρώπους, υποτίθεται επειδή αυτά τα βάζουν σε μια ιδεολογική βάση που δεν υπάρχει όταν δολοφονείς ανθρώπους προφανώς, το να ακούμε ότι δολοφονείται και να μαθαίνουμε ότι δολοφονείται ένας 20χρονος ή οποιοδήποτε άνθρωπος από αστυνομικό, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Και επειδή έχουμε περάσει πολύ σκοτεινές εποχές, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στην υπόθεση Γρηγορόπουλου και Κορκονέα, το να έρχεται ξανά, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση και ένα τέτοιο γεγονός, μόνο κακό μας κάνει. Η κοινωνία έχει πληγωθεί πάρα πολύ από όλα αυτά για να ξαναπληγώνεται.
1: Δεν προφυλακίστηκαν αδίκως οι αστυνομικοί και η απόφαση ήταν άμεση της δικαιοσύνης. Να κρατήσουμε τις δηλώσεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχουν και πολλοί που τα ψελίζουν όλα αυτά.
0: Ο Δήμαρχος εντωμεταξύ,
1: αυτό.
0: Τι έπαθε, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Αυτό έχω μπροστά
0: τι
1: μου.
0: Τι είπε ο Δήμαρχος.
1: Ο Ιάννης Μαλτέζος είχε κάνει ένα κείμενο, ένα μακροσκελές κείμενο έχει γράψει, και λέει ότι τελευταίες ημέρες η πόλη μας βιώνει μια βαθιά κρίση μετά το τραγικό περιστατικό. Η απόφαση για την προφυλάξη των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό. Λέει μεταξύ άλλων.
0: Α, όχι ότι σκοτώθηκε ένα παιδί.
1: Ναι. Και λέει το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, γι' αυτό τα λέει και ο ίδιος όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά, λέει, ακούσαμε μεταξύ άλλων, ακούσαμε τη μητέρα του θανάτους να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε, και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμήλικτο. Όταν γνωρίζει ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες. Λέει αυτά ο Δήμαρχος Άργους. Αυτά λέει μεταξύ άλλων. Και αν εκείνη την ημέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους, τι θα λέγαμε σήμερα.
0: Όταν έχει βγει ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χωρίς κανένα, όπως είπαμε πριν, αστερίσκο, και λέει ότι αυτή η δολοφονία, τέτοια περιστατικά σκοτώνουν το σώμα, καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η δήλωση που έχει κάνει ο Δήμαρχος της πόλης, η οποία έχασε ένα παιδί.
1: Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, και έχει ανεβάσει φωτογραφία με τους αστυνομικούς. Το καταλαβαίνουν, να στηρίξουν οι αστυνομικοί, σε ψηφίζουν από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά η δήλωση αυτή είναι κατάπτυστη. Είναι αυτό που λέει η νεολαία, ντράπηκε και η ντροπή πραγματικά. Όταν έχει φύγει ένα παιδί, να σηκώνει το δάχτυλο και να λες στη μάνα ότι κακώς τον άφησες να οδηγεί γιατί είχε πρόβλημα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύγκρατη των μισιών.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Εκεί.
9: Λέω ότι είχανε, βλέπω η πρεσβευτική των Βρυξελών λέει ότι στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε φωτιά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 200 νεκρούς, μην βιάζεστε. Τρεις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
8: Τραυματίες.
9: Ναι, είναι δύο.
8: Τραυματίες.
9: Δύο με τρεις ωρούς, όπως διαβάζω. Δύο μισοί έχουν βρεθεί στο ένα σανσέρ, όπως είπες.
8: Ο ένας πυροσβέστης έχει υποστεί θερμική καταπώνηση και του έχουν παρασχεθεί στο πεδίο, στο σημείο, οι πρώτες βοήθειες επιτόπου. Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, έχουν μεταφερθεί σε έναν ασφαλή χώρο. Τους παρασχέθηκε εκεί και ψυχολογική στήριξη, γιατί έχουν υποστεί πολύ μεγάλο σοκ, όπως καταλαβαίνουμε. Και έχει αυτή τη στιγμή το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και φυσικά όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης. Τώρα, για τα αίτια της φωτιάς, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το κτίριο, μετά την ανακαίνισή του, προοριζόταν να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα. Και έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες και πλάνα από την ταράτσα αυτού του κτίριου.
9: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και θα μπούμε για το τέλος σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή, κυρίες και κύριοι, της BWIN, που είναι κάθε απόγευμα κοντά μας, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της BWIN στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Ευχαριστούμε πολύ την Πέρσα Μπόλια, όπως επίσης και τη Ρούλα Βρετάκου και τον Κώστα Σπανό, που ήταν η ομαδάρα μας και αυτό το μεσημέρι. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3.
1: Φυσικά.
0: Εσείς όμως μένετε εδώ στον Sky, γιατί έρχονται τα αγόρια, έρχονται οι ατέριαστοι να σας κρατήσουν συντροφιά και να σας ενημερώσουν για όλα τα τρέχοντα, τα οποία όπως καταλάβατε δεν είναι και λίγα.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά. Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Βρυξέλλες, καθώς αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ανελκυστήρα εργοταξίου σε υποανακαίνιση κτίριο μετά από πυρκαγιά σε κεντρική πλατεία της Βελγικής πρωτεύουσας. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, έξι άνθρωποι αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο σημείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ότι 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη, που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ο ίδιος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου οδηγείται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση και συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσεγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 μέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβοίας. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για άλλα 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής πιστοποίησης, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νέα αποχώρηση καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στο Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για εκρήξεις κοντά στο στενό του Ορμούζ αλλά και σε πετρελαϊκή ζώνη, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και το Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν. Η οδηγία ισχύει ως τις 29 Ιουλίου. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. 20 τόνους τυρί Emmental αναζητά η γερμανική αστυνομία. Το τυρί θα μεταφερόταν από τη Βαυαρία στη Γαλλία. Φορτηγό το παρέλαβε. Ήταν αξίας 80.000 ευρώ από ένα τυροκομείο στη Βαυαρία. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμοιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη, 14 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος, 2026, η ώρα είναι 5 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Σωτήριο.
0: Ο κύριος Κώστας Πανός είναι μαζί μας. Κωστάκη, τι γίνεται? Πω, όλα φέτα, όλο αυτό. Στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Κυρία Πέρσα Μπόλια, σε δυναμική αρχισυντακτική διαδικασία σήμερα. Έχουμε φάει πολύ ξύλο μέχρι να καταλήξουμε στα θέματα της εκπομπής, στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας είμαστε εδώ. Αρχή θα κάνουμε με το υποεξέλιξη θέμα στις Βρυξέλλες, καθώς έχουμε τραγωδία στις Βρυξέλλες, γιατί υπάρχουν αναφορές για αρκετούς νεκρούς. Η Κορίνα Γεωργίου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Γεια σου, Κορίνα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Κορίνα. Πράγματι, λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 τοπική ώρα, στο δεύτερο όροφο ενός υποανακαίνισης κτηρίου στο κέντρο των Βρυξελών, στην Place de Bruyères. Εκεί, λοιπόν, τι συνέβη, ξέσπασε πυρκαγιά και υπάρχουν αναφορές. Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο συγκεκριμένο αριθμό νεκρών. Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετοί νεκροί σύμφωνα με τις αρχές που εντοπίστηκαν σε ένα ασανσέρ του εργοταξίου, σε αυτό το υποανακαίνιση κτίριο, μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε, η οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε γιατί ξέσπασε. Είναι κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Γνωρίζουμε όμως ότι 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περίπου 200 εργάτες βρίσκονταν στο εργοτάξιο συνολικά.
0: 200 εργάτες.
2: Ναι, αυτή είναι η
1: πληροφορία. Ήταν ένα κτίριο υποανέγερση, έτσι.
2: Ανακαίνιση. Το υποανακαίνιση, ακριβώς, και μάλιστα μετά την ανακαίνισή του προορίζεται για τη φιλοξενία διαμερισμάτων, εστιατορίων και μπαρ, όπως αναφέρουν τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα. Να σας πω ότι ευτυχώς, πρώτα απ' όλα, αρχικά η αρχική αιστεία κατασβέστηκε γρήγορα. Οι φλόγες όμως επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα και αυτό προκάλεσε νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό. Υπάρχει και μια δεύτερη αιστεία που τέθηκε όμως υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τουλάχιστον, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 3 είναι οι τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένας αριθμός 6 αγνοωμένων μέχρι στιγμής και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Απλώς ακόμη δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό, δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές των
0: αρχές. Ούτε ο λόγος που ξέσπασε η πυρκαγιά.
2: Είναι κάτι που παραμένει υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής, λοιπόν, είναι άγνωστο. Το διερευνούν οι αρχές και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα.
0: Κορίνα, ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε νεότερα, επικοινωνούμε και πάλι. Αρκετά πράγματα με τις ανακοινήσεις. Έχουμε την πολυκατοικία στα Πετράλου να έπεσε τις προάλλες.
1: Ναι, γιατί θα
0: χτίζανε δίπλα.
1: Μια άλλη δίπλα.
0: Στην Νέα Υόρκη στράβωσε ο ουρανοξύστης, εκενώθηκαν αρκετά διαμερίσματα, διότι έκαναν πάλι εργασίες ανακαίνησης και προσέθεσαν 5 ορόφους.
1: Και επέκταση.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι παλιά και τα οποία συνήθως ανακαινίζονται, αυτό είναι το πρώτο και χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή μελέτη. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή οι πόλεις πια, όπως έχουμε πει και το αναφέρουμε πολύ συχνά εδώ, σπίτια δεν έχουν, προσπαθούν να επεκτείνουν, να επεκταθούν καθ' ύψος.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι.
1: Το λέμε, όχι εδώ για την χώρα μας, γενικά.
0: Ναι, όχι, γενικά. Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά εδώ είναι πάλι οι ανάγκες διαμερισμάτων, φιλοξενίας τουριστών και αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, σημασία έχει αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας.
1: Για να κάνεις μια ανακαίνιση.
0: Για να κάνεις οτιδήποτε.
1: Αν
0: υπάρχει
1: φαίνεται
0: έμπειρο προσωπικό, αν είναι πολλά τα θέματα.
1: Να που φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται.
0: Λοιπόν, η άνοδος του Κηφισού στη μέση της, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την Ορφέως εκεί έως και τη Λιωσίων, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα και στην κάθοδο του Κηφισού στο κλασικό, στο σημείο στη μεταμόρφωση.
1: Λίγο πριν τη μεταμόρφωση στην κάθοδο, έχει γίνει ένα τροχαίο στη δεξιά λωρίδα, είναι αρκετά σοβαρό, αν κρίνω από την εικόνα των αυτοκινήτων πριν καμιά ωρίτσα έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι υλικές ζημιές, αλλά το ένα το αυτοκίνητο πραγματικά ήταν.
0: Ναι. Μάλιστα. Το κέντρο της Αθήνας το πρωί, όσοι περάσατε, αντιμετωπίσατε πρόβλημα. Εγώ τη γλίτωσα
1: στο τσάκ.
0: Όταν έβγαινε στο τσάκ, ήμουνα το πρώτο αυτοκίνητο που έδιωξε ο αστυνομικός δεξιά προς λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο να βάζει την κορδέλα.
1: Α, για προσύνταγμα δηλαδή είχαν θέμα,
0: ε? Ναι, ναι, ναι, γιατί είχε η αδεδή πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια τραγωδία που έχουμε στον Πειραιά. Τα αίτια της είναι αδιευκρίνιστα, αν δεν κάνω λάθος. Η Βιβί βγήκαν στην επικοινωνία. Γεια σου, Βιβί, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα, Γιάννη. Μια τραγωδία εκτελήθηκε σήμερα το πρωί στην Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα σε κλειστό γκαράζ επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου στο γκαράζ και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπασε ασθενοφόρο το πλήρωμα, το οποίο διαπίστωσε το θάνατο των παιδιών. Σύμφωνα με προφορίες, τώρα να σας πω ότι από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ένδειξεις τραυματισμών, καθώς τόσο 28χρονος όσο και 24χρονοι δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα το οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον επιματισμό σε λειτουργία, ενώ τον γκάζο, όπως σας είπα και πριν, ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου εξετάζεται και το ενδεχόμενο αναστημιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Όλα τα ενδεχόμενα, όπως σας είπα, παραμένουν ανοιχτά μέχρι και τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Τώρα έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πάλι παραιτήσεις και τα σχετικά. Θα τα δούμε. Σε λίγο δηλαδή θα τα συζητήσουμε.
1: Μία ακόμη παραίτηση δηλαδή. Μία ακόμη παραίτηση, και το μεταξύ λέγεται ότι ο αριθμός των παραιτηθέντων θα ξεπεράσει τους 10, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με πολύ λίγους βουλευτές, και το ερώτημα παραμένει εάν σε αυτές τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν πια στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε μεταξύ του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά, γιατί εκεί πια έχει πάει το κόμμα, τι ακριβώς θα κάνει ο επικεφαλής αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή αν θα οδηγήσει το κόμμα προς τις εκλογές ή αν θα πάρουν κάποια άλλη απόφαση τώρα ή και το Σεπτέμβριο, γιατί κάποιοι τοποθετούν αυτές τις αποφάσεις για το Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και πόσοι θα έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από τους ενεργεία βουλευτές και όχι μόνο, μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, εκεί λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μήπως έτσι μπορούσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για την πορεία του κόμματος.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε. Με το μεταξύ, προσπαθώ τόση ώρα να θυμηθώ, επειδή μας έχει στείλει και ο φίλος μας ο Λούις. Είναι τεράστιο κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών και πολυδιαφημισμένο. Αν κάνετε μια έρευνα για την ποιότητα, σοβαρότητα του κατασκευαστικού τομέα στις Βρυξέλλες, θα εκπλαγείτε από την προχειρότητα και την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού. Κρίμα για τους εργάτες, λέει ο άνθρωπος. Mm. Προσπαθώ τόση ώρα και το βρήκα δηλαδή, να θυμηθώ πού ακριβώς είναι το συγκεκριμένο κτίριο, γιατί είδα εικόνες και η αλήθεια είναι ότι κάτι μου έλεγε το κτίριο. Είναι κέντρο-κέντρο. Έχουμε περάσει σίγουρα από εκεί και εσύ και εγώ αρκετές φορές. Είναι κοντά στην Grand Place. Είναι κοντά στο βέλγικο κέντρο των κόμιξ, που επίσης πηγαίναμε αρκετές φορές.

0: mail στην ελληνική αστυνομία πριν από 1,5 χρόνο και κατηγορούνται αυτή τη φορά για τη Μαρφίνη 3 άτομα. Θέλω να πω καθαρά και εξάστατα, όπως δεν καταλαβαίνω τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τον Θοδωρή Αθερίδη. Τι είπα να πει είμαστε με τον Αθερίδη. Λογικό είναι, δεν υπάρχει εδώ με ποιον είμαστε κτλ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιου τύπου συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση για μένα δηλαδή. Ο καθένα
1: άνθρωπος μπορεί να έχει ό,τι θέλει, αλλά για εμάς τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο αυτό και κατηγορηματικό.
0: Είναι κατηγορηματικά τα πράγματα. Επίσης, εάν έρθει ανώνυμο mail για τη σύλληψη του Γιάννη Τζούνου ή του Χρήστου Κούτρα που έχουν κάνει αυτό, καλώς να πάει. Το θέμα όλο είναι, όλο το θέμα είναι να είναι δεμένα τα στοιχεία, σωστές οι κατηγορίες, μην την πληρώσει κανένας αθώος και μακάρι να βρεθούν οι ένοχοι. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η πλακίτσα.
1: Άλλωστε, λοιπόν, στις έρευνες της αστυνομίας, οτιδήποτε αξιοποιείται και αξιοποιείται με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα από ό,τι εμείς νομίζουμε.
0: Και μάθαμε μόλις, μας έστειλε ο Γιάννης Χωνιωτάκης από το Λονδίνο, ότι η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της γραπτός για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες.
1: Και θα έρθει στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, οπότε θα μάθουμε και περισσότερα. Πρέπει λίγο από το να κοροϊδεύουμε συνέχεια. Λίγο ας ηρεμούμε, ειδικά για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να κοροϊδεύουμε για ό,τι άλλα θέματα θέλετε. Όχι για τέτοιου τύπου θέματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το χαβαλέ τρεις μέρες. Λοιπόν, Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
0: Μία παρετήθηκε μόνο... σήμερα.
2: Σήμερα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Α, δεν παραιτήθηκε.
2: Ανεξαρτητοποιήθηκε.
0: Ωραίος.
2: Και νομίζω περιμένουμε άλλον έναν.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα.
0: Ποιον, πες τον εγώ.
2: Όχι, μωρά. Α, όχι,
0: άσε να γίνει πρώτα. Ανεξαρτητοποίηση ή παρέτηση.
2: Ανεξαρτητοποίηση πάλι.
0: Α, την κρατάνε την έδρα.
2: Τι κρατάνε την έδρα.
0: Γιατί δεν ξέρω να του θέλει ο Τσίπρας. Αυτό δεν
1: γίνεται. Γίνεται.
2: Γιατί τώρα έχουν άλοθη. Σου λέει το κόμμα άλλαξε γραμμή. Άρα λοιπόν, εγώ φεύγω από το κόμμα που άλλαξε γραμμή. Εγώ θέλω να πάω με τον Τσίπρα.
0: Αφού δεν του θέλει ο Τσίπρας.
2: Δεν ξέρω αν είναι αρκετό, αλλά ενδεχομένως.
0: Την κρατάνε όμως την έδρα που εκλεγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι όλοι, υπάρχουν τρεις που έχουν παραιτηθεί.
0: Σωστό, ναι, κύριε. Ναι. Δεν μπορεί να τους πει κανένας τίποτα σε αυτούς.
1: Ναι, και το άλλο που λέει ο Αντώνης έχει δίκιο. Γιατί σου λέει τώρα, με την καινούργια ηγεσία που διαφαίνεται, Αντώνη, ως επικεφαλής καινοβουλευτικής σωμά. Αυτή είναι το Φάμελ. Σου λέει, εμείς θέλαμε αυτά που έλεγε ο Φάμελ. Τώρα έρχεται ο Πολάκης Σιδούρο ο Παπάς, λένε κάτι άλλο. Α, άρα δεν μπορώ να συμμετάσχω όπως αυτό. Σωστό.
0: Λοιπόν, θα κάνω το εξής τώρα, μπορεί να είναι για κάποιους λίγο περίεργο. Θα πω μπράβο στον Τσίπρα.
1: Πώς θα το πεις αυτό, για ποιο λόγο?
2: Τι σε βρήκε?
0: Τι με βρήκε, κι όμως. Θα πω στον Τσίπρα μπράβο. Γιατί έχω μάθει δύο πληροφορίες. Έτυχε, έμαθα σήμερα και τις δύο πληροφορίες. Και αυτό είναι και free advice και συμβουλές. Υποθέτω να τα ξέρουν όμως του χαρτιάτρικου, δεν τα μαθαίνουν από μένα. Γιατί άμα τα μαθαίνουν από μένα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει προσεγγίσει μεθοδικά δύο ανθρώπους του Πασόκ. Πολύ μεθοδικά, οι οποίοι δεν είναι βουλευτές, δεν είναι στην κεντρική σκηνή, είναι πανελληνίως γνωστοί και οι δύο. Ο ένας σε τοπικό επίπεδο σαρώνει, όταν είναι πολύ γνωστός και πολύ δραστήριος κτλ. Πασόκος, δηλωμένος πασόκος, αλλά έχει προσεγγιστεί με ένα τέτοιο τρόπο από τον Τσίπρα που έχει κολακευτεί. Στο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.
1: Στελέχη του Πασόκου.
2: Αττική...
0: Δεν σου λέω.
2: Γιατί... Καλά, με συγχωρείς.
1: Σου λέει γιατί πας και τα λες.
0: Γιατί πας και τα λες. Αλλά του λες, μπράβο. Όχι στην Αττική.
2: Α, είπες λοιπόν.
0: Έχει προσεγγιστεί με πολύ ωραίο τρόπο από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο άνθρωπος και είναι σε πολύ σοβαρή σκέψη για να είναι υποψήφιος.
1: Μάλιστα.
0: Ο δεύτερος, πανελληνίως γνωστός και εκτός χώρας γνωστός.
2: Κάπου πήγε το μυαλό μου.
0: Πολύ σοβαρό πρόσωπο. Πολύ γνωστός. Ο οποίος επίσης έχει προσεγγιστεί με πολύ σοβαρό τρόπο επίσης από τον Αλέξη Τσίπρα και έχει αρχίσει και αυτό να σκέφτεται.
2: Ποιος είναι ο σοβαρός τρόπος?
0: Έχει...
2: Το έχει ζυμώσει εδώ και καιρό, ας πούμε. Αυτό εννοείς?
0: Έχει... Δεν τους έχει κάνει, ρε παιδί μου, ούτε πέσιμο να τους πνίξει. Τους έχει αφήσει ελευθερία σοβαρή στο... στην λήψη των αποφάσεων.
1: Ναι.
0: Δεν τους έχει προσεγγίσει αυτούς τους δύο πασόκους το Πασόκ.
1: Ας το κάνω.
0: Και από κάπου το έχει μάθει ο Τσίπρας προφανώς.
1: Ότι δεν έχουν προσεγγιστεί από τη Χαραλάμπη.
0: Ναι. Δεν έχουν
1: χώρο.
0: Καμία επαφή με
1: τον χώρο.
2: Και βρήκε χώρο. Θα πούν από τη Χαραλάμπη, εμείς δεν τους θέλαμε.
0: Ναι, καλά θα πούν. Όχι, εγώ λέω για την ουσία των πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά...
0: Η ουσία των

0: πραγμάτων είναι ότι και οι δύο, για την άποψη τη δικιά μου, εγώ, προσθέτουν πάρα πολύ στον Αλέξη τον Τσίπρα. Και ο ένας σε τοπικό επίπεδο και σε ένα κλάδο που έχει υποεκπροσώπηση αυτή τη στιγμή η Ελλάς, και ο άλλος και σε επιστημονικό και σε επίπεδο αναγνώρισης και γενικά είναι...
1: Και έτσι όπως το λες εσύ ότι θα λένε τη Χαρολάου Τρικούπη ότι δεν το θέλουν, αντίστοιχα από την πλευρά του Τσίπρα θα λένε αφενός ότι πήραμε δύο στελέχη του Πασόκ, αφετέρου, αυτό που μόλις τώρα είπε ο Χρήστος, ότι προσεγγίζουμε συγκεκριμένους χώρους, στοχευμένα, με άτομα τα οποία αν θες δεν ανήκαν και στο δικό μας κόμμα παλιότερα, όμως να, που μπορούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα και μια προσέγγιση και προς τέτοιου είδους στελέχη τα οποία είναι αναγνωρίσιμα από την κοινωνία, είτε στον κλάδο τους, είτε στην πολιτική, οπουδήποτε άλλο.
2: Νομίζω πως τις έχω βρει και τις δύο.
0: Θα μου τους πεις τώρα, ναι, να τους επιβεβαιώσω, να τους διαψεύσω, αφού ο Γιάννης Τζούνος μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Παρέα θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όχι, θα μπω εγώ στο ένα και στο άλλο θα μπούμε μαζί. My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ, σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως.
0: Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα πάμε γήπεδο για τον τελικό του Μουντιάλ.
1: Πάμε Νέα Υόρκη δηλαδή.
0: Ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε στο The Hellenicon Sports Park. 14 και 15 Εβδόμου θα παρακολουθήσουμε τους ημιτελικούς με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, ενώ 19 Εβδόμου ο μεγάλος τελικός θα έχει το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης.
1: Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει αυτό, γιατί βολεύει περισσότερο από το να πεταχτούμε τώρα Νέα Υόρκη.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μην χάσετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, την ευκαιρία να ζήσετε πρώτη τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park. Κλείσε και εσύ τη θέση σου εντελώς δωρεάν theellenicon.com.gr.
1: Τα λέμε εκεί λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
13: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι. Πολυεργάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν ως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία η βουτιά στο παρελθόν με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, μπορείς τη διακυβέρνηση της χώρας να τα έκανε μπάχαλο ο Τσίπρας, αλλά στις κομματικές δολοπλοκίες δεν τον πιάνει κανείς, το Ρουφιάνο. Συμφωνείτε, λέει παιδιά. καλός, δεν είναι κακός. Εδώ διέλυσε το κόμμα τώρα που, του οποίου ηγείτο και ήταν και πρωθυπουργός.
1: Έγινε και πρωθυπουργός με αυτό, βέβαια.
0: Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει: κύριε Κούτρα, σοβαρός και Πασόκος δεν υφίσταται, ανακαλέστε παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Γιώτα Κάπα λέει: καλησπέρα, παιδες. Δεν το κάνω συχνά γιατί δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά μάλλον δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την καταγγελία. Από την προηγούμενη 5η, 9 Ιουλίου, έχει σπάσει αγωγός και τρέχουν νερά επί της οδού Παπαδιαμάντη στα αγγλικά νερά. Παρά τα καθημερινά τηλεφωνήματα στην ΕΙΔΑΠ, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Και το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι στο ηχογραφημένο μήνυμα, στην αναμονή, παίζει στο repeat το σλόγγαν. Επενδύουμε στο νερό, επενδύουμε στο μέλλον, είμαστε στη γειτονιά σου, κλαίω από τα γέλια, λέει ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό θέλει η ΕΔΑΠ για να κλείσει τη βάνα που λέγαμε, για να πάει να σταματήσει μια διαρροή.
0: Μα τι να πω.
1: Το χειμώνα θυμόμαστε, έτσι. Βάζαμε το φορτηγό από πάνω.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: σοβαρό πρόσωπο και λένε να πάνε στο Τζίπρα. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Μόλις ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος. Αυτό που μας έλεγε ο Αντώνης Ατζολέτος ότι υπάρχει ένα κόμμα, διαβάζω ότι υπάρχει επιστολή.
0: Κύριος Γαβρίλος.
1: Ναι, βουλευτή Γιώργο Γαβρίλου. Εδώ και καιρό έχω εκφράσει δημοσίως την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το μεγάλο ιστορικό του κύκλο κτλ.
0: Τι θα ανοίξει ένας άλλος. Από την Αργολίδα.
1: Ναι, από την Αργολίδα ο κύριος Γαβρίλος.
0: Την Αργολίδα έχει, ελάς. Αυτός μπορεί να έχει καμιά τύχη. Δεν έχω ακούσει κανένα από την Αργολίδα.
1: Λες. Κοίταξε. Σωστό είναι αυτό τώρα που λες. Αν έχει εκεί στέλεχος.
0: Δεν θα είναι όλοι υποψήφοι και δεν θα έχουν όλοι αυτό που θέλουν. Δεν το έχουν καταλάβει.
1: Κάποιοι όμως θα είναι. Δηλαδή νομοτελειακά θα είναι.
0: Έχω την εντύπωση ελάχιστη.
1: Τα πάντα καινούρια.
0: Έχω την εντύπωση ελάχιστη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στην κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου. Είναι καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων στο ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του ΕΟΔΗ και την ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Πουλάκου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι έχετε να μας πείτε για αυτή την ιστορία στη Λαμία τώρα? Έχει φοβηθεί κόσμος. Μου λέγανε εκεί στη γειτονιά μου σήμερα ότι σταματήσαν να παίρνουν κοτόπουλα, λέει σήμερα, εδώ στην Αθήνα.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να μην γενικεύσουμε τον πανικό. Καταρχήν δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη συρροή στην περιοχή της Λαμίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι χνηλατήσεις, τόσο οι τοπικές αρχές, περιφέρεια, με τη συνδρομή του ΕΟΔΗ. Και πολύ γρήγορα, με την κλασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν καταλήξει ότι δεν πρόκειται για μια κλειστού τύπου επιδημία, όπως λέμε, δηλαδή από μια συγκεκριμένη πηγή που πιθανώς θα ήταν ένα εστιατόριο, για παράδειγμα. Αλλά έχουν βρεθεί 6 ή 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή μέχρι τώρα ενημέρωση είναι ότι αυτός ο προμηθευτής δεν δίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ σοβαρό αυτό.
2: Όπως και να έχει,
1: για να ηρεμήσουν λίγο, να περιορίζεται εκεί, ναι.
2: Ακριβώς. Δείχνει ότι τα περισσότερα κρούσματα μάλλον έχουν ήδη εμφανιστεί. Γενικά η σαλμονέλωση εμφανίζεται από τις 3 πρώτες ώρες μέχρι τις 36 ώρες. Το μεγαλύτερο μέρος των κρουσμάτων ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ένα μικρότερο μέρος μπορεί να φτάσει μέχρι και την 7η μέρα. Άρα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα από την αρχική διασπορά.
0: Να ρωτήσω κάτι, έλεγε, συγγνώμη.
1: Πόσο μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ανθρώπινο οργανισμό η σαλμονέλα? Θέλω να ρωτήσω την κυρία Πουλάκου.
2: Η σαλμονέλα που προκαλεί τη γαστρεντερίτιδα, όπως το λέει και η λέξη, κάνει συμπτώματα που έχουν να κάνουν με ναυτία, με μετό, με κοιλιακές κράμπες, με διάρειες, αλλά και πυρετό. Αυτά τα συμπτώματα κρατάνε περί τις 3 μέρες και αυτοπεριορίζονται. Σε κάποιους μπορεί να φτάσουν μέχρι και 5-7 μέρες, μέχρι να ομαλοποιηθούν δηλαδή οι κενώσεις τους.
0: Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και είναι και ερώτημα. Καταρχάς, μου στείλε μήνυμα ο άνθρωπος, δηλαδή, ο Κρεοπόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει: ευτυχώς που τα λέει οι επιστήμονες, γιατί πραγματικά μπαίνει ο κόσμος στο κατάστημα και.
1: Και δεν αγοράζει κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Φοβάται.
0: Το ερώτημα τώρα είναι: το κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα προφανώς.
2: Ναι.
0: Αν μαγειρευτεί σε υψηλή θερμοκρασία, δεν απαλλάσσεται από τη σαλμονέλα?
2: πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και εδώ ήθελα να σας κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι το κοτόπουλο γενικώς ζει με τη σαλμονέλα χωρίς να κάνει συμπτώματα. Μπορεί να είναι φορέας της σαλμονέλας και πολλές φορές στη διατροφική αλυσίδα μπορεί να μην είναι στήρο σαλμονέλα στο κοτόπουλο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε αυτό το είδος του κρέατος. Και στον χώρο της εστίασης, αλλά και στα σπίτια μας, στον πάγκο μας.
0: Ακόμη και στον πάγκο και πώς το πλένουμε και πώς το κρατάμε.
2: Ναι. Γενικά σήμερα οι συστάσεις είναι να μην πλένετε το κοτόπουλο, ναι, γιατί πιτσιλίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη την κουζίνα μας.
0: Και μπορεί να γεμίσεις...
2: Μπορεί όμως ακριβώς να μπει κατευθείαν στο τηγάνι ή στο φούρνο με πολύ προσοχή να μην μας μολύνει πάγκους. Mm-hmm. Όπου ακουμπήσει σε επιφάνεια νόπη πρέπει να καθαριστεί με ισχυρό καθαριστικό. Και καλό είναι και στα σπίτια να έχουμε ένα ξεχωριστό πώς το λένε, πάγκο μικρούλι, αυτό που κόβουνε, που τεμαχίζουν τις τροφές, στο οποίο να βάζουμε μόνο κοτόπουλο και όχι άλλο κρέας και όχι οπωσδήποτε όχι ομάλα, λαχανικά ή ψωμί. Αυτό πρέπει να το τηρούμε και εμείς όπως το τηρούν και στην εστίαση.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό πολύ που σωστό, λέτε. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα, αυτή τη συμπεριφορά στο κοτόπουλο, εσείς βέβαια είστε ειδικός, το έχω ακούσει και από σεφ, ακριβώς έτσι με αυτόν τον τρόπο που το λέτε. Μάλιστα έλεγε, για να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια, έλεγε ο άνθρωπος, φοράμε γάντια μιας κρίσης.
2: Βεβαίως, το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ, ναι, που τεμαχίζεται το κοτόπουλο. Και μάλιστα ο πάγκος συνηθίζεται να είναι άλλο χρώμα για να μην μπερδεύονται.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντική διαχείριση.
0: Αν μαγειρευτεί στην υψηλή θερμοκρασία σωστά, δεν κινδυνεύουμε.
2: Βεβαίως, εάν μαγειρευτεί πάνω από 2 λεπτά σε 70 βαθμούς Κελσίου και άνω, η σαλμονέλα ψοφάει.
0: Μάλιστα.
2: Κυρία Πλάκο,
0: είστε καταπληκτική. Πάρα πολύ.
2: Και να συντηρηθεί σωστά.
0: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά και πάρα πολύ απλά και κατανοητά.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές. Πολλές από τις οποίες δεν τις ξέραμε κιόλας. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν το. Αυτό με το.
0: Με ξύδι ρωτάει ένας φίλος, μπορούμε να απολυμάνουμε την κουζίνα.
2: Πάντα έχουμε απολυμαντικά για την κουζίνα. Έχουμε απλά καθαριστικά και έχουμε και στο εμπόριο κάποιες ουσίες οι οποίες κάνουν ή ακόμα και ένα αραιωμένο διάλειμμα χλωρίνης. Ναι. Πολύ έχουμε λίγη χλωρίνη στην κουζίνα μας.
0: Το πλένουμε τελικά, λέει ο Μιχάλης, ή όχι?
2: Το κοτόπουλο.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να το μαγειρέψουμε και χωρίς να το πλύνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αρκεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα το πιάσουμε και πού θα ακουμπήσει.
0: Αν το πλύνουμε, επίσης πολύ προσεκτικοί και μετά πολύ καλό καθαρισμό.
2: Πολύ καλό καθαρισμό όλη η κουζίνα, το στρεγγιχτήρι μας, τα πάντα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης έχει να σας κάνει μια ερώτηση, κυρία Πουλάκου, μόλις μπήκε στο στούντιο.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Απλώς επειδή βλέπουμε σε πολλά κρεοπολία, ειδικά σε σούπερ μάρκετ, με το ίδιο χέρι ή με το ίδιο γάντι, να βάζουν ταυτόχρονα και μοσχαρίσιο κρέας και να κόβουν μετά με τα ίδια και κοτόπουλο. Αυτό είναι σωστό υγειονομικά?
2: Αυτό είναι λάθος. Και εάν το αντιλαμβάνεται αυτό ο πελάτης, θα πρέπει να μιλάει με τον υπεύθυνο του καταστήματος. Σε όλα αυτά τα καταστήματα υπάρχει υγειονομικός υπεύθυνος. Είναι έξω από τα πρωτόκολλα αυτό που μου περιγράφεται. Για την διαχείριση του κρέατος από το κοτόπουλο πρέπει να υπάρχει χωριστός πάγκος, χωριστά γάντια και χωριστά μαχαίρια.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και όπως μας λέει και η κυρία Μπόλια, λέει, είναι το τελευταίο που αγοράζουμε και το πρώτο που βάζουμε στο ψυγείο όταν πάμε σπίτι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αλλοιώνεται εύκολα.
0: Και το άλλο που θέλω, γιατί μας ρωτάει φίλος μας εδώ, και είναι σωστή η απορία του, κυρία Πουλάκου. Είδατε, άμα τα λέτε κατανοητά και εύκολα και εύληπτα,
1: προκαλούνται και
0: απορίες και έχει ο κόσμος να μάθει. Και πολύ σωστές ερωτήσεις.
2: Εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
0: Λέει ο κριτικός φίλος μας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί που πάθανε σαλμονέλα το φάγανε σχεδόν ομό?
2: Αυτό πραγματικά είναι αντικείμενο της έρευνας αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν ληφθεί και κοτόπουλα από τον προμηθευτή και από τα καταστήματα στα οποία πρόλαβαν κάποιες ποσότητες. Πρέπει κανείς να δει αν πράγματι η ποσότητα του μικροβίου ήταν τόσο μεγάλη ή αν ήταν μεγάλη και τους επιμόλυνε άλλες επιφάνειες.
0: Μάλιστα. Εμένα γνωστός μου έχει πάθει σαλμονέλα από σαλάτα.
2: Ναι.
0: Με κοτόπουλο, σαλάτα με κοτόπουλο και τα λοιπά. Ναι. Και έπαθε σαλμονέλα, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι τόσο.
2: Το εύχομαι πραγματικά. Από ό,τι ακούω, οι άνθρωποι που νοσηλεύονται είναι νέες ηλικίες και ίσως νοσηλεύονται και λίγο καθ' υπερβολή. Mm-hmm. Δεν είναι κανένας σοβαρά. Mm. Ενυδάτωση γίνεται, συντηρητική θεραπεία. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα βρέφη και οι μεγάλες ηλικίες και οι ανοσοκατεσταλμένοι. Από ό,τι ακούω, γενικώς δεν έχουμε κάποιους σοβαρά πάσχοντες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, έχουμε και άλλο ένα ερώτημα να μας ξαναπείτε. Από το τηλεφωνικό κέντρο μας παίρνουν αρκετοί ακροατές. Τη θερμοκρασία που πρέπει να μαγειρεύεται το κοτόπουλο.
2: Οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούμε στην κατσαρόλα και στο φούρνο είναι υπεραρκετές. Mm-hmm. Οι 70 βαθμοί που σας είπα είναι μια θερμοκρασία αρκετά χαμηλή. Δεν τη χρησιμοποιούμε συνήθως για να μαγειρεύουμε αυτή τη θερμοκρασία.
0: Άνω των 70 λοιπόν.
2: Άνω των 70 λοιπόν για 2 λεπτά.
0: Γιατί άμα το βάλεις στο φούρνο, βάζεις 180, δεν βάζεις 70.
2: Ακριβώς. Γιατί και αυτό σημαίνει ότι ένα τρόφιμο που θέλει στην εστίαση κάποιος να το διατηρήσει ζεστό.
0: Ναι.
2: Πρέπει η θερμοκρασία σίγουρα να είναι πάνω από αυτή που είπαμε. Πρέπει να είναι πάνω από 100 βαθμούς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου.
1: Να είστε καλά, κυρία Πουλάκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας, είδες πως θα μάθαμε.
1: Πολλά πράγματα.
0: Σε εντυπωσίασαμε πως ήξερα.
1: Εσύ.
0: Τα έχω ακούσει από σεφ όλα αυτά.
1: Τα ήξερες εσύ όλα αυτά.
0: Όλα δεν τα ήξερα, αλλά σου είπα. Δεν σου είπα γιατί
1: ναι,
0: για τον πάγκο,
1: ναι, ναι.
0: Δεν την ακουμπάμε. Έχουμε πάντα το κοτόπουλο.
1: Για το νερό, πάντως δεν το ήξερες για το νερό. Ναι, ότι, μπορεί και να, ότι δεν κάνει το πλένο.
0: Ότι δεν κάνει το πλένο δεν το ήξερα.
1: Ούτε
0: ότι πεθαίνει σαλμονέλα πάνω από τα
1: 70 βαθμού.
0: Αλλά γενικά το κοτόπουλο θέλει διαχείριση.
1: Αυτό που
0: ήξερα αυτό για τον πάγκο κοπή.
3: Αυτό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πάγκο σκοπής.
1: Πάγκο σκοπής.
0: Αυτό που και ότι κύριε... μετά, όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, καθαρίζεις με.
1: Εγώ αυτό δεν ήξερα.
3: Το άλλο που ρώτησα πρέπει να σας πω ότι γίνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τα κρεοπολία των ελληνικών σούπερ μάρκετ.
1: Και είναι λάθος.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Κώστας από τη Ζωγράφου, λέει: Καλησπέρα, Χρήστο. Θέλω τη δική σου γνώμη και όχι του Γκαντέμ που έχεις δίπλα. Τι βλέπεις σήμερα, Γαλλία, λέει, Ισπανία.
1: Άντε, παίζε. Εσύ?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Φαβορή είναι η Γαλλία. Μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ θα περάσει η Ισπανία. Και ο τελικός θα είναι Αγγλία-Ισπανία.
3: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Έτσι πιστεύω. Μπορεί να είναι έτσι θέλω. Αλλά εγώ αυτό βλέπω, ότι θα περάσει η Ισπανία.
3: Και θα το σηκώσει ο καλύτερος παίχτης του φετινού Μουντιάλ.
1: Ποιος?
3: Ο Μπίλιχαμ.
1: Ο Μπίλιχαμ.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε Νίκο. 2 μήνες μεθυσμένοι θα είναι αυτοί στο νησί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Και τραγουδάνε το Τζούρντε και άλλα. Και χαμός θα γίνεται.
0: Πάμε. Ναι.
1: Η Γαλλία.
0: Πάντως είπε ο Κώστας δεν θέλει να ακούσει εσένα.
1: Ναι. Καλά, μην πω και εγώ την άποψή μου.
0: Όχι. Αυτό δεν θέλει να
1: ακούσει. Να κλείσει, να κλείσει ο Κώστας.
0: Να
1: ακούσει
0: εσένα.
1: Να κλείσουμε εμένα. Ναι. Ωραία. Δεν λέω τίποτα. Γαλλία.
0: Διαφημίσεις ερχόμαστε.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
6: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.

0: Ο Κρις λέει στα εστιατόρια χρησιμοποιούν πλέον σουβίδ. Δεν ξέρω τι είναι το σουβίδ.
1: Τι είναι το σουβίδ.
0: Δεν ξέρω. Το είπα από την αρχή. Το ψήσιμο κοτόπουλο είναι στους 60-65 για μία ώρα. Ναι. Ο GBQ57 λέει: ο Γιάννης μπορεί να είναι λίγο γκαντεμούλη στα αθλητικά, αλλά τον αγαπάμε και με αυτό το ελάττωμα. Ο Αθηναίος ερώτημα: μήπως υπάρχει φόβος να αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές αγοράς ενοικίας των καταστημάτων λόγω χρυσής βίζας? Επειδή κάνουν αλλαγή χρυσής. Μπορεί, αν εννοείς γι' αυτό, αλλά χρειάζεται διευκρίνηση. Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει: μακριά από το κοτόπουλο, να τρώτε μόνο αστακό, καραβίδα, καβουροπόδρα και χαβιάρι. Η Στέλλα, κάποιες φορές στα ψητοπολία, πολύ σωστό το, η παρατήρηση, το σουβλάκι κοτόπουλου είναι ροζ, που σημαίνει ότι δεν έχει ψηθεί σωστά.
1: Δεν το τρώμε.
0: Δεν το τρώμε. Έχω ένα κόλπο γι' αυτό όμως.
1: Για πες το.
0: Που μου το έχει πει σεφ επίσης. Mm. Όταν παραγγέλνει σουβλάκι κοτόπουλου, το παραγγέλνει τηλεφωνικώς. Και ζητάς να είναι ανάλατο. Mm. Που ανάλατο, σημαίνει.
2: Ναι. Ψήνει για σένα.
0: Μπράβο. Το ψήνει για σένα.
1: Αλλά ανάλατο τι να.
0: Το αλατίζεις εσύ για να έχει μετά.
2: Το ανάλατο σημαίνει.
0: Λέω εγώ κάτι.
2: Ιδιαιτερότητα.
1: Το... αφού κάτσες.
2: Τα λέει προψημένα. Τα άλλα είναι προψημένα.
1: Ναι, αλλά είναι πάνω από τσοκολάτα.
2: Αλλά όχι καλά. Κάποια.
1: Α.
2: Αυτό λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ το βρήκα το σουβίντε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Θα το πω λοιπόν. Ξεκίνησε να μας πεις για την απάτη. Άκου τώρα. Απάτη καρουζέλ για ΦΠΑ 71 εκατομμύρια ευρώ με ελληνική συμμετοχή. Πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Α, σε κενό. Γεια σου, Μπάμπη. Σε κενό. Είναι μαγειρική σε κενό αέρος, μάλλον αυτό εννοεί.
2: Α, ναι. Λοιπόν, αυτά, ναι. Αυτά είναι.
1: Και έχουμε κατασχέσει Αττική και Καστοριά.
2: Έχουμε κατασχέσει. Πρώτα απ' όλα έχετε καταλάβει λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι κάνει. Ναι. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε πριν και γιατί φτιάχτηκε. Γιατί ξαφνικά έχει φοροεισπρακτικό μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
2: Και όταν επειδή που έχει φοροεισπρακτικό μηχανισμό, θέλει να διασφαλίσει και τα συμφέροντά σου θα τα εισπράξει. Έτσι. Ένας από αυτούς είναι να διερευνούνται αυτού του είδους τα αδικήματα που είναι το ενδοκοινωτικό εμπόριο. Το οποίο έχει πολλά παραθυράκια. Γιατί αν πουλάς από τη μία χώρα στην άλλη, δεν έχει πολλές φορές ΦΠΑ. Άρα εκμεταλλεύονται αυτό το παραθυράκι και παίρνουν κάποια προϊόντα και τα πηγαίνουν βόλτα από χώρα σε χώρα. Εν προκειμένου το κύκλωμα αυτό πήγαινε από Τσεχία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο.
1: Α, Βαλκάνια και Κύπρο.
2: Σε
1: δηλαδή.
2: Κάποιο στάδιο εισέπρατε κάποιο το ΦΠΑ, ναι. Δεν αποδιδόταν το ΦΠΑ και σε κάποιο άλλο στάδιο ετούνταν επιστροφή ΦΠΑ για εκείνον το ΦΠΑ που υποτίθεται ότι είχε πληρωθεί, δηλωθεί, αλλά δεν είχε πληρωθεί.
1: Δεν είχε πληρωθεί.
2: Με αποτέλεσμα το δημόσιο και. Εν μέρη, γιατί πολλά από τα προϊόντα αυτά υπόκειται σε δασμούς, έχανε και ο κοινοτικός προϋπολογισμός, χάνονταν χρήματα από δύο πλευρές. Και από το ΦΠΑ που δεν πληρώθηκε και από το ΦΠΑ που δεν εισπράχθηκε.
1: Πάντως το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα
2: και επιστράφει.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να.
2: Το καρουζέλ.
1: Ναι.
2: Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Χρειάζεσαι απλώς πρόθυμους εμπόρους, οι οποίοι να συνεργάζονται μεταξύ τους, οι οποίοι κάποια στιγμή να είναι διατεθειμένοι να κλείσουν τη δραστηριότητά τους, να εξαφανιστούν.
1: Ναι, είναι,
2: είναι η περίφημη εμπόροι φαντάσματα, τα ghost traders, κάπως έτσι τους λένε.
0: Ωραία, πρακτικά πώς μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
1: Φτάσαμε στο ζουμί, Νίκο.
0: Και να πάμε, δηλαδή,
1: να το πάμε παρακάτω.
0: Το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που σε κοιτάμε.
2: Κοιτάξτε,
0: να μην φτάσουμε 74 εκατομμύρια, Νίκο.
2: Περιγράφεις τώρα τα μυστικά. Τα μυστικά του εμπορίου, έτσι. Τα μυστικά του εμπορίου.
0: Μόνο στο εμπόριο γίνεται αυτό. Υπηρεσίες δεν μπορεί να γίνει.
2: Όχι, αυτό θέλει εμπόριο. Θέλει κάπως να βρεις έναν τρόπο να τιμολογήσεις. Κάπως να βρεις μια εταιρεία η οποία. Αφού χρεώσει και εισπράξει ένα ΦΠΑ να μην το αποδώσει, άρα να κλείσει και συνέχεια με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Εγώ δεν τιμολογούμε. Άσε τι. Άντε, τελείω.
0: Αυτό φοράκια, να το. Αυτό θα πάει.
2: Υπάρχουν παραθυράκια. Υπάρχουν παραθυράκια.
1: Εσύ θα τιμολογούσε.
2: Εσύ θα αιτηθεί. Όχι, όχι.
1: Θα το πουλήσουμε και
2: θα τιμολογήσουμε σε άλλον, ρε παιδί. Εσύ θα αιτηθεί στην επιστροφή ΦΠΑ. Εντάξει.
1: Εγώ μπαίνω μέσα.
2: Θα αιτηθεί στην επιστροφή ΦΠΑ.
1: Ναι, άμα με αυτό μπαίνω μέσα εγώ.
2: Θα πα και εσύ μέσα, ναι.
0: Καλά, ρε και δύο μέρε να πα. Μα κάνει έτσι. Άμα πάρει εκατομμύρια δεν έγινε.
2: Α, δεν είναι και τόσο
1: εσύ
2: πολλά.
1: Πας.
0: Για δύο μέρες.
2: Δεν είναι μεγάλο.
0: Αφού θα πάει, είπαμε και δύο, εγώ την επόμενη φορά.
1: Τι λες, θα με έχουν εμένα θα τσιμπάνε πάλι.
2: Δεν είναι μεγάλες οι ποινές εδώ. Μην έχεις
1: πρόβλημα.
2: Αλλά απ' την άλλη.
1: Ή ο άλλος εδώ που έχει κοκκινήσει από τα γέλια, για να λέω και στους φίλους μας, τους ακροατές. Την έχει στήσει τώρα τη δουλειά. Κατάλαβες, σου λέει. Εγώ θα εισπράξω. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Εσύ θα εισπράξεις.
1: Εγώ θα εισπράξω. Εσύ μέσα. Εσύ βρες τις εταιρείες των προθήμων.
3: Άκου να δεις.
1: Και εσύ ρε Χρήστο, τι θα κάνεις?
3: Εγώ θα
1: κάνω το ελέγχω, σου λέει όλο αυτό κάποιος.
3: Εγώ θα έχω τα κρυπτονομίσματα. Γιατί πιάσαν και 900 χιλιάρικα σε κρυπτονομίσματα.
1: Γιατί
3: κάπως πρέπει να πληρωθεί αυτό το σύστημα. Το οποίο όλο αυτό το μαύρο χρήμα πληρώνεται στο τέλος.
0: Πόσα λεφτά βγάλαν συνολικά?
1: 71 εκατομμύρια.
3: Τα λεφτά που λείπουν από τα έσοδα ή έχουν πάρει από τα ταμεία είναι 71 εκατομμύρια.
0: Αλλά είναι πραγματική η δραστηριότητα? Εννοώ ότι είναι πραγματικά τα λεφτά ή τα φόρτωσαν?
3: Υπήρχαν μικροηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες σε ένα μικρό εμπόρευμα, το οποίο ξεκινάς, αρχίζεις και το πουλάς από τη μία χώρα στην άλλη, στην αρχή χωρίς ΦΠΑ. Κάποια στιγμή βρίσκεις κάποιον, βάζεις μια εταιρεία να αγοράσει, να πληρώσει δίθεν ΦΠΑ, το οποίο δεν το αποδίδεις. Πας αργότερα αιτήσεις επιστροφή ΦΠΑ σε κάποια άλλη χώρα αφού το έχεις μεταποδίσει.
0: Αυτό, αυτό με την απόδοση του ΦΠΑ στο μήνα δεν την έχει βελτιώσει την κατάσταση?
3: Στην περίπτωση της Ελλάδας, εντάξει, ισχύει, γιατί για το σύνολο σχεδόν των εταιριών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εμείς ως εταιρεία αποδίδουμε ΦΠΑ ένα μήνα.
3: Προστέθηκαν και άλλες. Καλά, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν και λογιστές. Μπορούν να το κάνουν πολύ γρήγορα. Τι εννοείς? Και δεν έχει σχέση ο μήνας, μπορεί να είναι και σε μια εβδομάδα. Αν την έχεις οργανώσει την απάτη, είναι η δουλειά σου. Είναι full time που λέμε. Έτσι,
0: missing traders, λέει ο Χρήστος λέγοντας.
3: Missing traders, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτή είναι.
0: Ωραία.
3: Και όχι ghost.
1: Ευτυχώς δεν ξέρουμε από ηλεκτρικές συσκευές, αλλιώς θα μπαίναμε στην πόλη.
3: Δεν ξέρουμε και να τα κάνουμε τώρα όλα αυτά. Γίνουν και πολύ άγχος όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουν
1: άγχος τώρα.
3: Έχουν άγχος, στρες, θα σε πιάσουν, δεν θα σε πιάσουν. Είναι και αυτή από τη Ρουμανία η κυρία εκεί της,
0: κυρία.
3: Της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Βελκουλέσκου.
3: Αυτή, όχι, Βελκουλέσκου είναι άλλη. Τη δουν, του είναι αυτή.
1: Οι αγγελές, κουβές.
3: Πότε θυμήθηκες Βελκουλέσκου?
1: Τι είναι Βελκουλέσκου, πώς ήρθε στο μηνύ, αυτή μου ήρθε.
0: Δεν την έχετε μνημόνιο. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε 2 ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Στο σημείο της τραγωδίας μετέβη νωρίτερα ο βασιλιάς του Βελγίου και ο πρωθυπουργός. Σοκαρισμένος, δήλωσε ο υπουργός εσωτερικών. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπειρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Εκτίμησε πως μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Υπάρχει μεγάλη συρροή στην περιοχή της Λαμίας, έχουν ξεκινήσει ήδη ιχνηλατήσεις και έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαριφαλιά Πουλάκου. Παράλληλα ανέφερε πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σειρά έκρηξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν τουλάχιστον 5 έκρηξεις στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Η κρατική τηλεόραση έκανε επίσης λόγο για έκρηξεις κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Αναφορές για εκρήξεις έκανε και τον Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τον κόλπο του Ομάν. Η οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: στην αθλητική επικαιρότητα, σε τρίτη εκλογική διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι. Θα κριθεί η Προεδρία της Super League. Όπως και την πρώτη φορά, Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης υψοψήφισαν και στην σημερινή ψηφοφορία, με την ΕΠΟ να επιμένει στο λευκό. Αν αύριο τα δεδομένα παραμείνουν ίδια, είναι πιθανό η ΕΠΟ να πάρει θέση και να κρίνει τελικά την ηγεσία της Λίγκας, την Κάτια Κουξενόγλου, ως υποψήφια κοινής αποδοχής που πρότεινε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Στον πρώτο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου, που θα διεξαχθεί στον Ντάλλας, η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Γαλλία. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν στον αυριανό ημιτελικό, Αγγλία-Αργεντινή, λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της μεγάλης προσέλευσης στην Ατλάντα.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Το 1968 ο παραγωγός του Τζον Ντασέν άκουσε ένα σχεδόν άγνωστο γαλλικό τραγούδι που είχε τον τίτλο Waterloo Road. Ξετρελάθηκε λοιπόν με τη μελωδία και είπε να κάνει το ίδιο τραγούδι αλλά με στίχους γαλλικούς. Η ιστορία μεταφέρθηκε με μαεστρία από το Λονδίνο στο Παρίσι και έτσι το Waterloo έγινε σαν παλιζέ. Το πιο παριζιάνικο τραγούδι στην πραγματικότητα ξεκίνησε ως ένα άγνωστο βρετανικό τραγούδι μασέλαβι που λένε και οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που σήμερα γιορτάζουν και είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει από το πρωί, εξίσου πιθανό να έχετε δει και αυτές τις εντυπωσιακές ημέρες από το, εικόνες με συγχωρείτε, από το κέντρο του Παρισιού με τις οποίες ξεκίνησε η μέρα μας.

Ρυθμικό. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης, 14 Ιουλίου, και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η ιστορία της ημέρας είναι και η Γαλλία, η Γαλλία που γιορτάζει. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν εκεί για τους εορτασμούς της ημέρας της Βαστίλης. Παρά τον καύσωνα, η Γαλλία την έχει πατήσει. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι ανυπόφορες. Είχαμε λοιπόν την στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, ιδιαίτερα πολιτική, ιδιαίτερα συμβολική σημασία. Είναι η τελευταία του Προέδρου Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν την παρακολούθησε σήμερα για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους, έχοντας συμβολικά δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Και δεν ήταν μόνος, 25 αρχηγοί ξένων κρατών και κυβερνήσεων, ένα ελληνικό άγημα που παρήλασε μαζί με τα άγηματα των υπόλοιπων χωρών, και τα δικά μας, τα ελληνικά, τα ελληνικότατα Ραφάλ που μετήχαν στους γαλλικούς αεροπορικούς σχηματισμούς πάνω από το χώρο της παρέλασης. Τελευταία παρέλαση λοιπόν για τον αρχηγό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, για τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, και νομίζω ότι κατάφερε να δείξει αυτό το οποίο ήθελε, την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της Γαλλίας τα 10 χρόνια της προεδρίας του, χρόνια κατά τα οποία ο αμυντικός προϋπολογισμός διπλασιάστηκε. Κατά τα άλλα έχει φτάσει 14 ο Ιούλιος, εσίως, και οι ιστορίες που μας ελκύουν είναι εκείνες που μας δείχνουν όχι τι συμβαίνει, αλλά το τι θα θέλαμε να συμβεί. Χαζεύοντας λοιπόν τα sites, να μια ιστορία που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μιας γυναίκας η οποία λέγεται Ρενάτα Πούτσι Ντιμπενισίκη, είναι 101 ετών σήμερα, μίλησε στην Κοριέρα Ντελασέα. Ντελασέρα, με συγχωρείτε, για την καθόλου συμβατική ζωή της, για το πώς το 1953 παντρεύτηκε, πώς ο γάμος που τότε σήμαινε δέσμευση στο ρόλο κατά αποκλειστικότητα για εκείνη άνοιξε πόρτες, είχε έναν ευτυχισμένο γάμο, μια καθόλου ευτυχισμένη ζωή, γιατί το 2020 έχασε την κόρη της, ο θάνατος της την διέλυσε, και σήμερα η ιταλική εφημερίδα τη ζήτησε να, στην πραγματικότητα, να μιλήσει για τη ζωή της και να δώσει και μερικά μυστικά ενός ανθρώπου που έχει περάσει, έχει συμπληρώσει πια τον αιώνα ζωής. Πώς περνά τη μέρα της λοιπόν η υπεραιωνόβια κυρία Ρενάτα? Ξυπνάω στις 9 το πρωί, παίρνω πρωινό με τσάι και ένα ζεστό κρουασάν κάθε μέρα, το μεσημέρι τρώω ζυμαρικά και το βράδυ βγαίνω πάντοτε έξω για φαγητό. Αυτό το τελευταίο με σκότωσε. Αν νιώθετε κι εσείς ότι τα καράβια σας έχουν πέσει έξω, πάρτε το αλλιώς, γιατί από κάτι τέτοιες συνεντεύξεις διαπιστώνεις ότι η ζωή τελικά είναι θέμα θέλησης.

0: ωραίο γλυκό πιο το και αυτό το καλοκαιρινό κρασάκι. Ελάτε να κάνουμε τις συστάσεις μας για να πάμε παρακάτω. Η κυρία Ελένη Παπατζίκου είναι μαζί μας, η ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για ένα θέμα που έλαβε χθες μεγάλη δημοσιότητα. Είναι οι υπογραφές που έπεσαν σε αυτή την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Αργυρό Γεμελιάρη. Να σας πω ότι μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε θέλετε στο skyradio.gr, αλλά καλύτερα να μας καλέσετε γιατί έχετε ένα λόγο να το κάνετε. Δίνουμε και σήμερα εισιτήρια. Εισιτήρια προσφορά από την Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε έναν νικητή. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω ότι επιλέγετε εσείς τον προορισμό, αρκεί βεβαίως να εξυπηρετείτε από το δίκτυο της Golden Star Ferries. Τα εισιτήρια δε ισχύουν για όλη την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, high season, βάσει διαθεσιμότητας πάντα. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκέπτεστε το goldenstarferries.gr. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για να μπείτε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, για την κίνηση αυτήν την ώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω εικόνα. Θα επανέλθουμε σε λίγο να σας πούμε πού υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν, και αν βλέπετε κάτι μπροστά σας αυτήν την ώρα, καλοδεχούμενη ενημέρωση. Ελάτε τώρα να εστιάσουμε σε αυτόν τον κόμβο, τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά. Είναι ένα έργο που, ακούγοντας θέση τον Πρωθυπουργό, θα έρθει να αλλάξει πολύ τη ζωή μας, να διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις μας. Έργο σημαντικό όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Γεια σας, κυρία Παπατζίκου, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει αυτό το έργο, μάθαμε χθες κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του, μάθαμε για τον προϋπολογισμό του. Θα αλλάξει πράγματι τόσο πολύ την κατάσταση που κάποιες μέρες είναι πράγματι αφόρητη?
1: Κοιτάξτε, στην Δυτική Αττική σίγουρα θα υπάρχει μια σημαντική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το έργο ολοκληρώνεται η Δυτική Περιφερειακή Εγάλεο και έχουμε και την κατασκευή του τριπλού ανισόπεδου κόμβου με τη σύνδεσή της με τις λεωφόρους Χιστού, Αθηνών και Σκαραμαγκά. Έτσι ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας περιφερειακός δακτύλιος της Αττικής που μας έλειπε. Συνδέοντας λοιπόν τη Σχιστού, την περιφερειακή Γάλεο

0: Αστροπύργου, στο Χαϊδάρι, ναι, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπως και καλύτερη σύνδεση στις εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistics που υπάρχουν στην περιοχή και που είναι πολύ σημαντική και η εξυπηρέτησή τους, και η σύνδεση του ναύσταθμου και των ναυπηγείων επίσης, που έχει και αυτό πολύ σημαντικό τοπικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Για να δούμε βελτίωση στις μετακινήσεις. Άρα, εντάξει, σίγουρα όχι σε όλη την Αττική, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αττικής θα δώσει μια μεγάλη ανάσα.
1: Να. Και μιλάμε τώρα κυρίως για βαριά οχήματα, μάλλον μεγάλο όγκο βαραίων οχημάτων. Ο κύριος Δήμας άκουγα να λέει ότι περίπου 20.000 οχήματα από τα 100.000 που διέρχονται καθημερινά είναι βαριά φορτηγά. Πολλά από αυτά θέλουν να συνεχίσουν όχι μόνο προς την Αττική, προς την Ολυμπία Οδό, προς τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και που έχουμε τα κέντρα logistics, τα κέντρα διαμετακόμισης εμπορευμάτων.
0: Ακριβώς, γιατί εκεί πέρα έχουμε μια περιοχή, το οποίο δεν είναι βέβαια και το μόνο έργο που μπορεί να τη βοηθήσει, αλλά έχουμε μια περιοχή που έχει πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις και πολύ σημαντικές δραστηριότητες και δεν έχουμε τις ανάλογες υποδομές για να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες. Άρα σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει στη συνδεσιμότητα των βιομηχανικών περιοχών και των εγκαταστάσεων logistics με τους κεντρικούς άξονες, χωρίς να περνάνε από τοπικό δίκτυο ή από τον αστικό ιστό. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και να μπουν σε προτεραιότητα και άλλα έργα τα οποία έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, όπως ο άξονας Ελευσίνα-Θήβα ή και άλλες σημαντικές οδικές συνδέσεις πιο μικρού χαρακτήρα στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη βιομηχανική περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα και γρήγορα δηλαδή, αλλά και με ασφάλεια η σύνδεση όλων αυτών των βαραίων οχημάτων και η μετακίνηση όλων αυτών των βαραίων οχημάτων. Γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μιλάμε μόνο για τις μετακινήσεις των ανθρώπων με το ιδιωτικό τους όχημα, που σίγουρα ταλαιπωρούνται πολύ και αυτοί, αλλά έχουμε, όπως είπατε, και πολλές μετακινήσεις βαραίων οχημάτων που δυσχεραίνουν κατά πολύ την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαντζίκου. Αυτό τώρα θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες αναμονής και εργασιών, σωστά?
0: Ναι, με προλάβατε. Γιατί ήθελα να πω κι εγώ ότι ένα κρίσιμο θέμα είναι και θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία, είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Γιατί και η λεωφόρος Αθηνών και η ισχυστού καθημερινά είναι στα δελτία σας και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Πρώτο θέμα, υποβαθμίζουμε άλλα θέματα σημαντικά, γιατί είναι προτεραιότητα για τον οδηγό η κίνηση και πώς θα φτάσει.
0: Ναι. Έχουν πολύ ψηλά επίπεδα συμφόρησης με πολύ σημαντική κυκλοφορία. Επομένως, είναι σημαντικός και ο τρόπος που θα γίνει η κατασκευή. Να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην καθημερινή κυκλοφορία, αλλά όπως είπατε και ο χρόνος αυτή τη στιγμή έχει εξαγγελθεί ότι η διάρκεια υλοποίησης του είναι 36 μήνες, που σίγουρα θα είναι μια περίοδος που θα...
1: Ταλαιπωρίας
0: για την περιοχή. Θα είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας.
1: Ναι. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παπαντζίκου, κάτι ακόμα, γιατί το συζητάμε. Ξέρετε, έπεσε η ιδέα της παράκαμψης του Κηφισού για τα έτσι, βαριά οχήματα. Συζητάμε πάρα πολύ για το κυκλοφοριακό. Πολλοί συγκοινωνιολόγοι λένε ότι αν θες πραγματικά να κάνεις κάτι για να λύσεις το κυκλοφοριακό, το πρόβλημα αυτό, φτιάξε και επένδυσε στα μέσα που διαθέτεις ως κράτος, στη δημόσια μετακίνηση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνείτε με αυτό?
0: Αυτό είναι και ένας από τους κύριους πυλώνες που προωθεί και ο Σύλλογος και όλοι οι συνάδελφοι συγκοινωνιολόγοι. Οι αστικές μετακινήσεις ανθρώπων, σε κάθε περίπτωση η επίλυση του προβλήματος μπορεί να έρθει μόνο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουμε άλλες χωρητικότητες συγκρινόμενες με ένα ιδιωτικό όχημα. Mm-hmm. Και μπορεί να παρέχει πολύ, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και πολύ καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε μέσα στον αστικό ιστό να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να

0: είναι μια επιλογή όχι εξ ανάγκης για αυτούς που δεν έχουν επιλογή το υγειοταχή τους, αλλά μια επιλογή που θα συμφέρει και θα βολεύει τον κάθε πολίτη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε συχνά μέσα μαζικής μεταφοράς, αξιόπιστα και γρήγορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε να μπορέσουμε να το εμπιστευτούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για τις καθημερινές μας μετακινήσεις.
1: Έτσι, γιατί όσους δρόμους και να φτιάξουμε, με τη φόρα που έχουμε πάρει, θα τους γεμίσουμε και αυτούς.
0: Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και εγώ, στο πρώτο τμήμα, έτσι που συζητήσαμε, έμεινα περισσότερο στα βαρέα οχήματα. Γιατί στην περιοχή του Σκαραμακά, αυτό το οποίο θα λύσει περισσότερο η συγκεκριμένη υποδομή είναι σίγουρα οι εμπορευματικές μετακινήσεις, που έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις μετακινήσεις των προσώπων. Αλλά σίγουρα στο αστικό κέντρο θέλουμε επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί διαφορετικά αυτό που είπατε, δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες, και όπου παίρνουμε το χώρο και τον δίνουμε στο αυτοκίνητο, σημαίνει το παίρνουμε από άλλες λειτουργίες της πόλης.
1: Το λένε, ξέρετε, και οι ακροατές που νιώθουν ρηγμένοι, είναι οι άνθρωποι που μας ακούνε, ενώ μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα για τους οδηγούς πια, και εμάς δεν μας δίνει κανεί σημασία. Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε τι γίνεται και στις συγκοινωνίες, στις σταθερές συγκοινωνίες, στα λεωφορεία, στα τρόλεϊ, στον ηλεκτρικό που τώρα που βράζει ο τόπος, υπάρχουν σύρμοι χωρίς κλιματισμό, να το ξαναπώ. Εντάξει, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είναι και θέμα τύχη σε ποιο σύρμο θα μπεις. Έχουμε, θέλω να πω, δουλίτσα ακόμα.
0: Έχουμε σίγουρα, και σε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν πιο ποιοτική τη μετακίνηση, αλλά και σε πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά της μετακίνησης, όπως είναι η συχνότητα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία.
1: Ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει περιθώριο και υπεραβελτίωσης, αν και γίνονται βήματα. Δεν είναι κάτι όπως είναι μια υποδομή που το κάνεις και το αφήνεις στην άκρη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μια ζωντανή λειτουργία της πόλης που πρέπει συνέχεια να επενδύει το κράτος, και συνέχεια να υπάρχει και να εξυπηρετεί τους πολίτες. Και δεν είναι μια στατική, είναι μια δυναμική υποδομή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε, μας εξηγήσατε τι να αναμένουμε. Έχουμε χρόνο ακόμα, 3 χρόνια στην καλύτερη, 36 μήνες, με ένα μεσοδιάστημα ταλαιπωρίας, λοιπόν, που περισσεύει έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Η ειδική γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, διαφημίσεις.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσβήγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλες που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος, μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: έχετε η σειρά και, τον, και της Μαρίνας που γιορτάζει, πότε είναι, την Παρασκευή, από ό,τι είδα στο ημερολόγιο. Λοιπόν, ρωτάτε πότε ξεκινούν τα έργα για τον κόμβο Σκαραμαγκά, το θέμα το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης των έργων. Χθες μπήκαν οι υπογραφές, χθες υπογράφηκε η σύμβαση. Πρέπει να εγκατασταθεί και ο ανάβοχος, να οργανώσει το εργοτάξιό του, και οι πρώτες εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το Υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει όμως συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας είναι αυτό το οποίο μου έλεγε νωρίτερα ο Νότης Παπαγιαννάκος, που ρυθμίζει τον ήχο, για τις εργασίες που ξεκινούν στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τον πολύπαθο και πολυτραγουδισμένο κόμβο της μεταμόρφωσης. Τον τραγουδάμε εμείς κάθε απόγευμα εδώ στην κίνηση, και το πρωί βέβαια, από ό,τι ακούω, τα ίδια συμβαίνουν. Έχουν υποσχεθεί ανάπλαση στον κόμβο της μεταμόρφωσης οι θύνοντες, αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έρχεται ένα διάστημα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπου θα στενέψουν λωρίδες, θα κλείσει προσωρινά η έξοδος προς Λαμία. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει λοιπόν αν κλείσει η έξοδος προς Λαμία, και αν δεν κάνω λάθος θα κλείσει για 5 μήνες. Δεν θα είναι ασήμαντο, δεν θα γίνει δηλαδή όταν εμείς θα είμαστε στις παραλίες. Έχουμε μπροστά μας να το δούμε όλο το έργο και αυτό μέσα στα υπόλοιπα, αλλά ας είμαστε ψύχρεμοι, δεν βγαίνει και αλλιώς πέρα. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Λοιπόν, στα σημαντικά της ημέρας αυτή η είδηση δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη, από τις Βρυξέλλες για αυτό το κτίριο που ήταν υπό ανακαίνιση, γίνονταν εργασίες ανακαίνησης στις Βρυξέλλες, κάτι συνέβη, αδιευκρίνιστο για την ώρα, ξέσπασε μια φωτιά. Αυτή η φωτιά έχει ως αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχουν εντοπιστεί 2 άνθρωποι νεκροί, αρκετοί αγνοούνται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές δεν είναι σε θέση ακόμα να μας μιλήσουν για τελικό αριθμό θυμάτων, γιατί όλο αυτό είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Μιλάμε πάντως για ένα κτίριο στο οποίο εργάζονταν 200 άνθρωποι, ένα εργοτάξιο με 200 εργαζόμενους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εντείνει τους φόβους ότι μπορεί να έχουμε αρκετά θύματα. Ένα θλιβερό περιστατικό είχαμε και εμείς σήμερα εδώ, δεν ξέρω αν το είδατε. 2 νεαρά παιδιά, μόλις 28 και 27 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν στον γκαράζ του σπιτιού τους στον Πειραιά. Ο πατέρας του 28χρονου βρήκε τα 2 θύματα, και αυτή τη στιγμή οι αρχές καταλήγουν ως το επικρατέστερο σενάριο για το θάνατό τους να είναι θάνατος από αναθυμιάσεις, γιατί το όχημα ήταν μέσα σε ένα κλειστό γκαράζ, αναμένο. Ήταν αναμένη μηχανή, αναμένος ο κλιματισμός, το γκαράζ ήταν κλειστό, άρα φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι, ξαναλέω, έτσι είναι και αυτό σε υποδιερεύνηση το θέμα, το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να μπήκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα τα 2 αυτά παιδιά να χάσουν τις αισθήσεις τους και να οδηγηθούν προς ένα γλυκό θάνατο. Και είναι πολύ μεγάλο κρίμα να φεύγουν άνθρωποι έτσι, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Θα πω πως αρκετοί θα μπορούσαμε να την έχουμε πατήσει, γιατί πια έχουμε έτσι, βασική άγνοια. Έχουμε πτυχία, αλλά αγνοούμε βασικά πράγματα. Ρωτάμε για τα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη, τη φυσική νοημοσύνη την έχουμε κατεβάσει στο off. Κύριος Βαγγέλης Πάνος είναι μαζί μας, ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας κύριε Πάνε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λυπάμαι που τα λέμε με αφορμή μια τέτοια είδηση, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε κάτι, γιατί είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο 2 νέα παιδιά να χάθηκαν το πιθανότερο από άγνοια, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς. Γενικότερα θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε με το αυτοκίνητο σε ένα κλειστό χώρο, γιατί είναι και αρκετά μικρός ο χώρος που δεν έρχεται συνήθως σε κλειστά πάρκινγκ, από τη στιγμή που ανάβουμε τη μηχανή και μένουμε μέσα, την αφήνουμε να δουλεύει στο ρελαντί, που γίνεται αυτό κάποιες φορές, τότε όλα τα καυσαέρια τα οποία βγαίνουν, πέραν των στοιχείων τα οποία δεν μας επηρεάζουν στην υγεία μας, παίρνουν και σε μικρή ποσότητα στοιχεία, όπως είναι μόνο οξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, εφάλι, διοξείδιο του άνθρακα, που βγαίνουν σε μικρές πιθανότητες αν δεν είναι ιδιαίτερα τοξικά. Ειδικά το μονοξύδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ τοξικό.
0: Mm-hmm.
1: Και σε μικρό χώρο που δεν αερίζεται, εάν μείνουμε αρκετή ώρα, τότε αυτή η ποσότητα γίνεται πλέον σημαντική σχετικά με την εισπνοή από έναν άνθρωπο. Και από τη στιγμή που είναι άοσμο, άχρωμο, άγευστο, δεν έχει κανένα τρόπο να το καταλάβει κάποιος, μπορεί αυτό λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αναπνέοντάς το, να λιποθυμήσουμε και ακόμα και σε ειδικές περιπτώσεις να φτάσουμε και στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Εδώ πιστεύουμε μπορεί... και τον κλιματισμό μπροστά.
0: Ναι.
1: Βάλετε τον κλιματισμό μπροστά. Ο κλιματισμός ρουφάει αέρα από τον εξωτερικό χώρο. Με αποτέλεσμα όλο το καυσαέριο το έβαλε μέσα στο θάλαμο του αυτοκίνητου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στα δημόσια γκαράζ και δεν ξέρω, στα πάρκινγκ που διαθέτουν τα πολυκαταστήματα υπάρχει μια ειδική ταμπελίτσα, μια ένδειξη η οποία ενεργοποιείται και μας ενημερώνει. Και ένα σύστημα φαντάζομαι καλό εξαιρισμού. Με τα ιδιωτικά γκαράζ τι γίνεται κύριε Πάνε, εδώ υπάρχει υποχρέωση να βάλουμε ανιχνευτή?
1: Αλλά πάρκινγκ υπάρχει υποχρέωση. Τα μικρά, επειδή συνήθως είναι για μία-δύο θέσεις και μπροστά έχει ρολό, δεν είναι υποχρεωτικό. Με αποτέλεσμα, περισσότεροι δεν βάζουν από τη στιγμή που θεωρητικά, όταν βάζει μπροστά το κινητήρα, έχει ανοίξει και το ρολό. Το να ανοίξει το κινητήρα και να έχει κλειστό το ρολό είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και ανοίγουμε το ρολό, δεν έχουμε κανένα θέμα. Όταν είναι μεγάλοι χώροι και έχουν μέσα και τα αυτοκίνητα, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν κάποια συστήματα αερισμού. Mm-hmm. Και σαφώς από ένα μέγεθος και πάνω. Μπαίνουν και τα συστήματα για ειδοποίηση, σήμανση. Δηλαδή, έχουμε ειδικούς αισθητήρες μονοξυδίου του άνθρακα, που είναι και το πιο επιβλαβές αέριο από όλα αυτά, το οποίο σε περίπτωση που η συγκέντρωσή του σε ένα χώρο περάσει κάποιο επιτρεπτό όριο, τότε χτυπάει συναγερμός, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να ενημερωθούν ότι κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να προσέξουν.
0: Σας έχει τύχει να το εισηγήσετε ως σύσταση, φαντάζομαι, έτσι, στην ενεργειακή θωράκιση μιας πολυκατοικίας.
1: Βέβαια, ειδικά σε κάποιες κατοικίες που χτίζονται τα τελευταία χρόνια και κάποιοι έχουν μέσα δυνατότητα να βάλουν 4-5-6 αυτοκίνητα, γίνεται επισταμμένος ενημέρωση προκειμένου να μπουν συστήματα αερισμού, τουλάχιστον αερισμού, να μπορεί να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, προκειμένου να είναι ασφαλής. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι πρέπει να το εξηγήσουν πολλές φορές.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα τώρα. Με αφορμή το γεγονός ότι διανύουμε την τουριστική περίοδο και πολλοί εξημών θα μπούμε σε ένα καράβι. Στα καράβια τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλω να πω, μερικές φορές είμαστε σε ένα υπόγειο καραβιού, μας έχουν καλέσει να πάμε στα οχήματά μας οι οδηγοί και βλέπεις το διπλανό σου επί μισαώρου, 20 λεπτού, τετάρτου, εν πάση περιπτώσει, να είναι δίπλα σου κάτι φορτηγά, ας πούμε, με ανοιχτή τη μηχανή.
1: Αυτό, πραγματικά, αυτό είναι και πολύ λάθος γενικότερα.
0: Σου έρχεται λοιπόν θυμία. Όχι,
1: δεν είμαστε εύκολα. Ναι. Ακριβώς, ότι η συγκέντρωση δημοξιδίου του άνθρακα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι λιποθυμία. Πολλοί λοιπόν κατεβαίνουν κάτω και προκειμένου να μπουν μέσα και να έχουν κλιματισμό συνήθως, δεν τους ενδιαφέρει να μπουν μέσα και να έχουν κλιματισμό και απ' έξω ο χώρος αυτή να γεμίζει με το καυσαέριο. Συνήθως επειδή έχουν ανοίγμα τα πλοία, δεν είναι τελείως αεροστεγός κλειστά. Υπάρχει μια έκκληση των αερίων προς τα έξω. Όμως, αν περάσει η συγκέντρωση από ένα σημείο και πάνω, το φαινόμενο της υποθυμίας δεν είναι αδυνατό, είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, αυτό τώρα απαγορεύεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε γίνεται παρανόμως.
1: Δεν είναι ακριβώς. Τα αυτοκίνητα πρέπει να μπαίνουν μπροστά την ώρα που έχει αράξει το πλοίο, έχει κατεβάσει την μπουκαπόρτα και ξεκινά να βγουν έξω. Mm. Από τη στιγμή που ανοίξει η μπουκαπόρτα, τότε πρέπει να ανοίξει τους κινητήρες και να βγουν τα αυτοκίνητα έξω με τη σειρά τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Στα καινούρια πλοία, ελπίζω ότι αυτός ο κανόνας, πώς να το πω, ο κανονισμός τηρείται. Παλιά γινόταν χαμός. Όποιος κατέβαινε, έβαζε και μπροστά για να μην σκάσει και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν,
1: ειλικρινή, δεν βλέπω να γίνεται και στα καινούρια, αλλά
0: δεν
1: βλέπατε. Να γίνει.
0: Ναι. Ας είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να πω, ας γνωρίζουμε 5 βασικά πράγματα. Και
1: είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Να μάθει ο καθένας τι σημαίνει αυτή η πράξη που κάνει. Τι σημαίνει από θέμα κινδύνου και τι σημαίνει από θέμα ασφαλείας.
0: Όχι ότι δεν τα έχουμε δει όλα πάντως, κύριε Πάνε. Εδώ έχουμε δει μονάδες τουριστικές να μην κάνουν τα προβλεπόμενα, ναι, και να έχει δηλητηριαστεί κόσμος από μονοξίδιο του άνθρακα. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο. Σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Όλα τα έχουμε δει και όλα εξακολουθούμε να τα βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Yeah. Γεια σας. Πάμε και εμείς διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
3: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Oh, φτάσαμε.
8: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πόλη μου, η Λαμία, πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες για τους λάθος λόγους. Άκουα τον κύριο Βασιλακόπουλο το πρωί να δίνει μια σύσταση, καλό, για καλό και για κακό. Μη φάτε κοτόπουλο τις επόμενες 3 και 4 ημέρες μετά αυτά, από αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία τα χρεώνεται κατάστημα εστίασης της πόλης. Μάλιστα, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα κρούσματα, καθώς αργεί η επόαση. Την πατάς πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, με την σαλμονέλα, αυγά, κοτόπουλα, ακόμα και από παγωτό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Εντάξει, λοιπόν, θα επανέλθω στη Λαμία, γιατί διαβάζω ότι μια είδηση ακούγεται κάπως παράδοξη, έχει εξήγηση. Όμως πρώτα να δώσω το λόγο στη συνάδελφά μας την Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία αυτή της Μαρφίν. Γεια σου Έλενα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και πριν από λίγο είχαμε την απόφαση αναφερθήκε η εισαγγελέα για τους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Είχαμε λοιπόν την απόφαση ότι προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους. Είχαν οδηγηθεί το πρωί στα δικαστήρια. Απολογήθηκαν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατάθεση ροή και οι δύο αρνήθηκαν τα πάντα τις απολογίες τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το βασικό στοιχείο, η βασική υπερασπιστική γραμμή τους είναι ότι δεν μπορεί το αποδεκτικό υλικό της υπόθεσης να στηρίζεται μόνο σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και στις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες, όπως στηρίζονται οι συνήγοροι τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν ταυτοποιούνται οι δράστες που υπάρχουν στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε πριν από λίγο την απόφαση, από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι στους εδώ στα δικαστήρια, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα. Κρατάμε την είδηση ότι προφυλακίστηκαν δηλαδή οι δύο 42χρονοι. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σαφώς πρέπει να δεθεί η δικογραφία. Έτσι άκουγα και ανθρώπους που ήταν εκείνη τη μέρα, που επέζησαν αυτής της τραγωδίας, να το ζητούν αυτό. Δηλαδή, να μιλάμε για οριστική επίλυση, για πραγματική απονομή της δικαιοσύνης.
1: Αυτό ζητούν και οι συγγενείς των θυμάτων, να φτάσει υπόθεση, αν τελικά είναι αυτή η δράση, να φτάσει υπόθεση στο ακροατήριο και να είναι τόσο δεμένη που να μην καταπέσει. Σύμφωνα, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, ωστόσο, έχουν άλλη άποψη, ισχυρίζονται ότι η δικογραφία δεν είναι δεμένη, ισχυρίζονται ότι δεν πρόκειται, ότι δεν είναι αυτή η δράση της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως ενωμένουμε και εξελίξεις με την επιστροφή της 46χρονης, η οποία είναι η τρίτη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση. Το νεότερο ήταν ότι έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Είναι υποκράτηση όμως αυτή τη στιγμή, σωστά? Είναι έτσι κι αλλιώς, εννοώ.
1: Ναι, και από τη στιγμή που σημαίνει να εκδοθεί στη χώρα μας, είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα διαρκέσει πολύ, οπότε μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχει γίνει η εκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ σου. Έλενα Γαλάρη, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι, δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέοι και για την άλλη παρόμοια ιστορία, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο 29χρονος και 26χρονοι αντίστοιχα, που κατηγορούνται, και εκεί βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί κατηγορούνται για τρομοκρατική επίθεση. Και επανέρχομαι στα της Λαμίας, η οποία είναι στην επικαιρότητα τώρα λόγω των κρουσμάτων σαλμονέλας. Υπάρχει κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, το λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται ότι αποδίδει και φέρνει αρκετούς γκογκολέζους στο κέντρο της Λαμίας. Περίεργη εικόνα, να γεμίζει το κέντρο της πόλης με ανθρώπους από την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, εκεί να φωτογραφίζονται με το άγαλμα του Διάκου και το άγαλμα του Λεωνίδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός, δεν είναι μια μεμονωμένη αποστολή, είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο καλύπτει τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει, όπως διαβάζω από τον Βασίλη Γούλα στην σωστά εφημερίδα, έχει δημιουργήσει ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη Λαμία να αποτελεί βασικό σταθμό κάθε διαδρομής. Πας μέσω Λαμίας, που λέμε. Φανταστείτε το αυτό, με επισκέπτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λοιπόν, να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας. Καλέστε στο 210-48-00-172-174 στην Αργυρό και Μελιάριου, που είναι εκεί και υπομονετικά απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό από την Golden Star Ferries, κληρώνουμε και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή, ο οποίος θα επιλέξει και πού θέλει να πάει, αρκεί να καλύπτεται από το δίκτυο. Τα εισιτήρια δεν ισχύουν για όλη την περίοδο βάσει διαθεσιμότητας. Καλέστε, αφήστε τα στοιχεία σας, προσωπικά στοιχεία, όνομα, επώνυμο, και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να πω πριν τις διαφημίσεις ότι είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κίχλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε δε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ένα ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα για τους αποφύτους του με εκείνους που έχουν τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr.

0: Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολό.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διαγεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε δύο ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3-4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ λοιμοξιολόγος, μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλάκου. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιριών εγκαταστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. με αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα του αυτοκινήτου σας και δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε αυτό το απόγευμα, γιατί η κίνηση έχει περιοριστεί σημαντικά, με συγχωρείτε. Καλό απόγευμα και σε εσάς που μας ακούτε από σπίτια, γραφεία και εξοχικά, γιατί έχει προσθεθεί και αυτή η κατηγορία των πολύ τυχερών συνανθρώπων μας που παίρνουν το ραδιοφωνάκι τους μαζί στις διακοπές τους. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ανέλαβε. Μας στηρίζει δημοσιογραφικά. Η Κωνσταντίνα Βαρζάμι διαλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές μας. Και η Αργυρό Γεμελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Και αν καλέσετε, αφήστε και το όνομα τεπώνυμό σας. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που κληρώνουμε και σήμερα. Ανεξαρτήτως προορισμού και χρονικού περιορισμού επίσης, να πω, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, πάτε στον προορισμό που έχετε επιλέξει. Λοιπόν, να μια ωραία είδηση τη ζήλεψα σήμερα. Είναι το ρεπορτάζ της Ιφηγένειας Βυρβιδάκη από την εφημερίδα Τα Νέα. Έχει πάει και έχει ξεψαχνίσει μια έρευνα που έκανε το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, για τα παιδιά και συγκεκριμένα για τα ευτυχισμένα παιδιά. Και ευτυχώς στη χώρα μας ζουν και ευτυχισμένα παιδιά, γιατί έχουμε και την τάση όλα να τα μαυρίζουμε. Ξέρετε πού? Τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα ζουν στο Βόρειο Αιγαίο, ζουν στην Κρήτη και ζουν και στη Θεσσαλία. Είναι παιδιά δημοτικού, είναι γένους αρσενικού, ζουν με δύο γονείς και έχουν έναν ακόμα αδερφό ή αδερφή. Έχουν καλή σχολική επίδοση, υψηλή υποστήριξη από συνομιλικούς και υψηλή ικανοποίηση από την γειτονιά και την καθημερινή τους ζωή. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα πιο ευτυχισμένα παιδιά να ζουν στην Αττική και τέτοια εποχή, να έχουν μόλις τελειώσει από το summer camp και να περιμένουν να περάσουν οι μέρες και οι μέρες να μην περνούν για να πάνε με τους γονείς τους διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας έρευνας που έκανε λοιπόν το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών σε ένα μεγάλο δείγμα, περίπου 3.000 και κάτι μαθητές, και σε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα, παιδιά του δημοτικού και παιδιά που φτάνουν μέχρι το λύκειο και έχουν να αναρωτηθούν μετά το λύκειο τι, που έλεγε για μια παλιά διαφήμιση. Και φαίνεται και κάτι ακόμα, έτσι, είναι μερικά σημεία που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι αυτό που θέλει τα παιδιά με έναν αδερφό ή με μία αδερφή, δηλαδή που έχουν ακόμα έναν, αλλά όχι πολλούς, δίπλα τους και μεγαλώνουν μαζί, να είναι τα πιο ευτυχισμένα, σε ένα ποσοστό κοντά στο 80%. Τα μοναχοπαίδια είναι πιο κάτω, αλλά καταρρύπτεται και ένας μύθος με αυτά τα στατιστικά. Το δεύτερο επίσης αφορά στατιστικά και έχει να κάνει με το φύλο. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σήμερα, και κατά τους ανθρώπους που έκαναν και ερμήνευσαν την έρευνα, το έβριμα αυτό συνδέεται και με θέματα ισότητας φύλου στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και με τον τρόπο που πολλές οικογένειες μεγαλώνουν ακόμα και σήμερα τα κορίτσια λίγο πιο περιορισμένα σε σχέση με τα αγόρια που είναι πιο ελεύθερα, και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και ιδίως στην περιφέρεια, συμβαίνει περισσότερο. Λοιπόν, μιας και κάναμε αυτή την εισαγωγή, να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Είναι εκπαιδευτικός αναλυτής, ξέρει το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ όσο λίγη. Να κάνουμε μια εφόλιστη ύλης συζήτηση. Γεια σας κύριε Κάτσικα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και τις βάσεις όπου να είναι. Από ό,τι άκουσα σήμερα, ήταν και καλεσμένη εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στον Νότι τον Παπαδόπουλο, υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μας είπε λοιπόν ότι όπου να είναι θα ξέρουν και τα παιδιά τι μέλη γενέσθε. Τι λέτε, πώς πήγαμε φέτος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι βάσεις θα ανεβοκατεβαίνουν. Δεν έχει και μεγάλη σημασία αυτό, μιας και ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν, ίδιος αριθμός είναι αυτός που θα μπει στα πανεπιστήμια. Όχι αυτός που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αυτός που απομένει μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι με μια βεβαιότητα ότι εκεί στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι πολυτεχνικές σχολές, επειδή φέτος ήταν τα θέματα λιγότερο δύσκολα από πέρσι, θα έχουμε ανέβασμα των βάσεων και μάλλον θα έχουμε εκπλήξεις, γιατί το ανέβασμα θα είναι τσουχτερό.
0: Α, ναι.
1: Μπορεί να ξεπεράσει και τις 700 και τις 800 μονάδες μόρια, κυρίως και στα κεντρικά αλλά και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι επιστήμες υγείας, οι ιατρικές, παρόλο που έχουν υψηλές βάσεις, δεν θα τις κατεβάσουν. Αντίθετα, μπορούν μάλλον να έχουν και αυτές κάποια άνοδο, περιμένουμε κάποια άνοδο, μικρότερη βέβαια, της τάξης των 50, 100, 150 ή 200 μόρια ανά περίπτωση που βρίσκεται οι ιατρικές, οι οδοντιατρικές κλπ. Και από εκεί και πέρα έχουμε το τέταρτο επιστημονικό πεδίο που ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Εδώ περιμένουμε πτώση των βάσεων, όχι για κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά γιατί τα θέματα ήταν δυσκολότερα, ιδιαίτερα η οικονομία και η πληροφορική. Και το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, νομικές, φιλολογίες κτλ., εκεί θα είναι τα πράγματα ίσα βάρκα, ίσα νερά. Μικρές αυξομοιώσεις θα έχουμε. Mm-hmm. Και ίσως κάποια κλικ σε αρκετές σχολές λίγο λιγότερο από πέρσι, γιατί τα αρχαία, που είναι βασικό μάθημα στην ομάδα αυτή, είχε μεγαλύτερο βαθμό αποτυχίας από ό,τι πέρσι, έφτασε το 55% κάτω από τη βάση.
0: Να, μάλιστα. Πάντως, καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί κόσμος που αγωνιά, παιδιά, οικογένειες, αλλά το πράγμα αλλάζει. Και αυτό γιατί άκουγα σήμερα την κυρία Ζαχαράκη να λέει στην συνέντευξή της πως μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ξέρουμε τι μέλη γενέστε, με παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που περιμένουν να πάρουν την πιστοποίησή τους και να δραστηριοποιηθούν και στη χώρα μας. Υπάρχουν πια διέξοδοι. Αυτή είναι η μία ανάγνωση βέβαια. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση, η κυρία Κάτσικα, που λέει ότι αν πληρώνεις θα έχεις πρόσβαση σε όποιο πεδίο σε ενδιαφέρει, σε όποιο βρίσκεις πιο ελκυστικό και επαγγελματικά προσοδοφόρο, γιατί για πολλούς αυτό είναι το πρώτιστο, σχετικώς εύκολα, ανώδυνα.
1: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Κοιτάξτε, οι ευκαιρίες είναι αντίστοιχες ευκαιρίες που έχει κάποιος να κοιμηθεί κάτω από μια γέφυρα ένα βράδυ, και κάποιος που μπορεί να κοιμηθεί σε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Δυνατότητα είναι αυτή, αλλά την ευκαιρία να επιλέξει το ένα από τα δύο την έχει μάλλον ο ένας από τους δύο. Κάποιος μπορεί να πληρώσει και να πάει να κοιμηθεί όχι κάτω από τη γέφυρα αλλά σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, και κάποιος δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει σπίτι και μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήδη λειτουργούν και τώρα περιμένουμε άλλα 3-4 ακόμη να ενταχθούν μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής, να το πούμε καθαρά. Δεν έχουν δηλαδή τις προϋποθέσεις που θέτει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουν μόνο μία προϋπόθεση, να μπορείς να πληρώσεις δίδακτρα, τα οποία μπορεί να είναι 8, 9, 10 ή 19.000 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τη σχολή.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε σε εκείνους που το βλέπουν όλο αυτό με σκεπτικισμό. Από την άλλη βέβαια, και μαζί δεν λέγαμε σχετικά πρόσφατα, κύριε Κάτσικα, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα δρομολογηθεί το τέλος των πανελλαδικών. Να, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στα πολιτικά δρόμενα με νέο κόμμα, αλλά με την ίδια σκέψη της κατάρκησης των πανελλαδικών. Θα μου πείτε, είναι ο πρώτος? Όχι. Αλλά αν θέλουμε και συμφωνούμε με τα πολιτευτικά, έχουν περάσει πόσα χρόνια πια, έχει κλείσει και ο κύκλος της μεταπολίτευσης, ότι πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές, δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ένας τρόπος?
1: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πρώτα η κατάργηση των πανελλαδικών, ακόμα και αν το πάρω σαν κυριολεξία, αναφέρθηκε και το 2017 από τον κύριο Τσίπρα και από τον τότε Υπουργό Παιδείας. Δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές, που θα μπορούσαν να καταργηθούν. Εγώ βέβαια, που είμαι πιο παλιός, άκουσα πρώτη φορά καταργούνται οι πανελλαδικές το 1978. Για φανταστείτε, μόνο που η κατάργηση των πανελλαδικών το 1978, και το άκουσα και το 85 και το 93, ήταν αλλαγή της ονομασίας των εξετάσεων. Δηλαδή, για κοιτάξτε τώρα, το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο στο οποίο ομνύουν και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm. όλοι πάνω κάτω λένε να καταργηθούν οι πανελλαδικές και να βρούμε ένα νέο σύστημα. Το λεγόμενο λοιπόν εθνικό απολυτήριο έχει πανελλαδικές με άλλο όνομα και μάλιστα αυξημένες πανελλαδικές. Δηλαδή, θα δίνει κάποιος πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου, θα δίνει τύπου πανελλαδικές στη δευτέρα λυκείου, δηλαδή θα δίνει περισσότερες πανελλαδικές με καταργημένες πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ό,τι θαύμα. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι το κύριο ζήτημα πρέπει να είναι το πώς θα καταφέρουμε έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο, όσο το δυνατόν η ελληνική οικογένεια να ροκανίζει λιγότερα από τον οικογενειακό προλογισμό σε έξω από το σχολείο διαδικασίες, φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Και όσο το δυνατόν περισσότερο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να έχει τη χρηματοδότηση αυτή που θα του επιτρέπει να εκπαιδεύει καλύτερα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα και τα άλλα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρόλη την κατάσταση τη δύσκολη που βρίσκεται, εκπαιδεύει με τέτοιο τρόπο τους μαθητές που όταν βγαίνουν στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα περισσότερο από άλλα παιδιά από άλλες χώρες να βρουν καλά μεταπτυχιακά ή να εργαστούν σε δουλειές που άλλα παιδιά από άλλες χώρες που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο δεν το έχουν. Παράδοξο. Δηλαδή η χώρα μας με πανεπιστήμια στριμωγμένα, τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει τη δυνατότητα να βγάζει πτυχιούχους με πάρα πολλά προσόντα.

0: οι πιο πίσω το φτιάξανε για να κοιτάξουν κάποιο άλλο. Βρισκόμαστε σε μια φάση, είπατε και κάτι στην αρχή πάρα πολύ σωστό. Έχει κατεβεί, δηλαδή αυτά τα οποία κάναμε εμείς οι παλιότεροι στην έκτη δημοτικού, τώρα μπορεί να τα κάνουν στην τρίτη δημοτικού. Αυτό έχει δημιουργήσει μερικά μικροπροβλήματα, κυρίως στους γονείς που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν το παιδί να τα βγάλει πέρα, ιδιαίτερα σε, όπως τα μαθηματικά και σε άλλες, σε άλλα μαθήματα. Ναι. Έχει δυσκολέψει λιγάκι η ύλη. Έχει συμπυκνωθεί, έχει αυξηθεί. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί δημιουργεί και προβλήματα. Δημιουργεί μερικά προβλήματα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι ξυπνότερα τα παιδιά, με πιο γνώμονα. Δεν γνωρίζω. Μπορεί καλώς να έγινε, να γινόμαστε πιο απαιτητικοί, πιο ανταγωνιστικοί. Μακάρι, αν και από ό,τι βλέπω, κρίνοντας από αυτά τα αποτελέσματα της PISA, δεν είναι ότι τα παιδιά, ξεκινώντας την προπαίδεια από την πρώτη δημοτικού, φτάνουν να μπορούν να διακριθούν στην πρακτική αριθμητική. Βλέπω άλλα αποτελέσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θέλουν και χρόνο για να μετρήσουν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σημαντικό, έτσι τελευταίο. Φροντίζει κανείς το εκπαιδευτικό σύστημα φροντίζοντας τους εκπαιδευτικούς? Διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ σας για το τι γίνεται με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι ελκυστικό επάγγελμα το να πας, γιατί θα ξεκινήσεις από εκεί, από τα χαμηλά της κλίμακας.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Μάλλον ήμουνα εκπαιδευτικός 35 χρόνια. Όταν ξεκίνησα, από το που έδωσα εξετάσεις για να περάσω στο πανεπιστήμιο, είχα ένα όνειρο να γίνω εκπαιδευτικός. Και μάλιστα τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν όταν πηγαίναμε εκδρομή, διότι έλεγα πού χάνω μάθημα. Τέτοιο πάθος υπήρχε. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει εδώ και κάμποσα χρόνια. Υπάρχει μια απουσία νοήματος, πέρα από το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός σε ηλικία αρχίζει να πηγαίνει αναπληρωτής 25 χρονών ή 30 χρονών, για 10 χρόνια δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, πηγαίνει από μέρος σε μέρος και χρειάζεται να είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, ανθεκτικό στη φτώχεια, γιατί φανταστείτε, κάποιος από την Αθήνα να διοριστεί στη Σάμο ή κάποιος από το Ηράκλειο της Κρήτης να διοριστεί, ας πούμε, στη Μήλο, χρειάζεται κάτι περισσότερο από το μισθό του για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Κάναμε έναν υπολογισμό και ιδιαίτερα για τον νεοδιόριστο καθηγητή που έχει κάθε λόγο να χαίρεται, που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο πήγαινε και ερχότανε, διορίζεται. Αυτός ο άνθρωπος που θα διοριστεί πρέπει να έχει ένα υπόλοιπο 4-5 χιλιάρικα το χρόνο για να μπορέσει να συμπληρώσει στον ετήσιο μισθό που παίρνει ως αναπληρωτής, τα 900 ευρώ δηλαδή, όταν θα διοριστεί εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, όπως διορίζονται οι περισσότεροι. Φανταστείτε λοιπόν ότι και από αυτή την άποψη την μισθολογική, το επάγγελμα δεν γίνεται καθόλου ελκυστικό, πόσο μάλλον το έχουν δυσκολέψει και οι τάξεις. Έχουν δυσκολέψει.
1: Απαιτητικότερη προετοιμασία. Ναι.
0: Απαιτητικότερη προετοιμασία, πιο δύσκολες τάξεις, μετακύληση των ευθυνών στον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός πρόχνεται αντί για μάθημα πολλές φορές να κοιτάζει τις πλατφόρμες, τους δείκτες, την επιφάνεια δηλαδή, 27 παιδιά μέσα στο τμήμα, αυτά είναι προβλήματα.
1: Ναι, είναι. Ευχαριστώ κύριε Κάτσικα για την
0: συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: λοιπόν, και ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Λοιπόν, διαφημίσεις γρήγορα-γρήγορα ή hacker κακόβουλα λογισμικά, όλα...
2: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Αλλά Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.

0: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορουμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικά ενέργεια μέσα από την πλευρά του το Ιράν, κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμη και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία της Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, ο Θέμης κάλεσε και άφησε ένα μήνυμα. Στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν θέσεις παρκαρίσματος για αναπηρικά αυτοκίνητα. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, υπάρχουν τρεις θέσεις σε κάθε κεντρικό δρόμο. Μήπως να κάνατε ένα θέμα σχετικά με αυτό? Να το κάνουμε. Πολλές φορές έχουμε επιχειρήσει, αλλά και που το κάνουμε, πόσα χρόνια συζητάμε για τα αυτονόητα? Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την επανάσταση του αυτονόητου. Ζοριζόμαστε. Αλλά σίγουρα από την πλευρά μας θα το επιχειρήσουμε, Θέμη. Από τις ιστορίες της ημέρας που έχουν ενδιαφέρον και αυτή που θέτει σε ρόλο πρωταγωνιστικό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποιος ξεχνά τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκίνησαν έρευνες για μια απάτη που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών, με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έτσι όπως λέμε, δηλαδή επισήμως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα αυτή δεν ξεκίνησε τώρα. Τώρα δίνει τα πρώτα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Έχει αποκαλύψει ένα καλωστημένο δίκτυο εταιριών που βρίσκονταν στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Τσεχία και εδώ, στη χώρα μας. Χρησιμοποιούσαν αυτή την μέθοδο που λέμε μέθοδο καρουζέλ για να διακινούν μικρά ηλεκτρονικά είδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα τι κάνανε, εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών και μελών. Φτιάχνανε αυτές τις λεγόμενες εξαφανισμένες εταιρείες, missing traders. Εταιρείες δηλαδή που φτιάχνονται με σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Αποφεύγεις την καταβολή του φόρου και όχι μόνο αυτό, καμιά φορά πετυγχάνεις και παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, γιατί αυτή τη στιγμή που δεν τον κατέβαλες ποτέ, γιατί να τον πάρεις πίσω. Με βάση λοιπόν τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, για την οποία θα ακούσετε κι εσείς σε λίγο περισσότερα στο ερευνό μαγκαζίνο του σταθμού, το κύκλωμα αυτό πρέπει να προκάλεσε ζημιά κοντά στα 50 εκατομμύρια. Και ψάξε, όλο και κάτι βρίσκεις, που λέει και ο σοφός λαός. Η έρευνα οδήγησε και στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Συνολικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φτάνουν κοντά στα 5 εκατομμύρια. Και αυτό είναι, αυτή ήταν μια ιστορία ανάλογη, δεν έχουμε ξανασυναντήσει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Είναι η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Με αυτή τη μέθοδο, με αυτή την απάτη που ονομάζεται καρουζέλ. Εκ του κυκλικού, δηλαδή αυτός ο κυκλικός μηχανισμός συναλλαγών που έχει δώσει αυτή την ονομασία. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια αναφορά. Είναι καλοκαίρι, ψάχνουμε ανάλαφρα πράγματα, ψαχνόμαστε και πολιτιστικά. Είναι πολλές συναυλίες, τα δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις. Να σας κάνουμε μια πρόταση, αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες. Αξίζει να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη. Είναι στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική, παρακαλώ, συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει φέτος το πρώτο Αστέρια Culture Festival, ένα φεστιβάλ με συναυλίες, με δράσεις, με εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Προϋπόθεση και αυτό, έτσι, για αρκετούς. Ξεχωρίζουμε τη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα, είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Ιουλίου. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα κλείνει φέτος 25 χρόνια πορείας. Επανασυνδέεται με το κοινό μέσα από νέο υλικό, μέσα από γνώριμα τραγούδια και αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας τους σε αυτή την καλοκαιρινή βραδιά στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Με το εισιτήριό σας λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε βεβαίως τη συναυλία σας και να περιηγηθείτε και στο μουσείο. Στη τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνεται και ένα ποτό. Πληροφορίες στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και για τα εισιτήριά σας ξέρετε στο more.com ή στα καταστήματα public. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε έτσι, προτείνω να σας πω και τα υπόλοιπα μηνύματα που οφείλω να σας πω, να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά να συναντήσουμε τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις που απαιτεί η μέρα, η Εθνική Γιορτή των Γάλλων σήμερα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έχει για κάθε προσανατολισμό διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Η Vodafone επίσης είναι μαζί μας. Κάθε μέρα σας δίνει γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, γιατί το δίκτυο της συνεχώς δυναμώνει και ενδυναμώνεται. Σήμερα το δίκτυο κινητής πέτυχε την μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό κατέγραψαν οι μετρήσεις της Umlaut. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr. Και να πω για μια τελευταία φορά ότι δίνουμε εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή ημερησίως για 10 λεπτά σκάρτα ακόμα. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-48-001-170-174.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Ένα τέταρτο μας χωρίζει από τις 8. Και ελάτε να πάμε με μια είδηση που προς το φινάλε μας σιγά σιγά. Με μια είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Το AI, παρακαλώ, έρχεται στην υπηρεσία της υπέρτασης. Δεδομένου ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από υπέρταση, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια βρίσκονται εδώ, στον τόπο αυτό που πατούμε, η είδηση αυτή είναι σοβαρή. Έξω και τα νέα σήμερα δεν επιλέγουν να τη χτυπήσουν στο πρωτοσέλιδό τους. Ξέρετε ότι είναι μια νόσος η οποία δυνητικά μπορεί να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή. Η AI λοιπόν έχει τη λύση, γιατί εδώ ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, 12 κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ανέπτυξαν ένα πρωτοπόρο πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο τι κάνει, αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί και χαρτογραφεί τη βλάβη που προκαλεί, που είναι και πολύ οργανική εν λόγω, η νόσος, ανοίγοντας χάρτες για αυτό που αποκαλούμε, και στο μέλλον θα το βλέπουμε κιόλας, ιατρική ακριβίας. Χρησιμοποίησαν δηλαδή μηχανική μάθηση, αυτό είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, οι υπολογιστές μαθαίνουν από δεδομένα και εμπειρία, χρησιμοποιώντας μοτίβα, αυτό που κάνουμε δηλαδή κι εμείς, που ταΐζουμε με στοιχεία προσωπικά μας. Το έκαναν λοιπόν αυτό και κατάφεραν να κάνουν αναλύσεις απεικονιστικές, κλινικές, σε δεδομένα 27.000 ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία και ανοίγει το δρόμο για την εξατομικευμένη θεραπεία. Είναι αυτό που λέμε ότι το τάδε χάπι δεν πάει σε όλους, σε έναν δημιουργεί ένα θέμα, σε έναν άλλον λειτουργεί ρολόι. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε και με άλλες παθήσεις, όπως ας πούμε ο καρκίνος, συμβαίνει και στην περίπτωση της υπέρτασης, που αφορά πολύ κόσμο και θεωρείται μια σημαντική ανακάλυψη αυτή. Πόσο μάλλον μας χαροποιεί, βεβαίως, σίγουρα, μας χαροποιεί διπλά, γιατί είναι μια ανακάλυψη που έρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας και για πανεπιστήμια νωρίτερα. Γιώργος Αρχιμανδρίτης κοντά μας, με πολλές ιδιότητες. Ο Γιώργος είναι συγγραφέας, κάνει πολύ ωραία ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ, ξέρει πολύ καλά τα της τέχνης και του πολιτισμού. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Αυτή τη στιγμή ακούτε και το αεράκι σου. Είμαι στο προάβλιο χώρο του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου, όπου είναι η γιορτή δεξίωση της Γαλλικής Προβλίας για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Ακούτε γαλλικά τραγούδια δίπλα μου, συγγνώμη.
0: Όχι, είναι ωραίο γιατί είναι στο κλίμα της ημέρας. Ξυπνήσαμε, ξυπνάμε και λίγο αργά, παρακολουθώντας τις εικόνες αυτές από τα ηλίσια πεδία. Και στην πραγματικότητα ένα αντίο από τον Μακρόν. Ο Μακρόν έκανε μια τελετή σήμερα υποδειγματική, ακροσυμβολική. Ήθελε να δείξει ότι στο εξής, τα χρόνια και τα χρόνια που έρχονται, θα επενδύουμε στην άμυνα, όσο φαίνεται.
1: Είναι η δεκτήρωση της Γαλλικής Παιδείας, επίσης είναι μια δεκτήρωση αντίο, ενός αντίο, που είναι η Γαλλίδα Παίδηση, λόγω αυτό φεύγει σε ένα μήνα. Οπότε είναι και η τελευταία της Εθνική Γιορτή της Γαλλίας στην Ελλάδα και το τελευταίο της καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκε, έτσι. Δηλαδή, από την παραμονή της εδώ να την ευχαριστήθηκε.
1: Ναι, ναι. Και ήξερε και πάρα πολλά πράγματα και πριν έρθει για τον ελληνικό πολιτισμό. Ήταν και τεράστιο το ενδιαφέρον της να μάθει πολλά πράγματα. Και μέσα στα 4 χρόνια που πέρασε, νομίζω, έγιναν πολλά πράγματα και έμαθε πολλά πράγματα και βρήκε πολύ μέσα στον ελληνικό πολιτισμό, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα σε πετυχαίνουμε στη δεξίωση της Γαλλικής Πρεσβείας λόγω της ημέρας. Το Σάββατο όμως θα βρίσκεσαι στο Σίγρι, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και εκεί θα δώσεις μία διάλεξη με πολύ ξεχωριστό θέμα. Μπορείς να μας πεις αυτό το ραντεβού πώς κλείστηκε με το Δήμο Δυτικής Λέσβου?
1: Είναι μια διοργάνωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, όπως ακριβώς λες, του προξενείου, του γαλλικού προξενείου της Γαλλίας στη Λέσβο, η οποία ήταν η πρώτη της Γαλλίας στη Λέσβο και στη Λέσβο κυρία Σοφία Μπαριτσάκη στην Ριβώτη, με προσκάλεσε να πάω.
0: Συγγνώμη, βρε Γιώργο, μου συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ακούμε πολύ το χώρο και το θόρυβο από μέσα, υπάρχει περίπτωση, μιλάς με Bluetooth ή είσαι με ανοιχτή ακρόαση? Όχι,
1: Ναι, όχι, είμαι με ακουστικά. Απομακρύνομαι.
0: Απομακρύνεσαι.
1: Ίσως τώρα να με ακούτε λίγο καλύτερα.
0: Αισθητά καλύτερα, λοιπόν.
1: Okay,
0: γιατί
1: okay.
0: Κάπως μας αποπροσανατολίζει και εμένα, γι' αυτό και τους ακροατές. Όχι, κανένα θέμα. Λοιπόν, αφού το λύσαμε, μια χαρά. Άρα λοιπόν έλεγες ότι ποιος έκανε, ας πούμε, το προξενιό αυτή την
1: η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας στην Λέσβο και Λίμνο, η κυρία Σοφία Μπαρουτσάκη τη Ριβώτη, η οποία με προσκάλεσε να πάω να δώσω μια διάλεξη στο Σίγρι, στο μουσείο, όπως είπες προηγουμένως, φυσικής ιστορίας του απολυθωμένου δάσους. Μια διάλεξη η οποία έχει άμεση σχέση βέβαια με το Σίγρι και τη Λέσβο, αλλά και τη Γαλλία. Μια διάλεξη πάνω στον Αλμπέρ Καμί, τον συγγραφέα, φιλόσοφο και θεατρικό συγγραφέα που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1957, ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς και διανοητές στον κόσμο. Και από τους μεγαλύτερους του 20ου αιώνα βεβαίως, ο οποίος είχε έρθει δύο φορές στην Ελλάδα, είχε περάσει μάλιστα στο δεύτερο ταξίδι του 1958 από το Σίγρι, το οποίο τον εντυπωσίασε με το γυμνό τοπίο του, δηλαδή μετά από μια μεγάλη κρουαζιέρα που έκανε, ένα οδηπορικό στο Αιγαίο, όπου έβλεπε, ας πούμε, τα νησιά με τον κάποιες φορές ήταν καταπράσινα, ακόμα και η Λέσβος που είναι όλη καταπράσινη εκτός από αυτό το δυτικό άκρο της που είναι το Σίγρι και που είναι και το απολυθωμένο δάσος. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια διάλεξη η οποία θα είναι μια πολυμεσική διάλεξη, δεν θα είναι απλώς έχω γράψει ένα κείμενο και μιλάω για τον Καμί και την Ελλάδα. Θα υπάρχουν οπτικοακουστικά ντοκουμέντα όπου θα ακούμε τον Καμί να μιλάει από το βραβείο Νόμπελ του 1957. Πολλά, θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα, αναγνώσεις εμβληματικών κειμένων του, μου δείχνουν ακριβώς αυτή τη σχέση, τη βαθιά και υπαρξιακή σχέση που είχε ο Καμί με την Ελλάδα πολύ πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί ο Καμί ήταν διαποτισμένος από το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό. Και το βλέπουμε αυτό και στους κύκλους του έργου του. Ας πούμε, ο πρώτος κύκλος ήταν βασισμένος στο μύθο του Σύσυφου, που έκανε και το αντίστοιχο δοκίμιο.
0: Η αρχαιοελληνική μύθη, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μετά ο δεύτερος, ακριβώς, ο Προμηθέας ήταν ο δεύτερος κύκλος του, και ο τρίτος κύκλος που έμεινε ημιτελή ήταν ο κύκλος της Ελένης και της Νέμεθης, της ομορφιάς, της αγάπης, αλλά και της δικαιοσύνης. Και έμεινε αυτός ο τίτλος ημιτελής, διότι ο Αλμπέρ Καμί το 1960, πρωτοχρονιάμενος ήταν, νομίζω, ανεβαίνοντας από την Νότια Γαλλία στη Βόρεια Γαλλία, με τον φίλο και τον Μισελ Γκαλιμά, στην αυτοκίνητο, έχασε τη ζωή του στο αυτοκινητικό δυστύχημα σε πολύ πολύ πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ναι, και ποιος ξέρει αν δεν είχε συμβεί αυτό που θα είχε φτάσει. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όπως εκείνος είχε ως αναφορά τους δικούς μας αρχαίους στη μυθολογία, οι γενιές που ακολούθησαν και αυτές που έρχονται σίγουρα θα έχουν σαν ένα σταθμό το δικό του φιλοσοφικό, γιατί υπάρχει πολύ έτσι, τέτοια χρειά στο έργο του, το δικό του έργο, το οποίο βλέπουμε ότι είναι διαχρονικό, δηλαδή σειρές εμπνέονται από το έργο του Καμί, θεατρικές παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ανεξάντλητο πεδίο.
1: Βεβαίως, και φέτος βγήκε, ας πούμε, η κινηματογραφική μεταφορά, δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού του έργου, μυθιστορήματος του Ξένου.
0: Αυτό είχα και όλα.
1: Του Φρανσουά Οζόν, που τώρα μόλις βγήκε τον Οκτώβριο, άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία και πλέον προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη εκδοχή, η πρώτη μεταφορά αυτού του μυθιστορήματος είχε γίνει από τον Βισκόντι. και στο ρόλο, τον κύριο ρόλο της ταινίας ήταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πολύ ιδιαίτερη ταινία, πολύ ιδιαίτερη μεταφορά. Τέλος πάντων, εν ολίγης πρέπει να πούμε ότι ο Αλμπέρ Καμί είναι από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς στον κόσμο, ο οποίος συγκινεί, όπως είπατε προηγουμένως, ακόμα και σήμερα πάρα πάρα πολύ. Συγκινεί με τον ανθρωπισμό του, με την αναζήτηση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης,
0: το μέτρο που χάνουμε
1: ανθρωπιάς,
0: κάθε
1: το μέτρο,
0: μέρα.
1: Ακριβώς το μέτρο. Και σε έναν κόσμο χαοτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Καμί δημιούργησε μέσα σε έναν κόσμο που είχε καταστραφεί από πολέμους, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οπότε έγραψε γι' αυτό, για την κρίση του σύγχρονου ανθρώπου, που είναι πάρα πάρα πολύ επίκαιρη, δυστυχώς πάντα, και μάλλον πάντα θα είναι.
0: Έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Μακάρι να ήμασταν εκεί να σε ακούσουμε σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, σε ένα πολύ ωραίο νησί έτσι κι αλλιώς. Τυχερή
1: αυτή η οποία θα είναι. Να πούμε ότι όσοι μπορέσουν να έρθουν θα είναι στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Σύγρι στις 8.30 ώρα το Σάββατο το βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού. Και τώρα έρχεται η ώρα του Νότι Παπαγιαννάκου, ο οποίος νομίζω πως δεν θα με εκπλήξει καθόλου. Άρα να την κάνω μόνη μου την κλήρωση, Νότι. Να την κάνω μόνη μου την κλήρωση. Λοιπόν, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 84 για να δούμε ποιος κερδίζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όσοι ήθιστε, όταν ο Νότης είναι εδώ στην κονσόλα μας, κερδίζει ο γρηγορότερος, δηλαδή αυτός που κάλεσε πρώτος στην Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κατερίνα Στεργίου είναι, η οποία κερδίζει τα εισιτήρια της Golden Star Ferries. Αύριο Τετάρτη ο διαγωνισμός συνεχίζεται, μην απογοητεύεστε. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου έρχεται τώρα και έρχεται με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εγώ σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Να σας πω ότι θα τα πούμε αύριο πια, Τετάρτη στις 6. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

Τρίτη 14 Ιουλίου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, την αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται ακριβώς στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε την συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έβαλε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτρια. Σύμφωνα πάντως με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και κλεισφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο αλλά και στον υπόγειο χώρο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα στους 2 ανελκυστήρες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων Σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα Σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της πόλης να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απίθυνε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε το αδίκημα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Φέρεται να υποστήριξε ότι άφησε ένα τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική, την Καστοριά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εικαζόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στο ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιριών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα αυτής της έρευνας, το εικαζόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος λόγω μη κατευληθέντος ΦΠΑ. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.
συμπλήρωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα το πρωί στον Πειραιά, μέσα σε όχημα σε γκαράζ, να προήλθε από αναθυμιάσεις, εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα τώρα με τις αναφορές που υπάρχουν, ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος και ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το απόγευμα παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Γαβρίλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στον Ντάλλας, η Ισπανία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Γαλλία. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν για το αυριανό ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας και της μεγάλης προσέλευσης στην Ατλάντα. Και στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρεση, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανότατα θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα sky.gr.

0: Και να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις μας, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Πρώτα απ' όλα έχουμε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, παράλληλα με την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου και μάλιστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Τα νεότερα από τον Ισακ Τριανταφυλλίδη.
1: Μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι θα επιβάλλει χρέος ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει γραμμή και παίρνει πίσω το μέτρο. Με ανάρτησή του αρχικά στο Truth Social ανέφερε ότι το τέλος που είχε εξαγγείλει αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου, κάνει λόγο για νέα εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες για εξοπλισμό και εκατομμύρια καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους των συμφωνιών, ενώ να σου πω πως καμιά από τις χώρες του κόλπου που φέρονται να συμμετέχουν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει δημοσίως τις ανακοινώσεις του. Για το κρίσιμο αυτό θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ιρακινό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο και μπορούμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Θα τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
0: Ο Νετανιάχου στέλνει αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη. Emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world.
2: Όλο αυτό, Ισάκ, είναι πολύ αόριστο, πολύ γενικό και το πιο παράδοξο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί τους συμμάχους του, τις χώρες του κόλπου, να πληρώσουν το μάρμαρο. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Στο μεταξύ, το Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είτε παρακολουθεί είτε προετοιμάζεται. Είχαμε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, Ισάκ.
1: Και ξεκαθαρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι οποιαδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι οι μέρες κατά τις οποίες κάποιος μπορούσε να πλήττει το Ισραήλ χωρίς να πληρώνει βαρύ τίμημα έχουν πλέον τελειώσει. Να θυμίσουμε πως η τελευταία ευθεία ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος είχε καταγραφεί στις 8 Ιουνίου, όταν και είχαν πληγεί πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν.
2: Η όποια ανησυχία ωστόσο αποτυπώνεται στην ταξιδιωτική οδηγία για τον εναέριο χώρο των χωρών του κόλπου.
1: Πριν από λίγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και συνιστά στις αεροπορικές εταιρείες να μην πραγματοποιούν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν.
0: Την ίδια στιγμή όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μια αναφορά στο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Τι ακριβώς εννοεί, ο Γιάννης Παλιούρας μας εξηγεί.
3: Πρόκειται για το Peacock Mountain, όπως το ονόμασε ο Πρόεδρος Τραμπ, και δεν είναι το όνομα του φυσικά. Είναι το παρατσούκλι που του δώσαν Αμερικάνοι αναλυτές, οι οποίοι εδώ και 6 χρόνια ουσιαστικά, το 2000 που ξεκίνησε η κατασκευή του, βλέπουν τους ουρανούς να σκάβουν μέσα στους βράχους αυτού του βουνού προκειμένου να φτιάξουν αυτήν την υπόγεια εγκατάσταση. Πρόκειται για μια εγκατάσταση η οποία πρακτικά είναι η προέκταση του επίγειου εργοστασίου της Νατάνζ. Και οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχονται, αν και δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη πληροφόρηση γι' αυτό, ότι εκεί πέρα συναρμολογούν φυγοκεντρωτές. Τα μηχανήματα που από τη μια μεριά βάζει ορυκτό και από την άλλη βγάζει εμπλουτισμένο, οπλοποιημένο ουράνιο.
2: Άρα, αν εντοπίστηκε το 2020, ερώτηση, για ποιο λόγο οι Αμερικανοί δεν την έχουν χτυπήσει ακόμα?
3: Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο συγκεκριμένο. Οι Ιρανοί φαίνεται αγαπάνε πάρα πολύ τον γρανίτη. Ας δούμε μερικά στοιχεία λοιπόν για αυτή την βάση. Είναι κατασκευασμένη σε βάθος περίπου 600 μέτρων κάτω από ένα βουνό. Ένα βουνό όμως το οποίο είναι όλο γρανίτης. Και το καθιστά αυτό άτρωτο σε συμβατικά όπλα. Διότι ακόμα και οι μεγαλύτερες διατριτικές βόμβες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη γρανίτη έχουν ισχύ μέχρι 4 έως 6 μέτρα.
2: Η απόσταση είναι μεγάλη, άρα ερώτηση δεύτερη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι έχουμε βάλει αυτή την πυρηνική εγκατάσταση στο μάτι. αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να διεισδύσουμε με τα όπλα τα οποία έχουμε και είναι συμβατικά.
3: Με τα συμβατικά, όχι. Με συμβατικούς τρόπους, επίσης όχι. Ξέρεις, πάρα πολλά κάστρα πέφτουν από μέσα. Ίσως λοιπόν να υπάρχει κάτι τέτοιο σε εξέλιξη και εδώ. Απ' την άλλη, βέβαια, το λέει ο πρόεδρος Τραμπ με την όποια βαρύτητα και αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτή η δήλωση.
0: Μένοντας τώρα στο ίδιο θέμα, αλλά αν θέλετε στο οικονομικό σκέλος. Οι επενδυτές λοιπόν έχουν μάθει να διαβάζουν τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο και μετά τις χθεσινές απειλές είναι σίγουροι ότι τα στενά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προπολεμικό καθεστώς. Με αυτά τα δεδομένα κλειδώνουν και τα μελλοντικά συμβόλαια πετρελαίου με το Brent να είναι στο συν 10%. Τώρα, οι χώρες του κόλπου ποντάρουν σε μια λύση bypass των στενών και η Goldman Sachs αναφέρει πως αν επιτευχθεί το project των αγωγών έως το 2028 θα καλυπτούν το 75% περίπου των εξαγωγών. Μέχρι τότε, μέσα σε 48 ώρες χάθηκε η όποια μείωση στις τιμές του μαύρου χρυσού. Ο Χρυσόστομος Γιούφης έχει το ρεπορτάζ.
4: Oil jumps as President Trump pledges to reinstate the blockade of Iranian ships in the Strait of Hormuz, demanding a 20% fee from all other tankers using the waterway.
5: Με άλμα 13% δεν χρειάστηκαν ούτε 48 ώρες για να αποτελέσει παρελθόν η διόρθωση του τελευταίου μήνα στην τιμή του πετρελαίου, αντικατοπτρίζοντας την άρδιν αλλαγή διάθεσης της επενδυτικής κοινότητας από την εφορία στην κατάθλιψη.
0: Το μία και το μία σου θα συνεχιστεί για πάντα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Η ανακοχή δεν θα είναι ποτέ κανονική.
5: Η συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το καθεστώς των στενών χάθηκε κάπου ανάμεσα στις γραμμές του Μνημονίου Συνεννόησης που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ θεωρούν ότι σήμανε ότι η κυκλοφορία θα επέστρεφε στο Ορμούζ στο πρώτερο καθεστώς συμπεριλαμβανομένων και των διάβλων που χρησιμοποιούσε. Οι Ιρανοί όμως εκτιμούν ότι είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον.
5: Που ισοδυναμεί με σημερινές τιμές σε 17 δολάρια ένα βαρέλι ή 34 εκατομμύρια δολάρια ένα υπερδεξαμενόπλιο, έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Παράνομο σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, είναι 16 φορές υψηλότερο σε σχέση με αυτό που θα προσπαθούσαν οι Ιρανοί να αποσπάσουν εκβιαστικά από τους κλειοκτήτες.
5: Κάπως έτσι, ξαναβρίσκει η ζωή το ξεχασμένο ακρονίμιο NATO, δηλαδή καμιά πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ.
0: Η Wall Street σήμερα λέει ότι κάτι καινούργιο και το ακούω εντονότερα από τον τάκο. Καμία πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ. Ναι, τώρα σερβίρουν νάτσο.
5: Η νέα πραγματικότητα σπρώχνει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής να βρουν τρόπους παράκαμψης των στενών. Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιράκ κάνουν ήδη μεγάλες επενδύσεις σε λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές και αγωγούς.
0: Μέχρι να γίνουν οι συνθήκες στο στενό του Ορμούζ ασφαλέστερες, προς το παρόν δεν πιστεύω ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ναυτιλιακές γραμμές που θα πηγαίνουν εκεί.
5: Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το 2027 σχεδόν οι μισές εξαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο θα γίνονται χωρίς διέλευση από τα στενά του Ορμούζ.
0: Εντός συνόρων τώρα, προφυλακιστές κρίθηκαν από την μαραθώνια, μετά την μαραθώνια απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται ακριβώς την ίδια υπόθεση. Στο ερώτημα, πόσοι αστυνομικοί 16 χρόνια μετά έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων της Μαρφίν, οριστικό ρόλο έπαιξαν οι 6 φωτογραφίες της επίμαχης ημέρας, αλλά και η αντιπαραβολή που έγινε με εικόνες από τις διακοπές των υπόπτων πίσω στο 2019, όταν είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους. Σήμερα λοιπόν το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο άνδρες και όπως σας είπα, η 46χρονη θα πρέπει πρώτα να παρουσιαστεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Μιακάρη.
6: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας. Ιδιαίτερο σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης στάθηκαν φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από άτομο το οποίο βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από την τράπεζα.
7: Το υλικό υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού.
6: Σε 6 από αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται 12 άτομα, τα οποία διαχωρίστηκαν σε 2 υποομάδες των 5 και των 7 μελών. Η πρώτη υποομάδα φέρεται να ήταν αυτή που προκάλεσε τον εμπρισμό με αποτέλεσμα τον θάνατο 3 υπαλλήλων.
7: Η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς, μαζί με τους αξιωματικούς της αλληλοτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί.
6: Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αντιπαραβολή αυτών των εικόνων με ένα δεύτερο αρχείο με φωτογραφίες διακοπών των υπόπτων πριν την επίθεση, πιθανόν στην Ικαρία, το οποίο κατασχέθηκε από την αντιτρομοκρατική.
8: Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή.
6: Από τις εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις προέκυψε η ταύτιση των δύο 42χρονων και της 46χρονης, για τους οποίους εκδόθηκαν τα εντάλματα. Πρόκειται για τον αριθμό 8, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τμήμα του προσώπου του, τον σωματότυπο, τα γυαλιά και το καπέλο που φορούσε. Υποδεικνύεται ως το άτομο που έσπασε την Τζαμαρία με σφυρί η Βαριοπούλα. Γυναίκα μάρτυρα στο πατάρι του βιβλιοπωλείου τον αναγνώρισε όπως ακόμα ένα άτομο που έχει σημανθεί με τον αριθμό 9, ως τον έναν από τους δύο που πέταξαν μολότοφ.
9: Ήταν ψηλός και λιγνός, ηλικίας 20 με 25 ετών περίπου. Είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντίλι και φορούσε τζιν παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα. Πιθανόν με Βαριοπούλα έσπασε τον ιαλοπίνακα.
6: Σημαντική ήταν και η μαρτυρία ακόμα ενός ατόμου που είχε περίπτερο σε κοντινή απόσταση.
8: Ο ψηλότερος εκ των τριών έφερε σακίδιο πλάτης, φορούσε σκουρό χρωμαρούχα και μπέζ καπέλα. Κάλυπτε το πρόσωπό του με μαντήλι. Οι άλλοι δύο φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσχες, σκουρό χρωμαρούχα και είχαν σακίδια.
6: Ο δεύτερος συλληφθής είχε σημανθεί με τον αριθμό 10 και ταυτοποιήθηκε από τον σωματότυπο και τα παπούτσια που φορούσε, ενώ και οι δύο έφεραν χαρακτηριστικά σακίδια. Σε αυτόν αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή. Υπάλληλος της τράπεζας, η οποία τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο ισόγειο απέναντι από την κεντρική είσοδο, φέρεται να κατέθεσε.
10: Στην εμπριστική επίθεση συμμετείχαν τρεις άνδρες. Ο ένας με τρία χτυπήματα έσπασε τον ιαλοπίνακα της πρόσωψης και ένας από τους άλλους δύο έριξε στο εσωτερικό δύο μολότοφ.
6: Η 46χρονη που σημάνθηκε ως το νούμερο 7 και ταυτοποιήθηκε από μέρους του προσώπου της, τα μαλλιά και τον σωματότυπό της, φέρεται να σχημάτισε έναν προστατευτικό κλειό γύρω από τα άτομα που προχώρησαν στον εμπρισμό, έτσι ώστε να τους βοηθήσει. Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας αναζητούν νέο βιντεοληπτικό υλικό από το παρελθόν, προκειμένου με παρόμοιο τρόπο να ταυτοποιήσουν τους βασικούς δράστες που έχουν βαφτιστεί με τα νούμερα 9 και 12 και περιέχονται σχεδόν σε όλες τις μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, αφού ολοκληρώθηκαν οι απολογίες, τώρα έχει νομίζω σημασία να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
11: Και οι δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτερα και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πράξης. Τώρα, στην απολογία τους και οι δύο αρνήθηκαν τα πάντα. Φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ναι, μεν βρισκόντουσαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο. Μάλιστα, Λένα, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, στον οποίο αποδίδεται το γεγονός ότι έσπασε την Τζαμαρία, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε φύγει από την πορεία πριν γίνουν τα επεισόδια. Στην απολογία τους αμφισβήτησαν το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε η αξιοπιστία του, αλλά ούτε και η προέλευσή του.
0: Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε την συγκατάθεσή της έτσι ώστε να εκδοθεί στην χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το υπογράφει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ανταποκριτής του Sky στο Λονδίνο.
12: Η 46χρονη εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα στο πρωτοδικείο του Westminster, στον ειδικό χώρο για τους κρατούμενους, πίσω από ένα γυάλινο προστατευτικό. Στην αίθουσα βρίσκονταν επίσης ένας μεταφραστής αλλά και η δικηγόρος της, που είχαν οριστεί αυτόματα από το Βρετανικό Δικαστήριο, με την ίδια να παραμένει ιδιαίτερα ψύχρεμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία δεν ξεπέρασε τα 5 λεπτά. Αφού ο δικαστής της εξήγησε τις επιλογές και τα δικαιώματά της, η 46χρονη δήλωσε ότι συνενεί στην επιστροφή της στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά της στις ελληνικές αρχές θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 10 ημερών, διάστημα που μπορεί να παραταθεί εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Μέχρι τότε η

0: προτάσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: 25 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 14 Ιουλίου και είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Γυρίζουμε σελίδα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτήρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν αλλά και μετά την επίθεση. Τώρα, οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
6: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα.
7: Έχει συνταχθεί μία δικογραφία η οποία είναι ακλόνητη.
8: Θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι.
7: Σε λίγες μέρες, καταρχήν, θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Θεσσαλονίκης.
8: Μάλιστα.
7: Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εννοώ τη Βάγιας Νέστορα,
8: ναι.
7: Γιατί φαίνεται μπλέκονται κι άλλοι.
6: Οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια αρνήθηκαν τα 5 βαρύτατα κακουργήματα που τους αποδίδονται. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος τους.
6: Για τα ίδια αδικήματα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις το πρωί της Τετάρτης ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την επίθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νέες συλλήψεις.
7: Θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά.
6: Προανακριτικά, ο 24χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενους του και ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού του σε φίλους, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Κατά τη διάρκεια των απολογιών, ισχυρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, καθώς είχαν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαραλιάν και φόντο τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
10: Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαραλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε.
6: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Έφης Βολουδάκη στα Χανιά.
7: Και αυτοί είναι γνωστοί στα Χανιά και θα συλληφθούν τις επόμενες μέρες, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Είναι πολύ γνωστοί. Είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Ρόζα Νέρα, την οποία την είχαμε εκενώσει, αλλά δυστυχώς επανήλθαν διότι δεν εμφανίστηκε αυτός ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
6: Οι δράστες είχαν γράψει απειλητικά συνθήματα συνδέοντας την επίθεση και με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη.
5: Πέρα όμως από αυτή την δικαστική

0: εξέλιξη, έχουμε και νεότερα, οπότε ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει και για την κόρη της Βάγιας Νέσορα, η οποία παίρνει εξιτήριο.
1: Τελικά το εξιτήριο θα εκδοθεί αύριο για την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί σοβαρά με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Θα πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο αύριο, ενώ όπως μας είπαν άνθρωποι της οικογένειας χαρακτηριστικά, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη φροντίδα που της προσέφεραν όλες αυτές τις ημέρες. Η Αφροδίτη Νέστορα θα φύγει αύριο από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται όλες τις τελευταίες ημέρες, για το σπίτι της, στο οποίο γίνονται οι εργασίες αποκατάστασης όλων αυτών των ζημιών που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της βομβιστικής επίθεσης με τραγικό θύμα τη μητέρα της Βάγια. Να πούμε ότι η διαδικασία σε δικαστικό επίπεδο συνεχίζεται. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε αξιωματικούς ασφάλειας, αλλά και σε δικαστικούς, η στάση που κράτησαν οι δύο, που σύμφωνα με τη δικογραφία αποτελούν το επιχειρησιακό ζεύγος για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με τους ίδιους να μετάγονται πλέον σε φυλακές. Η 26χρονη βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό και ο 29χρονος στις φυλακές της Λάρισας.
0: Εκτός συνόρων, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στον υπόγειο χώρο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε δύο ανελκυστήρες και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση υπάρχουν τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και μας ενημερώνει η Κορίνα Γεωργίου.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε εμπορική περιοχή στην καρδιά των Βρυξελών, στις 8 το πρωί τοπική ώρα, και οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι αρχές της Βελγικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν απανθρακωμένες σωροί μέσα στον ανελκυστήρα, ενώ προς ώρας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα επίσημος αριθμός θυμάτων. Όμως, πριν από λίγο, το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF ανέφερε πως νεκροί είναι τουλάχιστον 6, με το έκτο θύμα να εντοπίζεται στο θάλαμο ενός από τους δύο ανελκυστήρες. Στο εργοτάξιο, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, βρίσκονταν περίπου 200 εργάτες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.
0: Εδώ συνόρων και ο χρόνος των εκλογών αποτελεί το νέο πεδίο συζήτησης. Και ενώ γαλάζια στελέχη επιμένουν στο αφήγημα της λήξης της θητείας, δηλαδή το 2027, ο πρόεδρος της Βουλής στέκεται στην τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου και λέει ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Πολιτική αλλαγή ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, την αυτοδυναμία επιμένει η κυβέρνηση. Την πρώτη θέση βάζει στόχο ο Αλέξης Τσίπρας, που όπως είπε τώρα έχει την πείρα και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Σε εκλογική ετοιμότητα βρίσκονται ήδη όλα τα κόμματα μπροστά στο ενδεχόμενο να στηθούν πρόωρες κάλπες. Παρότι κυβερνητικά στελέχη επανειλημμένα αποκλείουν μια τέτοια εξέλιξη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διέγνωσε τη θετική πλευρά αυτού του ενδεχομένου, αναζωπυρώνοντας σενάρια.
4: Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι. Και όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
5: Έχουμε μπει στην τελευταία στροφή προς τις εκλογές που θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27.
3: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ήδη ανταλλάσσουν πειρά για την επόμενη μέρα των εκλογών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά πολιτική αλλαγή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτοδυναμία.
6: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Ένα ισχυρό Πασόκ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
7: Για να συνεχίσω το πώς να πηγαίνει μπροστά, ναι με μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι με διόρθωση λαθών, δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον κύριο Σίπρα. Δηλαδή.
3: Την πρωτιά επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας και ευαγγελίζεται αλλαγή πολιτικής για τη χώρα.
8: Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό, όχι απλά την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος.
9: Μιλάμε για ένα αστικό πολιτικό σύστημα που είναι κινούμενη άμμος. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα, όπως μπήκε στη Βουλή το 2023, έτσι και θα βγει όταν γίνουν οι εκλογές, θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ.
10: Σε αυτές τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, το δίλεμμα θα είναι ξεκάθαρο. Χάος, δηλαδή Μητσοτάκης μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος ή ο μονόδρομος της υπηρέτησης συμφέροντος του ελληνικού λαού.
11: Ορόσημο για τις όποιες εξελίξεις θα είναι η ΔΕΘ.
0: Το θέμα των υποκλοπών φουντώνει ξανά μετά την συνέντευξη του τότε Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Ακολούθησε η αγωγή του Ταλντήλιαν σε βάρος θύματος υποκλοπών, ο ιδρυτής της Ιντελέξτα, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραδέχεται ότι πούλησε το Πρέταντορ σε κρατική υπηρεσία. Από το Πασόκ ζητούν την άμεση κλίση των Δημητριάδη και Ντήλιαν και την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
12: Αναζωπηρώνει την αιστεία της πολιτικής σύγκρουσης η αγωγή του Ταλ Ντήλιαν στα Ισραηλινά δικαστήρια κατά θύματος των υποκλοπών.
13: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο.
12: Κατά της κυβέρνησης όπλησε ο πρόεδρος του Πασόκ, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του τέος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.
14: Θυμίζει μαφία. Συμμορία, υπόκοσμο. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, το οικόσιμο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
7: Για την υπόθεση αυτή, ναι. Η δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, σε ανώτατο επίπεδο, με τρεις διατάξεις. Κάτι παραπάνω από όσο έχουμε πει μέχρι τώρα δεν θα πούμε, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να συντηρούν το θέμα, γιατί αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί.
12: Σφοδρή επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα.
15: Βλέπουμε εμβρόντιτοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων. Πού βρισκόμαστε, στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα?
12: Κατάρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος για υπόθεση ιδιωτών βλέπει η Κουμουντούρου που ζητάει να κληθεί εκ νέου ο Ταλ Ντήλιαν.
16: Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ένα ακόμη τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη.
17: Επιβάλλεται όχι μόνο Ντήλιαν και Δημητριάδης να κληθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά και η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.
12: Σε αυτό το φόντο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούν στο αίτημα η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλέσει εκ νέου τους Ταλ Ντήλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
18: Εάν έχει κάποιο χαρτί, ας το βγάλει στη δημοσιότητα. Όλη αυτή η μέθοδος σχετίζεται με την υπερασπιστική του γραμμή.
19: Η Νέα Δημοκρατία, με το φόβο αποκαλύψεων, επέλεξε να μην έρθει ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι έφαγε σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι πούλησε την ελληνική κυβέρνηση.
20: Αυτό δεν μπορεί να περάσει αυρόχης πόση από τη δημόσια σφαίρα και πολύ περισσότερο από τη Βουλή.
10: Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντήλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι να μην δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντήλιαν στο Ισραήλ.
21: Τι άλλο πρέπει να συμβεί ώστε η ελληνική δικαιοσύνη αλλά και η Βουλή να τον καλέσουν για να δώσει εξηγήσεις?
22: Οι φρουροί του μητσοτακικού καθεστώτος ορκίζονται σιωπή. Ο ελληνικός λαός όμως απαιτεί λογοδοσία.
12: Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου η πλειοψηφία είχε απορρίψει διαψηφοφορία στα αιτήματα να κληθούν Δημητριάδης Ντήλιαν, χαρακτηρίζοντας τα καταχρηστικά και επικοινωνιακά, σημαίνοντας ότι δεν είχε προκύψει νέο στοιχείο για την υπόθεση.
0: Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία έχουμε το τσουνάμι των παρετήσεων που συνεχίζεται και από την άλλη η μάχη για την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν ερίζουν Πολάκης και Δούρου με όσους μένουν, αν αρχίσουν δειλά-δειλά να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Αύριο στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα που θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, ενώ το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ.
23: Με το κόμμα να περνάει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας των Ρένα Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, η μάχη στην Κουμουνδούρου αφορά πλέον τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
24: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
25: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
24: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
26: Εγώ στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου.
23: Την απόφαση τους να ανεξαρτοποιηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Αύριο πιθανότατα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα, ο οποίος θα επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στις τάξεις της, αφού παραμένει ακόμα ανεξάρτητος. Με τις αποχωρήσεις που αναμένονται από την κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες ημέρες για τον νέο πρόεδρο, υπολογίζεται πως θα ψηφίσουν από 8 έως 10 βουλευτές, αναλόγως των παρετήσεων και των αντικαταστάσεων που θα υπάρξουν. Μεταξύ αυτών οι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαϊλίου, Χρήστος Γιαννούλης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Είπα ότι δεν θα μπορούσα τη στιγμή που μιλούσα με τόσο κολακευτικά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα να απέχω από αυτό το εγχείρημα. Με τις όποιες μου δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάς.
23: Σκληρή κριτική στον Σωκράτη Φάμελο άσκησε ο Παύλος Πολάκης για το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
24: Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Δηλαδή, είχες ένα πρόεδρο που σου λέγε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παρέτηση του Σωκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν.
23: Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, τις νεότερες πληροφορίες αλλά και το σχόλιο στον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Έρχεται τσουνάμι, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό, Λένα, πρέπει να έχουν μείνει 20 βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη, κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, και έχει ακόμα πιο κάτω. Γιατί αν φύγουν όλοι αυτοί που περιμένουμε, θα βρεθεί κάτω και από την Ελληνική Λύση, που τώρα έχει 11 βουλευτές. Χτες λέγαμε για μια μυστηρική συνάντηση βουλευτών, η οποία τελικά έγινε, όπως μαθαίνουμε, επεκτάθηκε ακόμα πιο πολύ. Συμμετείχαν 10 βουλευτές, όλοι προς ανεξαρτητοποίηση. Οι κύριοι Ζαμπάρα, Κόκαλης, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης, Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ψυχογιός, Μπάρκας, Βέτα και Τσαπανίδου και συντόνισαν ή μελέτησαν τα επόμενα βήματά τους.
4: Η νέα πλειοψηφία συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, Αντώνη. Πρώτον, ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι θα δώσουν το παρόν. Και ένα δεύτερο, τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, ποιος θα έχει το προβάδισμα, ποιος επανέρχεται.
3: Αύριο η συνεδρίαση, μία η ώρα, η πρώτη, για να εκλέξουν γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να επαναφέρει τον κύριο Πολάκη στις τάξεις της. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε τη συνεδρίαση για τον πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε από όσα ακούσαμε σήμερα τον κύριο Πολάκη πως θα έχει ένταση, τουλάχιστον από την πλευρά του Χανιώτη βουλευτή, αυτή η μάχη μεταξύ των δύο. Είναι η δεύτερη και τελευταία ευκαιρία του Παύλου Πολάκη, προφανώς, να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνουμε ότι θα θέλει και πολύ να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον από τη δική
4: είναι
3: του πλευρά.
4: Είναι προσωπική υπόθεση,
3: ναι,
4: γι' αυτό.
3: Ως ένα βαθμό είναι και προσωπική υπόθεση.
0: Ένα θέμα που το συζητάμε πολύ τα τελευταία 24 ώρα, υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας, που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα πάντα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά. Τώρα, τα επίσημα στοιχεία τι λένε της περιφέρειας. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες. Για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Γιώργος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
5: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε τώρα να πάρουμε κοτόπουλα.
6: Θέλουμε να ξέρουμε και εμείς τι βάζουμε στα καταστήματά μας.
23: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες για την έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλα στη Λαμία. Βασικό σενάριο, ύπαρξη μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου. Από κοινό προμηθευτεί και αποδέκτες σε 6 καταστήματα εστίασης. Βασικό ερώτημα, το αν η παρτίδα έχει διακινηθεί και σε άλλες περιοχές.
5: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
25: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης, από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή, και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Στερεάς Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
7: Σύμφωνα με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, από την έως τώρα επιδημιολογική έρευνα έχουν καταγραφεί 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλλας, ενώ 12 ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην παθολογική κλινική και τη μονάδα βραχίας θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας.
8: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
9: Ανησυχία επικρατεί στους πολίτες και τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι ζητούν να δοθούν άμεσα απαντήσεις τόσο για την πηγή του προβλήματος όσο και για το τι μέλι γενέστε.
11: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο, γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε, ρωτάμε συνέχεια. Μέχρι να μας πούνε και μας τι γίνεται.
7: Λόγω του χρόνου επώασης της σαλμονέλλας, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό τα κρούσματα να αυξηθούν και άλλο τις επόμενες ημέρες. Η πορεία της υγείας όσων νοσηλεύονται είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο Τετάρτη.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η απεσταλμένη του Sky στην Λαμία, η Μέρη Τούμπα, μας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα του υποδιερεύνηση προμήθευτη. Βέβαια, διατηρείται συνεχής επικοινωνία με το νοσοκομείο, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας των ασθενών. Ενώ κοινοποιήθηκε και ένα σχετικό έγγραφο στην αρμόδια διεύθυνση αγροτικής οικονομίας, στην περιοχή όπου δράζει ο προμηθευτής, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των ελέγχων, των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης, τέλος, Λένα, να σου πω πως εμείς επικοινωνήσαμε με έναν από τους ανθρώπους που πήραν εξιτήριο και σήμερα από το νοσοκομείο. Μας λέει πως οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες. Τώρα προσπαθεί να αναρρώσει πλήρως και να ξεκουραστεί, γιατί καθώς πέρασε κάποιες δύσκολες ώρες.
4: Μια ταλαιπωρία.
0: Το ενδεχόμενο θάνατο των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Γίνονται αναφορές για το ότι ήταν αναμένη η μηχανή του οχήματος, ανοιχτό το κλιματιστικό, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
13: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εδώ της ήσυχης γειτονιάς στην οδό Μήλου στον Πειραιά, Λένα, αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πως το νεαρό ζευγάρι έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Ένα ζευγάρι 28 ετών, ο άνδρας 27, η γυναίκα τους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 27χρονου μέσα στο ισόγειο γκαράζ, όπου με τα βίας χωράει ένα αυτοκίνητο. Λένα προσπάθησε να τους δώσει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και διαπίστωσαν το θάνατό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής βλέπει πίσω από τον θάνατο αναθυμιάσεις, όμως φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Η αστυνομία πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στον ΦΠΑ, που συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Γιάννη Σουλιώτη, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
14: Απάτη τύπου καρουσέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ και επίκεντρο την Ελλάδα έφερε στο φως μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Έρευνες, να πούμε, ότι έγιναν σε γραφεία εταιριών και τα σπίτια υπόπτων σε Αττική και Καστοριά. Δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα, κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ, αλλά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ως εγκέφαλος της απάτης φέρεται ένας Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών ειδών μέσω διαδικτύου. Με τη βοήθεια συνεργών του είχε στήσει ένα δίκτυο εταιριών φαντάσματα σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και την Ελλάδα. Μέσω λοιπόν εικονικών κυκλικών συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρείες αυτές, η μία εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει στην άλλη τα προϊόντα, εξού και ο όρος καρουσέλ. Το κύκλωμα κατάφερε να κλέψει την περίοδο 2021-2025 από τα κοινοτικά ταμεία ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις, λένε, ότι ακόμα 24 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στις φορολογικές αρχές. Το συγκεκριμένο μοντέλο απάτης, να εξηγήσουμε, εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Η μία εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει στην άλλη, αλλά ο τελικός υπόχρεος να πληρώσει ΦΠΑ αναδεικνύεται μια εταιρεία φάντασμα. Οι αστυνομικοί τώρα των εσωτερικών υποθέσεων, να σου πω κλείνοντας, ότι κατέσχισαν έγγραφα, λογιστικά βιβλία, ψηφιακά πιστήρια, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά. Όλο το προανακριτικό υλικό θα δοθεί στους Ευρωπαίους εισαγγελείς που έχουν και την ευθύνη της έρευνας.
0: Τρία χρόνια μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και η γέφυρα Παλαιόπυργου στην Λάρισα παραμένει επικίνδυνη διαγυμνού οφθαλμού. Παρότι έχει σχεδόν βυθιστεί, υπάρχουν πολλοί που για να μειώσουν τις αποστάσεις ρισκάρουν να την διασχίσουν είτε πεζοί είτε με τα οχήματά τους. Οι υπογραφές για την περαίωση του έργου έχουν πέσει, αλλά όλο αυτό παραμένει μόνο στα χαρτιά. Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
10: Να κάνουμε, δε, να κάνουμε όλο το γύρο, να πάμε, πού να πάμε. Δεν γίνεται τίποτα.
15: Τρία χρόνια.
10: Με το θάνατο παίζουμε, με το θάνατο, κάθε μέρα.
16: Σχεδόν βυθισμένη, επικίνδυνη, διαγυμνού οφθαλμού, στην πραγματικότητα κλειστή. Κι όμως, παρά τον κίνδυνο ζωής, οι κάτοικοι εξακολουθούν να διασχίζουν καθημερινά με τα οχήματά τους στη γέφυρα Παλαιοπύργου Λάρισας που καταστράφηκε τρία χρόνια πριν από την κακοκαιρία Ντάνιελ.
15: Όταν κατεβάζει όμως ο πινιός και το νερό είναι. Περνάει πάνω από τη γέφυρα, είναι πιο επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
16: Όσοι φοβούνται τη διέλευση με αυτοκίνητο, αφήνουν το όχημά του στη μία όχθη και διασχίζουν τη γέφυρα με τα πόδια.
17: Με το αυτοκίνητο δικό μου δεν παίρνω.
15: Φοβάμαι,
17: ναι.
15: Με τα πόδια.
17: Με τα πόδια. Περιμένουμε. Είπα να το ανάλαβα να το φτιάξουν, αλλά πότε άγνωστο.
16: Οι κάτοικοι αναγνωρίζουν το ρίσκο, αλλά δεν έχουν, όπως λένε, επιλογή.
18: Πολλοί είναι αυτοί που με προσωπική τους ευθύνη περνούν τη γέφυρα που έχει πάθει καθίζηση εδώ στον Παλαιόπυργο από την περίοδο του Ντάνιελ. Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση την οποία κάθε μέρα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι αγρότες που πρέπει να μετακινηθούν.
17: Όλα τα παράλια Ολύμπου και Ανατολικής Πλευράς και Σάβου είναι όλα αποκλεισμένα.
15: Και αφού δεν περνάτε από εδώ, τι χρειάζεται να κάνετε σαν παράκαμψη?
17: 30 χιλιόμετρα.
16: Η σύμβαση για την κατασκευή νέας γέφυρας έχει υπογραφεί από γνωστό κατασκευαστικό όμιλο. Τρία χρόνια μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες του Ντάνιελ, το έργο παραμένει στα χαρτιά καθώς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
19: Σκινδυνεύουμε όντως. Κινδυνεύει όλη η κυκλοφορία. Μην τρέχουν πάλι πίσω από γεγονότα, χτύπα ξύλο, μην γίνει κάτι. Γιατί είναι μεγάλα οχήματα, είναι αργά οχήματα.
16: Η μη βυθισμένη γέφυρα δοκιμάζει τις αντοχές όλων, ενώ μεγαλώνει το πλήγμα για τον τουρισμό της περιοχής.
20: Πολλοί κόσμος. Ακόμα και το μαγαζί εδώ πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά. Από την ώρα που έπεσε η γέφυρα, έπαψε να μην έχει και δουλειά. Ήταν ξέρει που περνάγανε από εδώ και μείνει.
16: Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη το χειμώνα, όταν τα νερά του ποινού φουσκώνουν, καθιστούντας στο σημείο απροσπέλαστο για όλους.
0: Κραυγή αγωνίας από τους παραγωγούς καρπουζιού σε Αχαΐα και Ηλία. Όπως λένε, ο κόπος χάνεται και οι τιμές δεν καλύπτουν ούτε καν το κόστος καλλιέργειας. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η υποχρέωση για υδρόμετρα στις γεωτρήσεις τους και το κόστος αγγίζει ακόμη και τα 1.600 ευρώ. Χρήστος Στρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
27: Στα χωράφια παραμένουν χιλιάδες καρπούζια σε Αχαΐα και Ηλία, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση.
28: 7 λεπτά στο χωράφι, 70 στο ράφι.
29: Και μείναν όλα.
28: Και μείναν όλα τα καρπούζια στο χωράφι.
27: Ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς πάει χαμένος. Σημαντικές ποσότητες παραγωγής παραμένουν αδιάθετες, καθώς οι τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας.
30: Βουλγαρία, Πολωνία είχαν και αυτή η καρπούζα. Και λόγω ότι υπήρχαν αρκετές ποσότητες καρπουζιού, σε εμάς δεν τα ζήταγε κανείς. Όταν λέμε ότι έχουν τα 17-18 λεπτά, είναι τα έξοδα, δεν πρέπει να πουλάς τουλάχιστον 30 λεπτά.
27: Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών.
31: Εμείς καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα εισοδέψουμε, αν θα πουλήσουμε τον υδρότα μας, τον κόπο μας, αν θα πάρουμε μεροκάματα.
27: Το αυξημένο κόστος σε καύσιμα, λιπάσματα, φυτοπροστασία, ρεύμα και άδρευση έχει εξαντλήσει τις οικονομικές οντοχές και πλέον πολλοί δηλώνουν ότι αδυνατούν να συνεχίσουν.
30: Πλέον έχουν μείνει πολύ λίγα νέα παιδιά αγρότες που θέλουν να το κάνουν.
31: και μας διώχνουν.
1: Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι εδώ στη Δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στο χωριό Γιόλος. Όπως μπορείτε να δείτε, τα καρπούζια έχουν παραμείνει στο χωράφι. Οι αγρότες περιοχής είναι σε απόγνωση.
2: Του χρόνου θα ξαναβάλλετε.
31: Εγώ είχα 40 στρέμματα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ για να ξαναβάλω.
27: Και σαν να μην έφτανε αυτό, βρίσκονται αντιμέτωποι και με μία νέα υποχρέωση. Καλούνται να τοποθετήσουν υδρόμετρα στις γεωτρήσεις τους με το κόστος να αγγίζει τα 1.600 ευρώ για κάθε εγκατάσταση.
3: Θα πληρώσουμε στο φράγμα υδρόμετρο με 1.600 ευρώ. Όταν τα υδρόμετρα αυτά έχουν στην αγορά 100 ευρώ.
31: Και να πληρώνουμε και πάγιο και να πληρώνουμε και με το κυβικό.
5: Θεωρώ ότι το Υπουργείο πρέπει να κάνει αναθεώρηση επάνω σε αυτή την απόφαση.
27: Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας ώστε να βρεθούν λύσεις για τη διάθεση της παραγωγής και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.
0: Δεν φορούσε στολή, όμως έσωσε ζωές. Η ελπίδα, η σκυλίτσα διάσωσης της τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης, έφυγε από το ζωή, αφήνοντας πίσω τις 9 χρόνια προσφοράς, δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά σκορπίζοντας βεβαίως και συγκίνηση ταυτοχρόνως. Έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα, για το ακούμε.
6: Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στους διασώστες της τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης η είδηση θανάτου της 12χρονης Ελπίδας. Της κυλίτσας που για 9 χρόνια βρέθηκε δίπλα του στην πρώτη γραμμή σε επιχειρήσεις εντοπισμού.
12: Αυτά τα σκυλιά δίνουν τον εαυτό τους, διότι ο χρόνος εργασίας τους δεν είναι στο δικό μας. Δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες.
6: Μετά την αποστρατεία της, η Ελπίδα απέκτησε μια δεύτερη οικογένεια.
21: Προθυμοποιήθηκα από νωρίς, από πριν. Μάθω ότι το σκυλί θα βγει στη σύνταξη. Λέω, αυτό το σκυλί το θέλω. Και ζούσε στο πατρικό μου που ήταν και όλη μου η οικογένεια. Ενσωματώθηκε πλήρως, την αγαπήσαν όλη στην οικογένεια.
22: Η ζωή είναι ένα από τα δύο σκυλιά έρευνας και διάσωσης που διαθέτει η τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης. Η Ελπίδα υπηρετούσε για 9 ολόκληρα χρόνια και είχε στο ενεργητικό της αρκετές διασώσεις.
6: Ανάμεσά τους και μια επιχείρηση στη Χερσόνησο.
23: Ήταν δυνατό σκυλί. Αγαπητό, ο χαρακτήρας του, όλα, λέει, μας είχε δώσει πολλά. Πολλά συμβάν, και σαν συμβάν στη Χερσόνησο, το οποίο ηλικιωμένος ήταν στα τελευταία του δεύτερη μέρα, δηλαδή αν τυχόν και δεν τον βρίσκαμε εκείνη τη στιγμή, η επόμενη μέρα θα ήταν νεκρός. Το αντιλήφθηκε η Ελπίδα και αυτομάτως του πήθηκε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε.
6: Σήμερα η τρίτη ΕΜΑΚ συνεχίζει να εκπαιδεύει τους τετράποδους διασώστες της σε απαιτητικά πεδία, ώστε να είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε σεισμούς και κάθε δύσκολη αποστολή.
24: Το καλύτερο πεδίο για μας για σεισμούς, για να εκπαιδεύονται τα σκυλιά, είναι το Σφεντίλι. Φανταστείτε, από όλες τις ΕΜΑΚ, όλες τις ΕΜΑΚ της Ελλάδος κατεβαίνουν εδώ και κάνουμε εκπαιδεύσεις. Γιατί? Για να δουν τα σκυλιά το πεδίο, να εκπαιδευτούν να περπατάνε ακόμα πάνω στο πεδίο, να εξοιωθούν στον άνθρωπο που είναι από κάτω.
6: Για τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, η ελπίδα δεν θα μείνει στη μνήμη τους ως ένας εκπαιδευμένος σκύλος, αλλά ως ένας συνεργάτης και αναπόσπαστο μέλος της ομάδας.
0: Η Χριστίνα Βίδου και η κάμερα της εκπομπής «Η ζωή σου όλοι» ακολουθούν τον δρόμο του Μάνου Λοΐζου εν ώψη και της μεγάλης συναυλίας αφιέρωμα του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου.
26: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με βογιά.
29: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
32: Υπάρχουν δημιουργοί που γράφουν επιτυχίες. Υπάρχουν και εκείνοι που γράφουν στη μνήμη ενός λαού και τη μνήμη ενός τόπου. Ο Μάνος Λοΐζος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, τη δεύτερη κατηγορία.

Ήταν αδερφός, ήταν συμμαθητής, ήταν φίλος, ήταν. Τι ήταν όλα. Ήταν όλα. Ένας από τους καλύτερους φίλους που είχα ποτέ στη ζωή μου.

0: απέδειξε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα όμορφο, απλό και άμεσο τραγούδι να κάνει να κερδίζει τον άλλον. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Με το καούλι και με το ζουρνά, καλημέρα είναι καλημέρα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Παγκάκη.
3: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε ξανά η εκλογική διαδικασία για την Προεδρία της Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης ισοψήφισαν και πάλι. Αμφότεροι συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά να μην αναδειχθεί πρόεδρος. Προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε ξανά η Κάτια Κοξένογλου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάσης πρότεινε ως λύση στο ζήτημα η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψηφίους από ένα χρόνο στον καθένα, αντί για δύο που είναι κανονικά η θητεία του Προέδρου της Super League, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αρνείται. Την Τετάρτη αναμένεται να υπάρξει νέα διαδικασία στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν να πάρει θέση η ΕΠΟ, της οποίας η ψήφο παραδοσιακά ήταν στο Λευκό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση, θωρακίζοντας την αμυνά του με το δανό διεθνή μπακ Κρίσεσεν, που εντάχθηκε στο τριφύλλο δανεικός από τη Λέστερ.
4: I chose to come to Panathinaikos after talking with the manager, with the sporting director. After talking with all these people, it became very clear for me that there is a very straight and clear vision for the club to be at the top of the league after all these years. And I could feel it, it created something in me. I wanted to join this group of players, this group of hardworking people to achieve this.
3: Ευτυχή που ανήκει πλέον στον ΠΑΟΚ, δήλωσε τον Μπατίστα Νταμαρία.
5: It's difficult to speak about myself, but I'm a strong player, I'm an aggressive player, and I have quality for playing the foot, so I think I'm competitive.
3: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη και γύρισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό και Μελιάρη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 με την εκπομπή μας εδώ στο Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό στην τράπεζα. Ο ένας εκ των δύο, στον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρεσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά εξαπλώθηκε στον πρώτο όροφο και στο υπόγειο μέσω ενός φρεατίου ανελκυστήρα. Πολλοί εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν μέσα σε 2 ανελκυστήρες. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3-4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που αναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6-7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος μέλος του ΕΟΔΗ Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή να χωρούν από ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει εχθρικά εναέρια μέσα. Από την πλευρά του, το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως οποιοδήποτε ιρανικό πλήγμα κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη απάντηση. Δηλώνει ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Νέα αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Ψυχογιός, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Νωρίτερα σήμερα είχαν παραιτηθεί ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας επίσης πως θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Στην αθλητική ενημέρωση, απόψε στις 10 στον Ντάλλας θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Σήμερα είχα μια κουβέντα με ένα πολύ καλό φίλο, ραδιοφωνικό παραγωγό, στο τηλέφωνο. Και επειδή θα είναι εδώ τον Αύγουστο και θα είμαστε κι εμείς, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα θέμα. Απλώς θα μου δώσει τώρα μια ωραία πάσα για το θέμα αν θέλετε, της εκκίνησης της εκπομπής. Και το λέω αυτό γιατί διαφωνούσαμε. Μου έλεγε ότι πέρυσι που έμεινε τον Αύγουστο στην Αθήνα ήταν μια δύσκολη περίοδος, υπό την έννοια του ήταν καταθλιπτική η Αθήνα. Εγώ του έλεγα ότι η Αθήνα τον Αύγουστο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, εκεί είχαμε μια διαφωνία. Αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος. Και τον κοινό τόπο τον υπογράφει ο Δημήτρης Ριγόπουλος στην Καθημερινή, την Κυριακή που μας πέρασε, γιατί η Αθήνα κλείνει τη μύτη της. Διότι υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές που δίνουν την αίσθηση ότι επιβιώνουν δίχως τη φροντίδα της κεντρικής εξουσίας, ειδικά το καλοκαίρι που λόγω της ανομβρίας και του τουρισμού το πρόβλημα της καθαριότητας γιγαντώνεται. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε, παραδείγματα. Εγώ δεν θα πω μόνο για το κέντρο. Το βλέπα σήμερα, το παρακολουθούσα στην γέφυρα, στην διασταύρωση της οδού Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό. Υπάρχουν πάρα πολλά καρότσια από σούπερ μάρκετ που είναι από το γειτονικό μεγάλο σούπερ μάρκετ εκεί που υπάρχει στην περιοχή του Ρέντι, που προφανώς ταρπάζουν Ρωμά και τα παρατάνε, και κάποια από αυτά τα παίρνει και ο αέρας και βγαίνουν και στην μέση του δρόμου. Υπάρχουν τέτοια τροχήλατα απορρίμματα και στο κέντρο. Ένα παρατημένο καροτσάκι σούπερ μάρκετ, μην μου πείτε ότι δεν έχετε δει. Σκουπίδια και ακαθόριστης προέλευσης υγρά, λύπη, οσμές, όλα αυτά συνδέτουν μια εικόνα όχι σπάνια στις αθέατες γειτονιές εκατέρωθεν της οδού Πατησίων, που έχει μια φωτογραφία εδώ πέρα ο Δημήτρης Ζηρουγόπουλος, αλλά και σε άλλα σημεία. Τώρα, μη σας πω για στρώματα από κρεβάτια που πολλοί τα αλλάζουν και τα παρατάνε όπου βρουν, μα όπου βρουν. Και πολλά πολλά ακόμη που μπορεί να πει κάποιος κάτι. Δεν βελτιώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση. Ειλικρινά, δεν βελτιώνεται εύκολα αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο κέντρο. Ας πούμε, έχει και μια φωτογραφία στην Ομόνια και το περιγράφει ως απομεινάρια μιας μέρας. Αυτή, λέει, ήταν η κατάσταση στην πλατεία της στην Ομόνια, μέρα μεσημέρι, την περασμένη Τρίτη. Τα απομεινάρια της πραμάτιας κάποιου άστεγου που αναζήτησε λίγη δροσιά στο συντριβάνι. Και έχουν μείνει αυτά παρατημένα ακριβώς πάνω στην πλατεία. Και πολλά πολλά ακόμη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Τώρα θα μου πείτε, όσα χρόνια και αν θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω, ειλικρινά, πέρα από την βιτρίνα της Αθήνας, του κέντρου, αν φεύγοντας λίγο πιο έξω, λίγο παρακάτω, τι αντικρίζει κανείς. Ας πούμε, το στέκι ναρκωτικών που υπάρχει εκεί λίγο πιο κάτω από το Εθνικό Θέατρο, που δεν τολμάς να περάσεις μέρα μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το τι αντικρίζεις, καλά, να αφήσεις αυτοκίνητο εκεί δεν υπάρχει περίπτωση, σπασμένο θα το βρεις. Αλλά το τι αντικρίζεις και το ότι είναι ένα δημόσιο ουρητήριο η περιοχή, ολόκληρη ένα δημόσιο ουρητήριο. Και αυτό είναι μέτρα πιο κάτω από την Ομόνια. Καλά, η Ομόνια δεν νομίζω ότι είναι βιτρίνα του κέντρου, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Μόνο το Σύνταγμα. Άντε να πιάσει και λίγο Ερμού, άντε να πιάσει, καλά, ούτε για το Κολωνάκι δεν το συζητάμε, εκεί νομίζουν ότι είναι άλλο κράτος, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου εδώ κοντά μας, ισχύει το 210-48-00-170 έως 4, τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα έως τις 11, και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και βεβαίως, εμείς θα το διαβάσουμε πολύ χαρά. Λοιπόν, σκέφτηκα να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Την αφορμή μου την έδωσε η εκπληκτική συνάδελφος, την εκτιμώ πάρα πολύ, χρόνια τώρα, η Τάνια Γεωργιοπούλου, με ένα θέμα που άρπαξε και το έκανε ολοσέλιδο στην Καθημερινή της Κυριακής. Ολοσέλιδο. Εγκλωβισμένη στο λαβύρινθο της πολυνομίας. Προσέξτε, έγινε μια έρευνα της διανέωσης, ακριβώς για το τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία που επίσης τη συζητάμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δουλειά. Περίπου 100 νέοι νόμοι ψηφίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ η έκδοση ΦΕΚ έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία 25 ετία. Όλα αυτά σύμφωνα με την έρευνα που σας είπα. Υπάρχει ένα πολύ μπερδεμένο θεσμικό πλαίσιο που αυξάνει την γραφειοκρατία, μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, άσε δε που πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό το δεδαλώδες θεσμικό πλαίσιο γίνεται για να τιμωρεί τον πολίτη. Αυτή την αίσθηση μας αφήνει πολλές φορές. Καλά, δεν θα πω ότι μία από τις επιταγές των δανειστών μας τα χρόνια της κρίσης ήταν η απλοποίηση αυτού του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε αν μη τι άλλο να γίνονται επενδύσεις και πολλά πολλά ακόμη. Η Τάνια είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τάνια μου, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Τι να, και λίγα λέω. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα και ευτυχώς που το τσίμπησες και το έκανες ολοσέλιδο. Λοιπόν, τι σου προκύπτει πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει από αυτή την έρευνα, τα βασικά στοιχεία που εσένα σου μένουν?
1: Νομίζω ότι το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι εκτός από το γεγονός ότι συνεχίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νόμων, δηλαδή περίπου ένα στην εβδομάδα ψηφίζεται, συνεχίζουμε, έχουμε πολύ περισσότερες κανονιστικές διατάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή σημαίνει κάθε νόμος χρειάζεται μετά κάποιες υπουργικές αποφάσεις για να εφαρμοστεί, χρειάζεται κάποιες εγκυκλίους, χρειάζεται όλα αυτά, δημιουργούν ένα πολύ πολυδεδαλώδες σχήμα το οποίο κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Οι πολίτες πολύ περισσότερο, αλλά ακόμα και οι ίδιοι οι λειτουργοί του κράτους δεν μπορούν πολλές φορές να βγάλουν άκρη και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί πολύ συχνά να πηγαίνουμε, ας πούμε, σε ένα δήμο και να μας λένε αυτά και σε έναν άλλο και να μας λένε κάτι άλλο ή σε μια υπηρεσία.
0: Αν μου επιτρέπεις, είναι και το μόνιμο παράπονο των λογιστών μας. Εγώ δηλαδή το συζητάω μονίμως με τον λογιστή μου, δεν προλαβαίνουν από τα ΦΕΚ, το ένα, το άλλο και τα λοιπά, κάθε λίγο και λιγάκι έχουν αλλαγές, έτσι. Αλλά έτσι βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και αυτό το είχαν πει και οι δανειστές μας, απλοποιήστε το, αλλιώς δεν έχει, αυτή η γραφειοκρατία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε επενδύσεις. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Τάνια μου, το συζητούσα με ένα φίλο που θα τον έχουμε κοντά μας στην συνέχεια, είναι στη Λιθουανία και άνοιξε επιχείρηση, ήταν τόσο απλές οι διαδικασίες, μέσα σε μια μισή μέρα είχε τελειώσει. Εδώ άντε με αυτή τη γραφειοκρατία να το προχωρήσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το λες ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ακόμη περισσότερο ότι δεν μπορείς να είσαι, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με όλο αυτό. Δεν μπορείς να έχεις μια εικόνα του τι σε περιμένει, τι πρέπει να κάνεις, ποια είναι τα επόμενα βήματα, καθόλου. Αλλάζει αυτό διαρκώς. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι παρόλο που το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχει επισημανθεί όπως είπες και την εποχή της των μνημονίων, φαίνεται ότι δεν αλλάζει αυτό και δεν αλλάζει γιατί, παρόλο που δεν έχει αποτελέσματα, δεν παράγει αποτελέσματα στην πραγματικότητα, mm-hmm. γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν κάπως περάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πολιτική. Δηλαδή, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι οι περισσότεροι πολιτικοί, όταν τελειώνει η υπουργική της θητεία, αναφέρουν πόσα νομοσχέδια έφεραν στην Βουλή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μετράνε την αποδοτικότητά τους με βάση το πόσα νομοσχέδια παρήγαγαν. Κάτι ναι. το οποίο δεν συνάγεται από την πραγματικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι έχοντας κάνει περισσότερα νομοσχέδια έχει γίνει περισσότερο αποδοτικός. Δηλαδή πιο λογικό θα ήταν, όπως λένε και οι μελετητές διανέωσης, να μετράς την απόδοση αυτών που έκανες και όχι το πόσα νομοσχέδια έχει φέρει.
0: Ναι. Καλά, άσε που και τα περισσότερα δεν τα διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πας.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι μια άλλη.
0: Έτσι.
1: Μια άλλη παράμετρο.
0: Τα περισσότερα δεν νομίζω ότι ξέρουν και τι είναι.
1: Εντάξει.
0: Εκτός, κοίταξε, Τάνια μου, και αν έχει πέσει γραμμή για κάτι συγκεκριμένο.
1: Πολύ πιθανό.
0: Που μέσα σε ένα νομοσχέδιο περνάνε και κάτι παραθυράκια για το τάδε αυτό και χίλια δυο. Αλλά τα περισσότερα δεν νομίζω ότι τα γνωρίζουν.
1: Ναι. Αυτό το αναφέρουν, ξέρεις, οι συγγραφείς της μελέτης. Δηλαδή λένε ότι πολύ συχνά, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν συνθήκες για περισσότερα νομοσχέδια. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα υπάρχει ανάπτυξη, δημιουργούνται πιέσεις από διάφορες ομάδες οι οποίες ζητούν περισσότερα. Mm-hmm. Και οι πολιτικοί, για να διευκολύνουν κάπως την κατάσταση, υπόσχονται διάφορα πράγματα τα οποία τα περνάνε νομοθεσία. Και κάπως έτσι έχουμε και τα πολυνομοσχέδια. Μάλιστα. Τα οποία μάλιστα επίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός τα τελευταία χρόνια, και τα οποία δεν είναι καθόλου λειτουργικά, γιατί στην ουσία είναι ατάκτως ερημένες διατάξεις οι οποίες αφορούν εντελώς διαφορετικούς κλάδους, τομείς, και δεν έχουν δηλαδή κάποιο νυρμό, κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αλλά ουσιαστικά επιλύουν διάφορα ζητήματα από εδώ και από εκεί. Επιλύουν το δικό σου ζήτημα, δημιουργούν μετά σε μένα. Με κάποιο
0: και τίποτα πρόκειο. Συντεχνιακά ζητήματα και τα λοιπά. Έτσι, γιατί είναι. Πράγμα. Και αυτό υπάρχει. Ναι. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα προσωπικού χαρακτήρα. Ας την Τάνια Γεωργιοπούλου δημοσιογράφο στην άκρη και πιάσε την Τάνια Γεωργιοπούλου πολίτη της χώρας.
1: Ναι.
0: Τι σου έμεινε από αυτή την έρευνα ως είσαι πολίτης της χώρας, τι σου έμεινε από αυτή την έρευνα, ό,τι τι.
1: Εγώ λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί αυτό το οποίο προτείνουν οι ερευνητές, να υπάρχει ένα μόνιμο προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο να είναι υπεύθυνο για τους νόμους και για τη σύνταξή τους, αλλά και να γνωρίζει τους νόμους.
0: Αυτό ασχέτως κυβέρνησης.
1: Ασχέτως κυβέρνηση.
0: Ναι. Εδώ.
1: Και όχι να γίνεται αυτή η δουλειά με τα κλητούς ή με διάφορους. Καταλαβαίνεις. Να υπάρχει δηλαδή ένα σώμα δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι σωστά εκπαιδευμένοι και έμπειροι και οι οποίοι θα γίνονται και σεβαστές και οι κατευθύνσεις που θα δίνουν σε σχέση με την νομοθεσία.
0: Ναι. Αυτό το ξαναλέμε ασχέτως κυβέρνησης. Βέβαια, κοίταξε. Επειδή έχεις καλύψει ρεπορτάζ Υπουργείου. Έτσι.
1: Προφανώς κάθε υπουργός και κάθε κυβέρνηση.
0: Μου ξυλώνει το σύμπαν. Όχι, ναι. Εδώ και μισό λεπτάκι. Και στην ίδια κυβέρνηση μπορεί ένας υπουργός.

Καλά, μη σας πω για τα σήματα. Ας πούμε, μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει «Απαγορεύεται» που να έχει επάνω 800 μύρια όσα αυτοκόλλητα μέχρι και... Μέχρι και τηλέφωνα έχω δει, αριθμούς τηλεφώνων. Δηλαδή, ειλικρινά το απαγορεύεται οριακά. Μου έχει τύχει. Γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, και μάλιστα έχει ένα τέτοιο σήμα, το έχει πιάσει, είναι στην Πειραιώς ανεβαίνοντας προς την Ομόνια. Υπάρχει βεβαίως μια τοιχογραφία φοβερή. Σε τυφλή όψη ξενοδοχείου στην Πειραιώς, κοντά στην Ομόνια, αλλά υπάρχει και ένα απαγορεύεται, το οποίο είναι πάνω-πάνω, λέει ένα ήρα. Κάποιος ήθελε να πει κάτι σε μια ήρα. Και από κάτω πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Λες κάποιος, αν θέλει κάτι, να δει, ας πούμε, μια παροχή υπηρεσίας, θα την δει πάνω στο απαγορεύεται. Εγώ, που είμαι κοντός, εκεί πάνω δεν βλέπω. Να τα λέμε και αυτά. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχουν σκάσει πολλά μηνύματα και θα τα πω στην συνέχεια. Γιατί λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30, αφού κάνω και μια υπενθύμηση. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι με πολύ χαρά ετοίμασα όλο το υλικό, το ηχητικό για την βραδιά της 14ης Σεπτεμβρίου. Δηλαδή 2 μήνες πριν, έτσι, γιατί ο Sky έτσι προετοιμάζεται για τη μετάδοση. Οπότε έχω βρει ανέκδοτες ιστορίες και ηχητικά για τον Μάνο Λοΐζο. Και εμείς σας περιμένουμε όλους μαζί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, προσκαλεί για ακόμη μια χρονιά σε μια ξεχωριστή βραδιά με Δήμητρα Γαλάνη, Αφιλοκερδός, όλοι Αφιλοκερδός, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, έχει πει φοβερά πράγματα για τον Λοΐζο Παπακοσταντίνου και θα τα έχουμε και αυτά. Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες, εννοείται, αν έχετε κάποιες απορίες, στο όλοι μαζί μπορούμε με λατινικούς χαρακτήρες.gr. Πάμε μουσικανότιμο. Και το συγκεκριμένο, διότι σαν σήμερα το 1989 ο Alice Cooper τι κυκλοφόρησε.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Προφυλακιστέ εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτήν την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Σύρια και τον Λίβανο, μετέδωσε ο ιστότοπος άξιος. 6 εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών. Απόψε στις 10 στον Ντάλλας, ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τζον Λένον, διότι σαν σήμερα το 2007 έγινε μια ιντερνετική δημοπρασία η οποία κράτησε μέχρι 31 Ιουλίου και βγήκαν στο σφυρί, ναι, ένα ζευγάρι γυαλιά του Τζον Λένον, και μάλιστα τα συγκεκριμένα τα φορούσε ο Λένον κατά τη διάρκεια περιοδίας των Beatles στην Ιαπωνία το 66. Μάλιστα, λόγω της μανίας που υπήρχε και από τον κόσμο, δεν κατάφεραν να βγουν στο ελάχιστο από το ξενοδοχείο. Η παρέα τους ήταν ένας φωτογράφος και ο μεταφραστής. Μόλις ξεκίνησε η δημοπρασία υπήρξε ένα στόχος, ότι περίμεναν ότι τα γυαλιά αυτά θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν έμαθα τι έγινε. Χαιρετώ, χαιρετώ την καλησπέρα μου. Πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσω στον Γιάννη. Κοίταξε Γιάννη μου, είστε λέει μηδενιστές σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες σε εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας της πατρίδας. Πρώτα απ' όλα αναφερθήκαμε σε μια έρευνα που έγινε, φοβερή έρευνα, για το θέμα της πολυνομίας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έπιασε τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε δεν αναφερθήκαμε σε καμία μα καμία κυβέρνηση. Τους πιάσαμε όλους στο τσουβάλι. Και οι προτάσεις που νομίζω βγαίνουν από αυτή την έρευνα θα έπρεπε να μας απασχολούν ως πολίτες. Εδώ δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, ούτε μικροκομματικό. Είναι ζήτημα ουσίας λειτουργίας του κράτους η πολυνομία. Αυτή η γραφειοκρατία ακυρώνει επενδύσεις, ακυρώνει τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Οπότε Γιάννη μου, είναι λίγο αφοριστικό αυτό που λες. Να το ξαναδιαβάσεις ή αν θες μπες να διαβάσεις με πολύ ενδιαφέρον αυτή την έρευνα που παρουσίασε η Τάνια Γεωργιοπούλου, ολοσέλιδη, στην Καθημερινή της Κυριακής. Πάτα πολυνομία και θα στο βγάλει. Εντάξει. Ζόρος μου λέει το εξής: επισκέφθηκα την Ελλάδα και τρόμαξα. Έζησα όταν η Φωκίωνος και το Κολωνάκι ήταν πρώτης κατηγορίας, φλερτάροντας την Έλενα Ναθαναήλ, ενώ τώρα φλερτάρετε μαϊμούδες. Ωπαπα, νεύρα. Δεν ξέρω λέει τι φταίει, αλλά δύσκολα θα ανεχθώ αυτή την ακαταστασία. Μήπως φταίει ο Δούκας, σίγουρα, λέει ο Ζόρος. Εσύ που ζεις, γιατί λες επισκέφθηκα την Ελλάδα, βοήθησε με λίγο. Σταυρούλα. Περαστικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιάννης, με πολύ αγάπη, εννοείται, τα πάμε με το σουλάρι Αρκαδία στο πανηγύρι που γίνεται 18 του μήνα, έτσι. Και μαζεύονται εκεί πολλοί από την Αρκαδία, από όλη την Αρκαδία. Και γαλατόπιτα. Την Γουρνοπούλα δεν μου αρέσει, ας την άκρη, γαλατόπιτα όμως θα την τιμούσα. Να είσαι καλά. Μου λέει η Χριστίνα, μένω στο ακριβό με θαυμαστικό προάστιο της Πεύκης. Σε όλες τις γωνιές της ευρύτερης γειτονιάς Πεύκη, Μαρούση κτλ. Υπάρχουν ατέλειωτοι λόφοι βαρέων απορριμμάτων, στρώματα, μέχρι είδη υγιεινής, νυπτήρες, σπασμένα έπιπλα, κλαδέματα κτλ. Προχθές έσκισα τα ρούχα μου σε ένα σπασμένο μαδέρι, ευτυχώς που δεν έσκυσα το πόδι μου. Καλά να λες. Τα συγκεκριμένα απορρίμματα από ανακαίνιση είναι εκεί ένα μήνα. Οι Δήμοι δεν ασχολούνται με τους πολίτες, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, χίλια συγγνώμη. Ξέρουν να πληρώνουν για ανακαινήσεις, αλλά 100 ευρώ για ένα κάδο για τα μπάζα απορρίμματα τσιγκουνεύονται να δώσω. Μου λέει εδώ πέρα η Χριστίνα. Γεράσιμος, ο Δήμος Κιάθου δεν διαθέτει όχημα για τα ογκώδη οικιακά απορρίμματα. Αποτέλεσμα, αν δεν διαθέτεις δικό σου όχημα μεταφοράς στη χωματερή, θα πρέπει να μισθώσεις ανάλογο όχημα. Το ότι έχει χωματερή ακόμα δεν είναι θέμα. Μόνο για τα οχήματα λέμε. Γεράσιμε, είναι ένα ζήτημα το ότι τα νησιά μας έχουν ακόμη χωματερές. Ο Άρης, δεν το πήγα εκεί. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά με το θέμα της πολιτισμικότητας. Πρόσεξε, θα πω και κάποια στοιχεία στην συνέχεια αμένιος. Με αφορμή τα καρότσια από τα διάφορα στη μέση του δρόμου, να παρατηρήσω ότι πρώτα απ' όλα είναι οι κάδοι σκουπιδιών που βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας πολλές φορές την διέλευση οχημάτων, ακόμη και σε ράμπες αναπήρων. Θα συμφωνήσω. Η Φωτεινή μου λέει μπράβο που θίγει αυτά τα θέματα και την καλησπέρα μου εννοείται και στο Γιώργο. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ εννοείται, θα το διαβάσουμε. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Άντε να το μοιραστούμε κι αυτό. Ξέρετε, τη διαφορά μεταξύ ευτυχίας και ευημερίας. Και πώς η δεύτερη επηρεάζει την πρώτη. Η ευημερία την ευτυχία. Έλαντε. Η ευημερία υποδηλώνει ίσως μια αντικειμενική κατάσταση της ποιότητας ζωής. Δηλαδή, μακροχρόνια εννοείται. Και απαντά στο ερώτημα του πώς ζει κάποιος. Η ευτυχία απ' την άλλη υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής, κυρίως βραχυχρόνια. Απαντά δηλαδή στο πώς αισθάνεστε. Και φυσικά η ευτυχία επηρεάζεται από την ευημερία. Θέλω να το συζητήσουμε λιγάκι. Θέλω να πάμε στο φίλο τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Είναι στη Λιθουανία, έχει δύο φοβερά ζαχαροπλαστεία. Και ο λόγος που θέλω να πάμε, θυμήθηκα ξαφνικά, επειδή μιλούσαμε για ποιότητα ζωής και έλεγα για το κέντρο της Αθήνας, και επειδή ήξερα ότι θέλω να το σχολιάσω, σκέφτηκα να πάμε λίγο στην απέναντι όχθη. Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα κάποια story του στο Instagram πριν από λίγο καιρό που έβρεχε και περπατούσε, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινε το σκύλο του μια βόλτα και έβλεπα τη γύρω περιοχή. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη πόλη εκεί που ζει, δεν ξέρω τι είναι, αλλά η γύρω περιοχή ήταν ένα θαυμάσιο σκηνικό. Στέφανε, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από Λιθουανία.
0: Λιθουανία, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά εσείς?
0: Σου λείπει η Νάξος τώρα το καλοκαίρι?
1: Μου λείπει η Νάξος όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο. Αλλά υποψιάζομαι ότι τώρα το καλοκαίρι λίγο περισσότερο. Βέβαια, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, γίνεται τα τελευταία χρόνια πανικός στην Νάξο, έτσι. Γίνεται, έχει μαζεύει ναι, ναι, αρκετό κόσμο.
1: Εσύ για την έχεις... προτιμάμε διακοπές το Σεπτέμβρη.
0: Α, ωραία εποχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία εποχή.
1: Κύριε.
0: Λοιπόν, για πες μου, πού ζεις εσύ στη Λιθουανία?
1: Σε μια μικρή πόλη στην Κρέτιγκα, παραθαλάσσια, 20.000 κατοίκων.
0: Ναι. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τι είναι αυτό που έβλεπα μια μέρα που περπατούσες και έβρεχε? Δηλαδή, είδα πολύ πράσινο, είδα πάρκα, είδα ωραίους ήσυχους δρόμους, είδα προσώψεις σπιτιών. Βοήθησέ με λιγάκι να καταλάβω.
1: Καθαρούς δρόμους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να. Σκουπίδια δεν υπάρχουν γενικότερα στους δρόμους. Φροντίζουν και οι κάτοικοι αλλά και ο Δήμος γι' αυτό. Τα πάντα είναι καθαρά, τακτοποιημένα. Υπάρχουν κάδοι, ας πούμε, αν βγαίνεις βόλτα στο πάρκο, υπάρχουν κάδοι και ανακύκλωση και σκουπιδιών ανά 20 μέτρα. Βαρετά πράγματα, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, το λες αυτό γιατί σου δημιουργούν μια κανονικότητα που σου λείπει από την Ελλάδα? Γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Αν πάμε εδώ σε μια κομμόπολη 20.000 κατοίκων, νομίζω ότι αυτή την εικόνα που είδα εκεί, που το ξαναλέω, σαν σκηνικό ήταν μέσα στην φύση και τα λοιπά, δεν πρόκειται να τη δούμε στην Ελλάδα πουθενά. Με λείπει, το λέω.
1: Εντάξει, και να μην τη δούμε, δεν πειράζει. Εγώ θα έλεγα. Δεν είναι, νομίζω ότι και οι πόλεις και οι νοοτροπίες έχουν να κάνουν με τις καταβολές, δηλαδή με το τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι, με την νοοτροπία τη γενικότερη, με το κλίμα. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος να μπει σε πρόγραμμα. Να πεις ότι θα έχω ένα πρόγραμμα, θα κάνω τη δουλειά μου, το γυμναστήριό μου, θα πλύνω το αυτοκίνητό μου, θα καθαρίσω τον κήπο μου, θα κουρέψω τον καζόν. Αυτό το πρόγραμμα γίνεται πάρα πολύ εύκολα γιατί οι μέρες είναι πολύ μικρές, ο χειμώνας είναι τεράστιος σε σχέση με την Ελλάδα, το καλοκαίρι πάρα πολύ μικρό, διαρκεί 2 μήνες, 1,5 καμιά φορά. Τώρα, ας πούμε, πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε 9 μέρες ηλιοφάνεια, φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι μια φυσική εξέλιξη της καθημερινότητας που δεν σου εμπνέει, ας πούμε, αυτό το να είσαι λίγο έτσι νοθρός ή λίγο να βγεις εκτός προγράμματος. Ναι. Γιατί σε περίπτωση που βγεις εκτός προγράμματος έχεις στο μυαλό σου ότι ο χειμώνας είναι κοντά, έρχεται, πρέπει να κάνω τις δουλειές μου για να είμαι έτοιμος.
0: Βέβαια, και τα παιδιά σου έτσι μεγαλώνουν τώρα εκεί, έτσι. Με τέτοιου είδους προσλαμβάνουσες και μηνύματα.
1: Ναι, κατά βάση ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο προσωπικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Επειδή είχα συνηθίσει διαφορετικά.
1: Είχα συνηθίσει διαφορετικά. Είχα συνηθίσει, ας πούμε, να τελειώνω τη δουλειά μου στο νησί και να με παίρνει ο φίλος και να μου λέει, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε ένα αγώνα. Να μαζευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο ταβερνάκι που έχουμε στην Άξο και πηγαίναμε. Και να ξέραμε ότι κάθε Σάββατο, χωρίς τηλέφωνο, αν πάμε εκεί πέρα, όλο και κάποιος δικός μας πάνε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να πιούμε ένα ποτήρι κρασί για να πούμε, ναι, ας πούμε, πέντε κουβέντες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει εδώ.
0: Να σε ρωτήσω, έχετε απορρίμματα στο σπίτι και εκά απορρίμματα, τι τα κάνετε?
1: Μια φορά την εβδομάδα περνάει το απορριμματοφόρο και τα παίρνει. Όπως μια φορά την εβδομάδα έρχεται και η ανακύκλωση, και η ανακύκλωση έρχεται βασικά τρεις φορές την εβδομάδα για κάθε
0: είδος,
1: είδος από απορρίμματος, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή εννοείς αν είναι γυαλί, χαρτί.
1: Γυαλί, πλαστικό, χαρτί.
0: Ναι. Με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Άρα τα παιδιά σου έτσι έχουν μεγαλώσει και μαθαίνουν τι κάνουν τα απορρίμματα στο σπίτι.
1: Ναι. Κατά βάση το μαθαίνουμε και εμείς από εδώ πέρα, γιατί τα πρόστιμα δεν θα έλεγα ότι είναι τσουχτερά.
0: Αλλά τηρούνται οι νόμοι.
1: Τηρούνται οι νόμοι.
0: Όταν λες πρόστιμο, για ποιο λόγο μπορεί να μπει πρόστιμο?
1: Για παράδειγμα, αν έχεις πετάξει κάτι που θα έπρεπε να μπει στην ανακύκλωση, το έχεις πετάξει στα σκουπίδια. Ή το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Να έχεις πετάξει σκουπίδια στην ανακύκλωση.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση.
1: Μπαίνει πρόστιμο. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Είναι περισσότερο η διαδικασία. Δηλαδή να σε καλέσουν στο αρμόδιο γραφείο, ας πούμε, του Δήμου, mm-hmm, και να σε επιπλήξουν εντός εισαγωγικών για να σου δώσουν, ας πούμε, ένα φυλάδιο, ώστε να μάθεις, ας πούμε, τη διαδικασία.
0: Δεν μου λες, το καλοκαίρι τι συνθήκες έχει, δηλαδή θερμοκρασιακά και τέτοια, πώς θα πάτε?
1: Τα πάμε πολύ καλά σχετικά, 26-27 βαθμούς τώρα αυτές τις μέρες έχουμε. Mm-hmm. Είχαμε και κάτι 35 στα τέλη του Ιούνιου. Mm-hmm. Και
0: είναι ζώρικο και το 35, λίγο... έχει σχέση με αυτό που ζούσες? Όχι, έχει υγρασία προφανώς, έτσι.
1: Έχει περισσότερη υγρασία, αλλά γίνεται πολύ αποπνεκτικό. Δηλαδή, άμα εκεί που υποφέρεται το 35 είναι στο δάσος. Mm. Στα πάρκα, στα αυτά, εκεί υποφέρεται.
0: Ναι.
1: Στο να είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στην άσφαλτο, ας πούμε, μέσα στους δρόμους, είναι λίγο ζόρι.
0: Ναι. Η δουλειά πώς πάει, τα ζαχαροπλαστεία?
1: Τα ζαχαροπλαστεία πάνε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έχουμε βάλει και το παγωτό στο πρόγραμμα, το οποίο το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Το παγωτό είναι δικό σας ή πώς γίνεται?
1: Ναι, το παγωτό είναι από μηχανή soft. Mm-hmm. Η δικιά μας παρασκευή όμως. Α, δεν αυτό. Είναι έτοιμο μείγμα, το παρασκευάζουμε εμείς. Και κάθε εβδομάδα αλλάζουμε τις γεύσεις, επειδή έχει η μηχανή γεύση, αλλάζουμε τις γεύσεις και τους κρατάμε στους πελάτες σε μια
0: εκκληγόρση. Και τους αρέσει, έτσι?
1: Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο γλυκό πουλάει τρελά από τα ελληνικά που σου φτιάχνεις?
1: Πορτοκαλόπιτα.
0: Πορτοκαλόπιτα, έτσι. Τρελαίνονται στην Λιθουανία.
1: Ναι. Αν και δεν τρώνε πολύ γλυκά, η πορτοκαλόπιτα του φαίνεται πάρα πολύ γλυκή, αλλά δεν ξέρω γιατί έχει εδρεωθεί από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε. Έχει εδρεωθεί αυτό.
0: Γιατί προφανώς είναι κάτι που δεν το είχαν ξαναδοκιμάσει.
1: Ναι. Το θεωρούν πολύ εξωτικό. Δεν ξέρω γιατί. Μου λένε να τους δώσω τη συνταγή, δηλαδή είπα πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Τι δίνεις?
1: Ναι.
0: Με κάποιο μυστικό που κρύβεις? Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα για σένα. Είναι ένας Χρήστος και μου λέει: χαιρετισμού στο Στέφανο από το Χρήστο. Ήμουν εκεί τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και μας κέρασε και γλυκά. Κοίτα τώρα.
1: Ναι. Να είναι καλά. Ναι, ήταν όταν είχαμε. Είχα κεράσει με ολομακάρονα, ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι μικρός ο κόσμος. Έτσι, ήρθε μήνυμα τώρα από έναν Χρήστο. Τι ωραία.
1: Είναι πολύ μικρός.
0: Ναι, είναι μικρός ο κόσμος.
1: Ο κύριος Χρήστος μου είπε ότι άκουσε για εμάς, για το μαγαζί και για μένα, ας πούμε, και ήρθε να με βρει από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Από τις συζητήσεις που κάναμε μαζί.
0: Ναι, ρε Στέφανε. Και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά ξέρεις κάτι. Να ένας ωραίος ρόλος του μέσου. Όταν βεβαίως υπάρχει και η διάθεση και από τους ακροατές να ακούν και να προσέχουν, τέλος πάντων, τι ακριβώς λέμε. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέσα στον Αύγουστο. Και πρόσεξε, αν έρθει Σεπτέμβριο στην Αθήνα, περάσεις για να πας στην Άξο, εγώ μετά τις 7 Σεπτεμβρίου θα είμαι εδώ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι. Οπότε, να είμαστε καλά δηλαδή, θα χαρώ να συνεννοηθούμε έτσι ώστε να έρθεις μια ώρα στο στούντιο.
1: Ναι, βεβαίως, μεγάλη μου χαρά.
0: Αν περάσει δηλαδή από Αθήνα, ή πριν ή μετά, μετά τις 7 Σεπτεμβρίου, θα είμαι εδώ ένα βραδάκι να περάσει όποτε θέλεις να τα πούμε. Εντάξει.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κέλλη μου, θα το διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου, εννοείται, και στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, να είσαι καλά γιατί δυνατή. Τι έχουμε, αγαπητέ Νότι? Buena Vista Social Club, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή 14 Ιουλίου του 2003 ένας μεγάλος, ο Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος, κουβανός μουσικός, γνώρισε όμως παγκόσμια καταξίωση σε βαθύ γύρας. Εννοείται από το σχήμα αυτό που ακούμε, Buena Vista Social Club.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λέμε για την κλιματική αλλαγή. Πού να πάει το μυαλό σου? Ότι οι καύσονες απειλούν την αλυσίδα παραγωγής παρμεζάνα, σου αρέσει? Καλά, ναι, ξέχασα ότι είναι Ιταλοτραφής. Ξέχασα. Λοιπόν, γίνεται πανικός στην Ιταλία με την παρμεζάνα. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Πριν από χρόνια, ας πούμε, οι κτηνίατροι εκεί στην Εμίλια Ρωμάνια. Το είπα σωστά. Ναι, σε ευχαριστώ, Νότι μου. Άνοιγαν, που λες, τα παράθυρα των στάβλων τα βράδια του καλοκαιριού. Γιατί? Για να δροσιστούν τα ζώα. Σήμερα όμως, επειδή οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Ιταλία, τα παράθυρα παραμένουν όλα ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αλλά η ακραία ζέστη δεν απειλεί μόνο την υγεία των αγελάδων. Αρχίζει και επηρεάζει όλη την αλυσίδα παραγωγής της παρμεζάνας. Μια βιομηχανία στην Ιταλία που έχει μια ιστορία άνω των 800 ετών και ετήσια έσοδα περίπου 4,5 δις ευρώ. Μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι του Νότι. Τιμά την παρμεζάνα. Λοιπόν, και για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, οι παραγωγοί βάζουν ανεμιστήρες και συστήματα ψεκασμού νερού στους στάβλους, επιβαρύνοντας εννοείται όμως σημαντικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, και έτσι οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες δεν περιορίζονται μόνο στις μονάδες τις κτηνοτροφικές, πλήττουν και τις τεράστιες κλιματιζόμενες αποθήκες, που εκεί γίνεται η ορίμανση της παρμεζάνας. Οπότε, Νότι μου, πεκορίνα αμφιλοχίας. Παιδιά μου, απαντάει σοβαρά, πεκορίνο ρόμις. Άρε Νότι, έχεις πολύ πλάκα. Πρέπει να το... Να είχα μια κάμερα να σε δούνε πώς το λες ξερά έτσι. Του λέω αυτό πεκορίνο αμφιλοχίας, μου λέει πεκορίνο ρόμις. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο Στράτος μου λέει, στο Βουκουρέστι βρήκα καθαρά ρουμανικό καφέ, σε ρουμανικό καφέ πορτοκαλόπιτα, γλυκό. Δεν το έχει Έλληνας. Για βοήθησε με, Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέλλη, Δήμος και Πεύκη, συνεχείς κλήσεις, περίπου 2 εβδομάδες χρειάζονται για να καθαρίσουν το δρόμο, τις χάρες των ομβρίων υδάτων. Ένα κτήμα που ανήκει στο Δήμο και έχει παραδοθεί στην εγκατάλειψη, δεν καθαρίζουν, παρατημένα αυτοκίνητα και δεν κάνουν τίποτα. Αντιθέτως, συζητάνε για το πώς θα καταστρέψουν την πλατεία Δημοκρατίας, κόβοντας τα δέντρα, φτιάχνοντας κέντρο εστίασης και ανοιχτό θέατρο που ο Δήμος ήδη έχει. Μου λέει εδώ πέρα. www.skyradio.gr. Ευχαριστώ και άλλοι μου για την ενημέρωση. Ποια. Όχι, εδώ λέει ανοιχτά μένουν. Για να μπαίνει δροσιά. Κάτσε, μπρο. Μου λέει. Κλειστά μένουν, μπρο, όχι ανοιχτά. Έτσι λέει εδώ πέρα. Χρήστος από Kent, UK. Αν θέλεις, στείλε μήνυμα, στείλε αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, όλα τέλεια. Το καινούριο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Άντε να το μοιραστούμε παρεούλα.

Πλησιάζει 10. Θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γιώργαρη. Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Τα μηνύματα, τα υπόλοιπα θα τα πω στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Υποτίθεται ότι τα μηνύματα τώρα το καλοκαίρι είναι λίγα. Ω, με γεμίζετε, με λούζετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, είπα λούζετε. Τώρα οικονομικά σας έρχεται με το μαλλί που δεν έχω.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορουμένοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελές έκριναν ότι είναι υποπτητέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ναι μεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήταν σε άλλο σημείο και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια. Ακόμη δήλωσε ότι η χρέωση αντικατεθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κρίσμ. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτήν την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου 2 ώρες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. 6 εργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών. Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του αναλκυστήρα. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, στο υποανακαίνιση κτηριακό συγκρότημα απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλας που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τουλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της περιφέρειας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλας, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή, τα οποία αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky η λοιμοξιολόγος, μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Νέα αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Γιώργος Ψυχογιός, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Νωρίτερα σήμερα είχαν παραιτηθεί ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας επίσης πως θα παραμείνουν ανεξάρτητοι. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω από το ΚΚΕ. Στην αθλητική ενημέρωση αυτή την ώρα στον Ντάλλας ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα υπηρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: χαιρετώ. Παρ' όλα αυτά, είναι όμορφη ζωή. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα. Να πω την καλησπέρα στην Μαρία Γεωργίου. Έχεις απάντηση, αγαπητέ μου Νότη. Επειδή είπαμε πριν, τελειώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχει προβλήματα η παραγωγή της παρμεζάνα στην Ιταλία λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μου λέει παρμεζάνα με τσόβο. Δεν το ήξερα. Το αρσενικό νάξου το έχω δοκιμάσει. Ισχύει για εναλλακτική της παρμεζάνας πολύ καλύτερα. Μου λέει η φίλη Μαρία. Μ' αρέσει που έχετε τέτοιου είδους ευαισθησίες. Ο Χριστός μόλις γύρισε, λέει, από κάπου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ένα υπέροχο μέρος, αν δεν έχεις βρεθεί ποτέ, ίσως να έχασα κλίση σας. Α, ο Χρήστος από τώρα, από το Κέντ. Τώρα θυμήθηκα. Χρήστο μου, θα σε καλέσουμε σιγά σιγά από αύριο να τα πούμε. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας είπες γιατί δεν σε βρίσκαμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου. Κρατήστε το «Είναι υπέροχη ζωή», γιατί θέλω να επαναφέρω κάτι που σας είπα την πρώτη ώρα, αλλά δεν το σχολιάσατε. Και θέλω να το σχολιάσουμε παρεούλα. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην άρχη τη αξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ισχύει το 210-48-00-174. Η Αργυρό Γεμελιάρη σας απαντά αυτό το βράδυ. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11. Έχουμε επανέλθει στην ώρα μας, 9 με 11, έχει επιστρέψει ο Βασίλης Κουφόπουλος και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε. Λοιπόν, είπα ότι διάβαζα σήμερα κάτι περί ευτυχίας και ευημερίας. Προφανώς και ευτυχία επηρεάζεται από την ευημερία, διότι η ευημερία υποδηλώνει μια αντικειμενική κατάσταση της ποιότητας ζωής μακροχρόνια, δηλαδή απαντά στο ερώτημα πώς ζούμε. Ενώ η ευτυχία απ' την άλλη υποδηλώνει ίσως μια υποκειμενική κατάσταση της ψυχής, κυρίως βραχυχρόνια, δηλαδή απαντά στο ερώτημα πώς αισθανόμαστε. Άρα, το πώς ζούμε, μάλλον όχι, το πώς αισθανόμαστε σε σχέση με το πώς ζούμε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δύο λέξεις που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, έτσι, σίγουρα. Γιατί η ευημερία επηρεάζει την ευτυχία. Το βλέπετε αυτό? Ισχύει? Τι λέτε? Να, ένα θέμα που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε στο www.skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, κάτι που έγινε σαν σήμερα, και επειδή πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1918 στην Ουψάλα, αναφέρομαι στον Μπέρκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ο Μπέρκμαν υπήρξε από τις κορυφαίες και επιδραστικότερες μορφές στην ιστορία της 7ης τέχνης. Είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος κινηματογραφιστής από την ανακάλυψη του κινηματογράφου. Αυτό το είχε δηλώσει ο Γούντι Άλεν το 1988, όταν ο Σουηδός Μέτρ συμπλήρωνε τότε τα 70 του χρόνια. Ο Μπέρκμαν δημιούργησε ένα έργο μεγάλου συναισθηματικού πλούτου, φέρνοντας στο φως, αν θέλετε, στοιχεία τραγικά της ύπαρξής μας, της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κυρία θέματα των ταινιών ήταν κυρίως η αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, η αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το Θεό όμως, η αμφισβήτηση του Θεού, η ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων και κυρίως των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Μπέρκμαν λοιπόν. Φοβερός και τρομερός. Φοβερός και τρομερός και ο Θέμης Μπάκας, Θεμιστοκλής Μπάκας. Και τον έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Real Estate. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, ήρθαν κάτι μαντάτα για το πού θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο. Εγώ 15 Αυγούστου θα είμαι εδώ ακόμα. Κάντε στις διακοπές, αλλά να μας ακούτε από εκεί που θα είστε. Θέμη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα, υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι μάλλον βρίσκουν λύση όσοι δεν επιλέξουν και ένα εξωτερικό προορισμό, γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Φεύγουν έξω γιατί τους έρχεται μάλλον λίγο πιο φθηνά, λένε. Νομίζω βραχυχρόνιες μισθώσεις.
1: Ακριβώς. Αναφέρω το εξής. Συζητάμε τώρα για το πικ της καλοκαιρινής σεζόν. Το 15 Αύγουστο φεύγουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και δεν ότι φεύγουν όλοι, έρχονται και όλοι. Δηλαδή, να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, θα προκρατήσω που συζητάμε για τον κράτο βραχυχρόνιο μισθώσεων, για το χρονικό διάστημα από 13-8 και επιστροφή σε 18-8, δηλαδή 4 εκτερεύσεις για μια τετραμελή και τετραμελή παρέα. Εκεί το χρονικό διάστημα έχουμε τουρισμό 5, 7, 8, 10 εκατομμύρια ανθρώπους, σύν όλους τους Έλληνες, οι οποίοι θα κινηθούν και αυτοί είτε άλλοι στα χωριά τους, είτε άλλοι κάποιους προορισμούς πιο οικονομικούς, είτε κάποιους προορισμούς νησιωτικούς, πολλές φορές λίγο ακριβότερα, λίγο φθηνότερα, καθένας το ανάλογο με το βαλάντιό του. Αυτό που καταγράφω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, δεν μπορεί να προκρατήσει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 76% έως και 94%. Δηλαδή σημαίνει ότι από τα περίπου από τις 10-12 Ιουλίου ήδη πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, αλλά και ξένων ταξιδιωτών, έχουν ήδη προγραμματιστεί για εκείνο το πεντήμερο ουσιαστικά του 15 Αύγουστου. Τώρα οι τιμές ποικίλουν ανάλογα τον προορισμό. Υπάρχουν προορισμοί.
0: Προφανώς, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ διαπιστώνεις ότι χτυπάνε τις τιμές τότε?
1: Σε σχέση, εννοείται. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά εννοείται.
0: Καλά, τι συγγνώμη.
1: Όσο πιο αργά ουσιαστικά κάνουμε την κράτησή μας, ιδιαίτερα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τόσο λιγότερες επιλογές έχουμε. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι όλοι οι παράγοντες του τουρισμού, είτε λέγεται ξενοδόχοι, είτε λέγεται δαϊχόνιος μισθός, ο Αύγουστος ουσιαστικά, είναι καλύτερος στους μήνες. Άντε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε, μένει ένα δωμάτιο, μένει ένα σπίτι διαθέσιμο και υπάρχει ψηλή ζήτηση. Πάντα αυτές οι τιμές είναι και υψηλές. Απλά θα σου πω να σας πω το εξής. Αν κάποιος μπει το μήνα Μάιο να κάνει μια κράτηση, το μήνα Απρίλιο να κάνει μια κράτηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, δηλαδή για κάθε μήνα ή ένα εβδομάδα, οι τιμές αλλάζουν. Και αλλάζουν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι.
0: Ανάλογα με το αν λιγοστεύουν τα δωμάτια.
1: Ακριβώς. Οπότε καταγράφει κιόλα τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τώρα οι τιμές ποικίλουν. Εγώ θα σα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από ένα ποσό από 950 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις στα Χανιά.
0: Για πόσα άτομα περίπου αυτό?
1: Για 4 άτομα.
0: Για μια οικογένεια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, μια οικογένεια 4 ατόμων που τα παιδιά είναι ως 13 ετών. Όταν το παιδί είναι πάνω από 13 ετών, θεωρείται ενήλικας. Το μόνο αντιλαμβανόμαστε. Ενήλικας και το δωμάτιο, έχει άλλο κοστολόγιο. Επομένως εκεί αλλάζουν τα δεδομένα μας. Πάντως, μια οικογένεια με δύο παιδιά ως 13 ετών, με ένα κοστολόγιο από 950 ευρώ στα Χανιά, μπορούν να πάνε τη σημαία 15 Αύγουστου για 4 διανυκτερεύσεις. Τη Μύκονο ξεκινάμε από 2.200 ευρώ.
0: Οι τέσσερις μέρες.
1: Από 2.200. Και ανεβαίνουμε. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι φέτος καταγράφουμε μια αύξηση περίπου από 6% έως 11% ανάλογα με τον προορισμό όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Τώρα, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει υψηλά ποσοστά προκρατήσεων στην υπηρετική Ελλάδα. Η υπηρετική Ελλάδα.
0: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί δεν θέλουν πλοίο, πάνε με το αυτοκίνητό τους. Ενδοχώρα δηλαδή.
1: Είναι εντελώς λογικό όταν αυτή τη στιγμή θέλει όσο κόστος μίσθωσης έχει αυτή τη στιγμή, που θέλουμε σε ένα νησί. Πολλές φορές παρόμοιο κοστολόγιο έχει.
0: Τα εισιτήρια.
1: Το κινητό, τα εισιτήρια.
0: Σε εκτοπλοεία.
1: Επιλέγει την υποκριτική Ελλάδα.
0: Δεν μου λες, αυτό από την αίσθηση που έχεις δημιουργεί μια πίεση και στα ενίκια της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην υπηρετική Ελλάδα, ακριβώς επειδή τα ζητάνε περισσότεροι?
1: Ναι, έχουμε μια αύξηση τη φετινή χρονιά σχέση με πέρυσι που είναι περίπου 4-5%. Το ευχάριστο γεγονός που ξέρει είναι, ενώ υπάρχει αυτή η πίεση στην υπηρετική Ελλάδα στου δημοφιλεί προορισμού, παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή. Ή όπως είναι, ξέρω εγώ, η περιοχή της Χαλκιδικής, η Πάρχα, τα Σύμβολα, η Καλαμάτα, το Λάχνο, το Λό. Αν και συζητάμε αυτούς τους προορισμούς, κάθε χρόνο αναδεικνύονται και νέοι προορισμοί. Παραδείγματος χάρη, κάποιος λέει να πάω στην Καλαμάτα. Πάω τρία χρόνια Καλαμάτα, πρώτο προορισμός 365 μέρες το χρόνο, ή στο Ναύπλιο. Κάποιος πλέον που βλέπει αυξημένες τιμές δεν πειράζει, θα πάω στο Ξυλόκαστρο, θα πάω στο Κιάτο, θα πάω στο Ζαχάρο, θα πάω στην Κυπαρισία, θα πάω στο Στούπα, θα πάω στην Παραλία Τυρού, θα πάω στο Λό. Γενικότερα, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί προορισμοί. Ή ακόμα στην Τολοκαρανία, θα πάω στη Μαραθιά, στην περιοχή της Ή ακόμα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το Κατάκολλο και Κυλλήνη, δύο προορισμοί στον νομό Ηλίας, πολύ γνωστοί πλέον, δεν θα πάει εκεί, θα πάει στην θάλασσα της Μαραθιάς. Υπάρχει η περιοχή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο υπάρχει τα Σύμβολα, υπάρχει και το Κραλάκι Πρεβέζης. Επομένως, πλέον βλέπεις ότι αυτή η ζήτηση που δημιουργείται και αυξάνονται πολλές φορές οι τιμές, δημιουργεί και νέους προορισμούς. Το ευχάριστο γεγονός, αυτό που πραγματικά με εντυπωσιάζει, είχαμε αυτές τις έρευνες, δεν είναι να δούμε τα ποσοστά που κρατήσουν αυτή τη στιγμή, αν είναι υψηλά ή δεν είναι υψηλά, ή ποιες είναι οι τιμές. Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όταν βλέπουμε αυτές τις τιμές ή αυτά τα ποσοστά, ο κόσμος σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι θα επιλέξουν να πάνε και σε μη δημοφιλείς προορισμούς. Θα μπουν σε διαδικασία να καλύψουν ένα νέο προορισμό, μια παραλία που όχι τόσο πολύ οργανωμένη. Μια παραλία που μπορεί να πας χωρίς πλούσια ξαπλώστρα.
0: Τώρα, να σου πω, μου έδωσε μια πολύ καλή αφορμή. Περίμενε, να ρωτήσουμε. Παραλία οργανωμένη ή όχι? Τι θέλει το κοινό? Έτσι από περιέργεια στο www.skyradio.gr. Εγώ είμαι της ανοργάνωτης.
1: Να πω κάτι για το οργανωμένη με οργανωμένη. Εγώ το πω διαφορετικά. Παραλία με εισιτήριο να μπει, ή παραλία η οποία πα πίσω στον καφέ σου, πίσω στον καφέ σου μόνο σε μια φυσιολογική
0: πτήση. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι κάτω τη πετσέτα, κάτω στην άμμο.
1: Πετσέτα, βάρε.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, για μένα δεν έχει νόημα εξαπλώστρα. Ακόμα τουλάχιστον, κάτσε γιατί κλείνουν για τα 55. Δεν ξέρω ακόμα τι θα αντέχει μέση. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν παίρνουμε όρκο. Αλλά ακόμα όσο αντέχουμε, νιώθουμε νέοι. Άρα έχουμε και αυτό το μοτίβο των διακοπών που είχαμε παλιά. Έτσι, εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Πετσέτα κάτω.
1: Συμφωνώ μαζί σου κάτι πολύ σημαντικό από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το σκέφτεται πολλές φορές.
0: Τι.
1: Ξεκινάνε πολλές διακοπές. Είσαι από την Αθήνα και δεν πάω στην Πελοπόννησο διακοπές. Ξεκινάνε να πάω στην Πελοπόννησο διακοπές ή να πάω εγώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχεις τη δυνατότητα να σταματήσει το δρόμο όπου θες και να κάνει βουτιά.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι μαγικό.
0: Εννοείται.
1: Μια χώρα που είναι μαγικό το γεγονός ότι μπορείς να σταματήσει την εθνική οδό δεξιά, να κατέβω κάτω στον παράδρομο 2-3 χιλιόμετρα και να βουτήξει τη θάλασσα. Αυτό βλέπουν οι ξένοι που σου λένε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Εννοείται.
1: Δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Κάτσε, όχι, θέλω να μου πούνε τι είδους παραλία θέλουν. Οργανωμένη ή μη, πετσέτα κάτω ή ξαπλώστρα, και ασχέτως από το αν πληρώνεις είσοδο ή όχι. Έτσι, άστο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Θέμη μου, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν και νέοι προορισμοί στην ουσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Θα σου πω κάτι που συμβαίνει όμως, και εγώ θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν προορισμοί που αναδεικνύουν τον κόσμο, διότι ήταν οικονομικοί προορισμοί, είχε μια ελευθερία στην παραλία, πήγαινε, σου λέει κάτι, μπορεί να καθίσει όση ώρα θες, αγόρι μου, με την παρέα σου, πάρ' το καφέ σου, πλήρωσε το 3 ευρώ μαζί του που καλάκι στο νερό. Και ο κόσμο πραγματικά προτιμούσε αυτές τις παραλίες που είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Του προορισμού που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι προορισμοί σιγά σιγά όμως έχουν μπει στο μότο, στη λογική, ότι αφού έρχεται ο κόσμος, βάζουν τα μπλίκια και λέει Δευτέρα με Παρασκευή, με Πέμπτη π.χ. εξαπλώσταξε εγώ 5 ευρώ.
0: Το Σαββατοκύριακο βαράμε.
1: Βαράμε. Αυτό να ξέρει ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει, τον βλέπει και το χάνει στον πελάτη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δημιουργείται συνήθεια. Ο κόσμος αυτό φτιάχνει ουσιαστικά την κινητικότητα του προορισμού. Οι προορισμοί αναδεικνύονται από τον κόσμο πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα social media έχουν βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου.
1: Την επόμενη φορά θα πούμε.
0: Τι.
1: Θα πούμε ποιοι είναι οι νέοι προορισμοί που αναδεικνύονται το 2026.
0: Μου δίνει ένα παράδειγμα.
1: Η μαραθιά στο νομό Ηλίας.
0: Ρε φίλε, έχεις δωμάτια εκεί.
1: Έχει, μετά, ναι. Άκουσε με, έχει.
0: Όχι, έχει. Αν έχεις εσύ, γιατί μου το πες δύο φορές.
1: Όχι, δεν έχω δωμάτια.
0: Απαντάει σοβαρά. Σε πειράζω, ρε Θέμη.
1: Άκου, να ξέρεις κάτι, δεν έχω δωμάτια πουθενά. Δεν έχεις κανένα δωμάτιο.
0: Περίμενε, όχι, σε πειράζω. Ωραία.
1: Είναι πευκοδάσος, να καταλάβεις, που η κορμή των δέντρων πολλές φορές είναι μέσα στη θάλασσα. Και είναι αυτό που λες, είναι παρθένα παραλία, αμμουδιά. Δηλαδή, γενικότερα, πλέον βλέπω το εξής εδώ. Βλέπω τον κόσμο, γενικά, επειδή το ψάχνουμε πραγματικά πάρα πολύ στις έρευνες που κάνουμε, ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί που το 26 που φέρνουν από τον κόσμο.
0: Άστο, άστο. Να σου πω, θα το πούμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει.
1: Τα χαρά. Να
0: σε, καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου.
1: Yeah.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Μου λέει Ευαγγελία, παραλία οργανωμένη. Μόνο οργανωμένη με την ξαπλώστρα, την ομπρέλα και την καφεδιά μου. Παιδιά, διαφωνώ. Δεν το έχω. Δηλαδή, το βαριέμαι απίστευτα. Συν το ότι εγώ θέλω να κουνάω την πετσέτα μου κάτω, με την ομπρέλα μου εννοείται. Ανάλογα με το πού είναι ο ήλιος. Δεν μπορώ αυτό το δίπλα-δίπλα. Μπερδεύεις. Γιατί και τις ξαπλώστρες δεν τις έχουν και σε μια απόσταση. Είναι δηλαδή. Μπορεί να μπερδέψεις και σε αγιονάρα από δίπλα. Ισχύει αυτό. Αλλά τροδομισγούστα είναι αυτά. Δεν είμαι διόδια στην επιλογή της παραλίας κανενός. Απλώς εμένα μου αρέσει να οργάνωται. Και το χαίρομαι πιο πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που είπε ο Θέμης. Τι μου ήρθε στο νου. Αργυρό, άκου τι θα πω για την Πάρο, επειδή είσαι και παριανή.

το συζητούσαμε το Σταύρο, να είναι καλά εκεί που είναι, πάντα. Σου έφερε μια πιατέλα και είχε μέσα. Τότε τρώγαμε και τηγάνι. Λοιπόν, στο κεφάλι είχε μια πιατέλα. Με οτιδήποτε κεφτέ είχες φανταστεί. Δηλαδή, κεφτέ κανονικό, με πατατο κεφτέ, με ντομάτο κεφτέ που στις Κυκλάδες είναι φοβερό, κολοκυθό κεφτέ, μελιτζάνο κεφτέ. Τα πάντα. Και ήταν από προϊόντα από ένα μικρό ποστανάκι που είχε αυτός. Και κόκορας και το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί πήγαινες ξυπόλυτος μετά την παραλία, είχες πάει για τον μπάνιο σου, γύριζες, πήγαινες στην Χαρούλα, ήταν σαν σκηνικό η πλατεία που ήταν. Λοιπόν, όταν το διαφήμισε ο Κωστόπουλος αυτό το πράγμα, μετά δεν πήγαινες. Άλλαξε τελείως. Αυτό το λέει για τη διαφήμιση που έκανε για το Μαραθιά ο Θέμης. Κακά τα ψέματα. Όταν πολυακουστεί κάτι, το χάνει. Θα μου πεις. Όχι, δεν θα μου πεις, θα σου πω μετά. Γιατί είναι η ώρα που θα πάμε μουσικά. Ας θυμάσαι λίγο ότι θα τη βάλουμε στην συνέχεια. Να βάλουμε ένα άλλο ωραίο τραγούδι. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Θα είσαι και από τη νέα σεζόν. Πόση χαρά. Το πες με τη συνάδελφο. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Γύρισα μετά από 12 χρόνια για να φύγω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ρε Κατερίνα. Τι δηλαδή, έλειψα τόσα χρόνια. Γύρισα για να ξαναφύγω. Κλείσαμε και 2 χρόνια τώρα που γυρίσαμε, έτσι. Όχι, παιδί μου. Πετσέτα κάτω καφέ από τη γειτονιά και άραγμα όση ώρα γουστάρεις. Στέλιος. Αυτός είναι. Πάμε.

αρέσει. Δεν λέω ότι έφταιγε ο Κωστόπουλος ή ο Ταβερνιάρης, τοπική κοινωνία. Εννοείται. Απλώς έκανα, ξέρεις, αυτό το από στόμα σε στόμα πώς λειτουργεί. Η διαφήμιση από στόμα με στόμα. Μην παρεξηγείτε, ρε παιδιά, ό,τι λέω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ψυχραιμία, είναι και 10:30. Ορίστε, πάρτε τίτλους ειδήσεων, να φάτε λίγο επικαιρότητα, να συνέλθετε και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Μετά σας έχω ένα θέμα που ξέρω ότι θα εκνευρίσει πάρα πολλούς, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας. Οπότε, να είστε ήρεμοι. Και έχουμε να πούμε πολλά με τη Βίβια Ανεφθυμιοπούλου που θα είναι κοντά μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Από την καλησπέρα μου στο Γιάννη, μου λέει: έχω καταγωγή από την Πάρο. Κάποια μέρη κρατάνε μια φυσιογνωμία. Γενικότερα όμως έχει καταστραφεί το νησί ως τοπίο. Παραδοσιακή κουζίνα κτλ. Όλα γκουρμέ, βίλες και εκτροματικά ξενοδοχεία. Έξαλλος είναι ο Γιάννης. Ηρεμία. Μπήκε μέσα η Αθηνά Μαράκη. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Είναι βραδάκι, 3η 14 Ιουλίου. Συντονισμένη εδώ στο Sky 100,3. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια στο Σταύρουλα μου. Κωστά, όχι. Το Θωμάς είναι το επίθετο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, δεν νευριάζομαι καθόλου, μην ανησυχείς. Απλώς σου απάντησα στο μήνυμα που μου έστειλες, χωρίς νεύρα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα θα κάνουμε κάτι και θέλω να θυμηθώ και 2-3 πραγματάκια που έτσι έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Γιατί νομίζω ότι είναι ηθική μας υποχρέωση ως κοινωνία. Στα άτομα που με τον οποιοδήποτε τρόπο αγωνίστηκαν, διεκδίκησαν με τη δική τους στάση στην ζωή και τον δικό τους τρόπο στη ζωή. Ξέρετε, έχω ένα τατουάζ στο χέρι μου που λέει My Way, είναι το γνωστό τραγούδι του Frank Sinatra, που έχει να κάνει με το τι τρόπο θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Υπήρξαν λοιπόν σε αυτή την κοινωνία και υπάρχουν άνθρωποι που πασχίζουν για την ορατότητα που δημιουργούν μόνοι τους σε μια κοινωνία που ενδεχομένως τους βάζει και στο περιθώριο. Μιλάμε βέβαια για το 2026. Λοιπόν, πριν χρόνια έκανα μια πολύ ενδιαφέρουσα νυχτερινή εκπομπή, δεν ήμουν εδώ τότε, με την Εύα Κουμαριανού. Στην αρχή θα σας πω την αλήθεια, περίμενα ότι οι ακροάτρες και οι ακροατές θα βαρούσαν ξύλο, γιατί ξέρω πολύ καλά τι είμαστε ως κοινωνία. Σας πληροφορώ ότι ακούγοντας την Εύα Κουμαριανού, γνωστή τρανς, και η ζωή της έχει γίνει και βιβλίο, έχει γίνει και θεατρική παράσταση. Δέχτηκα τόσα συγχαρητήρια εκείνο το βράδυ, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο από το να, αν θέλετε, να κατευθύνω την Εύα Κουμαριανού στο να μας διηγηθεί τη ζωή της. Τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ο ρόλος του δημοσιογράφου σε αυτή την περίπτωση είναι αυτός. Ούτε να διακομωδεί, ούτε να κάνει ερωτήσεις με χάχανα, ούτε τίποτα. Και θα το θυμάμαι όσο ζω, ότι αυτό το δίωρο η κοινωνία η ίδια με είχε διαψεύσει. Τώρα όμως διάβαζα ένα εκπληκτικό άρθρο, όπως πάντα, από την Βίβια Ανευθυμιοπούλου, που μιλάει για την Πάολα Ρεβενιώτη. Θα το είδατε στα social media ότι έφυγε από τη ζωή, μια ηγετική φυσιογνωμία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και την έχω τη Βίβια εδώ να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια για την ουσία αυτού του εκπληκτικού άρθρου στο 247, έτσι. Εκεί το διαβάζουμε, στο News 247. Βίβιαν, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Θέλω να σου πω ότι επειδή άκουσα και την ακούω εδώ και ώρα την εκπομπή, η μητέρα μου, που είναι ένας ειδικός άνθρωπος, δεξιός άνθρωπος, το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πόσο της άρεσε το άρθρο και τι καλά έκανε και το έγραψε. Πιστεύω ότι έπρεπε να γραφτεί ένα...
0: Περίμενε. Έχει σημασία αν κάποιος είναι δεξιός και συντηρητικός?
1: Νομίζω ότι στη σημερινή εποχή, εγώ που μεγάλωσα σε μια συντηρητική οικογένεια, ποτέ δεν είχα ακούσει τους γονείς μου, συντηρητικοί αλλά δημοκράτες, έχει σημασία αυτό. Ποτέ δεν είχα ακούσει να μιλάνε απαξιωτικά για Ρωμά, για ομοφιλόφιλους, για κανέναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Σήμερα όμως βλέπω ότι μιλάμε απαξιωτικά για ανθρώπους και γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν η γενιά η μεταπολεμική. Μετά το 1974 ήταν συντηρητική, δημοκρατική και καραμαλική άνθρωποι, δηλαδή, που ήταν περήφανοι για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή.
0: Ωραία, υποτίθεται ότι ως κοινωνία προχωράμε όμως, Βίβιαν.
1: Ούτε, μάλιστα θυμάμαι με τον πατέρα μου όταν ήταν καλά, γιατί τώρα δεν είναι, μου έλεγε, γιατί δημοσίες φιλελεύθεροι, δεν καταλαβαίνω μου τι σημαίνει φιλελευθερισμός, δεν έχουμε το Σύνταγμα το 1976, μια χαρά δημοκρατικό. Τι τα θέλουμε τα Pride? Θέλω να πω ότι δεν ήταν τίποτα έξαλλοι άνθρωποι, αλλά την ίδια στιγμή δεν τον είχα ακούσει ποτέ τον πατέρα μου να κοροϊδέψει έναν ομοφιλόφιλο.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Περίμενε όμως. Γιατί τότε δεν και τώρα, που υποτίθεται ότι είμαστε στο 2026, συμβαίνει αυτό? Ποια είναι η δική σου προσέγγιση? Και μετά θα πάμε και στο άρθρο, αναλυτικά.
1: Γιατί νομίζω ότι τα κόμματα έχουν χάσει την ταυτότητά τους. έχουν αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία. Γενικά παρατηρώ ότι όλοι έχουμε αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις μας, γιατί ο κοινωνικός βίος έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι μας κατεβαίνει από το κεφάλι. Mm-hmm. Ούτε να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ότι μας κατεβαίνει. Αυτό πιστεύω εγώ. Και είμαι φιλελεύθερη και είναι και γνωστή η ελευθεριότητα με την οποία εκφράζομαι, mm-hmm. η ίδια. Αλλά δεν μπορώ να αρχίσω να προσβάλλω ανθρώπους. Δηλαδή το θεωρώ πια. Πώς να το πω τώρα, κοινή, αυτό που λέμε common decency, ας πούμε. Δηλαδή, ανοίγεις το στόμα σου και προσβάλλεις ανθρώπους για την αναπηρία τους, για την ταυτότητά τους, για το χρώμα του δέρματός τους. Αλήθεια τώρα, στον 21ο αιώνα. Και δυστυχώς βλέπεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάποτε υπήρχε κάποια, ας πούμε, αστική ευπρέπεια, ίσως και υποκριτική, το γράφω στο άρθρο μέσα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Υποκριτική. Μπορεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν θα έβγαινε κάποιος να προσβάλλει.
0: Mm-hmm.
1: Να προσβάλλει ανθρώπους για κάτι το οποίο δεν έχουν επιλέξει κιόλας που είναι. Ούτε το φύλλο σου επιλέγεις, ούτε το χρώμα του δέρματός σου όταν γεννιέσαι, ούτε τη σεξουαλική σου ταυτότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και να προσβάλλεις έναν άνθρωπο για κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Τι σε έκανε να γράψεις το άρθρο για την Πάολα Ρεβενιώτη στο News 247?
1: Αλήθεια τη θαύμαζα.
0: Γιατί
1: μου θύμιζε πόσο προνομιούχα καταφράσει είμαι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα αυτή, γιατί είχε επιλέξει να είναι γυναίκα, γιατί έτσι γεννήθηκε, έτσι ένιωθε και έκανε φιλομετάβαση και ήταν η γυναίκα πια.
0: Mm-hmm.
1: Η γυναίκα αυτή γεννήθηκε σε μια. Μεγαλώσαμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Σε εντελώς διαφορετική κοινωνική τάξη, με εντελώς διαφορετική παιδεία. Και όμως αυτή βγήκε μπροστά, ήθελε να μορφώνεται, ήθελε να διαβάζει βιβλία. Ή εξέδιδε περιοδικά, αναζητούσε τρόπους να βρει τη φωνή της και έγινε φωνή για όλη την κοινωνία. Αν κάτι με εντυπωσίαζε στην Πάολα, είναι ότι δεν μίλαγε μόνο για τις τρανς γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Μίλαγε για τις εργαζόμενες, τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά,
0: παιδιά.
1: Τις φτωχές γυναίκες. Μίλαγε δηλαδή, δεν μίλαγε μόνο για την ομάδα της.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μίλαγε για όλες τις γυναίκες και αυτό με συγκινούσε γιατί το θεωρούσε και γενναίο. Η ίδια είχε υποστηρίξει ένα παιδί. Και τον μεγάλωσε, ο οποίος έχει και αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδί τώρα. Είναι straight το παιδί αυτό, δεν είναι δηλαδή. Υποστήριξε ένα παιδί γιατί η ίδια δεν είχε ανθρώπους να την υποστηρίξουν. Πέρα από τη μητέρα της που και αυτή με δυσκολία. Και ήθελα να γραφτεί ένα άρθρο, το γράφω στο άρθρο, εγώ περίμενα να ταφεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα πρώτα να μιλήσει η δική της κοινότητα. Έτσι είναι ναι. Ένας άνθρωπος, είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Αλλά ήθελα να γραφτεί και ένα πολιτικό άρθρο για, αυτό που, για το πολιτικό αποτύπωμα της Πάολας. Για από την Πάολα, εγώ που είμαι φιλελεύθερη,
0: mm-hmm.
1: έχω αυτά τα δικαιώματα. Είναι ταξικά. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μας ενοχλεί και το έχω πει και το έχω ξαναγράψει. Και ίσως και σε σένα, στη δική σου εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν μας πειράζει, ας πούμε, ένας πλούσιος ομοφυλόφιλος. Έχεις, δηλαδή, να πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο οποίος ήρθε ένας άνθρωπος που έδειξε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, θέλω να σου ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Ακόμα και στην ιστορία του Στέφανου Κασελάκη, τις ημέρες που ήταν στο φόρτε του, πάρα πολλές εκπομπές, και το θεωρούσαμε αυτονόητο αυτό, δυστυχώς, μέσα από χαμογελάκια, μέσα από υπονοούμενα, μέσα από ρεπόρτερ που έστελναν για το σύντροφό του και τα λοιπά, τα υπονοούμενα υπήρχανε.
1: Υπήρχανε, αλλά δεν ήταν κράξιμο.
0: Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε κράξιμο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά ακόμα και σε αυτό, τα υπονοούμενα υπήρχανε.
1: Εγώ πιστεύω,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Λάιφο νομίζω, υπονοούμενα μπορεί να υπάρχουν και για μένα και για σένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω πει και σε Λάιφο. Η πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, της αναρχικής στη Γερμανία,
0: mm-hmm.
1: είναι λεσβία και είναι παντρεμένη με μία Ασιάτισσα.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, παιδιά, ρωτήστε όμως αν ήταν υπάλληλος σε ένα σούπερ μάρκετ και εμφανιζόταν στην πολυκατοικία της να ζει με μία μετανάστρια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία θα περνούσε αυτή. Λοιπόν, εγώ από την Πάολα τουλάχιστον έμαθα και εμπέδωσα ότι ναι, γιατί εγώ είμαι φιλελεύθερη, προφανώς έχω πάει σε όλα τα Pride από το πρώτο Pride, ενώ δεν είμαι ομοφιλόφιλη, έτσι. Έχω συνυπογράψει όλα τα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ήμουν από αυτούς που μίλησαν ανοιχτά και πολύ υπέρ της ισότητας στο γάμο. Γιατί όπως έλεγα, οι άνθρωποι, πόσοι πια παντρεύτηκαν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που παντρεύτηκαν είχαν υιοθετήσει παιδιά και τα μεγάλωναν, δηλαδή θέλανε οικογένεια. Ήταν δηλαδή, υπάρχει κάτι πιο συντηρητικό θεσμός από την οικογένεια? Ήθελε η κοινωνία. Ήθελε τύπους σαν και εμένα, ας πούμε, που γυρνάνε από εδώ και από εκεί, ή ανθρώπους που μεγαλώνουν παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν παιδιά. Μεγαλώνουν παιδιά. Έτσι.
0: Σε τιμά αυτό που λες.
1: Μα τι λες.
0: Και πώς το λες.
1: Αυτονόητο.
0: Επειδή το πιάσα αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή. Πρώτα απ' όλα μου έχει λείψει από το στούντιο. Πρέπει να. Δεν ξέρω από Σεπτέμβριο.
1: Θα το
0: διορθώσω από Σεπτέμβριο. Πρόσεξε να δεις. Επειδή έπιασε το θέμα του γάμου, πιστεύεις ότι αν γύριζε πίσω το χρόνο η κυβέρνηση θα το αντιμετώπιζε διαφορετικά?
1: Εγώ πιστεύω ότι αν γύριζε πίσω το χρόνο η κυβέρνηση θα έπρεπε να το περάσει τσακ μπαμ γρήγορα. Mm-hmm. Έτσι και στα Χριστούγεννα. Και μην το κάνει Μπεν Χουρ που έκανε 6 μήνες για να το συζητούσε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Αφού είχε τις ψήφους. Ναι. Αφού περνούσε στις αρχές του χρόνου που είχε σκοπό και αντί να το συζητάει 6 μήνες.
0: Ότι αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα, έτσι.
1: Τώρα ναι.
0: Έτσι το βλέπεις. Ναι, όχι, καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ήταν στρατηγικό λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν στρατηγικά. Έπρεπε να το φέρει αφού θα το έφερνε, να το έφερνε, να το ψήφισε και να τελείωνε το θέμα. Εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Σκοπεύω να γράψω ίσως και το επόμενό μου άρθρο είναι αυτό. Να την πέφτω πολύ άσχημα σε όσους είναι εναντίον και ανήκουν στο συντηρητικό χώρο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο γάμος δεν υπάρχει πιο συντηρητικός θεσμός από το γάμο. Ο γάμος ελέγχει τη μετανάστευση. Παίρνεις πράσινη κάρτα και μπλουκό όταν παντρευτείς. Εμείς οι δύο, ας πούμε, που ήμασταν ανήπαντροι, άντε να πάρουμε δάνειο από τράπεζα στεγαστικό ότι δεν είσαι παντρεμένος. Δεν το παίρνεις εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι,
0: και ειδικά στην ηλικία μου.
1: Και στη δική μου, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είμαι 56, άκουσα πριν σε 55.
0: Ναι.
1: Για 45. Λοιπόν, για να κάνεις πράγματα, σαν να γνωρίζουμε μια σειρά από πράγματα, πρέπει να είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο συντηρητικός θεσμός από το γάμο. Ακόμα και θα το γράψω και αυτό. Ακόμα και το σεξ στο γάμο περιγράφεται. Δεν περιγράφεται ως μπόνους. Περιγράφεται ως υποχρέωση. Λοιπόν, και έρχονται τώρα συντηρητικά κόμματα και συντηρητική πολιτική και την πέφτουν στο γάμο των ομοφύλων. Αντί να λένε ότι όλοι θα παντρευτούν μέχρι γάτες σε αυτή τη χώρα. Όλοι θα είστε παντρεμένοι. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να παντρεύεστε γυναίκες και άντρες, γιατί πόσοι πια παντρεύονται. Πόσοι πια παντρεύονται, ρε παιδιά. Δεν μπορώ αυτή την υποκρισία πια. Δεν την αντέχω. Δεν υπάρχει κάτι πιο συντηρητικό από το γάμο. Το ξέρεις ότι στους φιλελεύθερους του Ταύρου, του Σταύρου, του Μάνου, είχαμε κατεβάσει πρόταση, γιατί ήμασταν και νεότεροι, να επιτραπεί σύμφωνο συνδύαση για παραπάνω από δύο άτομα. Όχι για να κάνουμε χαρέμια. Αλλά τώρα.
0: Ωραία το λες.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς μεγαλώνουμε, έτσι. Δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε κανέναν. Πες ότι είμαστε μόνοι μας. Γιατί να μην μαζευτούμε τέσσερις άνθρωποι να κάνουμε ένα σύμφωνο συνδύωσης ότι εγώ θέλω να έχει το Γιατζόγλου ή να κληρονομήσει τη σύνταξή μου και το σπίτι μου Γιατζόγλου ή να έρθει εκείνος να υπογράψει για μένα όταν θα είμαι στο χειρουργείο.
0: Μεγάλη κουβέντα. Α, θα την κάνουμε αυτή όταν έρθεις, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Πρέπει να πω το εξής. Με τη Vivian. Θυμάμαι, ρε Vivian, και γελάω καμιά φορά. Διαπυρός και Σιδήρο έχουν περάσει σχέση μας, ειδικά τα πρώτα χρόνια του Twitter.
1: Γιατί γελάς?
0: Γελάω γιατί. Γιατί δεν ήξερα ότι περνώντας τα χρόνια. Θα το πω όπως το πιστεύω. Θα σε εκτιμούσα τόσο πολύ. Αν μου το έλεγε κάποιος το 2010, θα του έλεγα είσαι τρελός.
1: Είδα να σου πω κάτι.
0: Μιλάω πολύ χύμα.
1: Άκου λίγο. Είναι αυτό η μεγαλύτερη έκπληξη ανθρώπων που με έχουν. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των social media και το γράφω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα εργαλείο. Έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους που δεν θα τους γνώριζα αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω. Έχω κάνει φίλους, ζευγάρια. Να, προχτές βγήκαμε ένα ζευγάρι φίλων μου που τους έχω γνωρίσει στο Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε γίνει φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι για τους ανθρώπους της δικής μου έτσι, πολιτικής τοποθέτησης ήμασταν πάντα λίγο προκλητικοί.
0: Ναι.
1: Ήταν σημαντικό να διεμβολίζουμε την κυρίαρχη ιδεολογία. Και η πρώτη έκπληξη των ανθρώπων που με γνωρίζουν είναι καταρχάς ότι μιλάω χαμηλόφωνο. φαντάζονται να φωνάζω.
0: Mm-hmm.
1: Ότι είμαι πολύ ήσυχη. Ότι ακούω.
0: Είσαι πολύ ανήσυχα ήσυχη.
1: Πνευματικά ναι, είμαι ανήσυχη, αλλά
0: ανήσυχα ήσυχη.
1: Θέλω να πω αυτό. Είμαι πεπισμένη, γιατί είναι και η δουλειά μου η επικοινωνία, είναι αυτό που πληρώνει τη ΔΕΗ, όπως λέω εγώ, η επικοινωνία. Ότι όταν θες να γίνεις αρεστός σε όλους, στο τέλος δεν σε εκτιμάει κανένα. Ενώ όταν μιλάς και λες αυτά που πιστεύεις,
0: πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Μπορούν να μην κάποιοι σ' αγαπούν, αλλά θα σε διαβάσουν, θα τους προβληματίσεις, θα θέλουν να σε βρίσκουν. Όπως εσένα σου λένε διάφορα, αντιδρούν πολύ έντονα, βλέπω οι ακροατές.
0: Α, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σ' ακούνε όμως.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Όχι το ότι με ακούνε. Κοίτα, ένα πράγμα δεν μπορώ την τοξικότητα. Το ξέρεις εσύ από τα social media ότι αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ναι, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Θέλω να σου πω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση με αφορμή αυτά που συζητήσαμε για την Πάολο Αρεβενιώτη. Λοιπόν, είχε κάνει αυτή την παράσταση, την είχε σκηνοθετήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης,
1: τα κόκκινα φανάρια.
0: Που ήταν με τρανς. Κανονικά. Και έβλεπες και πολλά. Δηλαδή, πολύ ομή παράσταση. Κανονική. Και πρόσεξε να δεις. Όταν έμπαινες τότε, γιατί νομίζω ότι του είχε παραχωρήσει. Νομίζω ότι ήταν ένας χώρος που το είχα δει που του είχε παραχωρήσει η στέγη κάτω στο. Εκεί που είναι τώρα κάτι αποθήκες μεταφορικές κτλ. Λοιπόν, και έλεγε μέσα η ταξιθέτρια ότι σας παρακαλώ πολύ όσοι είναι να βγείτε στην παράσταση, να φύγετε από εδώ, να αποχωρήσετε. Έδειχνε ένα σημείο συγκεκριμένο. Και λέω τώρα, γιατί το λέει. Λοιπόν, θα σου πω τι συνδύασε στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, για να δω λίγο το πόσο υποκριτές είμαστε ως κοινωνία. Λοιπόν, ενώ έβλεπες κανονικά την παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο Μπισμπίκης, που πολλοί έτρεξαν να τον δουν επειδή ήταν η σχέση της Βανδύ,
1: ναι,
0: και επειδή ήταν στις Μέλισσες και τέτοια, χωρίς να ξέρουν καν τι είναι ο Μπισμπίκης, άρχισαν σιγά σιγά 30 άτομα να φεύγουν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και τότε ήμουνα με μια φίλη και της λέω: κοίταξε να δεις τώρα ποιοι φεύγουν. Συνδύασα το ότι δούλευα κάποια στιγμή σε σταθμό στη Συγκρού και πολλά από τα αυτοκίνητα που σταματούσαν είχα δει αυτοκίνητο με καρεκλάκια,
1: ναι,
0: μέσα. Και λέω, είναι αυτοί που δεν αντέχουν να βλέπουν την πραγματική του ζωή. Και φεύγαν από το έργο.
1: Εντάξει. Έχουν το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
0: Προφανώς.
1: Ότι εγώ σηκώνομαι και θα φύγω από το έργο.
0: Όχι, όχι, δεν το εννοούσα δεν έτσι. Είχαν έρθει με τις συζύγους τους εκεί.
1: Α, με τις συζύγους τους.
0: Με τις συζύγους τους ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Εντάξει. Πάντως.
0: Όχι, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Μην γελιόμαστε.
1: Απολύτως, απολύτως. Αλλά να, κάτι ας πούμε που δίδασκε η Πάολα ήταν η ανθρωπιά. Η Πάολα δεν την ενδιέφερε. Εγώ ας πούμε τη μιλήσω στον πληθυντικό. Κυρία Ρεβενιώτη.
0: Ναι.
1: Και καταλάβαινε γιατί το έκανα. Καταλάβαινε την αμηχανία μου.
0: Ναι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ δεν ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε με ενδιαφέρουν τα καλλιαρτά. Είμαι μια γυναίκα 56 χρονών που μένει στα Ξανθιά, όπως λέω, που μένει στα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας. Και δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό το crowd. Και δεν θέλω επίσης να παριστάνω ότι είμαι άνετη και τα έχω, ξέρεις, για το κάνω για να δείχνω.
0: Για να δείχνεις ότι είναι. Οκ. Okay.
1: Ακριβώς.
0: Αποδέχεσαι.
1: Ακριβώς, επειδή δεν μου
0: αρέσει. Είναι πιο ουσιαστικό. Είναι πιο ουσιαστικό.
1: Έτσι, είχα μια μηχανία. Η Πάολα όμως, σκασίλα της, την ενδιέφερε που ήμουν στο Pride και εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Την ενδιέφερε που και εγώ συμπαραστεκόμουν και ας ήμουν διαφορετική από εκείνη. Και αυτό την εκτιμούσα πάρα πολύ και τη θαύμαζα. Γιατί η Πάολα άφηνε χώρο σε μένα. Τη δεδομένη στιγμή, όχι εγώ στην Πάολα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πρόσεξε. Να υπενθυμίσω μόνο στις φίλες ακροάτες και στους ακροατές, γιατί χθες ξεκίνησα την εκπομπή με το Βύσσινο, το κομμάτι που είχες γράψει, και ξέρεις τι ενθουσίασε τις ακροάτρες και τους ακροάτες. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα, Βίβιαν, γιατί μέσα από ένα δικό σου κειμενάκι για το Βύσσινο το γλυκό, δημιουργήθηκε μια εικόνα ραδιοφωνική που τους έφερε παιδικές μνήμες.
1: Να τους θυμίσω ότι έγραφα ως Αθήναιος στον γαστρονόμο του Καθημερινή.
0: Μα ναι, αυτό.
1: Μετά το blog μου, δηλαδή.
0: Οπότε, έγραφα, πρόσεξε.
1: Έχω γράψει πολλά χρόνια για την γαστρονόμη.
0: Θα τα πούμε αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς
0: αλλά πάρα. Ήμουν ανοιχτός στο να εκτιμήσω, έτσι.
1: Το αγούμε. Αφού εδώ σε εκτίμησα εγώ.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Βιβιάν. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Έλα, φιλιά πολλά. Τι ωραία κουβέντα. Λοιπόν, ναι, γιατί αυτά είναι κομμάτια παιδιά της κοινωνίας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δημήτρη μου, τώρα εντάξει, είναι η άποψή σου, σεβαστή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε θα μπω στο μυαλό σου να την αλλάξω, ούτε θα μπεις και εσύ στο δικό μου να αλλάξει τη δική μου. Νοτάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο εδώ είμαστε. Αύριο δεν έχουμε μαγκαζίνο. Αύριο έχουμε 2 ώρο. Παιδιά, έχω κακομάθει στα 4 ώρα. Ελπίζω μην ακούει υποβουλίδο. Όχι, έχω κακομάθει με την έννοια. Απλώς όταν κάνεις 4 ώρα, μετά το 2 ώρο σου φαίνεται ότι είναι σφινάκι. Ότι δεν είναι κανονική εκπομπή. Γιατί όταν κάνεις 4 ώρο στο 2 ώρο, έχεις άλλες 2 μπροστά σου. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, να περάσει το όμορφο, ό,τι και αν κάνετε απόψε. Φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων η Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Κουφόπουλος. Έτσι, εδώ είναι ο Μπιλ. Για χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ τίθεται από αυτή την ώρα ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν ήδη εδώ και μία ώρα νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρουν, οι επιδρομές αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός θα μας αναγκάσουν να ζητήσουμε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα 4 στρατιωτικοί να τραυματιστούν. Επίσης ενημέρωσαν πως αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο, 5 πυράβλους κρούς και 33 drones που εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών ζωτικής σημασίας, και ότι τα συντρίμμια προκάλεσαν υλικές ζημιές. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις, αλλά και στον Μπαντάρ Αμπάς. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούζ, προχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού στα πλοία που κατευθύνονται προς και από τα ιρανικά λιμάνια. Δήλωσε ακόμη ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τα ασθενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την φωνική επίθεση και ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ένας εκ των δύο, των οποίων η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν, φέρεται να υποστήριξε ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίς το απόγευμα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά 5 κακουργήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο μεταξύ, εξιτήριο παίρνει αύριο το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στο υποανακαίνιση κτηριακό συγκρότημα, απασχολούνταν περίπου 200 εργαζόμενοι. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένας 69χρονος αγνοείται στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. στη μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί από το απόγευμα για τον εντοπισμό του 69χρονου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Συμμετέχουν ένα ελικόπτερο Super Puma, τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού και ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό, στην περιοχή πνέουν βορειοανατολική άνεμη 4 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ντάλλας ο πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, νοσκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι 3η 14 Ιουλίου 2026 και σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, με τους Ισπανούς να προηγούνται από το πρώτο ημίχρονο με 1-0 και εμείς εδώ θα περιπλανηθούμε κυρίες και κύριοι στη μουσική με το αφιέρωμα που έρχεται στην τηλεόραση του Sky στο Μάνο Λοΐζο, γιατί με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και με τον Βασίλη Λέκα στο Ραδιοθάλαμο, για να πούμε, να κάνουμε διαδρομές ανάμεσα στη μουσική και στην ζωή. Καταρχήν, καλησπέρα κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας αρέσει ο Σεβάχ?
1: Αλίμονο. Αυτά είναι ιστορικά τραγούδια, ναι, από τα οποία καταγραφήκανε και ναι, είναι πλούτος και κληρονομιά.
0: Αυτό, η περιγραφή της θάλασσας δεν είναι τρομερή?
1: Όλο.
0: Που έχει μέσα από...
1: Ναι, που... Πώς να, αυτό είναι όλα αυτά τα στοιχεία που το κάνουν να είναι φρέσκο, ναι, να έχει απόρρια, να, ναι, είναι, ναι, είδος για μελέτη, πώς θα το πω δηλαδή. Και ενώ είναι ακατέργαστο αυτό, ναι, λέω, παραμένει, λες και είναι τέλειο.
0: Έτσι όπως
1: είναι. Μεγάλη προσωπικότητα, ναι, ο Λοΐζος, δεν, ναι,
0: και έτσι όπως είναι η ερμηνεία, σου φέρνει την αλμύρα της θάλασσας. Να, νομίζω ότι είναι, ναι, βρέχεσαι μαζί με...
1: Και οι πειρατές και... και... Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος, προφανώς. Εδώ μεγάλη συνάντηση μουσική και η ερμηνεία από τον ίδιο το Μάνο Λοΐζο με την μόνο αυτή
1: μοναδική.
0: Τη θλίψη όμως που έχει στη φωνή, αυτή τη γλυκάδα και θλίψη.
1: Όσες εκτελέσεις και να γίνουν, αυτή δεν θα ήθελα ποτέ, ναι, να τη θεωρήσω, ναι, υποδιέστερη με τίποτα.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Θα μας πείτε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να δώσουμε όμως λόγο στη Χριστίνα Βίδου, η οποία κυρίες και κύριοι έκανε ένα τρομερό διπορικό. Συγκέντρωσε μαρτυρίες, συνεντεύξεις από πάρα πολλούς ανθρώπους που μιλούν για τον Μάνο Λοΐζο, καταγράφουν και την ιστορία του, την διαδρομή του, συνεργασίες του και φυσικά και με την κόρη του, τη Μυρσίνη Λοΐζου. Καλησπέρα, Χριστίνα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εκεί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και αυτό που είπατε, με αφορμή το Σεβάχ για παράδειγμα, αυτό που έχει κάνει ο Λοΐζος μαζί με το Ελευθέρη Παπαδόπουλο για παράδειγμα, είναι ιστορίες πραγματικές. Αυτό που γράφανε, Βασίλη μου, είναι αυτά που έζησαν. Ήταν τα βιώματα. Η φτώχεια, το κυνηγητό, οι εμπειρίες τους, αυτά κατέγραφαν κάθε φορά. Είτε μέσα από τους στίχους, μέσα από την ποίηση, γιατί όταν μιλάμε για Λευτέρη Παπαδόπουλο μιλάμε για ποίηση πια.
0: Σωστό.
2: Και όχι για στιχάκια όπως ο ίδιος έλεγε, μην ακούω τη λέξη στιχάκια, δεν ήθελε. Mm. Αλλά και μέσα από τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου. Αυτό που λοιπόν που θα δούμε σήμερα είναι μια αναδρομή στην ιστορία. Γιατί στην ουσία είναι αυτό που βλέπουμε, είναι η ιστορία της Ελλάδας και οι εμπειρίες και οι εικόνες του απλού Έλληνα έτσι όπως τις βίωσε κατά την πάροδο των χρόνων. Αυτό είναι το μεγαλείο του Μάνου Λοΐζου μεταξύ πολλών άλλων που θα δείτε σήμερα. Πέρα από τα τραγούδια, 36 έχουμε χωρέσει. Ο Άγγελος Κορδάς, ο συντάκτης μας, τα έχει καταφέρει όλα αυτά μαζί με τις συνεντεύξεις τόσων καλλιτεχνών, οι οποίοι στην ουσία ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ειδικά ο Γιώργος Νταλάρας μας έλεγε ότι αν δεν ήταν ο Μάνος Λοΐζος που από τα πρώτα του βήματα σε μια μπουάτ στην Πλάκα, όταν ήταν πιτσιρικάς ο Γιώργος Νταλάρας, έζησε, τον γνώρισε εκεί και του είπε: «Και πώς σε λένε, ρε, Γιώργο», του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. «Για παίξε και αυτό, για παίξε και εκείνο». Και την επόμενη μέρα τον πήγε στο μάτσα και τον γνώρισε στους υπόλοιπους και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Και μάλιστα τότε ήταν πιτσιρικάς ο Γιώργος Νταλάρας και έλεγε: «Είναι φοιτητής». Και έλεγε ο Νταλάρας: «Εγώ δεν είμαι φοιτητής. Αλλά θέλω να σας πω ότι γνώριζε τα ταλέντα, άνοιξε την αγκαλιά του και το έβαλε όλους από κάτω». Είναι μια μορφή, είναι μια προσωπικότητα της Ελλάδας και πραγματικά προσπαθήσαμε να τη φορέσουμε σε ένα επεισόδιο. Τα υπόλοιπα θα δούμε τα τραγούδια το Σεπτέμβριο στη συναυλία μας. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, ξέρετε για ποιο λόγο? Όταν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που μας μίλησαν, που έζησαν μαζί του, και μετά η επόμενη γενιά που μας μίλησαν για για το μεγαλείο και τη συνέχεια των τραγουδιών του και πόσο επίκαιρα είναι, μας είπανε για το τι είναι και τι κεφάλαιο τεράστιο είναι ο Μάνος Λοΐζος. Ο κ. Νταλάρας μου έλεγε, μας έλεγε στη συνέντευξη που θα δείτε, ότι έζησε στο Μάνο Λοΐζο, στο σπίτι του Μάνου Λοΐζου και στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, την οικογένεια που δεν είχε ο ίδιος. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί εποχές μιλάμε, δύσκολες εποχές. Φτωχές. Μιλάμε για φτώχεια. Δεν ήταν τότε τα πράγματα.
0: Το αυλιδάκι. Το...
2: Ακρι... Ακριβώς.
0: Το ένα σπίτι δίπλα στο άλλο. Που
2: ακριβώς.
0: Και κάποια στιγμή όλοι αναγκάζονταν, όχι, μοιράζονταν.
2: Η Μυρσίνη Λοΐζου, λοιπόν, η κόρη του, μας έκανε την τιμή να μιλήσουμε μαζί της. Μας έλεγε ότι έμεναν κάποτε σε μια τέτοια αυλή, Βασίλη, που ήταν. Όπως το βλέπαμε εμείς στις ταινίες ελληνικές παλιές με τα χρόνια τα φτωχικά, όλοι τότε μένανε σε μικρά δωματιά και στη μέση μαζεύονταν. Ένας άνθρωπος που ήξερε τι σημαίνει προσφυγιά. Mm. Γιατί ταξίδεψε Κύπρος, Αλεξάνδρεια και πίσω στην Αθήνα. Που και εκεί εδώ στην Αθήνα ήταν πρόσφυγας. Δεν ήταν η ζωή του εδώ, δεν ήταν οι ρίζες του εδώ. Τις έκανε όμως ρίζες δικές μας. Αυτό, μα κάτσει κάποιος να το σκεφτεί, είναι το τεράστιο. Το μεγαλείο του Μάνου Λοΐζου, τη σύνθεση, που μπορούσε τόσο απλά και πολύ απλά να γράψει. Είναι. Και λέει κάποια στιγμή, μας έλεγε η Μερσίνα, λέγανε όλοι ότι εντάξει, είναι πολύ απλό. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορείς να γράψεις τραγούδια έτσι απλά. Δεν μπορείς έτσι απλά. Πρέπει να έχεις ζήσει. Και έχουμε και ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη ραδιοφωνική που έδωσε τότε, πριν από πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στο ΡΙΚ, που μας τα περιγράφει όλα αυτά. Και ακούμε τη φωνή του να λέει πώς ξεκίνησε, που γεννήθηκε και πώς πορεύτηκε. Είναι ένα επεισόδιο που νομίζω θα μας συγκινήσει αυτή τη φορά. Και τα τραγούδια θα μας ταξιδέψουν. Ξέρετε που θα μας ταξιδέψουν οι παλαιότεροι σε ό,τι έζησαν εκείνα τα χρόνια της Χούντας, βαθιά πολιτική προσωπικότητα.
0: Φυσικά.
2: Βαθιά συνδικαλιστική προσωπικότητα. Χάρη στο Λοΐζο, πρέπει να σας πω, και σε άλλους βέβαια. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε να λέμε ότι δεν είναι τραγούδι μόνο του Λοΐζου ή δεν είναι τραγούδι του Νταλάρα, είναι όλων.
0: Ναι, ναι, είναι εκτελεστές. Είναι
2: ερμηνευτή ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύγκρουση.
2: Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης μας μίλησε για την Ευδοκία. Τα πρώτα. Πώς, είτε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ήταν το μπουζούκι της Ευδοκίας. Πώς το ξέρουμε αυτό. Χρήστος Νικολόπουλος επίσης. Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τα καταφέραμε. Υπό την έννοια ότι και εκείνος, αν μη τι άλλο, έχει ζήσει τόσα πολλά μαζί του. Είναι, νομίζω, επεισόδιο που πραγματικά θα μας συγκινήσει και θα δούμε την πορεία της Ελλάδας. Μαρία Φαραντούρη, ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσικής, πρέπει να σας πω, ήταν τότε, πάμε πίσω αρκετά χρόνια, λίγο πριν τη Χούντα, τότε που κατέβηκε ο Σαββόπουλος με ένα λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη χωρίς μια δραχμή στην τσέπη. Με το Μίκη Θοδωράκη πάντα μπροστά, ήταν το, τι να σας πω, το χωράφι που καλλιεργήθηκαν όλοι οι σημερινοί μεγάλοι. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος τότε είδε, ας πούμε, τη Μαρία Φαραντούρη. Εκεί τη γνώρισε και η Μαρία Φαραντούρη, το Μάνο Λοΐζο. Είναι απίστευτα όλα αυτά που καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό το κεφάλαιο. Και όπως τα τραγούδια του δεν ήταν πάντα, δεν λέω έστρεπτα, ήταν πάντα χαρούμενα, η Τζαμάικα. Πώς δεν έχουμε ταξιδέψει, ρε παιδιά, με την Τζαμάικα. Δεν είναι υπέροχο τραγούδι. Δεν είναι κανένα δύσκολο τραγούδι.
0: Όχι,
2: δεν είναι
0: κανένα...
2: Αλλά είναι τόσο. Ταξιδεύεις, φεύγεις. Νομίζω ότι είσαι κάπου κι εσύ. Και είναι, έχει πάντα ρίζες από την καταγωγή του και από όλα όσα κράταγε. Και να καταλάβουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και αυτός, έτσι. Οι γονείς του, πώς ήρθαν εδώ, ένα μπακάλικο που είχαν κάπου εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το επεισόδιο. Μια εξαιρετική δουλειά που υπογράφει ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης μας, και όλη η ομάδα που φτιάχνει το Ζωή Σου. Όλοι. Το λέω πάντα τα ονόματα, γιατί δεν είναι η Δίδου. Δεν είναι η Δίδου. Είναι όλοι πίσω από αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Πολλοί άνθρωποι.
1: Είναι ο συνθέτης, είναι ο στιχουργός.
2: Είναι
1: η μουσική, είναι βεβαίως.
0: Χοληψία, σκηνοθεσία.
1: Αυτά λέγαμε και εμείς λίγο πριν.
0: Και η Ισπανία έβαλε και δεύτερο γκολ, προηγείται και 2-0 της Γαλλίας. Και έχουμε και πολιτισμό και ενημέρωση ταυτόχρονα σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, Χριστίνα, 12 παρά 20 απόψε τηλεόραση του Sky και διαθέσιμο μετά την προβολή στο sky.gr στην οδεία της τηλεόρασης. Για να μην χάσετε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να το δείτε και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες μέρες κατά πλησιάς. Συναυλία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο στο ιστερόγραφο?
2: Όχι, να το δείτε.
0: Ναι.
2: Να το δείτε, μόνο αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ, Βασίλη, που πάντα μας φροντίζεις.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Εδώ, Σκάι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, Χριστίνα Βίδου. Ωραίο, και ωραίο τραγούδι, Τζαμάικα, έτσι.
1: Εγώ, με μια ενδιάμεση, ναι. Άλλη γενιά βεβαίως, σε πολλές εκτελέσεις, συντάξεις, συναυλίες, γιατί με είχε πάρει και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος πριν από πολλά αρκετά χρόνια και με κάλεσε να κάνουμε μια σειρά συναυλιών. Λέγαμε αυτά, λέγαμε τα ανέγρικα, λέγαμε πλέσα, λέγαμε πολλά.
0: Τα ανέγρικα, δύσκολα. Δεν ήταν Ωραίο, ωραίο κομμάτι.
1: Ο
0: και
1: Γερο Νέγρο Τζιμ.
0: Ναι. Περίεργα για την Ελλάδα που ήταν, ας πούμε, σε μια κατάψυξη τον καιρό εκείνο.
1: Αυτή η γενιά, έχω την εντύπωση ότι επηρεάστηκε θετικά εννοώ, ναι, και από ένα κλίμα της γενιάς εκείνης, εποχής εκείνης, που είχε τα καλά στοιχεία της αγωγής του, της ροκ, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: λογικής, έτσι. Και μπορούσαν πολύ ωραία να μεταπηδήσουν ή να πάρουν στοιχεία, γιατί ήταν δημιουργοί. Mm. Όταν αντιληφθήκαν ότι το βίωμά μας είναι πρωτίστως τροφή, mm, το να μπορέσω να πάρω καινούργια στοιχεία που αφορούν και άλλους λαούς, τώρα τα νέγρικα, είναι σαν να λέμε τα μικρασιάτικα.
0: Φυσικά.
1: Σαν να λέμε τα ρεμπέτικα. Η ίδια mm περιπέτεια περνούσαν οι λαοί, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Οπότε τώρα μία νότα που άλλαζε.
0: Τσακ, ναι.
1: Άλλαζε μία νότα, επικοινωνούσε, ας πούμε, μέσω μουσικής με όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό έκανε στην ουσία ένας δημιουργός. Μία νότα θα μπορούσε για να κάνει, ας πούμε.
0: Και μόνο που είδατε τα μικρασιάτικα, το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν στο εμβληματικό δίσκο Μικρά Ασία. Και μόνο που λέτε ρεμπέτικο, πάμε.
1: Εγώ τώρα, ναι, ήρθα από το στούντιο ασχολούμενος. Ναι. Κάνω μία σειρά τραγουδιών όπου ασχολούμαι αυτό το θέμα της Μικρασίας, πριν έρθουν στη ρεμπέτικη, ναι, περίοδο.
0: Στην αρχική μορφή τα τραγούδια, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και
0: σε αυτό το μουσικό, μάλιστα, πλούτο. Πριν...
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει και αστικά τραγούδια. Ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, περιθώριο.
0: Όχι.
1: Απλώς. Ήταν ωραίες.
0: Θεωρήθηκε περιθώριο όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και τα τραγουδούσαν, και επειδή υπήρχε αυτή η πολιτική αντιπαράθεση τότε.
1: Πέρασε και ένα άλλο ύφος μετά, ναι, εν ολίγης, ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά αυτό είναι ένα πλούτο. Ναι. Τώρα
0: σα διέκοψα, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει, άλλο.
0: Άρα λοιπόν, έχετε λοιπόν μια που το φέρει κουβέντα. Λοιπόν, είστε λοιπόν στο στούδιο και αναζητάτε την μουσική.
1: Αναζητάω, τι αναζητάω, δεν αναζητάω. Είναι η ρίζα μου.
0: Ρίζεστε.
1: Γιατί και εμείς,
0: πρόσφυγοι,
1: όπως έλεγε, ναι, η κυρία Βίδου, και εμείς πρόσφυγο,
0: ναι,
1: παππούδες,
0: ναι,
1: μετανάστες, ναι, στη συνέχεια.
0: Βαλίτσα,
1: και όλα αυτά τα βιώματα, τι είναι να είναι, μας τρέφει και μας τα κάνει τραγούδια, ας πούμε, όταν μπορούμε να. Ωραίο είναι από τη μία, γιατί βρίσκεις αφορμές να δημιουργήσεις, mm, να αντιμετωπίσεις αυτό, mm, σε πολύ βάθος,
0: ναι,
1: έτσι, να το ξορκίσεις τραγουδώντας το, και μετά να συμφιλειωθείς με αυτό.
0: Είστε σεραίος, δηλαδή. Και μάλλον γεννηθήκατε στα σέρας. Άνομη τρώση.
1: Και κουμαριά είναι το
0: κουμαριά. Και κουμαριά γωνία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά οι γονείς, η καταγωγή χάνεται...
1: Οι παππούδες,
0: δηλαδή.
1: Ενώ
0: οι ρίζες
1: ήρθαν από τη Μικρασία, ναι, ας πούμε, και κατοικήσανε στα χωριά αυτά.
0: Όταν υπήρξε η διασπορά του προσφυγικού πληθυσμού.
1: Ακριβώς, ναι. Και μετά από εκεί και πέρα οι γονείς γεννηθήκαν εκεί. Οι παππούδες χαθήκανε νωρίς. Και εγώ είμαι παιδί μιας τέτοιας συνθήκης, όπου στο αίμα μου ήταν να φύγω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια μετανάστευση εσωτερική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάπως το οδηγώ σε το πράγμα.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να την κάνετε και πραγματικά. Δηλαδή, φύγατε από
1: αυτό. Ναι, ναι, πριν, ναι, δηλαδή... έφυγα. Και όπως λέει, ναι, πάλι η κυρία Βίδου, ότι έφυγε ο Λοΐζος, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: και γυμνός στα αγκάθια, όπως το λέω. Τα ίδια πράγματα βίωσα. Mm. Γιατί και εγώ ξαφνικά από τη Θεσσαλονίκη, που έζησα ένα χρονικό διάστημα, αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα. Και ήρθα μόνος μου ξυπόλυτος, mm, στα αγκάθια,
0: ναι,
1: στην κυριολεξία.
0: Χωρίς το τίποτα, δηλαδή.
1: Χωρίς, ναι, γιατί, ναι, και πού θα πάω στην Αθήνα. Ευτυχώς δεν με εμποδίσαν οι γονείς μου, πώς το πω, ναι, δηλαδή.
0: Αλλά... Κάτι είναι και αυτό. Έτσι,
1: ναι, το σημαντικό. Θετικό, από, ναι, τη μία, ναι, θετικό.
0: Από την άλλη τώρα, ναι, δηλαδή, και το ρίσκο μάλλον που τότε...
1: Και όλα αυτά περνάνε, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και όλα αυτά περνάνε σε μία συχνότητα φωνής, mm, που τα κουβαλάει.
0: Mm.
1: Συχνότητες που δημιουργούμε. Ο καθένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, τα βιώματά, mm, του, και αυτά η φωνή τα έχει σαν πληροφορία μέσα.

0: σας πούμε, γιατί έγινε και πώς έγινε και και είναι αναδεικνύεις τις συχνότητές σου, τον ήχο σου, για να το πω καλύτερα. Και αυτός ο ήχος τι έχει? Έχει αυτά που λέγαμε πριν: προσφυγία, φτώχεια, χωρισμό, μετανάστευση. Τα έχουμε, δυστυχώς τα βίωσα κι εγώ σαν παιδί.
1: Πήγε καραπώνα, αλλά και πάντα και μια σε αυτή τη σκληρή διαδικασία και μια ελπίδα, μια προοπτική. Δηλαδή,
0: και έτσι να
1: προσπαθήσει να βελτιώσει.
0: Το ελληνικό τραγούδι γιατί παραμένει ζωντανό? Γιατί συνεχώς είναι κοντά με όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν έχει πάψει να περνάει τέτοιου είδους περιπέτειες. Πρόσφατα φύγανε τόσα παιδιά για λόγους.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είτε ανάγκης, είτε συνθήκων, να πάνε, ας πούμε,
1: στο εξωτερικό, να βρουν δουλειά.
0: Οι γονείς δεν έχουν ματών, ας πούμε.
1: Λέτε, ναι.
0: Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα.
1: Τεράστιο το και το άγχος.
0: Και το έχουμε σχεδόν δεδομένο ότι πρέπει να φύγει το παιδί μας να πάει κάπως. Εγώ δηλαδή σκίζονται τα σωθικά μου. Δεν μπορώ να το αντέξω εγώ.
1: Ναι, όντως.
0: Βασίλη συνονόματι. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι.
1: Κύριε Λέγκα, θα θέλατε να μας πείτε, μάλλον να μας δώσετε ένα δείγμα, να μας πείτε ορισμένα από τα τραγούδια που δισκογραφείτε τώρα και σχετίζονται με τον αρχικό ήχο της Μικράς Ασίας, πριν περάσει το ρεμπέτ. Δεν λέω ότι μας τερμινεύσετε, αλλά πείτε κάποια τραγούδια για να καταλάβουν οι Κροάτες τη διαφορά.
0: Όμορφη Παγκρατιώτισσα, στην Πέργαμο.
1: Πέργαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και για σένα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει και στα τουρκικά αυτό, συγγνώμη το πρώτο.
0: Ναι, αυτά τώρα έχουν το πώς θα λένε, το προσφυγάκι. Είναι γύρω στα 10-15 τραγούδια περίπου. Βέβαια, άνοιξα την κουβέντα αυτή τυχαία, δεν ήταν κάτι που...
1: Όμως είναι ωραίο.
0: Ναι, είχα στο μυαλό μου να το πω, γιατί θα καθυστερήσει πολύ αυτή τη δουλειά και θα... Τι να σας πω τώρα. Όταν έρθει η ώρα να τα ακούσουμε.
1: Όταν έρθει η ώρα. Ναι. Αλλά είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία μας περνάνε. Δηλαδή τώρα πάνε στον εγκέφαλο, ναι, με τη μία που τώρα.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Παρόλα αυτά που έχουν πάρα πολύ δυσκολία τεχνική, φέρνουν χέρια και λαρύγγια αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλήθεια, το λέμε, δηλαδή, δεν το λέμε περιπεκτικά.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο μου βγαίνουν αβίαστα.
1: Ναι. Έχει περάσει η γραμμή.
0: Έχει περάσει αυτό μέσα.
1: Έχει μπει.
0: Ναι, μια κιθάρα και παίζει μπλούζα, ας πούμε, γιατί είναι...
1: Και παίζει συνέχεια και τα λοιπά, και δεν είναι πρόβλημα.
0: Έτσι και εμείς έχουμε αυτά τα βιώματα και έρχονται, ας πούμε. Είχε.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, την αναφορά στη Μικρά Ασία, πόσο σπουδαίος ήταν ο πολιτισμός των ανθρώπων εκεί, που βρέθηκαν ή πήγαν στις μακρυσιάτικες ακτές. Πήγαν κάποιοι από την παλιά Ελλάδα για να εργαστούν και κάποιοι που ήταν γενείς, και μετά δημιουργούν όλο αυτό τον φοβερό. Αυτή το φοβερό πολιτισμό που είχε πολλά επίπεδα, είτε μουσική, είχε αθλητισμό, καθημερινότητα, εργασία, εμπόριο.
0: Ναι. Δημιουργία.
1: Γνώση.
0: Δημιουργία.
1: Σε πολλά. Τότε μιλούσαν για κλαμπ. Η Σμύρνη είχε κλαμπ. Τα οποία τα κλαμπ, ας πούμε, δεν είναι αντιστοιχεία με τα μαγαζιά τα σημερινά, που ήταν χώρο που είχαν τα πάντα μέσα. Και ακούγονταν και μουσική, και υπήρχε και αθλητισμός, και υπήρχε και ανάγνωση.
0: Και ωραίες ορχήστρες.
1: Και ωραίες μεγάλες ορχήστρες.
0: Και ωραίες συνθέτες. Ναι. Άρα, εγώ τραγουδάω σε αυτή την υπόθεση Τούντα, Κάβουρα.
1: Τα Τούντα.
0: Ρούκουνα, Μαρίκα Παπαϊκή. Ναι. Πώς τα λένε. Στελάκι Περιπινιάδη. Ναι. Τόσο.
1: Ωραία. Μα πήγαμε ήδη δηλαδή. Μέχρι τη Τζαμάικα από τη μία στην αρχή και στη Μικρά Ασία δίπλα μας στην άλλη.
0: Να παίρνουμε μια σκυτάλη σε ό,τι αφορά από γενιά σε γενιά. Δηλαδή αυτό, έτσι.
1: Για να μην χαθεί η μνήμη.
0: Σιγά μην χαθεί.
1: Δεν χάνεται. Στις ακτές της Ιωνίας, στην αιωλική γη.
0: Αυτό που λέτε τώρα, στις ακτές της Ιωνίας. Όλο αυτό ο δίσκος που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια.
1: Το θυμάμαι.
0: Με το ασίκικο που λέτε.
1: Ασίκικο. Πω, τι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τι καθαρότητα υπήρχε.
0: Είδατε.
1: Αυτό, και έβγαινε και η φωνή όμως. Ήταν πιο.
0: Αυτό είναι η δωρική πλευρά, ας πούμε, της υπόθεσης. Ποτέ δεν γονάτισε.
1: Ναι.
0: Λέει φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια μου. Αλλά το έλεγε. Φανταστείτε τώρα το πώς θέλει να το περάσει ο Μίκης. Είχα και τον τεράστιο σπάθα που κάνει τις ενορχιστρώσεις και κάναμε αυτό το δίσκο. Όλη αυτή η αναφορά. Ναι, εδώ είμαστε παρόντες.
1: Είναι σαν κολόνα.
0: Κολόνα, δωρική κολόνα.
1: Ναι, στέκεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων, κύριε

0: Είναι τον Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Σε ισχύ έχει τεθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν πως περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη εδώ και μία ώρα πραγματοποιούν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε νωρίτερα πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός θα μας αναγκάσουν να ζητήσουμε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Στο μεταξύ, σαν αντίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στεναντορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα στεναντορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ένας 69χρονος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος του, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και να εντοπιστεί ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό του 69χρονου και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

0: Ο Βασίλης Λάκας είναι στο ραδιοθάλαμο του Sky. Απόψε που έχει ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και η Ισπανία προηγείται με 2-0 της Γαλλίας, έχοντας ανατρέψει τα προγνωστικά, και ενώ η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι στο 25ο λεπτό. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, τώρα ειδικά. Ναι. Τα τελευταία οπωσδήποτε.
0: Τα βλέπετε, ναι.
1: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Και είμαι και λίγο ειδωλολάτρης, ρε παιδί. Μ' αρέσει ο Μέση, ας πούμε. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Είναι. Ναι,
1: τώρα τι θα πούμε.
0: Μπορεί να συγκριθεί με τον Μαραντόνα.
1: Και ο Χάλαντ μου αρέσει.
0: Και ο Χάλαντ, είναι τρομερός.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι, ναι,
1: συμπαθής.
0: Είχε αυτό το ωραίο, τη γοητεία του, ναι, που παίζει με την...
1: Ναι, ναι.
0: Με την κάμερα,
1: ναι,
0: που είναι χαμογελαστός,
1: ναι, ναι,
0: που είναι...
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Έτσι είναι τερατώδης, αλλά...
1: Αλλά ευγενής.
0: Ευγενής, ναι.
1: Ωραία είναι αυτά τα στοιχεία του αθλητισμού.
0: Ναι. Εσείς που... Βρεθήκατε κοντά στο ποδόσφαιρο. Για πείτε μας τώρα. Δηλαδή, σας κέρδισε τώρα. Εγώ το καταλάβω πώς θέλετε να παίξετε και λίγη μπάλα.
1: Ναι. Ήρθε από μόνο του, ναι, μετά από συνθήκες, και να τρέξω λίγο τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Είμαι 17 χρονών, όχι πιο νωρίς. Και με ζήτησε η ΑΕΚ.
0: Μπρος της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Εγώ έπαιζα, υπέγραψα ένα δελτίο.
0: Ναι.
1: Παίζοντας το δρόμο στη γειτονιά μου, ποδόσφαιρο, κλωτσώντας εκεί μαζί με τα παιδιά, και υπήρχε μία πόρτα που ήταν πόρτα Καγκελένια, που ήταν πάνω στο Θεσσαλονίκη, στο Φωτισμένο Βράχο. Όπου την είχαμε κάνει τέρμα.
0: Η πόρτα.
1: Και με βλέπει, και μου σφυρίζει, έλα εδώ, μου λέει εσύ, πιτσιρικά, γιατί δεν υπογράφεις εδώ στην ομάδα μας. Υπήρχε μία ομάδα τρίτη εραστεχνική κατηγορία, ο αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Έτσι, με βαρύ όνομα, έτσι.
0: Αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη, μάλιστα.
1: Επάνω στις οικές. Με φωνάζουν, που δεν ήξερα, εγώ υπογράφω.
0: Σωστά, 17.
1: Πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς, συγγνώμη.
1: Και...
0: Ενώ έχετε ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το έχω ξεκινήσει από το 14. Από τα 13. Στα 14 είμαι με το Ζαμπέτα.
0: Α, στα 13. Στα 14.
1: Αλλά αυτό γίνεται κατά διαστήματα, δεν είναι συνεχώς.
0: Αλλά δηλαδή, συγχωρέστε με, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και όπου είχατε.
1: Ναι,
0: αυτό. Και πάθος όμως, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι,
0: και στο τραγούδι και στην μπάλα. Ναι.
1: Είχα ένα παρατσούκλι.
0: Για ποιο ήταν αυτό.
1: Με λέγανε Κρόιφ.
0: Κρόιφ.
1: Τώρα, άμα ακούνε, ξέρεις, οι φίλοι που ξέρουν αυτή την ιστορία.
0: Ναι, κάνετε μαγικά με την μπάλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ήταν το φυσικό.
0: Α, το φυσικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσια μαλλιά και τέτοια.
0: Σωστό, ωραία.
1: Και...
0: συνδόξεις του ο Κρόιφ τότε.
1: Α,
0: και τότε προφανώς, ναι.
1: Ναι, χορευτής που λέμε.
0: Χορευτής, ναι.
1: Και τέλος πάντων, εκεί, ναι, με βάλανε τη δεύτερη εβδομάδα μετά την υπογραφή μου. Με βάλανε στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλαγή. Και σκοράρω. Και κερδίζουμε. 1-0.
0: Ο αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη.
1: Αθλητικός όμιλος Κολοκοτρώνη. Μέσα σε λίγο διάστημα.
0: Ναι.
1: Εγώ φεύγω από την Αθήνα,
0: ναι,
1: και κατεβαίνω, πάω στη Γερμανία. Εκεί ήταν ένας θειός μου που με είχε πάρει πιτσιρικάς με για καλοκαίρι. Έχω φτιάσει, ξέρω, στα 17 μου τώρα κάπου εκεί γύρω, και πάω στη Γερμανία. Χάνομαι για κάποιο διάστημα, και στη Γερμανία εκεί γνωρίζω κάτι Γιουγκοσλάβους σε ένα γήπεδο που παίζανε εκεί δίπλα στο θειό μου. 1, 2, 3, 5 με πήραν οι Ιουγκοσλάβοι μαζί και παίζαμε μπάλα. Και έρχονται οι Ιουγκοσλάβοι και λένε στο θείο μου, ο Πιτσιρικάς έχει πολύ ταλέντο. Θα τον πάμε να τον δοκιμάσει η Μπάγερν. Αυτά δεν
0: ακούω. Μπάγερν.
1: Η Μπάγερν. Λέει ο θείος μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί τον έχω πάρει έτσι υπό την ευθύνη μου τώρα για διακοπές, και θα πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα συγκινητικό γεγονός που όταν έφυγα οι άνθρωποι αυτοί μου κάναν δώρο ένα ποδήλατο αγωνιστικό. το έφερα στην Αθήνα. Κατεβαίνω στην Αθήνα και φεύγω. Κατεβαίνω Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και φεύγω για την Αθήνα. Ναι. Και άλλη μια περιπέτεια εκεί. Έχω και δελτίο στον αθλητικό όμιλο Φίνικα, Καλυθέας.
0: Δύο υπογραφές.
1: Ναι. Γιατί εκεί πάλι μπήκαμε στο γήπεδο να παίξω, ναι. Έτσι με έκανα με ένα φίλο μου και με σφυρίζει δεύτερη φορά ένας, ναι. Και μου λέει, εδώ εσύ υπέγραψες τα ποινικά. Εγώ έβαζα υπογραφές, παιδιά. Μετά από λίγο καιρό, πριν, ναι. Προλάβω να ασχοληθώ με την ομάδα, γνωρίστηκα με τον Χατζηδάκη. Φεύγω από την...
0: Πάει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πάει το ποδόσφαιρο.
0: Η ΑΕΚ. Πώς προέκυψε,
1: η ΑΕΚ, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Μετά από κάποιο διάστημα, παντρεύτηκε η αδερφή μου. Εγώ ήμουν, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει εγώ τότε που είχα βάλει τον γκολ και έφυγα και με, ναι. Ψάχνανε, ότι με ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό ήταν λιγάκι, ναι. Πολύ πρόχειρο, δεν το πήρα και σοβαρά. Και όταν γυρίζω, λοιπόν, να πάω μετά από κάποιο διάστημα στο γάμο της αδερφής μου, κάθομαι δίπλα με το συμπέθερο,
0: ναι.
1: Ο οποίος μου λέει, ρε Βασίλη, και πού ήσουν, να λέει, σε ψάχναμε τότε, λέει. Λέω, τι εννοείς, λέω, εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα. Μου λέει, τότε, λέει, που συζήτησε η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ, του λέω. Ήτανε παράγοντα στην ομάδα εκείνη. Και ήρθε η ΑΕΚ, να πιστεί, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν είχα ιδέα.
0: Δικέφαλος.
1: Τώρα έχω χάσει, ας πούμε, το Μουντιάλ μου όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Τι θέση παίζατε, μπροστά, επιθετικός?
1: Δεξί εξτρέμ.
0: Δεξί εξτρέμ, για να λέτε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχα ταλέντο. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε τότε να ασχοληθούμε, να μας έβαζε κάποιος άνθρωπος. Άμα πήγαινα στην Bayern και έκαναμε. Δεν ξέρω αν με παίρνα, δεν έχει σημασία, αλλά. Ήταν οι άνθρωποι μεθοδικοί, είχαν, ναι. Τρόπος να σε αναδείξουν.
0: Και ήταν η Bayern σε μια φάση περίεργη, γιατί ήταν, είχε δεν θυμάμαι καλά αν είχε πέσει, είχε υποχωρήσει, τέλος πάντων, η αξία της, τη δύναμή της, και ξαφνικά άλλαξε μια ολόκληρη στρατηγική και επένδυσε σε πολύ νέους παίχτες την εποχή εκείνη, και έβγαλε, ας πούμε, με την μετέπειτα Εθνική Γερμανίας.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
0: Μπορεί να σου
1: είχαν. Με ζητάγανε τότε για να του τραβήξω στην. Να του σηκώσω.
0: Και να παίζει την Εθνική Γερμανία, να του δίνει το παιδί και να μην πηγαίνει εδώ.
1: Και να μην μπορεί να έρθει εδώ, να παίξει στην Ελλάδα. Χατζηπαλαγή.
0: Χατζηπαλαγή, ναι. Α, ορίστε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχετε πει.
1: Μα δεν νομίζω να το έχω πει.
0: Ωραίο. Παλαδόρο. Είχατε κάποιε κάλτσε.
1: Όχι.
0: Που είναι δείγμα ότι ο ποδοσφαιριστής είναι λίγο αλάνιο όταν κατεβάζει την κάλτσα. Την έχει κάτω. Μακρύ μαλλί.
1: George Best.
0: Ναι, George Best. Ναι. Ο οποίος κάπνιζε, βέβαια, έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Λέμε τα ευγενικά.
1: Έκοψε, λέει, το τσιγάρο και τη μητέρα. Ήταν τα πιο δύσκολα 20 λεπτά της ζωής μου. Υπέροχος.
0: Άρα δεν ξέρω, δεν σε έχουμε δει ως ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς το τραγούδι επικράτησε η φωνή. Μάλλον το τραγούδι.
1: Σε όλες τις θέσεις το τραγούδι.
0: Σε όλες τις θέσεις, ναι.
1: Και... Όντως με το τραγούδι είναι κάτι που. Ναι. Τέλος πάντων, ο αθλητισμός, η μουσική, όλη αυτή η ιστορία που έχει να ταξι... με τον εαυτό σου. Ναι. Έτσι. Με τα πάθη σου, με την καλή έννοια, κάπου νομίζω ότι μπορώ να, πώς το λένε, να καταλάβουμε ότι για τον ίδιο λόγο τα κάνουμε. Έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής που παίρνει, ας πούμε, τρώει σίδερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Και η μουσική είναι κάπου να οδηγηθείς, κάπου να φτάσεις, κάπου να μιλήσεις, κάπου να συναντήσεις, κάτι κάπου να φτάσει, τέλος πάντων. Πάθη, ωραία πάθη, δημιουργικά.
0: Ναι.
1: Δημιουργικά.
0: Ναι. Βγάζοντας, δηλαδή, αυτό
1: το. Απλά ο ποδοσφαιριστής δεν έχει τόση διάρκεια τραγουδιστής.
0: Σωστά.
1: Πιθανόν να έχει μεγαλύτερη.
0: Σωστά, γιατί είναι.
1: Εγώ, δηλαδή, μόλις τελειώσω με το τραγούδι, ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο.
0: Ως παράγοντας ή ως παίκτης. Έχετε σκεφτεί. Τους ύμνους ξέρετε. Όχι.
1: Των ομάδων.
0: Ναι, τη ΑΕΚ, εγώ είσαι μπρος τη ΑΕΚ.
1: Τη ΑΕΚ παλικάρια. Σουτάρε για τη πάστα δοκάρια. Ναι, διάφορα.
0: Δεν θα το λέγατε.
1: Εγώ είμαι.
0: Είστε ΠΑΟΚ όμως γι' αυτό.
1: Είμαι ΠΑΟΚ, αλλά από τις μεγάλες ομάδες είμαι Πανσεραϊκός.
0: Ο Πανσεραϊκός είναι με τα κόκκινα λευκά.
1: Για να μην πω Απόλλωνας Καλαμαριάς. Συγγνώμη, Απόλλων Κουμαριάς.
0: Απόλλων Κουμαριάς. Την ομάδα αυτή πρώτη φορά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη η ομάδα μου.
0: Στο χωριό. Άρα ξέρετε τον ύμνο του Πανσεραϊκού. Έχει ύμνο Πανσεραϊκός. Θυμάμαι έχει ωραίο έβλημα με το λιοντάρι.
1: Για το λιοντάρι, ναι, βεβαίως. Γιατί είναι αμφίπολη εκεί.
0: Ναι, αμφίπολη, φυσικά. Εμείς το μαθαίναμε τον Πανσεραϊκό από τα χαρτάκια. Μαζεύοντας τα άλμπουμ του Πανίν που είχε κάτι ωραίο και έβλεπε όλους τους παίκτες. Ήταν έτσι μια παλαιδεσία.
1: Βέβαια. Τα θυμάμαι αυτά τα χαρτάκια. Υπάρχει και ένας χαρακτηριστικός παίκτης, ο Στοημένος, ο οποίος θεωρείται έτσι πολύ σκληροτράχυλος.
0: Ναι,
1: έκανε φάουλ σε στήλα.
0: Άρα Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ.
1: Τελικά είμαι, ναι, αγαπάω όλες τις
0: πατρίδες. Και καταλήξατε, ναι. Ναι, αλλά πάντα παίχτης σε όλες τις θέσεις το τραγούδι. Αν δεν δει κάτι.
1: Το τραγούδι με την έννοια, ναι.
0: Έχει καταλήξει συνεργασία με πολλούς άνθρωπους, δηλαδή είναι μεγάλο βιογραφικό που δεν τελειώνει.
1: Στο τραγούδι είμαι δισκογραφικά 46 χρόνια.
0: 46 χρόνια. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Και διασκεδάζοντας, λέγοντας, λέω καμιά φορά, χωρίς ΦΠΑ.
0: Χωρίς ΦΠΑ, καθαρό.
1: Είναι όλες οι ασχολίες. Έχω. Πώς να ταξινομήσεις τώρα τα ύφη, τα είδη που τραγούδησες. Από τη μία έχω το σπάθα που παίζει το τοτέμ της ροκ, α πούμε, είναι αυτός. Μαθαίνεις πράγματα. Ο Μίκης είναι αυτός που είναι. Ο Μαρκόπουλος είναι αυτός που είναι. Ο Βαζιδάκης είναι αυτός που είναι. Μια γενιά που πρόλαβα να τους τραγουδήσει όλους.
0: Προφανώς και
1: αυτό. Ο Τρανταλίδης που κάνει απίστευτα πράγματα. Να ακούσετε τα κάστρα, το τραγούδι αυτό, το θεωρώ συγκλονιστικό. Τη Μεσόγειο επίσης. Άλλη γενιά που είναι ο Γιώργος Καζαντζής που κάνει πολύ ωραία. Η Βάσο Αλαγιάννη που κάνει ολόκληρο. Όλα δισκογραφίες. Και μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά που είναι του Κρασιού και του Έρωτα που τραγουδήσαμε το 2005. Είναι αρχαία λυρική ποίηση.
0: Αρχαία λυρική ποίηση, μπράβο.
1: Αριστουργηματικός δίσκος του Κρασιού και του Έρωτα.
0: Πόσο πιο μπροστά, τώρα αυτά έρχονται στην επιφάνεια.
1: Βρέθηκα κάποτε στην Ολλανδία να κάνουμε αυτή την παρουσίαση των τραγουδιών, την συναυλία. Και μάλιστα σε αυτό το φεστιβάλ που παίζαμε υπήρχαν μεγάλα ονόματα, ως Αλίφ και Ιτά από την Αφρική. Η Σίντι Οκόνορ από την. Διάφοροι. Μία τραγουδίστρια από την Ισπανία που έλεγε Φάδος. Συγγνώμη. Από την Πορτογαλία που έλεγε Φάδος. Τέλος πάντων. Και πάμε να παίξουμε εμείς στον ίδιο χώρο και είναι κατάμεστο. Κατάμεστο. Και θα ακούγανε ποιήση ανακρέοντα, Σαπφούς, Αλκαίου, Πρατίνα. Και λέω, πώς γίνεται να υπάρχει τόσος κόσμος σε εμάς, δεν μας ξέρει κανείς. Και ένας Ολλανδός μου είπε, μιλώντας με ελληνικά, μου λέει, Βασίλη, η μεγαλύτερη φίρμα στον πλανήτη είναι η Σαπφό. Και έμεινα σύξυλος. Άκου τι μου είπε.
0: Τρομερή προσέγγιση. Τρομερή παρατήρηση.
1: Και ο δίσκος τον θεωρώ αριστούργημα. Το θεωρώ αριστούργημα.
0: Ναι, και
1: πώς είναι. Πώς να πούμε τώρα, σε τι θέση είναι προλάβουμε να παίξουμε.
0: Έλατε, είναι πολύ. Παλιά το λέγαμε, ήταν η θέση του λίμπερο. Αλλά λίμπερο εννοούσαμε εκείνος που έπαιρνε την μπάλα από την αρχή και την πήγαινε μέχρι το τέλος.
1: Σωστά, λίμπερο.
0: Ναι. Και δηλαδή με όλους αυτούς.
1: Κάνω και κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι,
1: το οποίο. Τι να πω τώρα, είναι. Θα το προχωρήσω, το έχω προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, πότε θα το βγάλω δεν ξέρω. Ηχογραφώ μια παράσταση που έχω κάνει αφιέρωμα στον Τόλι Βοσκόπουλο, η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια με τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα πριν από 3-5 μέρες πόσο ήταν, είχαμε κάνει μια συναυλία στη Γλυφάδα με τρομερό κόσμο και είμαι τώρα επίσης ηχογραφώ αυτά τα τραγούδια και μέσα στον ο Τόλις έχει τραγουδήσει και αυτός τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου.
0: Πάω από
1: τον Πλέσσα, Χρήστο Νικολόπουλο, τον Πιθαγόρα Στιχουρού, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, Ζακ Ιακωβίδη.
0: Τεράστιο το έθνος, το καλλιτεχνικό.
1: Πήρα λοιπόν αυτά τα τραγούδια έτσι που είναι μια άλλη διάσταση.
0: Εντελώς άλλη.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση, επαναλαμβάνω, που θέλω να κάνω εγώ ακούγοντας τα τραγούδια. Όπως παλιότερα είχα κάνει το 2015, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στον Καζαντζίδη.
0: Ναι.
1: με τον τίτλο «Να σου δώσω μια να σπάσεις». Είναι και 24 τραγούδια. Τι είναι αυτό? Γιατί το βίωμα που λέμε της μετανάστευσης που ζούσαμε εμείς στην πατρίδα μας, στις Σέρες προς τα εκεί, και το βιώσαν οι γονείς, ο Καζαντζίδης κυριαρχούσε τότε. Δηλαδή ό,τι άνοιγες και τραγουδούσε ήταν ο Καζαντζίδης.
0: Σε όλα τα λαϊκά σπίτια ήταν το
1: αυτό.
0: Ραδιόφωνο, οι δίσκοι ήταν κολλημένα εκεί.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους που είναι και πάνε σε ένα βαθμό βιώματα και επιρροές, αυτή είναι η μουσική, αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος τον περιέχεις, και έρχονται κάποια στιγμή, λες θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο.
0: Πώς σας έρχονται τα τραγούδια μέσα στο κεφάλι, πώς δουλεύει ο μηχανισμός αυτός?
1: Αυτή την ερώτηση θα μπορούσα να την απαντήσω ποτέ. Απλά είμαι, θα έλεγα ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είμαι με τα αυτιά μου στραμμένα στο συνθέτη. Τι θα μου πει? Νομίζω ότι το βλέπει πρώτα. Άρα το περιέχω. Ας κάνω αυτό. Άμα το κάνω μία, δύο, τρεις, μετά γίνεται δικό μου, γίνεται κτήμα. Μπορώ δηλαδή να φύγω από την όχι την καθοδήγηση, από την τις μπάρες που έχω μπει σε εισαγωγικά.
0: Πάντα υπάρχει μια καθοδήγηση, το πώς το
1: και μετά ελευθερώνομαι. Γιατί μετά βρίσκω ότι αυτό το πράγμα μπορώ να το διεκδικώ μέσα μου, πώς να το πω δηλαδή. Και με διευκολύνει. Αλλά είπαμε ότι παίζει ρόλο το ότι παιδί, ας πούμε, για κάποιο λόγο είχα την ικανότητα να αποστηθήσω τραγούδια και το στίχο και τη μελωδία. Έτσι, πολύ εύκολα. Δηλαδή, η παράδοση που έχει, ας πούμε, δύσκολους τραγουδιστές, τεχνίτες μαστόρια, ήταν η Τσίτρα εκεί στην περιοχή μας. Από τη Θράκη ήταν ο Αϊδονίδης, ο Αϊδοϊτσίδης, όλα αυτά. Λες, για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, μου φαινόταν, όχι απλά, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να πω, πω τι δύσκολο, πώς το κάνει αυτό και τίποτα. Το άκουγα και έμενε μέσα.
0: Και το τραγουδούσε ο εγκέφαλος.
1: Ναι, τραγουδούσε ο εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Σε έναν αυτόματο πιλότο είσαι. Ναι. Και όταν λέει βγήκε στην επιφάνεια, οπ, να το κάνουμε.
0: Από την παράδοση, ποιο τραγούδι σας αρέσει πιο πολύ?
1: Πρόσφατα, για άμα βρείτε χρόνο, να το βάλετε να το ακούσουμε. Γιατί
0: για, να,
1: το...
0: για να δούμε αν το έχουμε.
1: Να σαν τα νιάτα δύο φορές.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές, να δούμε. Δεν πρέπει να είναι στη λίστα. Αλλά αν μπορούμε στην αναζήτηση.
1: Αυτά υπάρχει στο διαδίκτυο, τέλος πάντων.
0: Δεν παίζουμε το διαδίκτυο για να αποδίδω τα δικαιώματα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το κατάλαβα, ναι. Στην Νάσαν τα νιάτα δύο φορές είναι και τραγούδι που θυμάμαι και τον πατέρα μου, τον οποίο τον έχασα πρόσφατα. Ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για κάποιο λόγο έτσι ήθελα, ρε παιδί μου, να το τραγουδήσω αυτό, κάπως να του. Να το στείλω το μήνυμα. Αλλά πιο πριν είχα κάνει τα 40 παλικάρια, όταν είχα μια πολύ ωραία στιγμή. Είναι ότι
0: και με αυτή τη στεντή φωνή τώρα και είναι πρέπει να μιλάς για 40, για 40 άνθρωποι. Είναι τεράστιο, έτσι. Και αυτή η καθαρότητα που έβγαινε αυτό το. Θα τους έβλεπες. Τα τραγούδια πολλές, πλέον στους ακροατές στο φαντασιακό, να ξέρετε.
1: Έχει πολλές ερμηνείες τα τραγούδια, αλλά έχω μάθει πολλές πληροφορίες.
0: Ναι, για την ουσία,
1: ναι. Και λέει το πιο συγκεκριμένο που μπορώ να πω, δεν είναι λέει πάνε να πατήσουν την Τροπολίτσα, την Τρίπολη. Δεν ήταν δηλαδή στρατιώτες. Ήτανε κλέφτες. Με την έννοια, ας πούμε, της. Και ήταν παλικάρια που πήγαν να πατήσουν τον Πολιτσά. Είναι το κάστρο προς τη Θήβα, προς τα εκεί. 40 παλικάρια από τη
0: Λεβαδία.
1: Ναι. Αυτές λοιπόν τις πληροφορίες τις άκουσα και εγώ μία, δύο, τρεις και λέω ναι. Και όντως, άμα ακούσεις, βέβαια ο στίχος σε αυτό το τραγούδι είναι τεράστιο, είναι πολύ στίχη. Κάθε ένας παίρνει, ας πούμε, από εκεί. Σωστά. Ή προσθέτει. Ναι. Λοιπόν, τα νιάσαν τα νιάτα δύο φορές το έχει πει ο Παπασιδέρης και αυτό, συγκλονιστικός τραγουδιστής.
0: Όχι. Εμείς που τον έχουμε με.
2: Παπάς.
0: Παπάς.
2: Ή Αλεξίου.
0: Παπάς ή
1: όχι. Ναι, αν δεν υπάρχει.
2: Παπασιδέρης,
1: όχι. Ναι, ναι.
0: Θέλετε εσείς ακαπέλα. Μια στροφούλα.
1: Ωραία. Σάντα, νιά ωραία Σάντα, νιά τα πουλί μου δυο φορές. Να Σάντα, νιά τα δυο φορές τα γύρα τα καμία.
0: Ωραίο. Είναι πάρα πολύ.
1: Έχει γυρίσματα.
0: Είναι. Έχει πολλά γυρίσματα. Σας ευνηδιάσαμε, αλλά.
1: Ανεμαστόρια αυτή, ρε παιδί μου. Αυτή είναι τέχνη. Άμα και εμείς οι γενιές, αν μελετούσαμε αυτούς, νομίζω δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη ανάγκη να δανειζόμαστε συνεχώς πράγματα. Τα οποία δεν μας ανήκουν, αλλά είναι πολύ στη μόδα και πρέπει και εμείς να φανούμε ότι να ακολουθούμε λίγο τη μόδα. Γιατί...
0: Ναι, αυτά ήταν και τραγούδια που ήταν πάντα εξωτερικών χώρων. Ήταν στη φύση, ήταν οι άνθρωποι με τις ώρες.
1: Εγώ, ζώντας με το Σπάθα, με τους Σόκρατες και με τον Τρανταλίδη και τέτοια, όταν άκουσα το Mountains, παίζουν τα παιδιά αυτά, ήταν 20 χρονών και παίζουν την υπηρώτικη μουσική, ας πούμε, τέλος πάντων, επηρεασμένη από τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά. Και παίζουν το Mountains με την κιθάρα και είναι ο άλλος νομίζει ακούς το κλαρίνο. Και επειδή το όργανο είναι πιο international κατά κάποιο τρόπο, ανοίγει σε μια γενιά, η ηλεκτρική κιθάρα είναι πιο προσβάσιμο, έκανε, ας πούμε, ανατριχίλα σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι. Είδες, πατήσαν, κρατήσαν τη ρίζα. Αυτό είναι.
0: Μα, και υπάρχει...
1: Πρωτοπόροι, τους θεωρώ πρωτοπόρους.
0: Και τώρα αυτή η τάση υπάρχει στα νέα παιδιά, αναζητούν όλες τις ρίζες και τις βάζουν, απλώς τις διασκευάζουν, προσθέτουν χαρακτηριστικά, όργανα.
1: Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να το δουλέψουν και να μην το φοβηθούν ποτέ. Ναι. Όσο πιο αφαιρούνε, τόσο πιο πολύ κοντά πάνε στη ρίζα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται στολίδια ιδιαίτερα. Ναι. Άμα τους βοηθήσει, θα τους βοηθήσει μελέτη, να στρίβει ο λαιμός που λέμε, το λαρίγκι.
0: Υπάρχουν τα παράδειγμα τα νησιώτικα. Κάποια στιγμή μπήκε η ηλεκτρική κιθάρα, μετά μπήκαν τα σκυλονησιώτικα, έγινε όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπεις ότι αν πας στον τόπο, εκεί που, στα χωριά που παίζουν τα παιδιά, παίζουν όργανα, θα δεις ότι παίζουν τζαμπούνα, παίζουν ντουμπάκι, παίζουν βιολί. Και είναι φυσικό, και καταλαβαίνεις, ξαφνικά ακούς τους...
1: Συνειδησιακό είναι.
0: Ναι. Είναι και το τραγούδι, τα κοτσάκια, ας πούμε, στο απεράθρο, είναι... Ο αέρας που από τα σοκάκια.
1: Τώρα μου θύμισες το πονεμένο στήθος μου επίσης που τραγουδίσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά υπάρχουν όλα. Το πονεμένο στήθος μου. Πόνημα δεν το λέει τα χείλη μου κι αν τραγουδεί μέσα η καρδιά μου κλαίει. Τι ωραία τραγουδία.
0: Και είναι και ωραία η γλώσσα.
1: Εγώ έχω ζήσει εμπειρία. Έχω τραγουδήσει στα 40 παλικάρια. Πολλές φορές. Το έκανα συχνά, το τραγουδούσα στις συναυλίες. Το τελευταίο διάστημα το τραγουδάω. Λοιπόν, είτε πας να δεις συναυλία των Μετάλλικα και βλέπεις τους πιτσιρικάδες να κοπανιούνται, είτε τραγουδάς στα 40 παλικάρια, παίρνουν το μήνυμα του ντεσιμπέλ, της δύναμης, της έκρηξης, να δεις, λες και δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Αυτό το πράγμα. Έχουμε, τα έχουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να τα δανειζόμαστε.
0: Έχω μια τελευταία ερώτηση πριν φτάσω στο δελτίο ειδήσεων, και ενώ η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό επικρατώντας με 2-0 της Γαλλίας. Φοβάστε μήπως η τεχνητή νοημοσύνη βρεθεί ένας Βασίλης Λέκας με τεχνητή νοημοσύνη να παίζει η φωνή του Βασίλη Λέκα?
1: Θα τον πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια.
0: Δεν ακούμε μόνο τον, μόνο τον αυθεντικό.
1: Ναι, τι να τον κάνω αφού, αφού έχω τον αυθεντικό. Είναι μεγάλη παγίδα πάντως. Μεγάλη παγίδα. Εγώ θυμώνω πάρα πολύ.
0: Το έχω δει να συμβαίνει, γι' αυτό σας το λέω.
1: Όχι, επίσης το έχω δει να συμβαίνει πολύ συχνά. Παίρνω μια φωτογραφία μου για μια συναυλία. Βάζουν τη φωτογραφία στο AI και με βλέπω και λέω, ρε παιδιά,
0: γιατί δεν πάρουν.
1: Ναι, πολύ απλά. Ναι, τέλος
0: πάντων. Χειρότερα και από πλαστική. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Ανατρεπτική διαφορετική συνέντευξη. Έχετε εκτίμηση για τον τελικό? Στο άλλο ζευγάρι ποιος θα περάσει? Αγγλία ή Αργεντινή?
1: Δύσκολο. Εγώ νομίζω φαβορεί είναι η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αλλά ο άλλος είναι που παίζει, δεν τον προβλέπεις ποτέ.
0: Είναι
1: βέβαιος. Μ' αρέσει ο Μέση. Μ' αρέσει.
0: Και ο Μέση και ο. Το
1: Χαζόν. Και ο Κέιν μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο τρομερός.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους υγιής αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει 14 ο Ιούλιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζουν ο Ακύλας και ο Νικόδημος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πάντα από εδώ θα ευχόμαστε από καρδιάς να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Πρώτα ο Θεός και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας του ήχου Κωνσταντίνος Γύρης. Ρυθμίζει και ραδιοσκηνοθετεί. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος.
2: Τι νοσείς εσύ?
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία, στα χωριά. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Από καρδιάς βεβαίως και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που μέσα στη ζέστη που έρχεται, από σήμερα αρχίζει η ζέστη, ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης της Αγίας των Πατρών Πόλεως, στο 261-0205-205, ακούει και στο 18300 το μεταψήφιο. Ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες όλης της πόλεως. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Σε όλους καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό. Όπου και να περπατήσεις. Πώς το λέει ο άλλος, Μποχιστάν, πώς το είπε, κάπως το είπε. Έχουμε μία μυρωδιά σκουπιδίλας, μία μυρωδιά ψόφιου ποντικού. Μην κάνεις έτσι, θα πω κι άλλα. Μία μυρωδιά σαπίλας, την έχουμε. Άμα κάνετε βόλτα σε διάφορους παράδρομους από κεντρικές οδούς, θα καταλάβετε τι σας λέω. Υπάρχουν σημεία, περιοχές που έχει να περάσει το φορτηγό με την πολυντόζα να μαζέψει τις βρωμιές που εμείς αφήνουμε, αυτό να το λέμε, που εμείς αφήνουμε πάνω από κανένα δύο χρόνια, μη σου πω και τρία. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη αναβάτες. Και εμείς εδώ, όπως κάθε μέρα σας προτείνουμε, όταν έρθει η ώρα να βάλετε βενζίνη ή καύσιμο, γενικώς καύσιμο στο όχημά σας, προτείνουμε να πάτε Βίας 250, γιατί αξίζει τον κόπο, παιδιά. Εκεί λίγα μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, είναι του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Δεν έχει σημασία, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στα οχήματά μας με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, γιατί εκεί κάτω άρχισαν πάλι τα πλακώματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει αντλίες πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα να κλέβουν την τσέπη μας. Γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν τη δική τους, έτσι προσέχουν και τη δική μας. Ό,τι πληρώσετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια καράι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουν.
0: Και γαμώ τα τρολαρίσματα ήταν αυτό που έκανε ο Στέφανος της καρδιάς μας στους βουλευτές που ένας μετά τον άλλον παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, φοράνε τη λευκή συνδόνη, αυτό της αθωότητας, ναι, ξέρετε, έτσι, και περιμένουν στη σειρά να πάρουν νούμερο να τους δει ότι ήταν ο μέγιστος. Να τους δει ο
2: άχαρτος.
0: Ωραία η ατάκα, δεν μπορώ να πω. Την είχε στο TikTok. Περπάταγε στην παραλία με σακίδιο, καλοκαιρινό look. Από μπάνιο ερχόταν ή μπάνιο πήγαινε να κάνει. Ωραίος. Δεν μπορώ να πω. Πετυχημένη. Τώρα να σας γράψει ο Κασελάκης, βέβαια, συστατική επιστολή. Δεν ξέρω, αλλά μαζέψτε και δεν ξέρετε τι γίνεται. Θα δούμε πολλούς πάντως. Άκου να δεις. Ανεξαρτήτως ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ κτλ. Θα δούμε πολλούς από τους υπάρχοντες βουλευτές να επιστρέφουν ενδεχομένως και μετά από χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη φάμπρικα. Καιρός είναι για μερικούς.
4: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
0: Βαίνομαι. Εσείς βεβαίως για να πάρετε έτσι μια ιδέα του τι σημαίνει η περιόδης ακτινοβολία και τι ζημιά κάνει, θα πάτε στον Γιάννη τον Καραμούζη με ζώνος 92 στην Πάτρα και στην πλατεία Γεωργίου απέναντι. Εκεί λοιπόν, αφού σας εξηγήσουν οι άνθρωποι τι πρέπει να βάλετε στα μάτια σας, τι φίλτρα πρέπει να βάλετε, τι γυαλιά ηλίου πρέπει να βάλετε, θα τα δείτε όλα μπροστά σας, τα original φυσικά. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett, Light. Έχει πάρα πολλά, μην τα λέμε τώρα. Απίστευτα σχέδια, σε εκπληκτικές τιμές. Ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί και μας περιμένει στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια μας μόνο.
5: Εγώ πιστεύω ότι πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολύ θα γελάνε από κάτω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το ξαναπεί. Του έκανα πραγματική ζημία. Και πιστεύω ότι αν έχει μυαλό δεν το ξαναπεί κιόλας. Γιατί επειδή ξέρουν ότι εγώ είμαι λίγο γυαλίζω το μάτι μου, να με προκαλεί σε τέτοιο βαθμό, και εγώ ξέρω, έχω τα ζήσει τη δικηγορία Νοβάρης πάνω μου. Δεν έχω και πολλά φιλάνθρωπα αισθήματα για τον Τσίπρα.
0: Όχι. Θα του βγάλει το μάτι, θα το τηγανίσει. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Άδωνης. Τι του λέγε η άλλη. Να πάτε να ακούσετε στο νοσοκομείο που πήγε με το τσιγάρο στα χέρια. Βρήκε την νοσηλεύτρια να κάνει διάλειμμα απ' έξω το νοσοκομείο και να καπνίζει και να μιλάει στον υπουργό με το τσιγάρο στο χέρι. Και του λέει: πήγαινε να ακούσει τα παράπονα των ασθενών. Λέει: εδώ πέρα δεν υπάρχουν παράπονα, από εκεί ήρθα. Λέει: όχι, εδώ, σε άλλα νοσοκομεία. Εάν ψάχνετε τώρα έναν ιδιαίτερο χώρο για να φάτε, για να κάνετε γεύμα, για να κάνετε δείπνο, για να φωνάξετε τους φίλους σας, έτσι να περάσετε ήσυχα με μια εμπειρία, γευστική εμπειρία από τις δημιουργίες με τα αγνά φρέσκα υλικά, τα μαγειρεμένα με μεράκι, θα πάτε Somerset 65 στις 4 εποχές. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και το καλοκαίρι εξαιρετική, δροσιά στον εξωτερικό χώρο, υπέροχος χώρος, ησυχία. 2610-910-950. Επαναλαμβάνω, 2610-910-950 το τηλέφωνο. Φροντίστε για την παρουσία σας.
7: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε στη Βουλή από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει την πρότασή του για κοστολόγηση στην Εθνική Στατιστική Αρχή. Θα το κάνει αυτό?
8: Θα
7: γίνει αυτό για να κοστολογήσουμε και να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αν αυτό το οποίο λέτε μπορείτε να το κάνετε?
8: Θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
7: Γι' αυτό ζητάμε.
9: Θα κάνετε κάτι?
7: Γι' αυτό ζητάμε. Θα περιμένετε και θα δείτε.
8: Γιατί να μην κάνετε.
7: Θα κοστολογήσαμε για αυτό το πράγμα για το πώς εμείς το κοστολογήσαμε. Το κοστολόγησαν μόνοι τους.
0: Πόσο κάνει ρε παιδί μου αυτό? Εν τω μεταξύ υπάρχει νόμος, αλλά ο νόμος, προσέξτε, πιάνει μόνο τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Αυτοί που θέλουν να μπουν στη Βουλή και δεν είναι στη Βουλή δεν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν τα προγράμματα από το κοστολόγιο του λογιστηρίου του κράτους και του Συμβουλίου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια αυτός είναι το Πασόκ εδώ, πρέπει να το περάσει. Αλλά όχι, λέει, το κοστολογούμε μόνοι μας, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει.
10: Μίλα πασοξίδικα, σε καταλαβαίνω.
0: Ο συγχωρεμένος, μεγάλη μορφή. Η Κάρνα είναι μαζί μας. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία που προτείνουμε για την αγορά κρέατος και προϊόντων του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. είναι μαζί μας με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατροκλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού Αμερικής απέναντι από το Βασιλόπουλο. Νέο Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
2: Γιατί ακούστε να δείτε κάτι.
6: Εσείς με πολλά και εγώ θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι.
6: Θα φύγετε δηλαδή.
2: Δεν θα είμαι.
6: Υποψήφιος.
2: Το πιο πιθανό, ναι.
9: Δεν θα είστε στο
2: ΣΥΡΙΖΑ. Για μιλώ μεγάλε κουβέντε.
6: Με την κυρία Δούρου.
2: Δεν, αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνουμε τώρα.
6: Αφού κάνετε για τον ένα, να μην κάνετε για τον άλλο.
2: Όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και λάθος μου.
6: Τώρα να ρωτήσω κάτι πρακτικά.
2: Ας έρθει εκείνη η ώρα. Ναι,
6: πρακτικά.
2: Το πιο σημαντικό
6: ο
2: για μένα.
6: Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θα προκύψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τώρα.
2: Στις επόμενες ώρες επήγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι μια διαδικασία που αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα για να θέσει υποψηφιότητα και για την προεδρία, απόφασή του. Ναι. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει.
6: Και τι
2: είναι...
6: θα κάνετε ανοιχτές διαδικασίες τώρα, δεν προλαβαίνω.
9: Συνέδριο θα γίνει.
2: Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας.
0: Λοιπόν, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς θα πάμε στα δικά μας. Έχουμε κίτρινο συναγερμό στη Δυτική Ελλάδα, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιές. Επαναλαμβάνω, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα πολύ ζεστή. Θα φτάσει 38-39. Μοντέλα δίνουν το Σαββατοκύριακο Παρασκευή κυρίως ανέμους. Έχουμε θέμα να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όπως έχουμε δει τα τελευταία επεισόδια φωτιάς ήταν από ανθρώπινο χέρι, και εγώ δεν θέλω να λέω τη λέξη από αμέλεια, διότι δεν υπάρχει αμέλεια όταν σου λένε ότι δεν πρέπει να πας στο χωράφι σου να κάψεις κλαδιά από τα κλαδέματα γιατί έχει αντιπυρική περίοδο και γιατί δεν κάνει, ή θα πρέπει να σου πούνε και το ξέρεις ότι δεν πρέπει να δουλέψεις ηλεκτροκόλληση, δεν πρέπει να δουλέψεις θερμές εργασίες, να κάνεις με τροχούς και τέτοια, έτσι, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Για το δίχρονο που κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, δίχρονη, μια κοπελίτσα 2 ετών, ένα κοριτσάκι, η μάνα του έπαθε σοκ, αλόφρον φώναξε την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν ξεκλίνονται τα αμάξι με καμία παραγία. Ήρθε η πυροσβεστική, είδαν και αυτοί οι πυροσβέστες ότι δεν ξεκλειώνει το αυτοκίνητο και με μεγάλη προσοχή έσπασαν το τζάμι και απεγκλώβησαν τη δίχρονη. Να είναι καλά το παιδί. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στα αυτοκίνητα. Εντάξει, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Φυσικά δεν υπάρχει το ίδιο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου έφυγε ένα μωράκι 20 ημερών. Αντιλαμβάνομαστε όλοι το δράμα. Στον Ιατρικό Σύλλογο πάλι πρόεδρος η Άννα Μαστοράκου. Τα συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών, κόκκινη, κατακόκκινη πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας από το ράδι ταξί Πάτρας 18300. Τα καθημερινά προβλήματα. Με τα διπλοπαρκαρισμένα, με τα έργα εκεί που συνεχίζονται να εκτελούνται και κατά τις πρωινές ώρες η κίνηση αυξημένη, και μετά τις 12 με μία έτσι πάλι υπάρχουν δυσκολίες και το μεσημέρι χαλαρώνουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
11: Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τη νέα υπηρεσία από το ράδι ταξί Πάτρας.
0: Παρακαλώ, ακούμε.
11: Βεβαίως. Μπορούν να ταξιδεύουν άνετα και με ασφάλεια με το νέο μας 9-θέσιο βαν. Ιδανικό για μεταφορές από και προς αεροδρόμια και λιμάνια, για εκδρομές και περιηγήσεις, για μεταφορά οικογενειών και παρέων, 8 ατόμων, επαγγελματικές μετακινήσεις, πολύ ωραίο.
0: Εγώ έχω να το προτείνω, με συγχωρείτε να σας διακόψω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο ήδη γίνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν βαν στα ραδιοταξί, στις οργανώσεις αυτές, στους συνεταισμούς αυτούς, όπου μπορείτε κυρίες και κύριοι να παραγγείλετε το βαν, να σας έρθει εκεί που θα του πείτε, να μπείτε 8 μέσα, να πάτε να φάτε, να πιείτε, να ξεκυλιαστείτε, να γίνετε γκολ από το ποτό, αν θέλετε, δεν το προτείνω, αλλά αν θέλετε, και να γυρίσετε και στο σπίτι σας με ασφάλεια. να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Ούτε να οδηγήσετε, ούτε τίποτα. Να πάτε στα μπουζούκια, όπου θέλετε. Συμφωνείτε, κυρία μου?
11: Συμφωνώ και ήδη εμείς το κάνουμε αυτό. Εξυπηρετούμε κόσμο για να βγει, παρέες, παιδιά, τα πάντα.
0: Παίρνεις το βανάκι 8 άτομα, παίρνεις το βανάκι 8 άτομα και πας με ασφάλεια και έρχεσαι, ανεξαρτήτως αν πεις, αν φας, και πας στα μπουζούκια στην Αθήνα. Και γυρνάς πίσω κύριος, ατσαλάκωτος. Συμφωνείτε, κυρία μου? Συμφωνείτε.
11: Έτσι ακριβώς, πολύ ωραία τοποθετηθήκατε. Τέλεια. Με αξιοπιστία, εξυπηρέτηση εδώ από εμάς. Γίνεται πιο εύκολη από ποτέ η μετακίνηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Να πάρετε κι άλλο. Σε λίγο πάω στοίχημα, δεν θα φτάνει. Δεν θα, το δεν θα κενώ αυτό το αυτοκίνητο έτσι όπως πάει. Έτσι. Δεν θα έχει κενό. Πας, τρως, γυρνάς, διασκεδάζεις, κάνεις ό,τι θέλεις, μαραία, όλα αυτά. Και επίσης είναι και πιο οικονομικό. Για φαντάσου τώρα δύο αυτοκίνητα των τεσσάρων ανθρώπων μέσα, το καθένα, τι κόστος
11: έχει. Ακριβώς, και μπορούν να κάνουν και tour, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα. Θαυμάσια. Τώρα τα υπόλοιπα διπλοπαρκαρισμένα, αυτά, ιστορίες, έτσι, τα γνωστά.
11: Δεν
0: Κορίνθου,
11: κάτι,
0: δεν αλλάζουν. Αυτά. Έχει κανένα δρόμος ροή, κανένα δρόμος που πρέπει να αποφεύγεται, το λέμε σήμερα. Έχουμε κανένα δρόμο να αποφύγουμε?
11: Γενικά υπήρχε αυξημένη κίνηση το πρωί. Υπήρχαν έτσι λίγο οι δρόμοι, ήταν και η Γούναρη και η Αγίου Ανδρέου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε.
11: Γεια σας.
0: Γεια σας. Let's do it. Είναι μια καλή κίνηση, παιδιά, το βάνα, να τα βλέπετε αυτά. Είναι πρακτικά, δηλαδή, και αν μοιραστεί το κόστος δια 8, δεν είναι τίποτα, θα το δείτε. Για βάλτε τα κάτω να δείτε πόσο θέλει ένα αυτοκίνητο σήμερα με τα διόδια και τη βενζίνη στο Θεό να πάει στην Αθήνα. Να δείτε πόσο θέλει. Και το μεταξύ, όποιος πάει εκεί, ο οδηγός δηλαδή, λογικό είναι να χάσει τη διασκέδαση. Δηλαδή, ούτε θα πιει και ούτε θα πολύ φάει, βέβαια, γιατί όταν τρως, δηλαδή ο κύρις άμα φάει, να πούμε, δεν είναι μετά να την πέσει στον καναπέ δίπλα. Λοιπόν, εντάξει, είναι καλή περίπτωση. Λοιπόν, επειδή μου στέλνατε όλο αυτό το διάστημα ότι πήγατε στα φαρμακεία να βγάλετε τη συνταγή σας, να την εκτελέσετε, και κυρίως οι άνθρωποι που παίρνουν συνταγές εξάμηνες, δηλαδή όπως εγώ, ας πούμε, μου γράφει 6 μήνες τα φάρμακα, το φάρμακο. Είδατε ότι από τον περασμένο μήνα και πιο παλιά, είχα μηνύματα και πιο παλιά, πριν από 2-3 μήνες τα πρώτα, τώρα ξαναέχω, υπάρχει διαφορά στα λεφτά που πληρώνετε ως συμμετοχή. Καταρχήν να εξηγήσω ότι δωρεάν φάρμακα έχουν μόνο αυτοί που είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, έτσι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν συμμετοχή 25%. Λοιπόν, πληρώσατε ας πούμε 11 ευρώ στην προηγούμενη, τώρα πληρώνετε 16, ένα τάλιρο επάνω. Ναι, έτσι είναι. Διότι στα σιωπηλά, και θα το πούμε σε επόμενες εκπομπές αυτοί, σύντροφοι κύριοι, στα σιωπηλά έχουν γίνει αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα. Παίζετε παιχνιδάκι χοντρό. Δηλαδή, πλήρωσες τον προηγούμενο μήνα ένα δεκάρικο 11, θα πληρώσεις 16-17. Ανάλογα και τα φάρμακα. Πλην τα φάρμακα, προσέξτε γιατί το ψάξαμε το θέμα, σύντροφοι κύριοι, πλην τα φάρμακα στο, που είναι για το ζάχαρο, τα οποία έχουν 10% συμμετοχή. Όλα τα άλλα έχουν 25. Αλλά η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων έχει ανεβάσει τις τιμές με αποτέλεσμα εσύ να πληρώνεις παραπάνω. Δεν σε κλέβει ο φαρμακοποιός, δεν μπορεί να σε κλέψει, είναι ηλεκτρονικά όλα στη συνταγογράφηση. Αλλά να ξέρεις ότι έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα και έτσι η συμμετοχή σου έχει φτάσει να πληρώνεται ακόμα και 5 ευρώ παραπάνω. Να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι άκρος επίκαιρο, καλοκαιρινό, διαχρονικό θα έλεγα, αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι και σε έξαρση. Πάμε.
9: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνουμε προς εκλόγας.
12: Βαίνουμε.
13: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
14: Sky 89,4.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
12: Okay.
15: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33,
15: και στο relos.gr.
17: Κατάστημα. Κατάστημα.
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
21: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
22: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Δηλαδή, τηρώ τους κανόνες υγιεινής, που φυσικά δεν τους τηρούν αυτοί που περιγράψατε προηγουμένως και όντως ισχύουν και συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Τι σημαίνει τηρώ τους κανόνες υγιεινής? Βάζω ένα καθαρότατο μπολάκι, είτε πύλινο είτε πλαστικό, στο οποίο τοποθετώ αυστηρά και μόνο ξηρά τροφή, όχι νοπή, όχι αποφάγια, όχι κόκαλα, όχι πολύματα από μακαρόνια, από... Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ τι άλλο.
1: Ό,τι μας περίσσεψε, ό,τι δεν φάγαμε, βάλτο για τα δέσποτα. Αυτή είναι η φράση μες στα σπίτια σήμερα.
0: Αυτά έτσι είναι σκουπίδια, κύριε Ξανάλατε. Είναι απορρίμματα που η θέση τους είναι μόνο στον κάδο. Βάζω λοιπόν αποκλειστικά ξηρά τροφή και ένα μπολάκι καθαρό με νερό. Τίποτε άλλο. Φροντίζω να καθαρίζω το χώρο, γιατί ζωή είναι, μπορεί να πετάξει κάτω λίγο από την κροκέτα. Είμαι επιμελής λοιπόν στην καθαριότητα του χώρου και μόνο τότε τηρώ το νόμο. Διαφορετικά έχω συνέπειες. Έχω συνέπειες ποινικής φύσεως για την παραβίαση των κανόνων υγιεινής. Θα σας πω ότι αυτή είναι και μία υποχρέωση, και το λέω για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το ακούνε πολύ θετικά αυτό που περιγράφω τώρα, δηλαδή ότι είναι δικαίωμα του πολίτη. Θα σας πω ότι είναι και υποχρέωση του Δήμου να σιτίζει τα αδέσποτα ζώα τα οποία έχει αφήσει στο δρόμο, δηλαδή τα έχει διαχειριστεί αλλά δεν τα έχει περιορίσει στο καταφύγιο.
1: Τα έχει στηρώσει και τα επανεντάσει στην πόλη, έτσι.
0: Εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, στηρωμένα.
1: Και με τσιπ.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε υποχρέωση και του Δήμου για σίτηση, για τοποθέτηση τα ίστρας και ποτίστρας. Ακριβώς το ίδιο
1: άμα,
0: λοιπόν.
1: Ναι, και αν κάποιος αμφιβάλλει, δεν ξέρω αν πάνε στην Αθήνα, κάντε μια βόλτα, πού να σας πω, στο καρακέντρο της πόλης, στον ακριβότερο εμπορικό δρόμο, στην Ερμού. Θα δείτε αυτά που λέει η κυρία Αρβανίτη. Στον ακριβότερο εμπορικό δρόμο της Ελλάδος, στην οδό Ερμού, στην Αθήνα. Όχι εδώ, εδώ δεν είναι. Στην Αθήνα. Και θα δείτε αυτά. Πάμε.
0: Επομένως λοιπόν ο εθελοντής, ο φιλόζωος που θέλει να σιτήσει τα ζώα, οφείλει να τηρεί τους κανόνες και οφείλει να σέβεται τους συμπολίτες του και την καθαριότητα της πόλης του, πρέπει να μεριμνά και για την καθαριότητα της πόλης του.
1: Μία ερώτηση έχω. Ναι, μία ερώτηση.
0: Δεν πράττει ορθά. Ναι,
1: δύο ερωτήσεις τώρα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Ωραία. Και το μπολάκι, όπως το λέτε, πρέπει να τοποθετείτε έξω από την πόρτα, έξω από την είσοδο? Να βγαίνει ο άλλος το πρωί στην πολυκατοικία να μην το βλέπει και να το πατάει, ή έξω από τον γκαράζ, ή σε απόσταση μερικών εκατοστών, δεν πρέπει να τοποθετείτε σε ένα σημείο που να μην ενοχλεί την ιδιοκτησία η οποία γυτνιάζει με αυτό το που κάνουμε εμείς?
0: Κύριε Ξανάλατε, βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα κοινής λογικής και αρχών που έχω μάθει από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου.
1: Εάν
0: δεν τα έχω μάθει αυτά από μικρός, έχω πρόβλημα. Όχι, δεν θα πάω να τοποθετήσω τον μπολάκι στην είσοδο του άλλου. Γιατί εκείνος ο άλλος μπορεί να μην το θέλει το ζώο και είναι δικαίωμα.
1: Ναι, δικαίωμα. Και ξέρετε τι θα γίνει με το που θα το δει και θα το πατήσει, ή το έχει ξαναδεί ή έχει κάνει την παρένεση να μην γίνει έτσι, αλλά να γίνει ορθά όπως το λέτε και δεν γίνεται. Θα του πατήσει μια κλωτσά, δεν θα βρεθεί ούτε μπολάκι ούτε τίποτα, η τροφή θα σκορπίσει και θα γίνει τροφή για ποντίκια. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ναι, επ' αυτού να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι εμείς οι ίδιοι οι φιλόζωοι και εμείς οι ίδιοι οι εθελοντές, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στην κατηγορία αυτή, οφείλουμε να σεβόμαστε το συμπολίτη μας και να συμπεριφερόμαστε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην τον στρέφουμε κατά των ζώων. Γιατί, κύριε Ξανάλατε, έτσι δίνουμε την αφορμή σε κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν τα ζώα να φτάσουν ακόμα και να ρίξουν δηλητήριο μέσα στα μπολάκια, μέσα στα δοχεία του φαγητού και του νερού. Έχει συμβεί. Και να σας πω φυσικά ότι αυτό είναι ένα σοβαρότατο αδίκημα, το οποίο αν διαπιστωθεί
1: αυτό είναι,
0: έχει ποινική εφεύρεση βεβαίως. Εάν έχουμε και θανάτωση ζώων, έχουμε κακουργηματική πράξη. Όμως εμείς πρέπει να προσέχουμε πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Τώρα, εάν κάποιος τρελός του τη δώσει, δεν τον έχουν ακούσει, τους έχει παρακαλέσει με το καλό, έχει αγριέψει, έχει κλωτσίσει, έχει κάνει, και κάποιοι συνεχίζουν να του τις πάνε απ' έξω από το σπίτι του. Αποφάγει ιστορίες και θέλει να κινηθεί νομικά. Τι επιπτώσεις έχει αυτός που θα συλληφθεί να μην πειθαρχήσει τους κανόνες που μόλις αναφέρατε?
0: Ναι, να πω λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που δικαίως έχει αγανακτήσει να μην προβεί στην αυτοδικία, δεν θα ήταν κάτι που συνιστάται, να κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία ώστε ο εθελοντής να τιμωρηθεί, γιατί παραβαίνει εκτός από τους υγειονομικούς κανόνες, κύριε Ξανάλατε, που έχουν πρόστιμο διοικητικό,

0: παραβαίνει και τους κανόνες ευζοίας. Θέτει δηλαδή τα ζώα σε κίνδυνο με τη συμπεριφορά του αυτή. Επομένως έχει πλημεληματική ποινή και έχει και διοικητικό πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Και να ξαναπούμε παρακαλώ πολύ. Τα αποφάγια είναι σκουπίδια. Όχι περισσεύουν. Φάγαμε ψάρια τώρα το καλοκαίρι. Κάναμε μια ψαριά καλή ερασιτεχνική με τη βάρκα μας. Τα ρίξαμε στο κάρβουνο, τα ψήσαμε. Καθίσαμε το βράδυ, τα φάγαμε στην μπαλκονάρα μας και ρεμβάσαμε, καπνίσαμε και τα πουρα μας. Και είπαμε τι να τα κάνουμε τα κόκαλα, να τα πάμε 50 μέτρα πιο πέρα, μπροστά στο σπίτι του αλουνού που δεν τον ξέρουμε κιόλας, να ταΐσουμε τα γατάκια. Έγκλημα.
0: Ναι, αυτό είναι μη τήρηση κανόνων ευζοίας, κύριε Ξανάλατε. Διότι οι γάτες.
1: Μεταξύ δεν τρώνε και κόκαλα οι γάτες, θα πεθάνουν. Όπως δεν τρώνε και κόκαλα τα σκυλιά. Ούτε όλα τα αποφάγια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Τώρα έχει γίνει, είναι σε έξαρση το καλοκαίρι αυτό το φαινόμενο πάντως. Βλέπω στο διαδίκτυο πάρα πολλές αναρτήσεις διαμαρτυρόμενων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βγάλει και φωτογραφία την περιοχή, την έχουν κάνει με αυτό και λέει: εδώ ρε παιδιά, έρχεται κάθε μέρα, μας έχει σκοτήσει. Γιατί δεν πάει στο σπίτι της? Αλήθεια, γιατί δεν το κάνουν στο σπίτι τους αυτό? Γιατί πάνε
0: Θα εξηγήσω επ' αυτού, κύριε Ξανάλατε, γι' αυτό το είπα και αρχικά. Βεβαίως και μπορώ να ταΐσω έξω από το σπίτι μου εφόσον έχω αδέσποτα ζώα στη γειτονιά μου. Όμως να ξέρετε ότι σε όλη την Πάτρα και στα περίχωρα αυτής υπάρχουν κατοαπικίες. Γιατί γνωρίζετε ότι οι γάτες δεν περισυλλέγονται από το Δήμο Πατρέων, ούτε έχουμε καταφύγιο για γάτες. Έχουμε λοιπόν τη διαχείρισή τους από το Δήμο και έχουμε τη δημιουργία αρκετών κατοαπικιών. Αυτό σημαίνει, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει από το Ρίο και να πάει στον Καστελόκαμπο να ταΐσει μία γατοαπικία. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάνει για να ενοχλήσει τους ανθρώπους της περιοχής, γιατί θα το κάνει υπό την τήρηση των κανόνων που σας ανέφερα πριν.
1: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν γίνεται έτσι δυστυχώς. Δεν βλέπω, δηλαδή είναι ελάχιστοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά με αυτούς τους κανόνες. Οι περισσότεροι τα σκορπάνε δυστυχώς. Χήμα κάτω. Έχω δει άνθρωπο να βγάζει από το πορπαγκάζι, να έχει το πορπαγκάζι το τσουβάλι και να το παίρνει με ένα μπολάκι τη σούμα εκεί και να τα διάζει μπροστά στην πόρτα του αλλού, να κλείνει το πορπαγκάζι και να φεύγει.
0: Όχι, αυτές είναι απαράδεκτες συμπεριφορές και εμείς ως φιλοζωικές πολλές φορές δίδουμε οδηγίες και μέσω του διαδικτύου προς τους εθελοντές πώς ακριβώς πρέπει να τηρούν τους κανόνες και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται.
1: Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι εθελοντές, κατά την άποψή μου. Δεν είναι οργανωμένοι εθελοντές. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα και εντάξει, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα παδοπατήσουμε τα δικαιώματα των υπολείπων για καθαριότητα και δημόσια υγεία, ούτε θα υποβαθμίσουμε την ποιότητα της κατοικίας τους. Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εκείνοι θέτουν σε κίνδυνο τα ζώα. Έτσι τα εκθέτουν στον κίνδυνο του ανθρώπου που θα βγει τέλος πάντων εκτός ορίων, και όχι ότι είναι αυτό όρθο, αλλά μπορεί να συμπεριφερθεί και με το χειρότερο τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη, για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ, κύριε Ξανάλατε. Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Γιάννη Κουκουβέλα, τον καθηγητή, τον γεωλόγο του Πανεπιστημίου της Πάτρας, διότι έχουμε το θέμα και το λέμε εδώ, γιατί πολλοί θέλετε να πάτε, για το Μύρτο της Κεφαλονιά και για τους εγκρεμούς στη Ζάκυνθο. Οι παραλίες που κατολισθαίνουν, πέφτουν τα βράχια. Ακούστε το εσείς που κάνετε τα σχέδιά σας να πάτε διακοπούλες, να ξεσκάσετε, να έχετε το νου σας, να μας πει και δύο λόγια ο κύριος καθηγητής τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Όντως οι περιοχές αυτές, και ο Μύρτος και η Εγκρεμνή, είναι δύο πολύ εμβληματικές παραλίες, οι οποίες είναι πανέμορφες, με τα κατακάθαρα νερά, εντυπωσιακό περιβάλλον. Το εντυπωσιακό όμως συνήθως μερικές φορές κρύβει και κινδύνους. Και αυτό είναι που βλέπουμε τώρα τελευταία στο Μύρτο και βέβαια ανάλογα και στους Εγκρεμνούς που είναι στη Λευκάδα, και αυτή είναι μια γνωστή παραλία στην οποία έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, και σε αυτές τις δύο περιοχές έχουμε κατολιστήσεις. Και στις δύο περιοχές οι κατολιστήσεις αυτές οι μεγάλες έγιναν το 2014 και το 2015 με ανάλογους σεισμούς, το 14 στην Κεφαλονιά, το 15 στη Λευκάδα, και δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα. Βέβαια αυτές οι περιοχές, όπως ξέρουμε, στη Δυτική Ελλάδα έχουν και υψηλή βροχόπτωση.
1: Ναι,
2: και κάθε χρόνο αυτές οι παραλίες δημιουργούν θετικές συνθήκες, ή μάλλον, να το πω έτσι λίγο, οικοδομούνται υποδομούνται είναι ο καλύτερος όρος. Υποδομούνται λοιπόν συνθήκες οι οποίες δημιουργούν επιδεκτικότητα για κατολιστικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και όλοι μας να είμαστε προετοιμασμένοι, δηλαδή να μην πάμε κάτω από ένα βράχο, γιατί η σκιά όταν από πάνω μας είναι μία απότομη πλαγιά 50 και 100 μέτρα, γιατί για τέτοια νούμερα μιλάμε σε αυτές
1: τις περιοχές. Σε αυτές έτσι είναι, ναι, βεβαίως.
2: Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν αρχίσουν να πέφτουν μικρές πέτρες, ενδέχεται να πέσουν και μεγαλύτερες. Δηλαδή να πάμε και να μένουμε όσο μακρύτερα γίνεται από τις περιοχές αυτές που έχουν απότομα πρανή, απότομες πλαγιές από πίσω μας.
1: Κύριε Κουκουβέλα, δηλαδή, με συγχωρείτε, άκουσα σωστά τώρα. Στην ουσία η φύση δίνει ένα σήμα. Όταν αρχίσουν και πέφτουν οι μικρές πετρούλες, φύγε μακριά, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να σου έρθει ο βράχος στο κεφάλι.
2: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνήθως πολλές φορές η φύση μας προειδοποιεί.
1: Μάλιστα,
2: και μας δείχνει τι είναι αυτό που θα γίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό που έχουμε και βλέπουμε, θα πρέπει όχι να το περνάμε αψήφιστα, αλλά να το παίρνουμε σοβαρά υπόψη.
1: Ναι, ναι, δηλαδή το ρε παιδί μου, μια πέτρα ήταν σιγά, τώρα δεν παίζει εκεί. Έτσι.
2: Όχι, δεν παίζει αυτό το πράγμα και μερικές φορές, από ό,τι ξέρω, στους εκκρεμνούς υπάρχει μια τυπική υποτυπώδης ζώνωση. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαν εμφανιστεί κάτι πασαλάκια με μια τριχιά, η οποία έλεγε μην περνάτε από μέσα από αυτό εδώ το όριο. Αυτό θα πρέπει να το σεβόμαστε. Όχι επειδή είναι χαλαρό να λέμε έλα δεν πειράζει, κρέμασε και την πετσέτα να στεγνώνεις το σκηνή αυτό και πάμε από τη μέσα μεριά που έχει σκιό. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Αυτός που έβαλε αυτή τη σήμανση δεν θέλει να μας απαγορεύσει να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, αλλά θέλει και να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, μην ξεχνιέστε, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε σε τέτοια μέρη, θα πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και στο Μύρτο, αν μπει μια πινακίδα που θα λέει μην πλησιάζετε εδώ σε αυτό το σημείο, να το αφομοιώσουμε, να το κάνουμε κτήμα μας και να το πιστέψουμε, να μην πάμε δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι μόνο οι σεισμοί λοιπόν, είναι και οι βροχές που χαλαρώνουν το έδαφος, το αλλάζουν την υφή, και υπάρχει περίπτωση να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει συχνά. Υπάρχει λύση? Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι με κάποια τεχνικά έργα μπορεί αυτό σε μεγάλο βαθμό να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος?
2: Δεν το θέλουμε αυτό να το κάνουμε, γιατί σκεφτείτε να φτιάξουμε τους εγκρεμνούς σιδηρόφρακτους. Θα χάσουν όλη την ομορφιά που έχουν.
1: Δεν έχει
2: δεν
1: νόημα.
2: Δεν το θέλουμε αυτό.
1: Αλλοιώνεται νόημα. Το περιβάλλον δηλαδή.
2: Ναι, και η ομορφιά. Δηλαδή θέλουμε για να είμαστε ασφαλείς και να μπορέσουμε να έχουμε την ομορφιά όσο γίνεται απείραχτη. Αυτό είναι το κρίσιμο, δηλαδή η χρυσή τομή που θέλουμε να πετύχουμε είναι αυτό. Γι' αυτό παίρνουμε ήπια μέτρα προστασίας με ζώνες, με σήμανες, πινακίδες. Όποιος τις βάλει, καλό είναι να τις βάλει, και αν δεν είχαν μπει, έπρεπε να είχαν μπει. Και το επόμενο είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να κάνουν μπάνιο. Και εμένα μου αρέσουν αυτές τις περιοχές και εγώ, αν βρεθώ εκεί, θα πάω να κάνω μπάνιο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μαζί με την ομορφιά σε τέτοια μέρη υπάρχει και κίνδυνος.
1: Υπάρχει η πρόβλεψη της πολιτείας εκεί να τοποθετηθεί κάποιο φυλάκιο με κάποιους ανθρώπους φύλακες όλη την ημέρα που να... Ο κόσμος είναι και επιπόλαιος, είναι και λίγο κάπως, δηλαδή θεωρεί ότι για διάφορους λόγους ακαθόριστους, για τους εξωγήινους και άλλους, για τους άλλους πλανήτες, του απαγορεύουν να κάτσει στη σκιά του βράχου ή να ακουμπήσει την πλάτη του ή να απολαύσει τη θέα από πέντε βήματα πιο πέρα. Να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, δεν θα έπρεπε.
2: Να κοιμηθεί,
1: σωστά, με σκηνή, βεβαίως. Θέλω να πω το εξής όμως, δεν μπορεί να βάλει η πολιτεία σε αυτές τις δύο περιοχές τουλάχιστον ένα φυλάκιο με ανθρώπους, το καλοκαίρι βέβαια μιλάμε, όπου να απαγορεύουν διαζώσεις στην επαφή με τα σημεία που δεν πρέπει, και σε κάθε περίπτωση να είναι εκείνοι έτσι εκπαιδευμένοι που με το πρώτο σήμα, την πρώτη πετρούλα, να σημάνουν συναγερμό και να την κοπανίσουν οι άλλοι από κάτω. Γιατί δεν το βλέπω να τηρείται αυτό το πράγμα που λέτε, που είναι το απόλυτα σωστό βέβαια. Δεν το βλέπω να τηρείται. Άμα πέσει ένα, δύο, τρία, πέντε χαλικάκια πέσουν εκεί, έλα μωρέ, εντάξει μωρέ, ξέρουμε που έχουμε έρθει, εντάξει δεν τρέχει τίποτα, χαλικάκια είναι, και έρχεται ο βράχος.
2: Πολλά θα μπορούσα να μιλάω.
1: Δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε, είναι ο αέρας.
2: Αν μ' ακούτε, αν ναι, υπήρχε σας... ναυαγοσώστης, εκεί θα μπορούσε στο ίδιο φυλάκιο του ναυαγοσώστης να είναι και ένας τέτοιος άνθρωπος.
1: Κακός δεν έχει μπει από την πολιτεία.
2: Και να έχει ηχητικό σήμα. Ναι, σωστό, θα μπορούσαν
1: σωστό.
2: Πολλά.
1: Αλλά και ηχητικό σήμα και μεγαφωνική, και μεγαφωνική εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει. Να ακούγεται από τη μία γωνία στην άλλη. Βεβαίως.
2: Μια σιρήνα, κάτι
1: είναι βεβαίως. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει αυτό και λέμε τώρα, άμα δεις εσύ ο πολίτης την πέτρα. Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι πολίτες βεβαίως, αλλά και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει την κατεύθυνση. Απορώ που τόσα χρόνια με τέτοια φαινόμενα που έχουμε ζήσει αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχει αυτό. Έτσι.
2: Συνήθως όταν κάνουμε κάποιες δουλειές τέτοιες, εμείς έχουμε κάνει μια δουλειά στους εγκρεμνούς, το παρακολουθούμε το φαινόμενο εκεί πώς εξελίσσεται. Η πρότασή μας, είχαμε γράψει μια εργασία το 2020, 5 χρόνια μελετώντας την εξέλιξη μετά από τους σεισμούς του 2015. Εκείνο που είχαμε προτείνει είναι μετά από προχωπτώσεις και μετά από σεισμική δραστηριότητα, μικρή, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη,
1: ναι.
2: Να είναι 4-4,5 τέτοια νούμερα, να γίνεται μία κατά περίοδος, αμέσως πριν ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών, να γίνεται μία επόπτευση στην παραλία, να βλέπουμε αν έχουν χαλαρώσει βραχόμαζα από πίσω, δηλαδή στους λόφους. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ανάλογο κονδύλιο, να υπάρχει μια ερευνητική.
1: Έλα τώρα για την ασφάλεια, τώρα να συζητάμε για το κονδύλι τώρα. Για την ασφάλεια το καλοκαίρι, 4 μήνες, 5 δηλαδή, 3. Τέλος.
2: Ξέρετε όμως ότι όλα μπαίνουν.
1: Όλα αυτά είναι στα κονδύλια.
2: Τέλος, ναι. Και είναι αυτά που φρενάρουν την κατάσταση.
1: Εντάξει, μόλις πλακώσει κάποιον ο βράχος, θα λέμε δεν τον είχαν ενημερώσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Τον κυνηγάγαμε την Παρασκευή να βάλουμε το Στελάρα. Δεν σε πιστεύω, με αυτό φεύγουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την ίδια ώρα αύριο. Γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Ζάι 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάι 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

εδώ στα κάθε μας, με ύψιλον και με ήττα, χωρίς ανατροπές, χωρίς αλλαγές, σε μια, να την πει κάποιος, φυσιολογική, παρότι δεν είναι χρονικά, εξέλιξη των πολιτικών προεκλογικών πραγμάτων της χώρας.

και μπορεί να μην είναι η καλύτερη καλοκαιρινή περίοδος η φετινή για τα νησιά μας, για τον ορεινό μας όγκο, με λιγότερους επισκέπτες, πιο πολλούς ετεροδημότες παραθεριστές στους τόπους καταγωγής, αλλά έχουν φροντίσει οι κομματικοί οργανισμοί να περιδιαβαίνουν καθημερινά θάλασσες, παραλίες και ραχούλες για να εξιστορούν το δικό τους αφήγημα, να μαζεύουν ψήφους και σταύρους. Οι κομματικές παρατάξεις συντεταγμένες από τη μία και οι υποψήφοι για την επόμενη Βουλή από την άλλη.

0: ένα απρόσμενο σκηνικό, αλλά αναμενόμενο, λόγω των εξελίξεων που καταγράφονται το τελευταίο δίμηνο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πολύ δε περισσότερο αν κανείς φανταστεί ότι μας χωρίζει ένας μήνας από την πιθανή σε επίπεδο σεναρίου προκήρυξη εθνικών εκλογών. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο πολύ κλασικό, στο λεγόμενο κλισέ, ότι παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους μίνι καύσονες, με τα μπάνια του λαού, έχουμε τις υψηλότατες θερμοκρασίες στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Στον Sky είστε, καλώς ήρθατε όλος και όλοι. Σε λίγο τα ρολόγια μας θα δείξουν 12 και 4 και είναι το μεσημέρι της Τρίτης, της 14ης ημέρας του Ιούλη. Με όλα τούτα να μην θυμίζουν κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Κωνσταντίνος Γκύρης ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής από το στούντιο των προσφυγικών. Μέχρι τη μία το μεσημέρι κοντά μας χορηγικά και η κυρία Δέσποινα Μοιραρακή.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: βάσει της εισαγωγής, θα καταλάβετε ότι θα πολιτικολογήσουμε πάρα πολύ σήμερα. Τέσσερις διαφορετικές στάσεις σε τέσσερα διαφορετικά κόμματα, σε τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα, που με αυτά τα κόμματα δίνουν ήδη τη μάχη των εκλογών, θα πω εγώ. Έχουν γεμίσει όχι οι εκκλησίες, τα ξοκλήσια, όχι τα καταστήματα, κάθε σπιθαμή της περιφέρειας και εδώ στην εκλογική περιφέρεια της Αχαΐας. Με την κάθε μία κομματική οργάνωση σε επίπεδο τοπικό να διοργανώνει εκδηλώσεις, να υψώνει το αφήγημα το οποίο κεντρικά έχει δοθεί από το κόμμα. Ήδη παρατηρούμε διαφοροποιήσεις, τις οποίες καλό είναι μέρα παραπέρα να τις διαπιστώνουμε καταρχήν, να τις πλασάρουμε σε εσάς, όχι γιατί πρέπει να σας πείσουμε υποχρεωτικά για κάποιο κόμμα ή για κάποιο πρόσωπο, αλλά για να αντιληφθούμε πώς πορευόμαστε προς τις εθνικές κάλπες, οι οποίες μ' ακούτε κάθε μέρα να μην αναφέρουμε στην συνταγματική χρονική στιγμή της άνοιξης του 27, παρά την αιμονή την πρωθυπουργική, αλλά πλέον να μετράμε αντίστροφα με ορίζοντα κάλπης προώρης εκεί περί τα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου. Δεν είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε όμως εδώ και ένα τρίμηνο μιλήσει για ένα δεκαράκι εδώ στην εκπομπή του Sky για τον 10ο μήνα τούτου του έτους. Είναι δημοκρατία κυνηγάτη αυτοδυναμία, προβάλλει και παλεύει παράλληλα να προλάβει μεταρρυθμίσει το έργο το οποίο έχει μείνει πίσω, άρα θα πάει στις κάλπες, έτσι λέει, πέραν των όσων καθημερινά λέγονται και γράφονται, με το έργο της. Αυτό το οποίο έχει επιλέξει το κυβερνητικό επιτελείο είναι να βγει στην κοινωνία και να πει: αυτά σας τάξαμε, για δέστε, σας τα κάναμε. Αν σας τα κάναμε, σημαίνει ότι θα κάνουμε και τα επόμενα που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ αρχίζει με μια κλασικούρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, να προβάλλει το τι θα κάνει τις 100 πρώτες ημέρες τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, γιατί δημοσκοπικά καθυλώνεται στην τρίτη θέση με ένα με το ζόρι διψήφιο ποσοστό, και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα που προσπαθεί να χαράξει το δικό της δρόμο γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβει να οργανωθεί με τις περιοδίες του αρχηγού της Ελλάς ανά την Ελλάδα. Επίσης, μία επισήμανση η οποία είναι χρήσιμη πάντα, ωστόσο δημοσκοπικά, είναι ότι επανέρχονται στα κανονικά τους νούμερα και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Βελόπουλος κοντά στο 10, ενισχυμένο το ΚΚΕ επίσης εκεί, πεσμένο αλλά άνετα πάνω από τη βάση εισόδου στη Βουλή η κυρία Κωνσταντοπούλ, και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να κάθεται σε ένα μη ευκαταφρόνητο ποσοστό, όχι βέβαια εκείνο το εξωφρενικό του 20% ή της διακυβέρνησης αυτόνομης της χώρας από την ίδια, αλλά εκεί κοντά στο 7% με 8%. Δράμα η κατάσταση για άλλες παρατάξεις, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν την δυνατότητα σήμερα που μιλάμε να αποτελούν ένα κομμάτι της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Αναφέρομαι στο κόμμα της Νίκης, στη Μέρα 25, και όχι στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία φαίνεται ότι θα φιγουράρει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πέραν του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτος σταθμός στην Νέα Δημοκρατία, καλωσορίζω την πολιτευτή αχαία, την κυρία Γιώτα Παυλοπούλου, την οποία παρακολουθώ, όπως και τους συναδέλφους της, να περιδιαβαίνουν τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί εκεί γίνεται η ζήμωση με τον πολίτη, με τον αυριανό ψηφοφόρο, με την κοινωνία. Δεν είναι κακό. Άλλωστε, αναφέρομαι σε μια πολιτικό η οποία δεν το κάνει τώρα, γιατί έρχονται κοντοζυγόνων εκλογές. Το κάνει τις προηγούμενες εκλογές που ήταν και πρώτη φορά υποψήφια βουλευτής. Την ευχαριστώ και την καλωσορίζω. Τι κάνετε, κυρία Παυλοπούλου?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, και εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ξέρω ότι δεν είναι φυσιολογικό, αλλά να που συμβαίνει, να μην έχουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών, αλλά και ο ίδιος και το κόμμα συλλογικά και εσείς και όλοι κινήστε σαν να έχουμε σε λίγες μέρες εκλογές. Και καλά κάνετε, προετοιμάζεστε. Τι ακριβώς επιλέγετε να πείτε σε αυτές τις περιοδίες σας, τις παρουσίες σας, τις επαφές σας με τον κόσμο της Αχαΐας?
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που τονίσατε στην αρχή, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεκίνησα τώρα να κάνω σε εισαγωγικά προεκλογικό αγώνα. Έχω ξεκινήσει να επικοινωνώ με τον κόσμο από την επόμενη ημέρα των εκλογών του 23. Δεν σταμάτησα ποτέ να έχω επικοινωνία, πάντα πήγαινα για να ακούσω τον κόσμο. Σίγουρα ακούω παράπονα, αλλά ακούω όμως και πράγματα τα οποία έχουν γίνει από την κυβέρνησή μας και είναι και ευχαριστημένοι. Όσο αφορά τη θωράκιση, όσο αφορά δηλαδή του κράτους μας και όλα αυτά. Τώρα για τις πρόορες εκλογές θα ήθελα να έχω μια... Εντάξει, δεν υπάρχουν πρόορες εκλογές. Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόορων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει επανειλημμένα και δημόσια ότι η κυβέρνηση έχει λάβει ισχυρή λαϊκή εντολή τετραετίας και σκοπεύει να την εξαντλήσει.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: αν οι
1: εκλογές
0: κάποιο λόγο...
1: θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Αν για κάποιο λόγο, κυρία Παυλοπούλου, ο Πρωθυπουργός αλλάξει άποψη, πάλι θεσμικό του δικαίωμα είναι. Εγώ το αναφέρω γιατί υπάρχουν τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν. Είναι δικό του θέμα. Μπορεί να αλλάξει άποψη. Καταλάβετε τι λέω. Σήμερα που μιλάμε ισχύει αυτό το οποίο πολύ ορθά κάνετε και το λέτε εσείς.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Βρισκόμαστε μια περίοδο με διεθνές προκλήσεις, γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταναστευτικό, ενεργειακή αβεβαιότητα. Βλέπετε τι γίνεται. Και είναι ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να δουλεύει για την επίλυση των προβλημάτων και όχι να μπαίνει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το έχουμε αποδείξει, γιατί πριν ένα χρόνο πάλι τα ίδια είχαμε, θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν. Και να σας πω και κάτι τελικό. Αν θα γίνουν όπως φημολογείται και ακούγεται από το οποιοδήποτε, και Οκτώβριο να γίνουν και Νοέμβριο να γίνουν, δεν θεωρώ ότι είναι πια τόσο πολύ πρόωρες εκλογές.
0: Δηλαδή, δεν έχετε άδικο.
1: Ναι, δηλαδή να γινόταν, να γινόταν ένα χρόνο πριν, όπως είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ στο χρόνο επάνω. Αυτές ήταν οι πρόορες εκλογές που έτρεμε ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ μήπως χάσει, γιατί αν εξαντλούσε την τετραετία θα είχε θέματα σοβαρά, ναι. Και έκανε. Αυτές είναι πρόορες. Τώρα οι δικές μας και να γίνουν, δεν θεωρείται δά και πρόορες εκλογές.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου έλεγε εν ενεργεία βουλευτής και πάλι υποψήφιος, όχι στην Αχαΐα, το διευκρινίζω, ότι σε μια περιοδία που έκανε εκεί στα μέρη του διαπίστωσε μια παγωμάρα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που τέλος πάντων έχουν κάποια δυσαρέσκεια για κάποια πράγματα που δεν έγιναν, να το πω έτσι. Εσείς τι ακριβώς καταγράφετε, γιατί παίζει ρόλο τώρα χωρίς να οριοποιούμε καταστάσεις και χωρίς να είναι πάντα εύκολο τα πάντα να είναι καλά. Τι σας λέει ο κόσμος? Καταρχήν δεν θέλω να βάλουμε το επιπροσωπικού, γιατί τη Γιώτα μπορεί να την αγαπάω, να την εκτιμάω, να τη στηρίζω, αλλά πρώτα είναι το κόμμα, είναι ο Πρωθυπουργός και μετά έπονται τα πρόσωπα. Τι σπράτετε, κυρία Παυλοπούλου, σας από τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, έτσι. Η ακρίβεια είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ας μην κρυβόμαστε. Δεν θα ισχυριστεί κανένας, και θεωρώ και κανένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Απλά όμως θα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις ως θεατής. Ανεβαίνει συνεχώς με κάποια μέτρα που στηρίζουν το εισόδημα και περιορίζουν και τις συνέπειες των διεθνών ανατιμήσεων. Ναι. Βλέπετε και με τον πόλεμο και όλα αυτά τι γίνεται. Ναι. Σίγουρα το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Το καύσιμο είναι ακριβό. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς στις ειδήσεις σας, βλέπετε ότι παίρνει και το πετρέλαιο και η βενζίνα ένα 5%, έτσι ώστε να μειωθεί το καύσιμο. Όσο αφορά τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει με το καλάθι του νοικοκυριού. Mm-hmm. Έτσι προχώρησε σε αυτές τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις. Δεν υπήρχαν αυτές. Δημιούργησε πλατφόρμα e-καταναλωτής που μπορεί ο καταναλωτής να δει ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο οικονομικό από κάποιο άλλο ή πιο ακριβό αντίστοιχα.
0: Mm-hmm. Ξέρω ότι το να αντιμετωπίσεις έναν πολίτη, ασχέτως αν αυτός είναι στη Νέα Δημοκρατία ή δεν είναι, και σου μιλήσει για την τσέπη του, για την ακρίβεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κληθείς, γιατί έτσι είναι ο πολιτικός, να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Αν ο Έλληνας ψηφοφόρος, σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ενεργός πολίτης, θα βάλει, κυρία Παυλοπούλου, αυτό το οποίο εσείς το λέτε άμεσα και έμεσα ως Νέα Δημοκρατία, το σκεπτικό, το πρότιστο, ότι η χώρα δεν θέλει ακυβερνησία, δεν θέλει ρίσκα, δεν θέλει πολιτικές παλινοδίες, εδώ που έχει φτάσει και έχουν καθυστερήσει τα πράγματα. Σας το λένε αυτό εκεί που περιοδεύετε, το καταγράφετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι που μιλάω φοβούνται για μια αλλαγή της κυβέρνησης και της σταθερότητας. Και όταν λέω φοβούνται, δεν εννοώ ότι εμείς είμαστε οι σούπερ ήρωες, έτσι προς Θεού. Φοβούνται γιατί με αυτά που γίνονται είτε με την εξωτερική πολιτική, με την Τουρκία, υπάρχει ένας φόβος, το ότι με τη Θράκη που έχει γίνει τώρα που μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι για κάποιες επενδύσεις και αυτά. Δηλαδή υπάρχει ο φόβος. Θέλουν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Δηλαδή χρειάζεται η πολιτική σταθερότητα. Έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε διεθνείς προκλήσεις. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, έχουμε το μεταναστευτικό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πραγματικά όμως με την πολιτική, κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με την πολιτική ενεργά. Δεν ασχολείται. Δηλαδή τον βλέπεις, παιδί μου, ότι έχει λίγο αποτραβηχτεί. Δεν θα καθίσει να δει πράγματα, να ανοίξει. Βλέπει ό,τι του βγάζει μέσα τα social, δηλαδή εκεί μπορεί να πατήσει ένα κλικ και να δει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπαίνει μέσα σε νόμους, δεν μπαίνει μέσα σε ό,τι έχουμε υπογράψει, δεν μπαίνει μέσα να βλέπει τη ρίζα μέσα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που μπαίνουν και τη γνωρίζουν αυτή τη σταθερότητα που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί σου λέει όχι με τον Κυριάκο μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτά που λέτε, σίγουρα υπάρχουν, έτσι προς Θεού.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Από και πέρα, εσείς εντοπίζετε, κυρία Παυλοπούλου, κάποιο θέμα, είτε τοπικό είτε πανελλαδικό, το οποίο σας το χτυπάει, που λέμε, ο κόσμος όταν απευθύνεστε σε αυτό? Μόνο την ακρίβεια?
1: Όχι, μόνο την ακρίβεια. Η αιγιάλια και τα καλάβητα μου χτυπάει για το κλείσιμο του Δουδωτού. Εννοείται ότι μου χτυπάνε. Εννοείται ότι μου χτυπάνε και είμαι εκεί και το μεταφέρω. Και έχω τουλάχιστον προσωπικά επιβεβαίωση ότι θα ξαναλειτουργήσει. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες, για την ασφάλεια των πολιτών, κάποιες ενέργειες. Έχω φυσικά και έχω και εκτός από την ακρίβεια, όπως είπα. Η ακρίβεια είναι το πιο πολύ και τελευταία που προέκυψε αυτό με τον Δοντοτό στα Καλάβρυτα και στην Αιγιάλια. Δηλαδή διακοφτό Καλάβρυτα. Έτσι είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν το έκλειψα ποτέ και προχθές όταν είχε έρθει ο κύριος Κυριανάκης στην Πάτρα, το ανέφερα. Ο κύριος Κυριανάκης, λέω, ο κύριος Πιερακάκης. Το ανέφερα. Και ο κύριος Κυριανάκης είπε θα το φτιάξουν. Και ο κύριος Κότσιρας τώρα που είναι στη θέση του κύριου Κυριανάκη είναι από τα πρώτα που θα κάνει. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Προέχει ασφάλεια, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, έλεγαν στο χωριό μου.
0: Είναι πολλές οι 100 ημέρες, κυρία Παυλοπούλου, για να τα φυλάει όμως. Πολλές. Πάρα πολλές. Δεν αντέχει ο τόπος σας, γιατί είστε καλαβριτινής καταγωγής και ξέρω τι πονάτε. Αλλά δεν αντέχει ο τόπος. Δηλαδή κάποια στιγμή ας το δουν λίγο πιο ζεστά το θέμα.
1: Σίγουρα δεν αντέχει και μακάρι να μπορέσουν, γιατί και εγώ μην ξεχνάτε ότι δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στην επαρχία Καλαβρίτων. 12 χρόνια.
0: Έτσι, το καταλαβαίνετε καλύτερα από τον καθένα.
1: Εννοείται ότι το γνωρίζω. Τι λέτε τώρα? Και συμφωνώ με τους ανθρώπους. Έχουν πληγεί οικονομικά. Δεν τα καταφέρνουν μόνο με τα πούλμαν που ανεβαίνουν. Και μην ξεχνάμε ότι το ιστορικό τρένο αυτό, που είναι 130 χρόνια, θα πρέπει να συνεχίσει, αλλά με ασφάλεια, το λέω και πάλι.
0: Ναι.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω και εγώ, αν ήμουν, θα είχα φοβία και θα το κοιτούσα εκτενέστερα να δω με πιο πολύ ασφάλεια το να ξαναλειτουργήσει.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μένουμε σε αυτά, κυρία Παυλοπούλου. Να έχετε καλή συνέχεια. Καλό αγώνα να έχετε. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε λίγο σύντομα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Sky 89,4.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610275501. delta360.gr.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Τον επόμενο καλεσμένο μου, δεν σας κρύβω ότι τον παρακολουθώ χρόνια. Το λέω αυτό γιατί πρόκειται περί ενός έμπειρου, πανέμπειρου πολιτικού. Σήμερα είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως προείπα, ξεκίνησε αυτό το οποίο συνηθίζεται αρκετά κόμματα να το κάνουν προεκλογών, δηλαδή να παρουσιάζει πέραν των προγραμματικών του κατευθύνσεων αυτά που δίνεται σχεδιαστικά, ρεαλιστικά, χρηματοδοτικά να πράξει τις 100 που λέμε πρώτες ημέρες. Ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης είναι εδώ στον Sky. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Τι κάνετε?
4: Καλό μεσημέρι κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Να πω ότι απόψε θα βρίσκεστε σε ένα από τα ωραία μας χωριά εδώ λίγο έξω από την Πάτρα, στην πλατανόβρηση του Δήμου Ερημάνθου. Ο Δήμος Ερημάνθου, ο οποίος, να το πω έτσι απλά, κατανοητά λαϊκά, είναι δικό σας. Είναι δικό σας, είναι δικό σας πολιτικό πεδίο. Θέλω να μείνω στην επικαιρότητα, η οποία περικλεί αυτό το οποίο νωρίτερα είπα, δηλαδή ασχέτως τι κάνουν τα άλλα κόμματα, επιμένετε στο καθαρό πρόγραμμα για την Ελλάδα το αύριο με τη δική σας διακυβέρνηση. Γιατί πιστεύετε σε αυτή τη στρατηγική, κύριε Καρχημάκη?
4: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, εμείς έχουμε ένα ρεαλιστικό ωφέλιμο πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει τους μη προνομιούχους, τους νέους μη προνομιούχους, αλλά και ταυτόχρονα οδηγεί στην αποκατάσταση πολλών αδικιών που υπήρξαν την περίοδο της κρίσης. Κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να το κάνει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Πουλάει καθρεφτάκια, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τους μεγαλοσχήμονες. Δηλαδή δημιουργεί μια συγκέντρωση πλούτου σε λίγους και προσπαθεί να δώσει ψίχουλα στους πολλούς προκειμένου να τους προσελκύσει κατά τη μέθοδο Γκρίνμπεργκ, του Αμερικανού Συμβούλου Επικοινωνίας που έχει πάρει ο Μητσοτάκης μαζί του. Αλλά και ταυτόχρονα να σπηλώσει, να κάνει μια φαιά προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, των οποίων ο κύριος Μητσοτάκης και η δεξιά φοβάται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Είμαστε μια παράταξη με ιστορία, με διαδρομή, με προσφορά, και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά που θα πούμε και όλα όσα έχουν ακουστεί, για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους της ανάγκης και της πραγματικής δημιουργίας, αλλά και δεύτερον μέσα από τη συνέπειά μας να αποδείξουμε ένα πράγμα, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι αυτό που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, η ιδεολογική και η πολιτική μας διαφορά, έχει να κάνει ότι εμείς υπηρετούμε άλλα πράγματα από αυτά που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά που υπηρετούμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι, και αυτά που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε απέναντι. Αυτή είναι μια πολιτική πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, εμείς όλα αυτά τα χρόνια τι διαπιστώσαμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία τι υπηρέτησε?

0: αποφασίσει και επιλέξει ποιους θα υπηρετήσουμε και με ποιους θα συγκρουστούμε. Και έτσι πάντα είχαμε σαν στόχος μας, το είχε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι αυτό το δόγμα που προσπαθεί να επικυριαρχήσει και έχει επικυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό, ότι η οικονομία αποφασίζει, η πολιτική εκτελεί και η κοινωνία υποτάσσεται, εμείς έχουμε αποφασίσει να μην το υπηρετήσουμε, να συγκρουστούμε και όπου βγει. Αυτές είναι οι πολιτικές μας επιλογές.
1: Κύριε Καρχημάκη, είστε από τους πολιτικούς που είμαι σίγουρος 100% ότι ξέρετε μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι να διαβάζετε όπως πρέπει, όχι όπως εμείς κάνουμε τις δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ δεν αποτυπώνεται η αποδοχή αυτών που απαντούν στις δημοσκοπήσεις, πιθανά είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι, και κυρίως μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Πόσο ενισχυτικό είναι αυτό?
0: Κάτι να σας πω. Έχει αποδειχθεί ότι στην πορεία οι δημοσκοπήσεις δεν έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο αποτύπωναν τη στιγμή που γινόταν. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, άνθρωπο-άνθρωπο, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, όπως σωστά το αναφέρατε, να πάμε και να πούμε τη δικιά μας πολιτική, το δικό μας πρόγραμμα, τη δικιά μας διαδρομή, το τι υπηρετήσαμε και ότι πραγματικά θέλουμε να είμαστε μέσα από μια νέα φάση οι πραγματικοί υπηρέτες του ελληνικού λαού. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους υπηρετούμε. Είμαστε υπηρέτες των ανθρώπων και αυτή τη λογική έχουμε επιλέξει. Και όλα αυτά στην πορεία, βγαίνοντας στον δρόμο, άνθρωπο-άνθρωπο, λέγοντας την άποψή μας, το πρόγραμμά μας, θα το ανατρέψουμε και θα είμαστε πραγματικά οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τις ανάγκες τους. Λοιπόν, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαμορφώσει ένα σύστημα σπήλωσης των αντιπάλων που αναπαράγει το μηδιακό σύστημα, υπακούοντας στις κατευθύνσεις του Spielberg, του Greenberg, για μια ακατάσχετη ψευδολογία και ότι πρέπει να μπει η πολιτική στη λογική του πολιτικού marketing και όχι της πραγματικής πολιτικής. Εμείς ερχόμαστε όλα αυτά να τα ανατρέψουμε και να ανατρέψουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ότι να αποδείξουμε ότι η πολιτική έχει χρώμα, ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετήσει τους ανθρώπους και κυρίως αυτούς που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, με αυτούς που είμαστε πραγματικά η ιστορική, πολιτική και κοινωνική, που ήταν η παραδοσιακή ιστορική, πολιτική και κοινωνική μας σύμμαχη. Και γιατί το λέω αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, διαχειρίστηκε στην επταετία 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτό μπορεί να φαίνεται ως ένα γενικό νούμερο, λέω το λέω αυθαίρετο. Δηλαδή, έρχομαι και λέω, διαχειρίστηκε πάνω από 72 δισεκατομμύρια ευρώ ή διαχειρίζεται Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Διαχειρίστηκε 72 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους. Διαχειρίστηκε 52 δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε από την Ευρώπη για τον COVID. Διαχειρίστηκε στο ευρύτερο πλαίσιο 50 δισεκατομμύρια που πήραν οι τράπεζες για να στηρίξουν τους μικρομεσαίους και την ελληνική οικονομία. Και διαχειρίστηκε και τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν από το αίμα του ελληνικού λαού που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Μητσοτάκη. Ερώτημα. Πού πήγαν τα λεφτά? Πόσο άλλαξε η ζωή των ανθρώπων, κύριε Τριανταφυλόπουλε, με τα 300 δις? Δηλαδή ένα ποσό που ήταν ίσο πραγματικά με το ποσό που χρεοκόπησε η χώρα το 2009 από την κυβέρνηση Καραμαλή. Πού πήγαν τα λεφτά? Πόσο άλλαξε η ζωή των ανθρώπων? Πραγματικά όταν ζούμε μια κοινωνία όπου έχει 3 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια

0: ειδικά τα πτώρια της φτώχειας. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε? Όταν οι μεγαλοσχήμονες είναι στο προσκήνιο, θα σας πω ορισμένα παραδείγματα.
1: Δεν έχουμε τον χρόνο, κύριε Καρχιωμάκη, και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό.
0: Του λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: 57 εκατομμύρια ευρώ έδωσαν μπόνους σε μια εταιρεία για έγκαιρη παράδοση ενός έργου. Μπόνους για έγκαιρη παράδοση. Το έργο δεν παραδόθηκε έγκαιρα, άρα η εταιρεία έπρεπε να γυρίσει στο τα λεπτά και βγάζουν νέα απόφαση και επικυρώνουν ότι δεν μπορεί να επιστραφούν τα λεφτά, αλλά συνεχίζουν να είναι στο ταμείο της εταιρείας. Ένα μικρό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, συγχωρήστε με. Να πω μόνο ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα το περιγράψετε σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στην Πρατανόβρεση, στη Μέτζεν, όπως το λέμε εμείς.
0: Αύριο
1: Τετάρτη, ναι. Και εκεί ο κόσμος θα μπορέσει να ακούσει και πολλές λεπτομέρειες που δυστυχώς ραδιοφωνικά.
0: Ανακοινώσαμε τα μέτρα για τους μικρομεσαίους, ανακοινώσαμε τα μέτρα για τους συνταξιούχους, όπου τρία βασικά σημεία, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ για 400.000 συνταξιούχους, και προσέξτε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό, η αναλογική σύνταξη. Δηλαδή δεν θα χάνει κανένας κανένα ένσημο. Σήμερα κάποιος μπορεί να έχει 10.000 ένσημα και να χρειάζεται 500 και να μην μπορεί να πάρει σύνταξη. Εμείς καθιερώνουμε και αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους την αναλογική σύνταξη, που σημαίνει ότι ό,τι ένσημα έχει, τόση σύνταξη θα πάρει. Είναι η πρώτη φορά που το βάζουμε και η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαλε κύφη γι' αυτό. Μάλιστα. Εμείς, όπως σας είπα, ερχόμαστε να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους της πραγματικής ανάγκης και της πραγματικής δημιουργίας, και αυτό θα κάνουμε. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα επικροτήσει τις επιλογές μας και θα μας δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Για πάμε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κινητικότητα έντονη, θετική πορεία δημοσκοπική. Υπάρχει αυτό το bras de fer, κυρίως με την κυβέρνηση. Κάτι ξέρουν και στην Ελλάς. Θα μας τα πει ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μαρίνος Καρδάμης, για τον οποίο και επί του αντικειμένου του, επί του χαρτοφυλακίου του, έχουμε θέματα ανοιχτά αυτές τις μέρες. Σε δύο, θα έλεγα τουλάχιστον, κεφάλαια. Το πρώτο έχει να κάνει με την μετά από 16 χρόνια υπόθεση της Μαρφίν, και το δεύτερο με αυτήν την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη στο Άργος με το θάνατο του 20χρονου από πειρά ενστόλων της αστυνομίας. Τι κάνετε, κύριε Σκανδαμή?
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Βλέπω τις παρεμβάσεις σας και αντιλαμβάνομαι την πολιτική σας ρότα και το θυμό σας. Τώρα κάποιοι λένε, εγώ δεν έχω στοιχεία για να το υποστηρίξω, ότι είναι φτιαχτό το θέμα της Μαρφίν. Εσείς πιστεύετε κάτι τέτοιο?
3: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία έχει κάνει μια έρευνα. Ευχόμαστε τα στοιχεία που συνέλεξε και οδηγούν στον ανακριτή όσους εμπλέκονται στην υπόθεση Μαρφίν να είναι καλά ελεγμένα, καλά αναλυμένα και καλά δεμένα, ώστε να μην ξαναζήσουμε εμείς και ιδίως οι οικογένειες των θυμάτων. Έτσι. Δεν είναι μόνο η απαγοήτευση συνολικά για την ελληνική κοινωνία, οι οικογένειες των θυμάτων, όσα έζησε με την άλλη δικογραφία, η οποία έφτασε στο ακροατήριο και οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι σε απαλλακτικές αποφάσεις, γεγονός που δημιουργεί και κάποια δυσπιστία. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φορά να έχουν γίνει όλα όπως πρέπει. Θα μείνω σε αυτό. Υπάρχει μια πάνδημη και ανκομματική, δηλαδή ουσιαστικά, καταγγελία και εθνική στάση πάνω στα ζητήματα της τρομοκρατίας, ώστε να απομονωθούν αυτά τα φαινόμενα και επιτέλους να ζήσουμε σε μια Ελλάδα χωρίς τέτοιες εκδηλώσεις. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την άλλη υπόθεση του Άργους, είναι τραγικό. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, κοιτάξτε, έκανε ένα διάγγελμα την Κυριακή, την ανακοίνωση, την Κυριακάτικη που βγάζει ο Πρωθυπουργός, 2.200 λέξεις, δεν βρήκε μία λέξη συμπόνια, συμπάθεια, σπίτι, όπως θέλετε, ενσυναίσθησης για τη μητέρα που έχασε το παιδί. Αν είναι δυνατόν. αν είναι δυνατόν. Διότι ναι, εδώ πέρα ξέρετε πάρα πολύ καλά, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε δει, και το υλικό που σταδιακά έρχεται στο φως από κάμερες, από ηχητικά ντοκουμέντα κτλ., ότι οι κανόνες εμπλοκής φαίνεται, λέω, γιατί είναι μια ανοιχτή διαδικασία και όλοι έχουν την τεκμήριο αθότητας, ότι δεν έχουν τηρηθεί όπως πρέπει. Αυτό είναι το θλιβερό γεγονός, διότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι ο νόμος 3169 του 2003, που καθορίζει πότε ο αστυνομικός μπορεί να κάνει χρήση του όπλου του, είτε για εκφοβισμό, είτε για ακινητοποίηση, είτε για εξουδετέρωση. Η εξουδετέρωση τώρα γίνεται με πάρα πολύ σφιχτούς συγκεκριμένους όρους. Μάλιστα, απαγορεύεται η χρήση του όπλου όταν κάποιος πολίτης διαφεύγει του ελέγχου που θέλει να κάνει η αστυνομία και τρέπεται σε φυγή. Άρα είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να λύσει η ανάκριση. Θα έλεγα λοιπόν ότι τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούν δυσπιστία προς την ελληνική αστυνομία και είναι πολύ άδικο αυτό. Γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών και των Ελληνίδων αστυνομικών ασκεί άψογα τα καθηκοντά της και συμβάλλει σε αυτό το πνεύμα ασφάλειας που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν όμως και αυτές οι συμπεριφορές. Κάποιες φορές μάλιστα και το Υπουργείο και η κυβέρνηση εκολάπτουν και ενθαρρύνουν τέτοιες καταστάσεις και δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τείχος ώστε και η ασφάλεια να υπηρετείται και ταυτόχρονα είναι και εγκυτικός ο ρόλος της αστυνομίας προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξία της ζωής. Άρα πρέπει πολλά πράγματα να γίνουν και στον τομέα αυτών.
1: Ναι, επιστρέφω στο θέμα της Μορφήν, διότι ακόμα και αν δεν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο να λέγεται, πολιτικά βλέπετε να το εκμεταλλεύεται εν ώψη εκλογών ο κ. Χρυσόχοΐδης ή η κυβέρνηση γενικότερα?
3: Εγώ νομίζω δεν επιτρέπεται εκμετάλλευση αυτών των ζητημάτων. Δεν αφορά δηλαδή την κυβέρνηση, δηλαδή μετά από 16 χρόνια να έχει αποτελεσματικότητα, η οποία θα κρυφτεί και δικαστικά. Δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Και όσοι επενδύουν σε μια ατζέντα τέτοια, δεν νομίζω ότι εισπράττουν και τα καλύτερα. Δηλαδή, είδαμε το προηγούμενο διάστημα ατυχείς δηλώσεις και από τον κύριο Κυριανάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, με διάφορα ζητήματα, είτε οικονομικά, είτε ανοχή στην τρομοκρατία για πολιτικούς αρχηγούς. Όλα στο κενό έπεσαν και μάλιστα και ο Πρωθυπουργός με δύο διαδοχικές ανακοινώσεις ανασκεύασε όλα αυτά και είπε ότι τελικώς υπάρχει, δεν πρέπει να γυρίσουμε σε πνεύμα δηλαδή διχόνοιας, άρα ας μην βάζει τα στελέχη του να επενδύουν στη διχόνοια. Δεν είναι όρη σοβαρή το να πάμε σε εκλογές με ένα ανώμαλο πολιτικό περιβάλλον. Πρέπει να δοθεί όλος ο χρόνος στον Έλληνα πολίτη, στην Ελληνίδα πολίτη να σκεφτεί τι είναι το καλύτερο για τη ζωή του και προφανώς να βάλει στο περιθώριο τη νέα δημοκρατία, διότι 7 χρόνια στα οποία έχει κυβερνήσει έχει κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα μεγάλα συμφέροντα και να σύρει όλο το κυβερνητικό έργο και να το βουτήξει μέσα στην διαφθορά. Είναι απίθανες οι περιπτώσεις που έρχονται ιδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καταδεικνύουν ότι η διαφθορά όπως εκδηλώνεται σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί και σε άλλες παλιότερες κυβερνήσεις είχαμε τέτοια ζητήματα, αλλά ήταν περιπτωσιολογικά. Εδώ μιλάμε για μια συστηματική, πυκνή έκφραση της διαφθοράς, η οποία έχει μια κάθετη μορφή εξέλιξη και οργάνωση. Επομένως, είναι μεγάλη απογοήτευση του κόσμου. Πρέπει να ξέρετε ότι και σε οικονομικά μεγέθη, με όρους οικονομικών μεγεθών, να μιλήσουμε ότι η διαφθορά, σύμφωνα και με εκθέσεις των ελληνικών τραπεζών, ότι η διαφθορά κοστίζει στον πολίτη, δηλαδή και στο δημόσιο, από 6 έως 14 δις το χρόνο και υπό προϋποθέσεις μπορεί και παραπάνω. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση που δεν θα διαχειριστεί το χρήμα όπως το διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα το διανύμει έτσι ώστε να φτάσει πραγματικά στον Έλληνα πολίτη και όχι στέπε στο λίγο. Νομίζω ότι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας το εγγυώνται αυτό. Λαϊκά, αν το δείτε και όπως συναστρεφόμαστε και εσείς συναστρέφετε με ευρύ κομμάτι της κοινωνίας, ακούτε αυτή τη φράση να επαναλαμβάνεται τον κάθε πολίτη ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ή πολιτικού χρώματος, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακούμπησε το δημόσιο χρήμα, ίσα ίσα που άφησε 37 δις. Νομίζω αυτό είναι ένα κεφάλαιο και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένα κεφάλαιο για τον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπάρχει μια εγγύηση σοβαρής διαχείρισης προς όφελος του λαού και της κοινωνίας των δημοσίων χρημάτων και αγαθών και με σκοπό οπωσδήποτε, αυτός είναι ο σκοπός μας, να παράγουμε και όρους πραγματικής ανάπτυξης, όχι ανάπτυξη των αριθμών, και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, την ακρίβεια, το στεγαστικό, το ενεργειακό, με ένα πακέτο προτάσεων που αναδεικνύουμε Και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να εμπιστευτεί. Και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Και γίνεται, το βλέπετε και με τις στατιστικές αποτυπώσεις. Έχει η Ελλάδα καταδώσει μέσα σε 1,5 μήνα από την ίδρυσή της να είναι ο άλλος, ο εναλλακτικός πόλος της εξουσίας ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει διαρκείς τάσεις μείωση των δυναμεών της. Χαρακτηριστική είναι και η σημερινή μέτρηση που δημοσιεύτηκε στην Αχαΐα, που αποτυπώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως, η πρόκληση είναι μπροστά μας να ξαναφτιάξουμε μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού στον Έλληνα πολίτη, και αυτό επιχειρούμε μέσα από την προσπάθεια της Ελλάς.
1: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή. Σας αφήνω. Καλό υπόλοιπο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελληνική λύση, στο κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, με την διαπίστωση ότι επικίνδυνα έπεσαν τα ποσοστά του το προηγούμενο διάστημα, αλλά επανακάμπτη, σχεδόν με διψήφιο νούμερο, με τον πολιτευτή του κόμματος ονομό, τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη, θα συνομιλήσω και θα σταθώ σε ένα θέμα που κάνει λαμπρά ο ίδιος και το επιλέγει, γιατί κάποιοι ξεχάστηκαν ότι τούτος ο νομός ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται και έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα στον πρωτογενή του τομέα και δει στη κτηνοτροφία. Ήρθαν κάτι χιλιάδες ευρώ από πάνω από το Υπουργείο, δόθηκαν. Υπάρχει όμως το ζήτημα της αναστήσασης του κλάδου πέραν των μη καλυπτόμενων ακόμα ζημιών, κυρίως στη δυτική Αχαΐα. Τι κάνετε, κύριε Παλουμπή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριντεφλόπουλο.
1: Ποιες διαπιστώσεις κάνετε εσείς και επιμένετε τόσο πολύ? Το κάνει και ο κύριος Βελόπουλος, το κάνει και το κόμμα σας στον τομέα της κτηνοτροφίας, γιατί εδώ ξέρετε, μόλις κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, θεωρούμε ότι λύθηκε και το θέμα. Ενώ εδώ μιλάμε για βαθιά πληγή που θα χρειαστούν χρόνια να θεραπευτεί αυτή η πληγή.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, και ξέρετε, για εμάς την λύση το θέμα αυτό είναι από τα πρώτα θέματα, τα πιο σοβαρά, γιατί είναι το οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να εφαρμόσουμε στη χώρα, είναι βασισμένο απάνω στον πρωτογενή τομέα. Συνεπώς, όλη μας η προσοχή είναι απάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μιλώντας και με πολλούς κτηνοτρόφους, ξέρετε, πολλά κοπάδια έχουν χαθεί, παραγωγή δεν υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς. Οι νέοι παραγωγοί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπήκαν με επιδότηση να είναι νέοι αγρότες. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι, γιατί ούτε να φύγουν μπορούν και θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα που δεν υπάρχουν, ούτε μπορούν να συνεχίσουν γιατί δεν έχουν κοπάδι για να έχουν παραγωγή. Ούτε παράγουν γάλαμα, ούτε έχουν και το ζωικό κεφάλαιο. Αντιλαμβάνεσαι σε ποια δύσκολη θέση βρίσκεται. Αλλά το κυριότερο θέμα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, είναι προχτές το Σάββατο το ψήφισμα του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, η κτηνοτρόφη. Αποφάσισαν και είδαν ότι εάν συνεχίσουμε με το ρυθμό που προχωράμε, δεν θα είναι ζήτημα αν έχουμε ζωτικό κεφάλαιο, το ζήτημα είναι αν θα έχουμε κτηνοτρόφους πλέον στη χώρα μας. Και όπως είναι ο ρυθμός αυτή τη στιγμή, είναι πολύ αρνητικά τα πράγματα για το τομέα αυτό.
1: Και δεν δίνουν και πιστικές απαντήσεις στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που κάνετε ως ελληνική λύση. Ψάχνω τις τελευταίες μέρες να βρω μια δήλωση του κυρίου Σχοινά, που είναι φρέσκος, ή του κυρίου Ανδριανού. Δεν βλέπω γενικότητες, γιατί η επικαιρότητα βρίσκεται στη Λέσβο πλέον με το άλλο ζήτημα και όχι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, που ακόμα η Ηλία και το Λακαρανία έχουν ζητηματάκια με την ευλογιά. Επίσης, ως έμπορος και συνδικαλιστής μάλιστα, και πανέμπειρος θα πω εγώ, βλέπω να αναδεικνύεται το ζήτημα της ακρίβειας. Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν θα κάνει τίποτα αυτό το μέτρο από 1η Σεπτεμβρίου με τα 1000 περίπου προϊόντα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, κύριε Παλούμπη, κατά την άποψή σας?
4: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι μια αρχή, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά ήταν επιλογή της κυβέρνησης να φτάσουμε ως εδώ. Είναι σαν να βάζουμε το βιαστή να τον αγαπήσουμε μετά. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Επέλεξε η κυβέρνηση αυτό το δρόμο, αυτό είναι το αποτέλεσμα, και τώρα έχετε να μαζέψει αυτά που δεν μαζεύονται. θέλει αλλαγή μοντέλο οικονομίας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, αν δεν ενισχύσουμε την παραγωγική οικονομία, δεν θα τα βγάλουμε πέρα με επιδοτήσεις και με ενισχύσεις για καύσιμα ή ό,τι άλλο προϊόν μπορεί να φανταστεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν είναι επέτης. Δουλειά θέλει και θέλει να κερδίζει από τη δουλειά του. Αυτό είναι
1: κατάλαβα.
4: Το ζητούμενο.
1: Κατάλαβα. Μου λένε ότι πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μηραράκη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σάββατο 12 και κάτι. Πρώτο Θεός εδώ. Γεια χαρά.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και διαδικτυακά, ακόμα πιο εύκολα μπαίνοντας στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: Λοιπόν, μπορεί η τρίτη σαν μέρα έτσι να μην προσφέρεται και πάρα πολύ για να συζητήσουμε αθλητικά και να έχουμε διάφορα, αλλά αυτή την τρίτη, σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου, έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε και μεταγραφές από Παναχαϊκή και άλλες ομάδες της Αχαΐας, έχουμε και Super League, παρότι το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει, το ντέρμπι βλέπω συνεχίζεται ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Ευάγγελο Μαρινάκη. Γενικά έχουμε πράγμα οδεύοντας
1: έχουμε προς τους το εορτασμούς τέλος. Στη Γαλλία
0: έχουμε τους εορτασμούς στη Γαλλία
1: για την ημέρα της Βαστίλης, είναι και ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξαν και Λίκα Ραφαέλ.
0: Ναι, ναι. Αυτά, ήταν... για τέτοια είμαστε πρώτοι. Ναι, ναι.
1: Και ηγήθηκε του στρατεύματος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έτσι. Ναι, ναι, η παρέλαση ναι, ναι. διήρκησε σχεδόν 2 ώρες. Και συμμετείχαν 37 ηγέτες από τη Συμμαχία των Προθήμων.
0: Την τελευταία λέξη πάντως, η πρόθυμη, για άλλους λόγους τη χρησιμοποιούμε περισσότερο, έτσι, όχι για τις συμμαχίες. Εντάξει, άρτος και θεάματα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Πάντως συμπίπτουν μάλλον αυτοί οι ερωτασμοί με το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 απόψε το βράδυ.
1: Ερτένα. Ήταν, μιας και ξεκίνησα από αυτό, ήταν τρομερή η ατάκα του De La Fuente, του προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το σημερινό παιχνίδι των Ιβύρων με τη Γαλλία, χρησιμοποιώντας μια φράση του Ιούλιου Κέσαρα, ότι δεν γίνεται να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι είμαστε έτοιμοι να υποφέρουμε. Πριν από 2 χρόνια σου θυμίζω ότι η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας είχε νικήσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 2-1. Ο De La Fuente είπε ότι έχουν βελτιωθεί, εννοώντας για τους Γάλλους, ξέρεις, από τότε. Έχουν καλή ομάδα, αλλά καλή ομάδα είμαστε και εμείς. Ποιος να του πει ότι δεν έχει δίκιο, έτσι. Όντως οι Γάλλοι είναι πολύ καλή ομάδα και όντως και οι Ισπανοί είναι και αυτοί πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Είναι πάντως, παρότι είναι και οι 2 πολύ καλές ομάδες, είναι πολύ διαφορετικά τα στοιχεία του παιχνιδιού τους. Γι' αυτό δυσκολεύομαι στο σημερινό παιχνίδι να δω κάτι όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και την πρόκριση. Καλά, οι Γάλλοι, εντάξει, εγώ θα αναλύσω τους Γάλλους. Έχουν μια πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών με κορυφαίο τον Εμπαπέ. Θεωρώ όμως, Παναγιώτη, ότι πρέπει να βάλουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι και ο κορυφαίος Εμπαπέ των Γάλλων.
0: Ποιος είναι?
1: Εμένα ο Λίσε μου φαίνεται.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Είναι και ο Λίσε, αλλά εντάξει. Θεωρώ πάντως. Εντάξει. Θεωρώ ότι οι Γάλλοι για να προκριθούν θα πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε 2 γκολ στους Ισπανούς. Δηλαδή με 1 γκολ δεν νομίζω ότι μπορούν να προκριθούν απέναντι στους Ισπανούς. Τώρα, επειδή είναι πολύ διαφορετικές ομάδες,
1: σου θυμίζω ότι έχει πει ένας τρίλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για αυτές τις 2 ομάδες στο ξεκίνημα του τουρνουά. Το είχαμε σχολιάσει και εδώ, έτσι. Είχε πει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έχοντας εκφράσει το θαυμασμό του τόσο για το ρόστερ της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, τονίζοντας ότι είναι μια ομάδα χωρίς αδυναμίες, ότι είναι η πιο ταχυδυναμική ομάδα, και τότε που δεν ήμασταν ακόμα στην αρχή, έλεγε ότι η Ισπανία είναι η πιο τεχνική ομάδα.
0: Ναι, και τα δύο είναι σωστά. Και τα δύο είναι σωστά. Απλά επειδή η Ισπανία βασίζεται στο πολύ οργανωμένο παιχνίδι της με μέσους που είναι πραγματικά μέση, δηλαδή ούτε δεκαριάζουν, που θα λέγαμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ούτε τίποτα. Είναι πραγματική μέση, ρε παιδί μου. Ο Ρόδρυ τώρα και ο Πέδρη είναι μέχρι και η εξτρέμ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Γιαμάλ, μέχρι και η εξτρέμ. Αλλά είναι μια ομάδα τέτοια που αν καταφέρουν να επιβάλλουν αυτοί το συγκεκριμένο ρυθμό, τότε σίγουρα έχουν το πλεονέκτημα. Αλλά αν
1: το τίκι μπολ, λες.
0: Αυτό, ναι. Αλλά αν οι Γάλλοι όμως υπερτερούν με την ποιότητά τους στα δεδομένα του παιχνιδιού, θα πάρουν αυτοί το πάνω χέρι. Είναι αμφίροπο παιχνίδι. Ανυπομονούμε να το παρακολουθήσουμε το βράδυ. Εγώ μετά από καιρό έτσι.
1: Είναι οι ίδιες αλλά και διαφορετικές ομάδες.
0: Ναι, ανυπομονώ να παρακολουθήσω το βραδινό παιχνίδι. Εντάξει, όλα παίζουν έτσι, και παράταση και πέναλτι και όλα παίζουν, και όλα παίζουν στο σύγχρονο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό αγώνα επί της ουσίας.
1: Περιμένοντας... Δεν είμαι αισιόδοξος για αυτό που είπες.
0: Εντάξει.
1: Αυτές οι ομάδες εγώ θα τις ήθελα σε όμιλο.
0: Να το πω διαφορετικά. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα προτιμούσα πάντως να είναι σε όμιλο. Επαναλαμβάνω, γιατί ξέρεις, όταν παίζει ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι, ισχύει αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, ότι φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό και το Γιάννη. Δηλαδή, θα δούμε τη Γαλλία να. Πιστεύω εγώ, μάλλον, δεν θα δούμε τη Γαλλία να πιέζει, ξέρεις, τόσο πολύ ψηλά, γιατί ξέρει ότι οι Ισπανοί δεν είναι μια πολύ μέτρια ομάδα, δεν είναι Παραγουάη. Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, θεωρητικά τα λέμε εμείς τώρα.
1: Ναι, αυτό μπορεί
0: να
1: δεις
0: ένα 3-3 στην κανονική διάρκεια και να λες εντάξει, ναι, τι έγινε τώρα. Εντάξει, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, αναμένοντας και τον Αυριανό.
1: Όπως και πολύ ενδιαφέρον είναι το Αργεντινή.
0: Ναι, για πολλούς λόγους. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει στη
1: Πώς να έχω παρακολουθήσει, έχει γίνει,
0: βέβαια. Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Δηλαδή...
1: Νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον είναι το Αυριανό παιχνίδι για όλο το πακέτο εννοώ.
0: Εντάξει τώρα, οι Άγγλοι το έχουν κάνει. Μα όχι οι Άγγλοι, τα αγγλικά ΜΜΕ.
1: Ναι, τα ταμπλόιτ.
0: Το έχουν κάνει λίγο
1: Λίσα.
0: Πολεμικό το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, ο Μέση βρήκε το φίλο του διαιτητή, θα παίξουν μαζί και κάτι τέτοια. Αναφέρουν στις εφημερίδες, στα site που διαβάζω, και πολύ γνωστά έτσι. Όχι τα νέα της Οξφόρδης, από πολύ γνωστά ΜΜΕ. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το αυριανό παιχνίδι. Επιτέλους φτάσαμε σε ένα σημείο που εντάξει, δηλαδή με ανυπομονούμε να δούμε τα συγκεκριμένα μάτς, τους δύο ημιτελικούς, πόσο μάλλον και τον τελικό,
1: και το
0: οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 του μηνός. Τώρα στα δικά μας να κατέβουμε λιγάκι, όχι πάρα πολύ, κάποιες κατηγορίες πιο κάτω, να έρθουμε στην Παναχαϊκή. Δεν ξέρω αν το έχει επιλέξει να ανακοινώνει έναν μόνο ποδοσφαιριστή κάτι τη διάρκεια της μέρας. Νομίζω κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό, γιατί δεν θα βγαίνει.
1: Δεν φτάνουν οι μέρες.
0: Και ποσοτικά. Ναι, αν και είναι πολύ ανοιχτή ακόμα η μεταγραφική περίοδο, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά επειδή έχει συμφωνήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, το λέω, για τίποτα άλλο. Έχει επιλέξει πάντως, από ό,τι είδαμε, να ξεκινήσει ανακοινώσεις με δύο πατρινούς ποδοσφαιριστές, και μάλιστα νομίζω πάει ανάλογα και τις θέσεις, γιατί ο ένας, ο Βασίλης Σούλης, είναι τερματοφύλακας. Ο Δημήτρης Πατάπης, ναι μεν είναι αμυντικός μέσος, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα αποκτηθεί,
1: για κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, θα αποκτήθηκε μάλλον για να παίξει ως κεντρικός αμυντικός. Είναι η δεύτερη ανακοίνωση της ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής σήμερα, πάλι με ένα έξυπνο βίντεο, και συνέχεια ακολούθησε και η επίσημη ανάρτηση στα social του συλλόγου. Θα δούμε αν έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Θυμίζω έχει κλείσει το Νίκο Ιωαννίδη, έχει κλείσει το Θανάση Κωνστανάσιο από τα Χανιά, έχει κλείσει το Γιώργο Μουστακόπουλο. Φαντάζομαι θα παρουσιαστούν κάπως ιδιαίτερα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Έχει κλείσει το Μεγιάδο, έχει κλείσει το Ναμπί. Με τον Βασιλόγιαννη ακόμα υπάρχουν συζητήσεις, δεν έχει τελειώσει η ιστορία, είναι ακόμα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Έχει κλείσει τους πιτσιρικάδες Φιρινίδη και Βολάκη. Μάλλον πάει για έναν επιπλέον μικρό τερματοφύλακα. Σίγουρα ψάχνει έναν έμπειρο ακόμα κεντρικό αμυντικό. Φαίνεται, επειδή αυτό μάλλον το θέμα των περισσότερων ερωτημάτων από τους φιλάθλους Παναχαϊκής έχει να κάνει με τη θέση του τερματοφύλακα και αν θα πάρει άλλον έμπειρο πορτιέρο ή Παναχαϊκή. Φαίνεται πως όχι. Δηλαδή φαίνεται πως ο Σπύρος Αντωνόπουλος εμπιστεύεται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα τον Βασίλη Σούλη. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κινηθεί η Παναχαϊκή για άλλον έμπειρο goalkeeper, θεωρώντας ότι τον καλύπτει αγωνιστικά τώρα από τη στιγμή που το θεωρεί ο προπονητής.
1: Άρα θα πλαισιωθεί, μάλλον έχει κινηθεί, θα πλαισιωθεί από νεαρό, γιατί δεν
0: Κοίτα,
1: μπορεί να βγάλει στη χρονιά.
0: Είναι ο Θόδωρος Γεωργόπουλος από το περσινό ρόστερ, νεαρός και αυτός. Θα πάρει έναν ακόμα νεαρό.
1: Χρειάζεται ένας ακόμη, τουλάχιστον έχει τρεις θερματοφύλακες.
0: Ναι, θα πάρει. Απλά δεν θα πάρει κάποιον έμπειρο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα δίδυμο θερματοφυλάκων έτσι σάξιο.
1: Άρα δεν θα υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση. Αυτό,
0: έτσι φαίνεται. Είναι μια επιλογή του προπονητή. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ο ίδιος θα πάρει την ευθύνη. Γενικά βλέπω πάντως ότι και από τους φιλάθλους θα ήθελαν έτσι, και την απόκτηση ενός ακόμα έμπειρου τερματοφύλακα, συγγνώμη, για να βγει και η χρονιά, γιατί εντάξει, είναι δύσκολη η χρονιά, έχει πολλά παιχνίδια και στα μπαράζ.
1: Και η θέση αυτή είναι νευραλγική, ρε παιδί μου, δηλαδή
0: Είναι νευραλγική, ναι. Ναι. Να πούμε την αλήθεια, και ο Βασίλης Σούλης δεν έκανε πολύ καλή χρονιά στον Πύργο στα πρώτα παιχνίδια που αγωνίστηκε εκεί. Έχασε γρήγορα τη θέση του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα. Για όλα αυτά το αναφέρω. Αναμένοντας βέβαια παράλληλα και την συγκρότηση των ομίλων, την οποία θα έχουμε είτε την Πέμπτη μεθαύριο ή τη Δευτέρα. 50% πιθανότητες να φύγουν οι ομάδες της Αχαΐας και να πάνε απέναντι, με το Λακαρνανία, κάποιες ομάδες από την Πρέβεζα, κάποιες ομάδες ενδεχομένως και από την Κέρκυρα, ενδεχομένως να φτάσει εκεί. Φωκικό σίγουρα, φωκικό σίγουρα.
1: Και 50%... Άρα παλιές καλές εποχές μου λες.
0: Ναι, και 50% να παραμείνουν στον όμιλο της Πελοποννήσου. Τώρα ή η Αχαΐα θα φύγει ή η Κορινθία θα φύγει, κάπως έτσι.
1: Οι ίδιες οι ομάδες της Αχαΐας, Βαγγέλη, τι λένε εσύ που κάνεις έτσι, ασχολείσαι περισσότερο?
0: Οι ίδιες οι ομάδες της Αχαΐας καταρχήν είναι ενημερωμένες για το συγκεκριμένο σενάριο. Δεν βλέπω πάντως κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό στο ενδεχόμενο να πάνε απέναντι.
1: Ούτε ζέση λες, να μείνουν εδώ.
0: Δεν βλέπω, ναι, όχι, όχι, πραγματικά δεν βλέπω τον παραμικρό προβληματισμό. Η μόνη ομάδα που πραγματικά το απολαμβάνει όλο αυτό που γίνεται είναι ο Ατρόμητος. Ειδικά μόλις είπαν στους ανθρώπους της ομάδας ότι ενδεχομένως να έχουν και τον Μπάς Γιάννηνα στον όμιλο, ενδεχομένως, έτσι θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πέταξαν από τη χαρά τους, επειδή θα παίξουν με τόσες ιστορικές ομάδες στον όμιλο το συγκεκριμένο. Οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Επίσης όμως δεν βλέπω κανένα πρόβλημα ούτε από τον Πανεγιάλιο, ούτε και από την Παναχαϊκή.
1: Ο Πας ξέχωρα από το όνομα θα έχει και καλή ομάδα?
0: Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει τώρα να κάνει κάποιες μεταγραφές έμπειρων ποδοσφαιριστών. Ακόμα σκέψου ότι το ρόστερ του δεν είναι συμπληρωμένο ούτε κατά το 20%. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εάν κάνει καλές μεταγραφές συν το όνομα που διαθέτει στην κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι προστίθεται ένας επιπλέον ανταγωνιστής, έτσι για να τα λέμε όλα. Επίσης όσον αφορά τον Ατρόμητο, προχώρησε σήμερα σε άλλες δύο προσθήκες στο ρόστερ του. Άγγελος Δρουγούτης, και αυτός πιτσιρικάς, και λέω και αυτός γιατί έχει επιλέξει να πάει σε αυτό το μοτίβο, με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ένα παιδί που ξεκίνησε την Πάτρα 2005, αγωνίστηκε στο Πάτρε, έπαιξε στο Θεσπρωτό, επέστρεψε στο Πάτρε, αλλά είναι πιτσιρικάς, είναι 19, αμυντικός. Επίσης επέστρεψε επί της ουσίας ο Κώστας Κατσαΐτης. Έπαιξε πέρσι στην Παναχαϊκή κάποια παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός. Γύρισε στον Ατρόμητο. Εντάξει, είναι ένα παιδί που έχει κάποια εμπειρία από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι μια θετική μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Όσον αφορά το Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο, φαίνεται ότι διεκδικούν ένα ψηρικά τερματοφύλακα, τον Αποστόλη Αναστασόπουλο, όχι τον συναδελφό μας Παναγιώτη. Ένα 18χρονο παιδί, ο οποίος έκανε φανταστική χρονιά και πέρσι και πρόπερσι με τον Άρη Πατρών, και στο κύπελλο Αραστεχνών και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Παρότι πολύ μικρός, το παιδί πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, γιατί ο Παναγιάλιος τον θέλει να είναι μέσα στους τρεις τερματοφύλακες κανονικά, να συμμετέχει και ενδεχομένως να του δοθούν και ευκαιρίες. Η Παναχαϊκή φαίνεται ότι μάλλον για τέταρτο τον θέλει παρά περισσότερο για τρίτο, και αυτό είναι ένα θέμα που κολλάει λίγο τη μετακίνησή του από τον Άρη στην Παναχαϊκή. Ενδιαφέρον έχει δείξει και η Ζάκυνθος για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Αν τα δεδομένα μείνουν όσο έχουν και δεν μπει ακόμα πιο ζεστά η Παναχαϊκή, μάλλον θα καταλήξει στον Πανεγιάλιο. Έχει όμως ακόμα ελπίδες και η Παναχαϊκή, αρκεί όπως είπα να το δει λίγο διαφορετικά το θέμα, τόσο ως προς τον ποδοσφαιριστή όσο ως και προς την ομάδα. Επίσης όσον αφορά την παραμονή ή όχι του Νίκου Μασούρα, επειδή με ρωτάει και ο Μπιλ, είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι φαίνεται, φάνηκε από την αρχή μάλλον ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει, ναι, μια απόσταση. Δεν έχει γεφυρωθεί ακόμα η απόσταση. με τον Νίκο Μασούρα. Φαίνεται ότι και ο ίδιος ψάχνει κάποια άλλα πράγματα. Η Παναχαϊκή θα ήθελε να τον κρατήσει υπό προϋποθέσεις. Δεν έχει λήξει το θέμα. Παραμένει ανοιχτό. Θα μου πεις όσο δεν λήγει κάτι, μάλλον προς το όχι πηγαίνει. Αλλά εγώ κρατάω έτσι μια πισινή. Εντάξει, είναι πατρινός ο Νίκος Μασούρας. Ένας ποδοσφαιριστής που, αν κάνει κανονικά προετοιμασία, μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, γιατί πέρσι ήρθε και από τραυματισμό, έχοντας χάσει πολλά παιχνίδια στη Β' Βουλγαρίας που επέλεξε να αγωνιστεί. Είναι ένα παιδί έμπειρο που, αν πάρει παιχνίδια στα πόδια του, αν κάνει προετοιμασία, νομίζω σε αυτή τη γάμα εθνική έχει να προσφέρει στην Παναχαϊκή. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμα. Το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι συμπληρωμένο κατά 75-80%. Γνωρίζουμε εξ αρχής, γνωρίζουμε μάλλον, ότι τερματοφύλακες προς το παρόν θα είναι ο Βασίλης Σούλης και ο Θόδωρος Γεωργόπουλος. Θα δούμε και ποιοι άλλοι μικροί ή ποιος άλλος μικρός θα αποκτηθεί. Εάν συμπεριλάβουμε τον Δημήτρη Πατάτη στους κεντρικούς αμυντικούς, αυτή τη στιγμή είναι με τον Χαράλαμπο Σταθόπουλο στο ρόστερ. Στους μέσους θα γίνεται ένας χαμός, δεν έχουν ανακοινωθεί βέβαια, γιατί θα είναι ο Μεγιάδο, υπάρχει συζήτηση με τον Παπατόλιο, τον Θανάση Παπατόλιο, που έχει περάσει ξανά από την Παναχαϊκή. Υπάρχει συζήτηση με τον Διαμαντή, τον έμπειρο στόπερ που έχει περάσει από τον Όφη, πέρσι έπαιξε στην αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά αποδεσμεύτηκε πολύ νωρίς από την ομάδα, δεν πήγε πολύ καλά εκεί. Νομίζω ένας εκ των δύο θα αποκτηθεί από την Παναχαϊκή. Έχει μείνει ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος, έχει μείνει ο Αμαρίλο Καμπεράη. Θα αποκτηθεί ο Νίκος Ιωαννίδης, μιλάω για τους επιθετικούς, έτσι. Οπότε υπάρχει ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή αρκετά γεμάτο, ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Υπολογίζω ότι μέχρι τις 27 του μηνός που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Παναχαϊκής, εντάξει, να μην πω ότι θα είναι συμπληρωμένο 100% το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι κατά 90-95% όλοι οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παρόν στην πρώτη της ομάδας. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί βλέπω αρκετός κόσμος ρωτάει. Δεν έχουν αποφασίσει δηλαδή οι άνθρωποι της Παναχαϊκής αν θα είναι μια ανοιχτή πρώτη προπόνηση για τους φίλους της ομάδας, που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο φέτος να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Αυτό νομίζω θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα. Και όπως φαίνεται, η Παναχαϊκή θα βγάλει έτσι το βασικό τη στάδιο της προετοιμασίας εδώ γύρω. Λίγο Πάτρα, λίγο πιο έξω, λίγο σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν θα φύγει, ενώ εκτός Αχαΐας, σε κάποιο προπονητικό κέντρο, ώστε να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.
1: Άρα πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Να σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε περισσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Να πω, ναι, όχι, να συμπληρώσω κάτι, επειδή το αναφέραμε στην αρχή και μετά το.
1: Για τις σχολές Δέλτα ή όχι?
0: Όχι, για τις σχολές Δέλτα το έχεις πει αναλυτικά εσύ. Νομίζω το γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον και τις εμπιστεύεται. Απλώς επειδή έγινε μια αναφορά στην αρχή της εκπομπής και με ερώτησε ένας φίλος να πούμε δύο πράγματα παραπάνω για την μάχη που έδωσαν εκ νέου για την Προεδρία στη Super League ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. ισοψήφισαν ξανά, παίρνοντας από 7 ψήφους.
1: Σαν πόλο είναι έτσι, δηλαδή αυτό το σκορ ταιριάζει σε πόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και από τη στιγμή που η ΕΠΟ επέλεξε πάλι να ψηφίσει λευκό, για να
1: άρα
0: μην
1: το ρόλο κρίνει, του Πόντιου Πιλάτου.
0: Για να μην κρίνει αυτή το αποτέλεσμα. Και ψήφισαν ακριβώς οι ίδιες ομάδες. Δηλαδή τον Αλαφούζο στήριξαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Και το Μαρινάκι Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Καλαμάτα, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης. Οπότε έχουμε νέες εκλογές αύριο Τετάρτη.
1: Υπήρξε και μία πρόταση, γιατί μου έκανε εντύπωση, την είχα σημειώσει, τη σχολιάσουμε. Ναι. Μία πρόταση από τον κύριο Αχιλέα Μπέο, τον ισχυρό άνδρα του Βόλου, ο οποίος είπε να προσυρθούν και οι δύο, και τη συγκεκριμένη πρόταση την αποδέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης μόνο, όχι ο κύριος Αλαφούζος. Οπότε συνεχίζεις τώρα αυτό που ήθελες να πεις.
0: Ναι, οπότε αύριο Τετάρτη θα υπάρξει νέα διαδικασία για την εκλογή Προέδρου στην Super League, να δούμε αν θα αλλάξει.
1: Άρα πάμε στα πέναλτι, δηλαδή. Σήμερα ήταν η παράταση, η πρώτη φορά ήταν η κανονική διάρκεια που το ποδοσφαιροποιήσουμε εντελώς. Σήμερα ήταν η παράταση, ισόπαλη.
0: Υπήρξε και μια άλλη πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστεί η Προεδρία τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: να είναι Πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και τον άλλο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εδώ ήθελε ο Αλαφούζος, αλλά δεν ήθελε ο Μαρινάκης. Το θέμα είναι, άμα και αύριο έχουμε το 7-7, τι θα γίνει.
1: Συνέχεια. Θα κάνει εκλογές.
0: Μάλιστα. Προσωρινή πρόεδρος πάντως είναι η κυρία Κάτια Κοξένογλου. Μέχρι να έχουμε τον κανονικό πρόεδρο, αν τον έχουμε, όποτε τον έχουμε.
1: Πάντως έτσι, όπως είναι η διαδικασία, επειδή βλέπουμε μπετόν αρμέ, ξέρεις, και τις δύο πλευρές.
0: Ποιος θα σπάσει το θέμα.
1: Ναι, ποιος θα σπάσει αυτό.
0: Ποιος θα σπάσει.
1: Και πώς θα σπάσει.
0: Και πώς.
1: Λοιπόν, εμείς θα σπάσουμε λίγο, θα την κάνουμε για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Pata 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι όπως τελειώσαμε το πρώτο, γιατί ρώτησες και εγώ. Έκανα πλάκα και μου στείλανε έτσι μηνύματα κτλ. Έκανα πλάκα όταν έλεγα ότι συνέχεια θα έχουν εκλογές στη Super League. Ότι αν και αύριο. Τώρα δεν κάνω πλάκα, το λέω σοβαρά. Έτσι, ότι αν και αύριο δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει νέο πρόεδρο στη Super League, τότε είναι μονόδρομος η λύση πρωτοδικείου.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλώς εγώ έκανα πλάκα στην αρχή ότι ξέρεις, θα κάνουν εκλογές

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ, δεν ξέρω αν έχει κάτι τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νιούν του Παναθηναϊκού που θα γίνει Έλληνας, όσον ούπο, σε συνέντευξη τύπου υποστήριξε ότι ο δόκτωρ Αμπντεραχμάν Φεντιόρ, ο οποίος υπηρέτησε ως γιατρός της Εθνικής Ομάδας για περίπου μία δεκαετία, δεν διέθετε το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς είχε εκπαιδευτεί ως γυναικολόγος και με ευτήρας. Νομίζω, κοίταξε να δεις, σε ανδρική ομάδα αυτή η ειδικότητα δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, δηλαδή και ο δοντίατρος να έλεγες.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει άνθρωπος κάποιες γενικές γνώσεις, παθολογία.
0: Πρόσεξε τώρα, ο γιατρός της ομάδας μας δεν είχε το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να υποστηρίξει τους αθλητές μας. Το ανακάλυψα αρκετά αργά, είπε ο κύριος Φεντιόρ. Είπε ο κύριος Φαλ, καθώς υποστήριξε ότι ο κύριος Φεντιόρ είναι γυναικολόγος. Και υπήρχαν αντιδράσεις στη διάρκεια της θητείας του κυρίου Φαλ. Μάλλον υπήρχαν αντιδράσεις σε όσα ισχυρίστηκε ο κύριος Φαλ, που είναι ο πρόεδρος ομοσπονδίας, έτσι, ακόμη και από την από όλους όσοι είναι δίπλα και οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν τις ενστάσεις τους, αλλά και ο σύλλογος εκεί των γιατρών της Σενεγάλης τον υποστήριξε, δηλαδή είπε ότι ο άνθρωπος έχει πάρει και άλλου είδους εκπαίδευση.
1: Θεωρήστε, εντάξει.
0: Η Ένωση Αθλητιατικής της Σενεγάλης συγκεκριμένα απέρριψε τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι ο κύριος Φεντιόρ διαθέτει και εξειδίκευση στην αθλητιατρική.
1: Ορίστε, δεν το είπα. Να το.
0: Πάντως, 10 χρόνια, ό,τι και να είναι, 10 χρόνια του πήρε του Φαλ να καταλάβει ότι ο άλλος ήταν γυναικολόγος.
1: Και ό,τι και αν είναι, Παναγιώτη, 10 χρόνια κάτι θα μάθε και από την αθλητιατρική, εκτός από γυναικολογία.
0: Εντάξει. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, ρε φίλε.
1: Είναι, ρε παιδί μου, να αναρωτιέσαι αν γίνονται κάτι τέτοια. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσα να το σκεφτώ μόνο για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Εντάξει, τελικά συμβαίνουν και αλλού, όπως.
0: Συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Αφρικής αυτά.
1: Και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Μπάσκετ, τίποτα,
0: Τι εννοείς τίποτα?
1: Δεν βλέπω τίποτα. Μπαλός. Τι σημαίνει μπαλός?
0: Μπάλος.
1: Μπάλος ή μπαλός?
0: Μπαλός ή μπάλος.
1: Έτσι νομίζω. Λες για τον
0: αφού. Μπαλός, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Μπαλός.
0: Έκανα λάθος εγώ. Αναφέρεσαι στον νέο παίκτη που ανακοίνωσε ο Απόλλων, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω από την αρχή, πάντως, ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ρένος Μπαλός, όπως είπες.
1: Ειρηναίος, για την ακρίβεια.
0: Ναι. Και λέει ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία Απόλλων, χτίζοντας σε παίκτες όχι αρκετά νεαρούς σε ηλικία, αλλά τέλος πάντων να μην είναι μεγαλωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όλοι όσοι έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα είναι under 25 ή under 26, ας πούμε. Είναι, ο συγκεκριμένος είναι 26 χρόνων, 2 μέτρα και 5 εκατοστά, forward, παίζει στις 4 και 5. Έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό στα ηλικιακά τμήματα, έτσι μην μπερδευόμαστε, σε Παπάγο, Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφια, στο Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου, Δάφνη Ψυχικό και Τρίκαλα. Πέρυσι έπαιζε με το Εγάλεο στο πρωτάθλημα της Elite League στην Α2 Εθνική, 7,5 πόντους και 4,5 rebound κατά μέσο όρο. Βέβαια, το Εγάλεο ήταν η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, για να τα λέμε όλα, έτσι. Θα μου πεις άλλο Elite League, άλλο National League One. Θα δούμε.
1: Ναι, ξέρεις, πάντως θέλω να δω στη συνέχεια τι θα γίνει. Δηλαδή, με μόνο τέτοιους παίχτες, δεν ξέρω. Νομίζω δεν θα υπάρχουν μόνο τέτοιοι.
0: Έτσι έχω και εγώ την αίσθηση.
1: Νομίζω.
0: Γιατί από ό,τι μαθαίνω, πάλι και σε τέτοιες περιπτώσεις προσανατολίζονται, τουλάχιστον η επόμενη, μία από τις επόμενες θα είναι τέτοια. Να δούμε τι, και για να το προχωρήσω έτσι ένα βηματάκι πιο πέρα. Είναι σημαντική αυτή η προσθήκη του Μπαλού,

0: και ετοιμάζεται ο Απόλλων να κάνει δικό του και τον Στέλιο Μαράντι. Είναι 23 χρόνων, forward και αυτός. Πέρυσι ανήκε στον Λυσιακό, είχε έναν τραυματισμό όμως και δεν έπαιξε. Παλαιότερα έχει παίξει στο Χολαργό αλλά και στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Θα δούμε αν προχωρήσει ο Απόλλων και σε αυτή την μεταγραφή. Πάντως και ο συγκεκριμένος, ο Μαράντης δηλαδή, έχει γεννηθεί το 2003, 2 μέτρα. Ναι. Βλέπουμε ότι εκεί είναι, φτιάχνει ομάδα under 26 ας πούμε. Δηλαδή ο πιο μεγάλος που έχει αποκτήσει είναι ο Μπαλός, που είναι 26 χρόνων.
1: Με το ξένο που είχε τον Αμερικανό.
0: Είναι ερωτηματικό γιατί δεν σταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρυσι ο Κίερ, εννοείς έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε τραυματισμό στον Αχίλιο, δεν ξέρω αν θα τον, κρατήσει. Πιστεύω ότι όπως μιλούσα και με έναν προπονητή που γνωρίζει και δεν είναι πατρινός, ο συγκεκριμένος προπονητής μου έλεγε ότι είναι σίγουρος ότι ο Ντίρκ Μπάρμαν θα φέρει κάποιον Αμερικανό από τη Γερμανία.
1: Α,
0: δηλαδή από το πρωτάθλημα που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν μου φαίνεται παράλογη αυτή η σκέψη που έχει κάνει αυτός ο προπονητής που σου είπε.
1: Προφανώς.
0: Ότι θα πάρει κάποιον που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιον από το πρωτάθλημα κεντρικής Ευρώπης. Μπορεί από το Βέλγιο, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή το λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, επειδή ο Αμερικανός θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι θα είναι αυτός που θα κλείσει το μεταγραφικό παζάρι. Γιατί έναν μπορεί να πάρει κάθε ομάδα της δεύτερης εθνικής. Τέλος πάντων, της National League One, όπως λέγεται η συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε θα προσπαθήσει να βρει, να κάνει μάλλον την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά και να μην την κάνει. Λέω ρε παιδί, τους Αμερικανούς μπορεί να τους αλλάζει. Τους Έλληνες εντός εισαγωγικών τους παντρεύεσαι. Αυτή είναι που χωράς. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου βλέπουμε ότι έχει μείνει στο στεμπάρι. Φαντάζομαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να δούμε πάρα πολλούς μαζί και να παραμένουν και να προστίθεται. Η Αχαγιά 82 βλέπω ότι κάνει κινησούλες σημαντικές.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, δηλαδή θυμίζω ότι η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή ανέβηκαν με τη διαδικασία της Wild Card από την τρίτη εθνική στη δεύτερη, δηλαδή από την National League 1, από την National League 2 μάλλον, στην National League 1. Η Αχαγιά κράτησε τον Πανόπουλο. Ήταν και πέρυσι στην ομάδα, είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου στην Αχαγιά 82 και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Είχε 11 πόντους, 5 rebound, 3 assist, έτσι είναι γεμάτα νούμερα.
1: Ναι.
0: Θα αποκτήσει η Αχαγιά το Γιάννη Θανόπουλο. Έπαιζε πέρυσι στο Βαρθολομιό. Έχει περάσει από όλες σχεδόν τις ομάδες της ΕΣΚΑΗ. Εντάξει, από τον Απόλλωνα, έτσι, έπαιξε πριν από 2 χρόνια αλλά και στο ξεκίνημα της καριέρας του. Πέρυσι στο Βαρθολομιό είχε 11,2 πόντους, 3,2 rebound και 2 assist. Ενώ από τον Απόλλωνα θα πάει στην Αχαγιά ο Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Είναι γιος του Γιώργου Αθανασόπουλου, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: στη μεγάλη ομάδα του Απόλλωνα με Βετούλα, Μολφέτα, Βούξεβιτς.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο τέταρτος της παρέας, έτσι, από την Πάτρα. Ο γιος του λοιπόν έπαιξε πέρυσι για μισή σεζόν τον Ιπποκράτικο σε ομάδα τρίτης εθνικής, National League One. Ήρθε το χειμώνα στον Απόλλωνα και θα συνεχίσει στην Αχαγιά.
1: Ναι.
0: Η Αχαγιά ανακοίνωσε τον Πανόπουλο, δηλαδή ότι παραμένει στην ομάδα και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει και όλους όσοι ανέφερα προηγούμενα, έτσι. Θα φτιάξει και η Αχαγιά καλή ομάδα. Είναι εκεί ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, έτσι, που ξέρει καλά την κατηγορία. Είχε πολύ καλές σεζόν με την ομάδα του Έολου. Θα είναι ανταγωνιστική η Αχαγιά. Περιμένουμε και την Παναχαϊκή, βέβαια. Η Παναχαϊκή δεν κάνει κινήσεις, έτσι. Δεν έχουμε... Η πιο μεγάλη κίνηση, γιατί ήταν η πιο ουσιαστική μέχρι τώρα, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία, κράτησε τον Χατζόπουλο. Ναι. Ο Χατζόπουλος είναι, το είχαμε πει και παλιότερα, έτσι, και πέρυσι στη διάρκεια της εβδομάδας, είναι ένας παίκτης πολυτέλεια για την τρίτη εθνική που έπαιξε πέρυσι, είναι πολυτέλεια και για τη δεύτερη εθνική. Είναι ένα παιδί που προέρχεται από την Τρίπολη, είχε φτάσει μέχρι το κατόφλι της εθνικής νέων ανδρών, δεν είναι μεγάλος ηλικία, όμως έχει προτεραιότητα την ιατρική και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει κάνει το παραπάνω βήμα στην καριέρα του. και πέρυσι τον ήθελε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και παλιότερα ο Απόλλωνας και η πάλι Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου τον είχε σκεφτεί και στη διάρκεια, ξέρεις, τη σεζόν που πέρασε. Όμως η προτεραιότητά του αυτό τον κρατάει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια δεν είναι κακό, δηλαδή αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα... ανάμεσα στην ιατρική και τον μπάσκετ, αν είναι να παίξεις μπάσκετ, ρε παιδί μου, στο υψηλότερο επίπεδο, οκ, okay, αλλά
1: ναι, ναι.
0: Τι μπορεί να του πεις, ξέρεις. Σου λέει, μπορεί, έχω εργαστήριο, άρα θα μπορεί πρέπει να...
1: Να του πεις ένα μπράβο μπορεί να
0: ναι, ένα μπράβο αυτό λέω. Δηλαδή, προτιμά να είναι σε ένα επίπεδο που να μπορεί να συνδυάζει τις σπουδές του, την ιατρική, με τον μπάσκετ. Σε όποιο επίπεδο μπορεί να είναι. Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον μέχρι την Α2 Εθνική. Δηλαδή, αν έκανε προπόνηση, εγώ πιστεύω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά, εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι με το οποίο μπερδεύτηκαν κάποιοι ακροατές μας. Ναι. Και εγώ μπερδεύτηκα προς στιγμή, μετά απευθύνθηκα στους ειδικούς. Είδα εχθές τα γκρουπ δυναμικότητας στο FIBA Europe Cup.
0: Ναι.
1: Και είδα και τον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Και είδανε και φίλοι ακροατές τον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο καιρό είδαν πάλι τον Προμηθέα στα προκριματικά, το του πρόγραμμα BCL. Μάλλον στα προκριματικά του BCL. Ακριβώς. Ναι. Και εκεί μπερδεύτηκαν λιγάκι. Μας το εξηγείς, τους το εξηγείς.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω. Ο Προμηθέας και με βάση την κατάταξη την περσινή σεζόν δεν είχε δικαίωμα να πάει απευθείας σε ομίλους του BCL της FIBA, έτσι. Άρα θα πάει στα προκριματικά. Το πρώτο παιχνίδι θα το παίξει εντός έδρας με την Βιέννη, που είναι νεοφώτιστη σε αυτό το θεσμό. Όσο νικά θα προχωρά μέχρι να φτάσει σε ομίλους. Όμως σε οποιαδήποτε φάση αποκλειστεί,
1: τέλος.
0: Πώς να το πω. Δεν θέλω να πω ότι θα υποβιβαστεί, θα πάει στην άλλη διοργάνωση της FIBA που είναι το EuroCup.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι, για να το ποδοσφαιροποιήσω το μπάσκετ, ας πούμε η ΑΕΚ τώρα θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ναι.
0: Αν αποκλειστεί θα πάει πιο πίσω, στην πιο πίσω διοργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι
1: Europa.
0: Είναι και το
1: Europa.
0: Ναι, Europa. Κάπως έτσι είναι και το format στο μπάσκετ της FIBA, γιατί στην ULEB, εκεί δηλαδή που ανήκει η Ευρωλίγκα και το EuroCup της ULEB, είναι διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν οι όμιλοι απευθείας, γίνεται αυτό το πράγμα και προχωρούν.
1: Ναι. Πάντως ο Προμηθέας έχει το υψηλότερο ranking στη συγκεκριμένη διοργάνωση, γιατί βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός στο τρίτο, Ηρακλής και Μύκονος βρίσκονται μαζί στο τέταρτο γκρουπ, 16 Ιουλίου, την Πέμπτη δηλαδή. Θα γίνει η κλήρωση για το FIBA Europe Cup.
0: Θα είναι ανάλογη τη UEFA η κλήρωση αυτή. Θα λένε ότι αν από αυτό το ζευγάρι αποκλειστεί,
1: ναι,
0: θα πάει
1: εκεί.
0: Αν αυτό, δηλαδή δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα είναι απευθείας στο EuroCup. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως είναι ο Προμηθέας που θα λένε, ας πούμε, Προμηθέας Βιέννη. Ο νικητής αφού του ζευγαριού, ωραία, προχωράει για να φτάσει σε ομίλους του BCL, ο ηττημένος θα πάει εκεί στους ομίλους του EuroCup.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή, να σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη ημέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Λοιπόν, μάλλον ακόμα ένας Έλληνας προπονητής φεύγει από την Ελλάδα για την Ινδία. Ο Παύλος Δερμιτζάκης, μετά την αποχώρησή του από τον Πανιόνιο, συμφώνησε με την Πάντζαμπ της Ινδίας.
0: Εκεί δεν είχε παίξει ο Κατσουράνης.
1: Όχι εκεί, όχι εκεί. Μια ομάδα
0: στην
1: όμως...
0: Στην Ινδία είχε παίξει. Αλλά, εντάξει,
1: είχε παίξει, Ινδία, ναι. Μια ομάδα όμως που επιμένει ελληνικά στον πάγκο, στο θέμα του προπονητή, γιατί εκεί ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Δηλμπέρη.
0: Παλιότερο ομαδοφύλακα.
1: Παλιότερο ομαδοφύλακα του Ηρακλή. Ο οποίος πήγε σε μια άλλη ομάδα της Ινδίας, στη Μοχούν Μπάγκαν Σούπερ Τζάιαντ. Πέρσι είχα κάνει μια συνέντευξη στον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ενώ ήταν στην Ινδία, και είχε αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για το ποδόσφαιρο της Ινδίας, που θεωρούμε εμείς, ρε παιδί μου, ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, ότι στη χώρα μας είναι πολύ καλύτερα. Καλύτερα, Παναγιώτη, να μην σου πω για το θέμα αμοιβών τι παίζει σχετικά με τους προπονητές και ειδικά με τους ξένους, έτσι. Μια ομάδα λοιπόν που επιμένει ελληνικά, επιμένει βορειοελλαδίτικα, να το πούμε έτσι πιο καθαρά, γιατί στη θέση του Παναγιώτη Δηλμπέρη θα ηγηθεί ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο γνωστός προπονητής σε πολλές ομάδες της Super League 2.
0: Έχει περάσει και ως παίκτης από τον Πανεγιάλιο παλιά, νομίζω. Έτσι.
1: Παλιά, ναι. Β' Εθνική.
0: Πολύ παλιά,
1: ο Πανεγιάλιος, ναι. Στα 57 του ο κύριος Δερμιτζάκης πλέον αποχώρησε από τον Πανιόνιο και θα δοκιμάσει για πρώτη φορά στο εξωτερικό και την Ινδία. Πάντως είναι ωραίες προκλήσεις αυτές, ξέρεις, στην καριέρα σου, δηλαδή, εκεί που νομίζω ότι τα έχω ζήσει όλα, εκεί που λες ότι εντάξει, κάποια ομάδα της Super League 2 πάλι θα μου κάνει πρόταση, πάλι τα ίδια, ξαφνικά να προκύπτει μια τέτοια πρόκληση. Εντάξει, νομίζω και σε τέτοια ηλικία αξίζει να το ζήσει κάποιος και σε οποιοδήποτε επάγγελμα, δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα
0: νομίζω
1: του
0: προπονητή. Νομίζω θα ήταν προπονητή. Είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες του κύριου Δερμιτζάκη.
1: Στα 57 του, ναι. Εντάξει, δεν πήραν τα χρόνια τον άνθρωπο.
0: Όχι, αλλά για να ζήσει αυτό το εκτός Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει και Ήπειρο, βέβαια.
1: Καλά, αυτό δεν είναι εκτός Ελλάδος. Δεν είναι ότι φεύγει από την Ελλάδα και
0: πάει στην
1: Ασία. Ναι, αλλάζει Ήπειρο ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσω να μαζεύω μπογαλάκια ή έχουμε να πούμε τίποτα άλλο?
0: Όχι, εντάξει, να πούμε ότι στις 10 είναι το μεγάλο παιχνίδι, έτσι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026. Εντάξει, φαίνεται να είναι λιγάκι, όχι πάρα πολύ, λιγάκι πιο μπροστά η Γαλλία.
1: Άσε να τα δούμε αυτά, σου λέω, άσε να τα δούμε αυτά.
0: Αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί
1: ναι, έτσι, Ισπανία... Μαζέψου τώρα.
0: Να μαζεύω, να αναδιπλωθώ δηλαδή. Λες.
1: Έτσι. Ας το λίγο αμφίροπο, ναι. Όλα είναι ανοιχτά, ξέρεις.
0: Μα δεν θα. Κοίταξε να δεις, αυτό το ζευγάρι, ό,τι και να γίνει, όπως και στο Αγγλία-Αργεντινή, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ας πούμε, αυτές τις τέσσερις ομάδες υπάρχει κάποια που. Στο έλεγα και χθες. Αν έλεγε στην αρχή του Μουντιάλ ότι παίζουμε 6-7 ομάδες, θα ήταν και οι τέσσερις αυτές μέσα στην εξάδα που
1: θα ήταν. Θα ήταν, ναι. βλέπω να κοιμόμαστε γύρω στη μία σήμερα, Τάκη.
0: Λες τόσο αργά, ε.
1: Κάπου εκεί.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε μπογαλάκια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος απέναντί μας, που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα από τους 3 μας. Να περάσετε δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.